Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

της βροχής. Εκείνο, πώς το λέγανε, να δεις. Ποιος ξέρει

τρυφέρα, μπείτε όλοι ένας σε σειρά, για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επίσης βρέχει. Βρέχει και θέλω να σου πω κάτι που θα ζεστάνει την καρδούλα σου, ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ζει. Δεν το ισχυρίζεται η Γοργόνα, η αδερφή του Μεγαλέξανδρου, αλλά τα καλλιστεία που διοργανώθηκαν στο ηρωικό γαλάτσι. Πέραν του Μακεδόνα Στρατιλάτη συμμετείχε η Αφροδίτη, ο Ερμής, ο Ποσειδώνας και ο Σπάρτακος. Νικητής αναδείχθηκε ο Άρης, που διακρίθηκε στην τοξοβολία χωρίς βέλη και τόξο. Ο Θεός του ήχου, ακούει στο όνομα Σταμάτης Καρλούτσος. Η θεά των ηχητικών είναι η Χριστίνα Μούγιου. Η Μύθεος, ο Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Ξεκίνησαν και οι πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές. Φαντάζομαι το πήρατε χαμπάρι. Είδαμε σκηνικά που έμοιαζαν κάπως μεταξύ τους. Και όλες οι εκπομπές, μα όλες, ανέπτυξαν την ίδια ακριβώς θεματολογία. Δηλαδή, τις συνθήκες θανάτου του Μαζονάκη. Στις αναλύσεις συμμετείχαν παρουσιαστές, ρεπόρτερ, υπουργοί και αστυνομικά δαιμόνια από τη Γαλλία.
3: Κύριε Λιάγκα, επαναλαμβάνω. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, η αλήθεια είναι ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο έκανε πάρα πολλούς ελέγχους.
4: Χωρίς αποτέλεσμα.
5: Αποτυχημένους ελέγχους.
3: Ότι κάτι υποπτευόντουσαν, ναι, για να πάνε στο ίδιο ιατρείο 6, 7, 8
4: φορές. Αυτό είναι χειρότερο, κύριε
5: Εγώ μπορεί όμως να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι μπορεί να κάνανε και τα στραβά μάτια. Εσείς μου λέτε κάτι υποπτευόντουσαν και δεν το παίρνα χαμπάρι.
3: Εγώ μπορώ να σας πω,
5: κανείς δεν ξέρει ποιος λέει την αλήθεια του
6: ιατρικού.
5: Και εγώ θα σας πω ότι μπορεί να κάνανε και τα στραβά μάτια. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το αποδείξω.
3: Αν θέλω να κάνουν τα στραβά μάτια, δεν θα πηγαίναν 8 φορές. Πηγαίναν διαρκώς.
5: Τυπικά είμαστε εντάξει. Πηγαίνουμε συνέχεια και δεν βρίσκουμε τίποτα. Τυπικά είμαστε εντάξει. Πήγαμε 8 φορές και δεν βρήκαμε τίποτα. Άρα τυπικά είμαστε εντάξει.
3: Θα στέλνουμε τον Ηρακλή που αρρωλιά και
5: έλεγχο. Μην είσαι ειρωνικός όμως, κύριε Υπουργέ. Όταν έχει πεθάνει ένας άνθρωπος, άσχετα λέγεται Μαζονάκη Μάκα Γεωργιάδη. Μη μου ειρωνεύεστε τώρα ότι είμαι ο Ηρακλής που αρρω. Ελάτε τώρα, σας παρακαλώ.
3: Είσαι ο Ηρακλής που αρρω και δεν θα
5: πρέπει να το
3: σε μια σάρκα. Έλα τώρα.
5: Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Δηλαδή πιάνει τίποτα μπροστά, συγκρίνεται. Ο Πουαρό μπροστά στο Λιάγκα. Ο Λιάγκα θα δείτε. Η αστυνομία αργεί. Οι έρευνες δεν προχωράνε. Θα βρει την άκρη.
7: Θα τη βρω την άκρη, μη το συζητά.
2: Δεν το συζητάμε. Το τι έγινε στην Οδό Καρνεάδου θα το μάθουμε το πολύ την επόμενη εβδομάδα. Πάντοτε από τις 10 μέχρι τη 1.

0: Εμείς αυτό που βρήκαμε ήταν το μπαυλί, ρε παιδιά, τον Πολάκη. Τον είχαμε χάσει, Δεν είχε πάει καν στη Θεσσαλονίκη. Είχε πάει όλη η ηγεσία του κόμματος, που δεν είναι και πολύ το κόμμα, όσο είναι και η ηγεσία, αλλά εκείνος έλειπε. Αλλά επανήλθε, δρυμύτερος, και όταν επανέρχεται ο Πολάκης, πάντα μας δίνει ένα αποσπασματάκι να παίξουμε. Είναι και κάτι κουβέντες που πρέπει να τις περάσουμε από λογοκρισία.
1: Μέσα από την υποχώρηση των ιδεολογιών, να το πούμε, και λίγο πιο γενικά, να πω μια κουβέντα, έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις, οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές, δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση, δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική, αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Η κβαντική επιστήμη είναι ένα συγκεκριμένο κλάδο τη φυσική.
2: Να πω κάτι, συμφωνήσαμε με τον Άδωνη που ήταν προηγουμένω στο Open.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Είναι ωραίο τίτλο για κόμμα. Πα τέτοια μάντολε. Γιατί τώρα ετοιμάζει και κόμμα. Από ό,τι μαθαίνουμε, ο Παυλή. Καλώ το, παλικάρι μα. Το λεβέντι μα. Τον αετό του ψιλορίτη. Που χωρέει με τα στιβάνια.
4: Μετά τα χθεσινά.
0: Και τραντάζει ο λυγής.
4: Χτυπάει
0: ξανά την πόρτα της εξουσία.

0: Θα σας εξομολογηθώ τώρα κάτι. Παρακαλώ να το πάρετε υπόψη σας. Όπου πάω μου λένε, ρε παιδιά, τι ωραία που ζούμε. Τι παράδεισος είναι αυτός. Πάμε στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζουμε, γεμίζουμε το καλάθι και θέλουμε κι άλλο και πάμε και δίνουμε τα μισά από ό,τι δίναμε. Τα δε βενζινάδικα, παίρνουμε με τον πιτόνι παραπάνω βενζίνα και βάζουμε τις φωτιές για να πηδάμε από πάνω, σαν τις παλιές γειτονιές του Αϊγιάννη. Και αυτό γεννάει μια εμπιστοσύνη στο σύστημα που μας κυβερνάει. Και τα λέω αυτά στα σοβαρά. Να τα λέω στα σοβαρά, όχι ότι είναι σοβαρά, αλλά μήπως με πάρουν στο Sky, στη θέση του Άρη.
1: Το γεγονός λοιπόν ότι οι Έλληνες επικροτούν τη σοβαρότητα με την οποία χειρίζεται τα θέματα ο Μητσοτάκης και από αυτό είναι λίγο φαϊνότερο. Όλες οι δημοσκοπήσεις που βγήκαν.
2: Για 25%.
1: Όλες οι δημοσκοπήσεις που βγήκαν, η απόσταση λοιπόν από τον Τσίπρα και τον Ανδουλάκη σε ό,τι αφορά στο Μητσοτάκη είναι ακριβώς αυτή το γεγονός. Δηλαδή ότι οι Έλληνες εμπιστεύονται τον Μητσοτάκη.
2: Στην 25%. Ναι,
1: επαναλαμβάνω, σε σχέση με τους άλλους δύο οι οποίοι προαλήφονται για πρωθυπουργοί.
2: Ναι,
1: ο ένας λέει θα τον κερδίσω με μία ψήφο και απέχουν 15 μονάδες, ίσως παραπάνω. Ο άλλος λέει θα είμαι τουλάχιστον
3: ωραία,
1: θα είμαι πρώτος.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έχει γράψει και ένα τραγούδι για την ίδια καλλιτέχνη, θέλω να σου πω. Ο Άρης, στιχουργός συγκεκριμένα. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Το έδωσε στο Μανώλη Χιώτη να το μελοποιήσει. Ήταν και η Μερλίδα εκεί, το τραγούδισε.

0: έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι. Πριν κοιμηθούμε να σκεφτόμαστε ποιος μας προφυλάει από τα κακά που έρχονται. Που παραλίγο να έρθουμε. Βέβαια υπάρχει και ένα αντίπαλο δέος, το οποίο ονομάζεται το κόμμα του Τσίπρα. Πώς το λένε ρε παιδιά, Ελλάς νομίζω, ναι, ακόμα. Το οποίο έχει ένα θεματάκι με τη χρηματοδότηση. Δηλαδή πολλοί αναρωτιούνται πού τα βρίσκει τα λεφτά, Είχε βγει ένας και είχε πει ότι τα δίνει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος όμως δεν το παραδέχεται. Επομένως θα πρέπει να αλλάξουμε πολιτική και έχουμε τον κύριο Νούσκαλη μαζί μας. Κύριε Νούσκαλη, πού τα βρίσκετε τα λεφτά, μπορείτε να μας πείτε.
1: Και η τελευταία ερώτηση που προφανώς φαντάζεστε ότι θα σας την έκανα, ποιος τα χρηματοδότησε όλα αυτά. Γιατί και χθες είδαμε μια τεράστια παραγωγή εκεί. Ποιος πληρώνει για όλα αυτά.
2: Όταν έρθει η ώρα θα φανούν όλα στη διαφάνεια. Ας μας πει και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία πώς πληρώνουν τα δάνειά τους και να δούμε τι γίνεται.
1: Πότε είναι θα έρθει αυτή η ώρα το Πασόκ σας κατηγορεί ότι έχετε χορηγούς.
2: Καλά, φυσικά είναι το μόνο εύκολο να κατηγορείς όταν δεν έχεις ουσιαστικά επιχειρήματα. Κατηγορείς τον άλλον ότι έχει κρυφούς χορηγούς. Είναι πολύ εύκολο.
1: Γιατί δεν μας εξηγείτε ποιος τα πληρώνει για να τελειώνουμε. Είναι απλό.
2: Μα δεν είναι να σας πει κανείς ένα, δύο, τρία. Εδώ υπάρχουν καταστάσεις, ισολογισμοί, αυτά όλα.
1: Έχει ισολογισμό το κόμμα σας, ακόμα δεν έχει κλείσει έτος.
2: Θα δηλωθούν αυτά. Θα είναι και απολύτως διαφανή. Μέχρι τότε ας ασχοληθούν με τα επιχειρήματα της ουσίας και,
1: ναι,
2: και τα υπόλοιπα
1: πότε,
2: θα έρθουν με βάση την νομοθεσία.
1: Τότε πότε θα είναι.
2: Το τότε πότε θα είναι, όταν προκύπτει, όταν υπάρξει υποχρέωση από το πόθεν έσχες. Θα δηλωθούν όλα κανονικά.
1: Ένα τώρα κόμμα της αριστεράς, το οποίο ομνύει στη διαφάνεια, δεν θα ήταν το πρώτο που θα έπρεπε να δείξει με διαφάνεια τους πόρους του.
2: Ναι, κανένα άλλο κόμμα μας έχει δείξει από πού αντλεί χρήματα, για να καταλάβουμε δηλαδή περί τίνος
1: πρόκειται. Ναι, πλην του κουκουέ
2: όταν έρχεται η ώρα νομίμως, όλα τα κόμματα κάνουν τους δηλώνουν στο πόθεν έσχες που βρήκανε τα χρήματα.
1: Ναι, και εμείς το έχουν κάνει τα υπόλοιπα κόμματα αυτό.
2: Ποιος λέει. Το έχει κάνει, μας έχουν πει
1: πως... Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει κάνει.
2: Πώς καταφέρνουνε...
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έχει κάνει αυτό.
2: Χρονιά, η Ελλάς,
1: ναι.
2: Η Ελλάς ιδρύθηκε 26 Μαΐου.
1: Ωραία, απλώς επειδή υπάρχει αυτή η απορία και αφήνεται αυτό το μετέωρο από το Πασόκ ότι κάποιοι ολιγάρχες σας βοηθάν, δεν θα ήταν πιο εύκολο να απαντήσετε για να τελειώνουμε?
2: Σαφώς το έχει αρνηθεί αυτό ο πρώην Πρωθυπουργός και είπε ότι όταν έρθει η ώρα θα υπάρχει πλήρης κατάλογος και διαφάνεια.

0: μεγαλύτερη μπόρα.
1: Η μεγαλύτερη μπόρα θα την περάσεις εσύ.
0: Θα την περάσεις εσύ.
1: Και είναι και γνωστή παροιμία του ελληνικού λαού που λέει ότι του φανεί, του διαφανεί.

0: ωραίο το τραγούδι είναι αυτό, μπιθικό της. Κοιτάς ένα κοκκινέλι, ρε, να χαρούμε. Είναι νωρίς, ε. Ένα νερό, πιάσε ένα νερό. Τι ώρα, 12 και 18.
1: Στάλα.
0: Όχι μια στάλα, θέλω νερό, κάμποσο νερό. Μα όχι, εφιαλωμένο νερό. Σε μένα, αριστερό άνθρωπο.
2: Επειδή εγώ ως πρόεδρος της Βουλής τα είχα καταργήσει τα εμφιαλωμένα και επειδή η πλεύση ελευθερίας υποστηρίζει φανατικά το δικαίωμα στο νερό ως δημόσιο αγαθό και επειδή βλέπω τώρα μπήκανε και νέα εμφιαλωμένα, εμείς θα είμαστε ακόμη πιο ηχηροί στην αντίδρασή μας και στην υπεράσπιση του δικαιώματος στο νερό. Ζούμε σε μια εποχή που βάλετε το δικαίωμα της πρόσβασης στο νερό

Πώς καταλαβαίνεις το δεξί από τον αριστερό? Αυτός που υποστηρίζει τον καπιταλισμό πίνει εφιαλωμένα, ενώ εμείς οι αγωνιστές πίνουμε από τις χούφτες. Λαϊκά, όμορφα, όπως διατάσσουν οι αγώνες που έχουμε δώσει.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Καλό στο παλικάρι για τον Παναγιώτη, λέω, ο οποίος λέει

0: πράγματα τα οποία δεν τα λες όταν υπάρχουν κάμερες.
1: Υπάρχει κάποιος που κάνει την πρώτη κίνηση. Υπάρχουν ζευγάρια που ντρέπονται ή που έχουν φάει μερικές φορές ματέωση και δεν ντρέπονται να κάνουν την πρώτη κίνηση. Υπάρχει κάποιο μοτίβο? Την κάνει ο Άρης, την κάνεις εσύ, την κάνει όποιος να είναι?
2: Την πρώτη κίνηση για το σεξ εννοείς?
3: Ναι. Όχι, για τη φασολάδα.
2: Για τη φασολάδα την κάνω εγώ. Ο Άρης.
1: Ο Άρης την κάνει.
3: Όχι.
2: 8 στις 10.
3: Ναι.
1: Okay. Τις δύο τις δικές σου πώς τις δείχνεις? Υπάρχει κάποιο cue? Δηλαδή καταλαβαίνεις όταν θα την δεις να περπατάει έτσι, να με κοιτάει έτσι, το θέλει ή ορμάς?
2: Μπορεί να ορμήξω κιόλα, σπάνια βέβαια. Συνήθως κάνω τον Άρη να μου την πέσει.
3: Κατάλαβες, και φαίνομαι ότι κάνω εγώ
2: και
3: την κίνηση.
2: Και πάλι αυτός κάνει την κίνηση.
3: Κατάλαβες, σου δίνω λίγο γλυκάκι, αλλά μου πάτε ζάχαρο. Ξέρω γιατί το έχεις πάθει.
2: Θα του κάνω κανένα χαδάκι έτσι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι είναι αυτό που οδηγεί τους ανθρώπους να βγαίνουν δημόσια και να λένε αυτά τα πράγματα? Κάτι θα είναι, δεν μπορεί. Αλλά όπως και να το κάνουμε, όταν υπάρχει ρομαντισμό σε μια σχέση όπως τα ακούσαμε, δένεται το γλυκό. Και φτιάχνει και η φασολάδα, να πω και εγώ κανένα αστείο.

0: ωραίο τραγουδάκι είναι αυτό. Μοντέρνο. Ψιλορόκ θα λέγαμε. Άκουγε τους κιθάρες. Δίνουν τα αρέστα τους. Βαράτε βιολιτζίδες. Είναι ωραίο πάντως να μιλάνε τα κορμιά ρε παιδί μου. Με φιλιά, με χάδια. Το σώμα, τι είναι, ο ναός μας. Τι λέω ρε παιδί μου. Και το σώμα μας πρέπει να μην τα αφήνουμε έτσι σαν να είμαστε κουφοί. Το σώμα μας μιλάει και πρέπει να το αφουγκραστούμε. Κυρία Δεπάστα μαζί μας.
1: Αφουγκράσου το κάθε τι. Το κάθε τι. Νιώσε, παρατήρησε. Όσο είσαι στο κεφάλι δεν αισθάνεσαι τίποτα. Χάνεις τη σύνδεση με το σώμα σου. Και εκεί η γυναίκα χάνει την υπέρτατη φύση της δημιουργίας. Μείνε λίγο. Νιώσε, ένα αυτοκίνητο νιώθεις έρχεται από πίσω, θα σε πατήσει. Αλλά εσύ μείνε, μείνε. Πάρε λίγο χρόνο, ένα δευτερόλεπτο και νιώσε τον αέρα, τους ανθρώπους. Καλημέρα. Όλα αυτά που υπάρχουν, τα δέντρα, τους ήχους, μύρισε, νιώσε, νιώσε, νιώσε, νιώσε. Πάρε λίγο χρόνο και νιώσε. Εκεί θα βιώσεις την υπέρτατη χαρά του να είσαι άνθρωπος. Γι' αυτό έχεις έρθει, για να αισθανθείς μέσα σε αυτό το σώμα. Ενσωματώσου κάθε στιγμή μέσα σε αυτό το σώμα. Το μυαλό θα φεύγει, θα σκέφτεται το μέλλον, θα σκέφτεται το παρελθόν. Εσύ, πες, έλα το γλυκάκι μου, έλα το γλυκάκι μου. Και να είσαι πάλι μέσα στο σώμα και πάλι να νιώθεις. Γιατί το μόνο που υπάρχει, το μόνο που είσαι, είναι αυτή η στιγμή. Το εδώ και το τώρα. Όταν στο εδώ και το τώρα ζήσεις υπέρτατα, ζήσεις θαυμάσια, ζήσεις οργασμικά, τότε πραγματικά πίστεψέ με, και το παρελθόν και το μέλλον σου θα είναι υπέρτατο. Γιατί δεν υπάρχει γραμμικότητα στο χρόνο όταν μπορέσεις να πας πέρα από το χρόνο.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι σωστό αυτό ότι δεν υπάρχει γραμμικότητα στον χρόνο και μπορείς να δώσεις υπέρτατο το υπέρτατο. Είναι όλα σωστά, αλλά βέβαια το δικό μου το μυαλό, ίσως όχι μόνο το δικό μου το μυαλό, έχει γίνει.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μας ρωτάτε ποιος επιμέλεται τα αποσπάσματα. Την επιμέλεια των ηχητικών την έχει η Χριστίνα Μούγιο. Τη ρύθμιση του ήχου την έχει ο Σταμάτης Καρλούτσος. Και θέλω να σου πω κάτι για τον Καρλούτσο. Παλιά ήταν ηχολήπτης. Δηλαδή είναι ηχολήπτης τώρα και ήταν και παλιά ηχολήπτης. Αυτό δεν είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Για παράδειγμα, θα σου φέρω παράδειγμα την επικαιρότητα. Ο υπνοτιστής, ο γνωστός υπνοτιστής με την περίπτωση Μαζονάκη στην οδό Καρνεάδου. Τι δουλειά έκανε προηγουμένως ο υπνοτιστής?
3: Άκου.
4: Είχε κάνει ένα πέρασμα, λένε, για 11 χρόνια από την Κέρκυρα.
3: Μάλιστα.
4: Και προφανώς τώρα που τον είδαν οι άνθρωποι από εκεί στα social media και στην τηλεόραση, κάποιον του θύμισε.
3: Γνώρισαν ποιος είναι.
4: Είπαν ότι.
3: Εμείς... Αυτό τον έπαιρναν εδώ στην οικοδομία, έκανε καμιά δουλειά, έβαβε κατά τοίχο.
4: Εμείς τον γνωρίζουμε ως Νάσο Μπογιατζή και όχι μόνο. Ότι είχε προποτζίδικο, ότι έβγαζε κρασί, καλό κρασί. Και.
3: Κρασί,
5: πολυτεχνίτη δηλαδή.
4: Και φυσικά είχε και ένα κατάστημα, λένε, με ακριβά ρούχα στο κέντρο της Κέρκυρας πάλι. Αυτά τώρα ήρθαν και ως καταγγελίες, αλλά και αν κάνετε μια βόλτα στα social media θα δείτε ότι λένε εγώ αυτόν τον ξέρω έτσι, έτσι και έτσι. Ο άνθρωπος με τα πολλά επαγγέλματα θα μπορούσα να πούμε, σύμφωνα με όσα τους αποδίδουν οι άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι τον γνώριζαν. Ο άνθρωπος
3: προόδευσε, προχώρησε στη ζωή του.
4: Ναι.
5: Εντάξει, ήταν ανήσυχο μυαλό, μου έψανε την ευκαιρία πάντα.
2: Να σου πω κάτι, δεν είναι άσχετος ο Μπογιατζής με τον υπνοτιστή. Όταν βάφεις με νεύτη, σου έρχονται να θυμιάσεις, εντάξει. Έρχεται μια ντάγκλα και βλέπεις διάφορα οράματα. Μπογιατζής, τρομερό επάγγελμα.

0: γενικότερα η ζωή μας κυριαρχείται από ανθρώπους που αλλιώς ξεκίνησαν και αλλιώς κατέληξαν. Για παράδειγμα, έχουμε ένα πολιτικό αρχηγό, τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος ξεκίνησε, του έστελνε επιστολές ο Ιησούς, αλλά και ο ίδιος έφτιαχνε δοντόκρεμες, τις πουλούσε, τις διέθετε. Πολλούσε ανακουφίσεις γενικότερα για το λαό, ό,τι είχε, σποδάγρα, κυλόπονο, τρεχοφυΐα, έλλειψη. Είχε ένα φάρμακο σχετικό. Και τώρα έχει και εκπρόσωπο στη Βουλή, ο οποίος ονομάζεται Χίτας. Ο κύριος Χίτας λοιπόν θα επιμείνει πάλι να πει μερικά ψεματάκια, αλλά θα θυμίσει και ένα βασικό προϊόν του Βελόπουλου.
1: Σε ένα κράτος μπάχαλο που δουλεύω κάθε κομπογιαννίτης, που πεθαίνει ο κόσμος και αυτό ο Βελόπουλος που σου πουλάει την κυρία Λυφή εσένα. Εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ. Στον κάθε εσένα. Αυτό σου φταίει. Μεγάλο θέμα έχεις με τον Βελόπουλο. Πολύ μεγάλο. Μ' αρέσει και μας αρέσει πάρα πολύ που πονάτε. Αλλά έχουμε και μια συμβουλή για τον πόνο. Ανακουφιστικών. Θα νιώσετε υπέροχα.
0: Το τελοπόν παλιά ήταν για τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό είναι μάλλον κάτι καινούργιο των ακουφιστικών. Ψήφισε ελληνική λύση. Το ανακουφιστικών στην κρίση. Με το Βελόπουλο. Ωραία, άκου λεβεντιά.

0: Να κάνουμε κι εμείς μια γραμμή, μια ουρά να κάνουμε μπροστά στο Βελόπουλο. Γιατί θα μας μοιράσει, παιδιά, λεφτά. Λεφτά στην πατρίδα. Πάρα πολλά λεφτά μιλάμε. Θα σου πω ποσό. Νομίζω θα σου πω για δισεκατομμύρια, ε. Τσου. Τρισεκατομμύρια. 33 τρισεκατομμύρια. Τα έχουμε, θα τα διαθέσουμε. Έχουμε τον κύριο Βελόπουλο, τον αρχηγό μας. Θα του τα δανείσει ως ώρας.
1: Την Bank d'Orient, έτσι λέγονταν. Μια τράπεζα, η τράπεζα της Ανατολής. Αυτή η τράπεζα, φίλες και φίλοι, σε αυτή η τράπεζα πήγαν όλοι οι Έλληνες και έπαιρναν τα λεφτά τους. Σε μία από τις τράπεζες, μια μεγάλη οικογένεια, η οικογένεια Σόρα από ό,τι φαίνεται, τοποθέτησε τα χρήματά της και πήρε ομόλογα της τράπεζας σε αντίκρισμα χρυσών γαλλικών νομισμάτων. Όταν έγινε η συγχώνευση της τράπεζας με την Εθνική Τράπεζα λίγο αργότερα, τη δεκαετία του 30, τους είπαν ότι έχασαν τα χρήματά τους όλοι όσοι είχαν χρήματα στην τράπεζα. Αυτό είναι λίγο περίεργο, γιατί δεν ισχύει ποτέ παραγραφή ή διαγραφή χρέους ή καταθετικών ποσών σε επίπεδο νομισμάτων, γιατί εγγυόταν η γαλλική τράπεζα τα χρήματα της Bank d'Orient. Αυτό είναι το ένα. Ήρθε μια οικογένεια, η οικογένεια Σόρα, και δίνει στο ελληνικό δημόσιο ομόλογο αξίας 670 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σημερινό αντίκρισμα. Το ακούσατε το νούμερο. 670 δισεκατομμύρια ευρώ σε αντίκρισμα χρυσού, παρακαλώ. Είναι μια ολόκληρη ιστορία που την ψάχνω εδώ και πάρα πολλές μέρες. Ηφηγένεια, κάνει ζέστη. Και θα πω το εξής. Έχει βασιμότητα. Η ιστορία έχει βασιμότητα, πιστέψτε με. Κάνω ρέτσι στη Βουλή, γιατί το ποσό που λογίζεται από τα ομόλογα που έχει η οικογένεια Σόρα και που έχει να κάνει με γαλλική τράπεζα και με γερμανική Deutsche Bank είναι 33 τρισεκατομμύρια ευρώ σε αντίτιμο χρυσού. 33 τρισεκατομμύρια ευρώ, συνέλληνες. Είναι τεράστιο το ποσό. Τεράστιο. Και δορίζει στην Ελλάδα ένα ιδιομόλογο αξίας 670 δισευρώ ώστε το ελληνικό δημόσιο να διεκδικήσει τα χρήματα που χαρίζει η οικογένεια αυτή. Ένα σώρος λοιπόν θέλει να μας ισοπεδώσει και μια οικογένεια Σόρα λέτε να μας σώσει. Γιατί πρέπει κάποιοι να αντιληφθούν, το τονίζω και το παραλαμβάνω, ότι η ιστορία είναι αμήλικτη. Αμήλικτη. Και εμείς είμαστε απέναντι σε αυτούς που λένε ψέματα συνεχώς.
0: Μπράβο, ναι. Μπράβο, μπράβο. Ποτέ ψέμα. Μακριά, μακριά, το σχένεται. 670 δις λοιπόν είναι η πρώτη δόση για να διεκδικήσουμε τα 33-3 που ήταν από μια κατάθεση που είχε κάνει μια οικογένεια, έτσι. Θα είχε άνεση. Γιατί όλες οι τράπεζες μαζί 33-3 δεν έχουν. Θα πάρουμε λοιπόν από αυτά που δεν υπάρχουν. Περκουέλο και νονό, όπως λένε και... Πώς ονομάζεται, Λασμαρίνιας.

0: σου έδωσα τα πάντα που είχα για σένα, ναι. Έτσι λες να το ακούει, θα μπορούσε να το πει και η Μαρίνα Τέος Πατούλη. Εντάξει, φέρθηκε πάρα πολύ καλά και τον υποστήριξε πολιτικά, πρέπει να πούμε, και τον πρόεδρο του ΙΣΑ και Τέος Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, ο οποίος ξαφνικά είπε ότι μπορεί να κατέβει υποψήφιος και το είπε η Μαρίνα Τέος σύζυγος. Που πας κακομύρη. Πολλοί θεώρησαν ότι της ξέφυγε. Αν δε όταν μιλάει η Μαρίνα ξέρει τι λέει.
1: Κύριε Σταυράκη, μετανιώσετε για το σχόλιο που κάνει στον κύριο Πατούλη που να κατέβεις ρε κακομύρη? Γιατί έγινε χαμός στα social, σχολιάστηκε έντονα.
2: Ποτέ δεν μετανιώνω για αυτό το οποίο επιλέγω να πράξω. Ήταν ένα πολιτικό σχόλιο, το οποίο νομίζω ότι πέρασε κάποιο μήνυμα και όποιοι κατάλαβαν, κατάλαβαν.
1: Απάντησε ο κύριος Πατούλης.
2: Δεν με αφορά, μην
1: και είπε ουδένι σχόλιο, δεν έχω να πω κάτι και δεν έχουμε επικοινωνία μαζί.
2: Δεν με αφορά τι είπε, έκανα το σχόλιο μου, φυσικά δεν με χακάρανε και φυσικά και δεν μετανιώνω για το σχόλιο που έκανα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Από καπετάνιος Κακομύρης και από αφεντικό υπαλληλός.
0: Είναι πολιτικό σχόλιο αυτό, μέσω τραγουδιού. Από καπετάνιος Κακομύρης.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Και ήρθε η ώρα της αριθμητικής. 2-12-2-12-4-800. Τι είναι αυτό, τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε και ένα Viber, ναι. 6-9-47-9-89-9-89. Θα μιλήσουμε και για άλλα νούμερα. Εσείς επικοινωνήσατε και ζητάτε να μάθετε πώς πήγαν χτες οι εκπομπές. Θα σας έχουμε την απάντηση αμέσως. Εδώ καλά πήγανε. Όλοι ικανοποιημένοι είναι, σχεδόν όλοι. Το χαμογέλα και πάλι βγήκε πρώτο. Λέμε για τις εκπομπές που ξεκίνησαν χτες, έτσι. Γύρω στο 16%, ακολούθησε το πρωινό γύρω στο 14%. Η Σούπερ Κατερίνα 12,5%. Η Ζήνα 7,5%. Και το βράδυ είχαμε πάλι πρεμιέρες. Το σόι ρε παιδιά. Δηλαδή, το έχετε βαρεθεί, όχι, 30%. Το Ριφιφί που είναι καλή σειρά, 29%. Το GNTM μια χαρά πήγε και αυτό, 14%. Και το Dirty γύρω στο 10%. Και είναι καλές εκπομπές και οι τέσσερις που αναφέραμε. Τώρα που θα καταλήξει, θα δούμε. Ακόμα γυρνάει σβούρα. Και έχουμε και το Μικρούτσικο, επανήλθε στο πρωινό της Σύσης. Μερικοί λένε ότι ο Μικρούτσικος λέει παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Δεν συμφωνούμε καθόλου. Μα καθόλου.
2: Αλλά φέτος για πρώτη φορά έτσι θα είναι μέλος της ομάδας αυτής. Μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή. Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέας Μικρούτσικος.
3: Ο καταπληκτός βρεσίση.
2: Ανδρέα μου.
3: Όχι, τι θέλει ο κόσμος, δεν ξέρω αλήθεια τι να πω. Τι θέλει ο κόσμος να ψηφίσει κι όλοι πως γίνονται εγώ. Καλημερίζω, χαιρετίζω, καταθέτω τη χαρά μου, τη μοναδική χαρά μου. Λοιπόν, σε αυτή τη ζεστή φιλόξενη εκπομπή που ακούει στο όνομα Χαμογέλα και πάλι.
2: Καλώς ήρθες, Ανδρέα.
3: Γιατί λέω το Χαμογέλα και πάλι, γλυκιά μου Σύση, Παύλο, Νίκο, Κωνσταντίνε, Βαλιά, ξέχασα κάποιον.
4: Καλά,
3: Σωτήρη.
2: Το Σωτήρη.
3: Το Σωτήρη, επειδή φιλιόμασταν έξω, τον έχω αλλιώς. Λοιπόν, και γιατί λέω για τον τίτλο και για το πρωινό του Μέγκα. Ήτανε 1η Σεπτέμβρη του 1993. Δηλαδή πριν 33 χρόνια.
4: Ωραία.
3: Που το Μέγκα μου έδινε την ευκαιρία να κάνω την πρωινή εκπομπή ή μάλλον να στοιχειοθετήσει πρωινό στο Μέγκα. Ναι. Και το κάναμε. Το Χαμογελάτε είναι μεταδοτικό. Πού να μπορούσα να φανταστώ, βρε Σύση, ότι μετά από 33 χρόνια, 33 χρόνια, και θα είμαι στην τηλεόραση και θα είμαι στο Μέγκα και θα είμαι από το Χαμογελάτε μεταδοτικό στο update του που λέγεται Χαμογέλα και πάλι. Οπότε καταλαβαίνεις, για μένα
2: ωραίο,
3: είναι περισσότερο σημαδιακό από τη χαρά της συνεργασίας που είπες πριν και που είναι κοινή και σε μένα και σε σένα και σε όλους. Είναι ιδιαίτερο. Είναι σαν μια πορεία ζωής. Πορεία ζωής μέσα στο Μέγκα, πορεία ζωής μέσα στα πρωινά, μέσα στο Χαμόγελο, στην περισυλλογή, ανάλογα πώς χρειάζεται η εποχή και πώς σου το επιτάσσει η εποχή. Και η εποχή μας επιτάσσει να μην χαμογελάμε πολύ ή να χαμογελάμε πικρά. Είναι ανάγκη να χαμογελάμε και θα χαμογελάμε και θα το προσπαθήσουμε και θα παλέψουμε για το χαμόγελο.
1: Είχε κι άλλο, αλλά εντάξει. Οι άλλοι εν τω μεταξύ τον ακούγανε το Μικρούτσικο και αντί να μείνουν με το στόμα ανοιχτό να σημειώνουν τέλος πάντων αυτά που λέει, προσπαθούσαν να το διακόψουνε. Ναι, ναι, καταλάβαμε. Χαμογελάτε, ρε. Είναι μεταδοτικό. Στην ουσία έχω πει υπόσχεται χαμόγελα και είχε εγκλήματα, συλλήψεις, δικηγόρους. Χαμογελάτε, πάντως είναι μεταδοτικό. Αν και μερικές φορές είναι δύσκολο να σου έρθει το χαμόγελο. Για παράδειγμα, έχουμε τον κύριο Φαραντούρη. Ο κύριος Φαραντούρης, όπως ξέρετε, δεν είναι και ο πιο σταθερός πολιτικός. Δηλαδή, έχει περάσει από μερικά κόμματα από ό,τι μας προκύπτει. Από ό,τι θυμόμαστε τον τελευταίο καιρό. Παλιά δεν ξέρουμε τι ήταν ο άνθρωπος. Και είναι λίγο εκνευρισμένος, δεν ξέρω γιατί. Αλλά ξεπερνάει και τα όρια. Έχει απέναντί του την κυρία Σδούκου. Με την κυρία Σδούκου έχουν αντιπαλότητα πολιτική. Έλα όμως που αυτή η αντιπαλότητα παίρνει προσωπικό χαρακτήρα και ξεπερνάει τα εσκαμμένα.
5: Επειδή θέλετε να τα ακούσετε. Όταν εγώ έδινα μάχη. Ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19. Και νομικός σύμβουλος. Εσείς χαρτιοδιζετήσασταν σε υπουργός. Λοιπόν, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά. Σε μένα. Όχι σε μένα.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Πολύ μάγκας πρέπει να πούμε ο Φαραντούρης. Και εφόσον έχει μια γυναίκα απέναντί του, μπορεί να την κατηγορήσει ότι χαριεντιζόντουσαν. Έβαλε και κάτι άλλο φωνή, δεν θυμάμαι ακριβώς. Με υπουργούς. Και επειδή είναι και άνθρωπος που ξέρει και πιάνο γαλλικά, δεν είναι απλώς μάγκας. Είναι de la Magienne de Botanique.

0: ακόμα και ένα μηνυματάκι θα το πω. Λέει ο μικρούτσικος θυμίζει μια παροιμία. Ποια είναι αυτή? Δεν χαρά, δεν τον αφήνει, κάπως έτσι. Ρε μην μου στέλνει μηνύματα που δεν μπορώ να τα πω. Τα ξεκινάω και μετά λογοκρισία. Πείτε το με υπονοούμενα, με γαλλικά, όπως θα κάνει εδώ Μιχαλόπουλος. Δε μαγκέ δεν είναι μόνο οι άντρες, είναι και οι γυναίκες. Μαγκίτισες. Κυρία Καραμίτρου, φαντάζομαι την ξέρετε. Επίσης, της αρέσει η μαγκιά.
1: Μπορώ να σου πω λίγο και για τον τίτλο.
2: Ποιο τίτλο, του τραγουδιού, όχι γιατί.
1: Που βάλαμε.
2: Ναι.
1: Λέει, όχι γιατί.
2: Όχι, δεν το λέει έτσι, λέει όχι γιατί.
1: Ναι.
2: Το λες με προφορά.
1: Πρόσεξε.
2: Η Ανούλα το λέμε προφορά. Για αυτή τη, εμείς οι βυσικές, για αυτή την προφορά ζούμε.
1: Βυσικιά είσαι.
2: Άντε πάλι, το έχουμε πει 10.000 φορές.
1: Ρε παιδί μου, κάτσε όμως.
2: Ναι.
1: Όχι γιατί λέει.
2: Ναι.
1: Άμα αλλάξεις τις λέξεις και πεις γιατί όχι.
2: Αχ,
1: το πιάσες.
2: Πρωί-πρωί.
1: Γιατί όχι.
2: Αχ, ο Γιώργος μου μαγιές πρωί-πρωί.
1: Όχι
2: αχ,
1: γιατί.
2: Ωραία, ναι. Γιατί.
1: Ο, ωραίο,
2: ναι.
1: Μπορούμε.
2: Ναι.
1: Κάντε το μία το διπλό. Και δύο παράθυρα παρακαλώ.
2: Α, δεν είναι και το λες την Κατερίνα.
1: Γιατί είναι αστείο, γι' αυτό το λέω.
2: Αστείο.
1: Ε, ναι, αφού είμαι. Να...
2: Κατερίνα, σου δίνει και εντολές ο Γιώργος.
1: Όχι εντολές, ρε παιδιά. Εμείς εδώ το για το μεροκάματο ήρθαμε. Τι εντολές τώρα, τι
2: κουβέντες είναι αυτές. Έγινε ο Γιώργος να δίνει εντολές στο κοντρόλ στην Κατερίνα.
1: Όχι γιατί.
2: Α, δεν πάμε καλά σε αυτή την εκπομπή, Γιωργάκη. Δεν πάμε καλά. Στην Κατερίνα εντολές.
1: Γιατί
2: δεν
1: όχι.
2: Τα βλέπω καλά τα πόδια σου.
1: Γιατί
2: τα βλέπω
1: όχι.
2: Πριονισμένα σε λίγο. Κατερίνα, ξέρεις εσύ, ξέρεις πώς εκδικούνται οι σκηνοθέτες.
1: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε τις πρώτες ειδήσεις.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όχι ρε παιδιά, μην πάτε τώρα σε ειδήσεις και τίτλους και τέτοια. Θέλουμε να μάθουμε τη συνέχεια. Ποιος είναι μάγκα, ποιος δεν είναι, ποιος πριονίζει, τι θέση. Πώς προφέρεται σωστά οποιαδήποτε λέξη από τη Βύση. Μακίτισα, ακούμε τρομερό τραγούδι, Duo Harma.

0: Εγώ ήθελα να ξέρω ποιος είναι αυτός που έχει κάνει τα social media ανοιχτά στον καθένα, ναι. Και βγαίνει και λέει ό,τι του κατέβει, ό,τι παλαβομάρα, που παλιά την ακούγαμε στα καφενεία αυτή την παλαβομάρα και λέγαμε κέρασε τον άνθρωπο ένα ούζο να μας πει κι άλλα να περάσει η ώρα. Τώρα βγαίνουν όλοι με ύφος, ξέρουν πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουν οι άλλοι και θα τα πούνε πριν τα κατεβάσουν. Είναι ένας κύριος ο οποίος ξέρει τα πάντα για τους γιατρούς στο Κολωνάκι και άκου να δεις τι συνδυασμό κάνει με τα εμβόλια.
1: Καλησπέρα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης αποκάλεσε σήμερα τους γιατρούς του Κολωνακίου απατεώνες. Πες μου το φίλο σου να σου πω τι είσαι, απαντάω εγώ. Εσύ δεν πήγαινες εκεί πέρα, ρε πολιτική απατεώνα, μαζί με τη γυναίκα σου. Ο Μητσοτάκης δεν πήγαινε εκεί με τη Μαρέβα. Ο Κικίλιας δεν πήγαινε εκεί πέρα μαζί με την άλλη τη σχέση του. Όλοι δεν περνάγατε από εκεί πέρα. Και το χειρότερο, περνάγατε από εκεί πέρα, ρε θρασίμια, την εποχή της πανδημίας που βγάλατε σε αναστολή χιλιάδες υγειονομικούς ανεμβολίαστους και πηγαίνετε στο ιατρείο του συγκεκριμένου που ήταν ανεμβολίαστος και σας το έλεγε στα μούτρα ότι το εμβόλιο δεν κάνει καλό στον οργανισμό και εσείς πηγαίνατε εκεί γιατί είστε όλοι ανεμβολίαστοι. Και σε προκαλώ, Άδωνη Γεωργιάδη, σε προκαλώ, Πλεύρη, κάνε μου μήνυση να πάμε στα δικαστήρια ότι αυτά που λέω είναι ψέματα. Ήσασταν συνέχεια εκεί, κάνετε συνέχεια θεραπείες, ο συγκεκριμένος γιατρός ήταν κατά του εμβολίου και εσείς πηγαίνατε εκεί. Δεν έχετε ζητήσει ακόμα ένα συγγνώμη στον κόσμο, πεθαίνει κόσμος κάθε μέρα από ξαφνικίτιδες και εσείς ακόμα κοιτάτε δεξιά και αριστερά.
0: Αι, καταλάβατε ποιο είναι το νόημα της παρέμβασης, όχι. Ότι κάποιος χρειάζεται γιατρό, αυτό ναι. Πάμε στο γιατρό να του πούμε τα κατέκαστα. Αν νιώθετε άσχημα, θα νιώσετε αυτομάτως πολύ καλύτερα γιατί έχουμε ένα δελτίο ειδήσεων που κανείς άλλος δεν το έχει. Όλες τις πληροφορίες άμεσα, δοσμένες με τη χαρακτηριστική φωνή και επάρκεια της Άννας Μαρίας Πάπα Κωνσταντίνου. Γεια σας, κυρία μου. Είπε ένα γεια σας, αλλά εντάξει, από το βάθος πληρώνεται με τη λέξη, οπότε. Και ακολουθεί, παρακαλώ, ετοιμαστείτε για την ανάλυση των γεγονότων. Και αυτό δεν θα το ακούσετε πουθενά. Δημήτρης Στάκης. Καλά να είμαστε, Παναγίτσα μου. Τα λέμε αύριο. Άντε, γεια.

0: Alpha Radio 989.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Buongiorno a tutti, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026 και είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Καλημέρα σε όλους εσάς, τώρα που ξεκινάτε τη μέρα σας, σε εσάς που επιστρέφετε, σε εσάς που ετοιμάζεστε και σε εσάς που τώρα είστε ήδη στην δουλειά σας ή οπουδήποτε αλλού έχετε υποχρέωση. Να προσέχετε στο δρόμο, έχει βάλει λίγο κρύο. Νομίζω σήμερα καταλαβαίνουμε περισσότερο από τις προηγούμενες μέρες ότι έχει μπει το φθινοποράκι και κάπως έτσι θα κυλήσουν και τα επόμενα 24 ώρα. Σε κάποιες περιοχές της χώρας μάλιστα έχουμε λίγο παραπάνω κρύο, διότι κυρίως στα βορειοδυτικά, στο Αιγαίο, έχει και βροχές, έχει και καταιγίδες, έχει και τέτοια φαινόμενα. Επομένως, η γενική εικόνα είναι μια πτώση της θερμοκρασίας και βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και στην Αττική αναμένονται αρχικά νεφώσεις και πιθανότητα έχουμε για τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της πατρίδας μας, στη Δυτική Μακεδονία, στη Θράκη, στην Ήπειρο, χαμηλότερες θερμοκρασίες. Έτσι αρχίζουμε και βλέπουμε πια το ένα μπροστά σε πάρα πολλά τμήματα της επικράτειας και όπως σας είπαμε στο Αιγαίο 12 και 13 βαθμούς, εκεί πέρα έχει κρύο αρκετά και βοριάδες από 5 με 6 μποφόρ, έτσι. Αλλά μιλάμε για θερμοκρασία που είναι πιο κοντά πια στο 15 και λιγότερο στο 25. Αυτή είναι η μεταβολή του καιρού που έχουμε στη χώρα μας. Τώρα, στα θέματα της ιδιοδοξιογραφίας είναι πάρα πολλά όσα γίνονται στη Νέα Υόρκη, στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με δηλώσεις από τον Τραμπ. Νομίζω ότι αυτό κρατάμε πάνω απ' όλα. Ή θα συνεργαστώ με το Ιράν και θα βρούμε μια καλή συμφωνία, ή θα το αφανίσω. Τώρα, και καλύτερη δήλωση αυτή, για να ηρεμήσουν και οι αγορές και όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι συνεχίζεται όλη αυτή η ιστορία. Πάρα πολλές δηλώσεις και από τον Αμερικανό πρόεδρο και από τον Γάλλο πρόεδρο, ο οποίος μίλησε για τη Γάζα, είπε πως πρέπει να γίνουν δύο κράτη εκεί πέρα, Παλαιστίνη και Ισραήλ. Η ομιλία του προκάλεσε και την αντίδραση του κύριου Νετανιάχου, είπε πως ήταν έτσι ένας αλόκοτος παροξυσμός η ομιλία του κύριου Μακρόν. Είχαμε και τον Τάγιπ Ερντογάν, ο οποίος είπε να τα λύσουμε όλα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο με όρους καλής γειτονίας. Έτσι, τώρα το πώς θα αντιλαμβάνεται εκείνος είναι ένα θέμα δικό του βεβαίως. Και φυσικά μίλησε για το Κυπριακό, ο κύριος Ερντογάν είπε ότι πρέπει επιτέλους να αναγνωριστεί το τουρκοκυπριακό κράτος, απίθυνε μάλιστα έκκληση στη διεθνή κοινότητα κάνοντας λόγο για μια απάνθρωπη συνθήκη την οποία βιώνουν οι Τουρκοκύπροι. Αυτά είναι τα βασικά, δεν νομίζω από ό,τι λέει το ρεπορτάζ και από ό,τι διαβάζουμε να υπάρξει τελικά συνάντηση Ερντογάν με Τραμπ και θα μιλήσουμε κατά την διάρκεια της εκπομπής και με τον Δημήτρη τον Φιλιππίδη για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, κυρίως για την τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος, είπαμε, απίθυνε αυτό ουσιαστικά το μήνυμα προς την Τεχεράνη, η οποία θέτει τρεις όρους, έτσι: την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, την άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε συναντήσεις με ηγέτες και θα έχει και παρουσία σε εκδηλώσεις και θα έχει και συναντήσεις με εκπροσώπους των μεγάλων εταιριών, έτσι, πολύ μεγάλων εταιριών. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον πρωθυπουργό του Καναδά. Θα συμμετάσχει στην αναρτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye και το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε συναντήσεις επίσης με διεθνείς οργανισμούς, έτσι, και θα έχει και μια συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Στη συνέχεια, το απόγευμα, αύριο της Πέμπτης, θα έχει και την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ενώ την Παρασκευή θα έχει και μια συνέντευξη στο Bloomberg. Χθες παρέστησε εκδήλωση της Endeavor Greece στο Σαν Φρανσίσκο και είπε πως κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν. Αυτό σε συνδυασμό με ένα κάλεσμα που απίφθινε στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετάσχουν στις εκλογές μετά και την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου. Τώρα, αυτά είναι από την Νέα Υόρκη. Σας είπαμε θα τα δούμε και με περισσότερες λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια της δεύτερης ώρας της εκπομπής, όπου θα έχουμε μια επικοινωνία με τον ανταποκριτή της τηλεόρασης του Α, τον Δημήτρη Φιλιππίδη, όπου θα τα δούμε θα δούμε και το παρασκήνιο όλης αυτής της ιστορίας. Τώρα, εδώ στα τρέχοντα να σας πούμε ότι υπάρχει μια διακοπή κυκλοφορίας στην Ιερά Οδό, καθώς ένα φορτηγό έχει πέσει σε φρεάτιο στο Εγάλεο, με αποτέλεσμα να έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων και γίνεται μια εκτροπή κυκλοφορίας στην Ιερά Οδό από τη συμβολή της με την Οδό Μαρκόνη στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Έτσι, η διακοπή της κυκλοφορίας είναι στην Ιερά Οδό από την Οδό Νάξου στο ρεύμα προς την Κηφισού. Όσοι κινείστε προς αυτό το σημείο, καλό θα είναι ενδεχομένως, αν έχετε την επιλογή της εναλλακτικής διαδρομής, να την ακολουθήσετε, διότι μπροστά σας ακριβώς θα συναντήσετε αυτό το πρόβλημα, όπως σας είπαμε, στην Ιερά Οδό, στη συμβολή της με την Οδό Νάξου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Εκτροπή κυκλοφορίας λοιπόν των οχημάτων στην Οδό Μαρκόνη. Αυτό είναι το έκτακτο που έχουμε σε αυτήν την ιστορία. Τώρα, συνεχίζονται και έρχονται δυσάρεστες πολύ αποκαλύψεις σχετικά με τον φόνο αυτής της νέας κοπέλας της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Δυστυχώς η κοπέλα έχει δεχτεί πάρα πολλά χτυπήματα, 14 μαχαιριές, έτσι, οι δύο στο λαιμό, όπου μιλάμε για ένα πάρα πολύ άγριο έγκλημα, με 7 τραύματα στην πλάτη, πραγματικά πάρα πολύ άγρια δολοφονική επίθεση δέχτηκε αυτή η κοπέλα. Και είχαμε και χθες μια πορεία, μια κινητοποίηση από ανθρώπους, από κατοίκων, από την πρωτοβουλία των γυναικών Ιγουμενίτσας, οι οποίες συγκεντρώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου στην πόλη και έκαναν μια πορεία προς το σημείο που έχασε τη ζωή της το κορίτσι αυτό, έτσι, με αυτό το πολύ στιγνό και άγριο έγκλημα. Έτσι, 14 μαχαιριές, δηλαδή πραγματικά δεν μπορεί να πει κανείς κάτι με όλο αυτό το πράγμα εκεί. Τώρα, σε άλλες ειδήσεις, είχαμε στον Κηφισό τη σύλληψη ενός οδηγού βιτιοφόρου και του ιδιοκτήτη του ενός πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο, καθώς διαπιστώθηκε μετά από επιχείρηση ότι άδειαζαν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε αγωγό του πρατηρίου. Έτσι. Μάλιστα, είχαν δημιουργήσει ειδικό σύστημα με σωλήνα για να καταλήγουν στο Κηφισό και από εκεί τα απόβλητα να φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Τι μηχανεύεται κάποιος, έτσι. Είναι πραγματικό, δηλαδή δεν μπορείς να το πιάσεις από πουθενά. Η αστυνομία λοιπόν είχε πληροφορίες ότι το τελευταίο διάστημα τα φυτεοφόρα άδειαζαν τα βιομηχανικά απόκλειτα στον αγωγό των ομβρίων υδάτων σε χώρο του πρατηρίου στο Εγάλεο και μάλιστα η εταιρεία παραλάμβανε και απόβλητα από διάφορες βιομηχανίες, καθώς και από νοσοκομείο, μάλιστα κρατικό φαίνεται εκεί. Τώρα δεν καταλαβαίνουμε, προφανώς υπήρχε μια συναλλαγή οικονομική εκεί για να παίρνει τα απόβλητα από τους άλλους και με αυτόν τον τρόπο έβγαζε κάποιους χρήματα. Δεν μπορεί να το παρακολουθήσει πραγματικά που μπορεί να φτάσει η φαντασία κάποιον έτσι, σε αυτή την υπόθεση, η οποία έτσι, δεν έχουμε και πάρα πολλές τώρα τελευταία, νομίζω προκαλεί έτσι, μια εντύπωση παραπάνω. Να πούμε και στα οικονομικά κάτι που μπορεί να σας ενδιαφέρει, αφού πριν πάμε όμως αυτό, να σας ενημερώσουμε ότι με βάση την Eurostat είχαμε, την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία δηλαδή, μια αύξηση κατά 23,8% στις τιμές των καυσίμων και των λιπαντικών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε ένα χρόνο. Η αύξηση είναι 16% στην Ελλάδα, έτσι, σε 26 από τις 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε αυτή την πάρα πολύ σημαντική ανατίμηση, με τις 18 χώρες να έχουν αύξηση πάνω από 20%, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στη Βουλγαρία 34,5%, στη Λιθουανία 28,8%, στη Φιλανδία, στη Γερμανία και στη Γαλλία πάνω από 27%. Εμείς είχαμε από τις μικρότερες αυξήσεις σε αυτήν την κατηγορία, στο 16%. Επίσης, όσον αφορά στις τιμές του ντίζελ και της βενζίνης, από τη Eurostat τα στοιχεία λένε για αύξηση 8,3% και 3,3%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις του ντίζελ ήταν στην Τσεχία, στη Βουλγαρία και στο Λουξεμβούργο. Στην Ελλάδα ήταν στο 6,4%. Οι τρεις χώρες στις τιμές της βενζίνης που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις είναι η Ισπανία, η Ρουμανία και η Ιταλία, ενώ στην Ελλάδα ήταν στο 1,9%. Έτσι, μιλάμε για τον ένα μήνα τώρα, έτσι, αυτό τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, για να διευκρινίσουμε λίγο πότε είναι τα στοιχεία, γι' αυτό είναι τόσο μικρή, δεν είναι στο εξάμηνο. Σας είπαμε, δεν είναι στο έτος, στο έτος σας είπαμε ότι η αύξηση ήταν κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 16%, 23,8% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, επειδή έχουμε έρθει λίγο στα οικονομικά, υπάρχει μία υπόφαση από το Οικονομικό Επιτελείο για έκπτωση από το φορολογικό εισόδημα του 30% των ηλεκτρονικών πληρωμών σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων και ιατρικές δαπάνες για την διατήρηση των δύο φορομπόνους. Έτσι, λοιπόν, αυτό είναι μια απόφαση για το αν θα τροποποιηθούν, θα καταργηθούν ακόμα αυτές οι δύο φοροεκπτώσεις για επίμαχους κλάδους της αγοράς. Η έκπτωση είναι από το φορολογικό εισόδημα για ηλεκτρονικές πληρωμές σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων από το 22 και ισχύει και για τα εισοδήματα του 26. Έτσι, είναι 20 κατηγορίες επαγγελμάτων. Στη λίστα μεταξύ άλλων είναι δικηγόροι, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κομμωτήρια και ταξί. Ενώ επίσης υπάρχει ένα αυξημένο μπόνους για τις ιατρικές δαπάνες όταν οι πληρωμές γίνονται ηλεκτρονικά, ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες. Υπολογίζονται αυτές τις δαπάνες στο διπλάσιο για την κάλυψη του απαιτούμενου ορίου των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όπως ξέρετε, πρέπει να έχεις το 1/3 από κάρτα, έτσι, για να πιάνεις το όριο με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Αυτές, άμα έχεις δηλαδή 300 ευρώ από γιατρούς, λογίζονται ως 600 για να καλύψεις το όριο.
1: Τρέχεις.
0: Ναι. Είναι το.
1: Τρίχες κατσαρές.
0: Ναι, εξαρτάται.
1: Έλα, από τον καθένα. Τώρα, ναι, δηλαδή, τώρα τι είναι αυτό τώρα, είναι.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι η έκπτωση φόρου, είναι το πιο σημαντικό σε όλα αυτά τα πράγματα που θα μπορούσε να βοηθήσει. Η έκπτωση φόρου.
1: Ναι, αυτό δεν γλιτώνει έκπτωση φόρου, γλιτώνει το πρόστιμο.
0: Το γλιτώνει το πρόστιμο αν δεν έχει καλύψει το ποσό. Το δεύτερο για τις ιατρικές δαπάνες. Ναι. Έκπτωση φόρου έχει συγκεκριμένες ηλεκτρονικές συναλλαγές για μέχρι ένα ποσό. Έτσι, μέχρι ένα ποσό που βάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Αυτό νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ περισσότερο αν η έκπτωση φόρου ήταν οριζόντια σε αυτές τις συναλλαγές, έστω για ένα ποσό.

0: Παίρνεις λεφτά πίσω, γλιτώνεις το πρόστιμο.
1: Όχι, αυτό γλιτώνεις το πρόστιμο είναι για το όριο των δαπανών. Ναι. Στο άλλο, ναι, που είναι έκπτωση φόρου, γλιτώνεις φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν. Ναι, ναι. Ναι. Υπάρχει αυτή η ρύθμιση μέχρι και το 26 και το θέμα είναι το αν θα την επεκταθεί από συγκεκριμένες κατηγορίες. Ένα ποσοστό μικρό. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού. Μισό λεπτό, γιατί φωνάζει ο Τάσος εδώ. Τάσος Τασκαδρανιάς στη ρύθμιση του ήχου. Στα μικρόφωνα στους 8, Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Και πάμε να σας πούμε και τη λεξούλα. Είναι. Α, θα βάλω μια λεξούλα που αντικατοπτρίζει λίγο την αντίδραση του Τάσου σε αυτό που λέγαμε τώρα. Με ένα διαφορετικό τρόπο θα μπορούσαν να είναι αυτοί και είναι και εύκολη λεξούλα, αλλά είναι πολύ ωραία για να τη θυμόμαστε και να τη χρησιμοποιούμε. Έως τις 7. Η λέξη θυμηδία. Έτσι. Έως τις 7. 6, 9, 47, 9, 89. Μην κουνάς το κεφάλι σου. 9, 89. Μέσω Viber. Οι απαντήσεις, οι καλημέρες και οι σκέψεις σας. Και mail owner παπάκι alfaradio989.gr.
2: Πιθανότητα για ασθενείς βροχοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 υποφόρους στον Νότιο Βοϊκό και τα 5 υποφόρους στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράγυρος θα αγγίξει 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λάβρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μπουφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Οι φοιτητές, Σεπτέμβριος, μήνας μεγάλος αλλαγών και ανανέωσης. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Η ανανέωση θέλει κάθε φοιτητή στη ζωή του που ακούει στο όνομα They My Home for Students. Ένα νέο προϊόν ενέργειας με όλα όσα χρειάζονται στη φοιτητική τους ζωή. Καφές, κάθε μέρα δώρα από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο και γενικά full παροχές. They My Home for Students. Αν θέλεις, πες στο dei.gr για να μάθεις περισσότερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά. Ο φίλος μας, ο Θεμιστοκλής, μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα από Χαλκιδική. Να πείτε το θέμα με τους ελαιοπαραγωγούς. 1,1 το κιλό πράσινη ελιά και μαζεύουν οι εργάτες 5 ευρώ την κλούμπα. Από πού να βγουν τα έξοδα? Πάρα πολύ καλό θέμα που μας βάζεις, Θεμιστοκλή. Είναι αλήθεια αυτό. Έχει ανέβει πάρα πολύ και το κόστος για την παραγωγή, το κόστος της αμοιβής των εργατών στη γη. Και σε όλη την περιφέρεια υπάρχει αυτό το ζήτημα. Αυτό είναι και που προκάλεσε σε έναν βαθμό και όλες αυτές τις συμφωνίες με τους εργάτες γης, γιατί πραγματικά με την τιμή που έχουν τα προϊόντα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει και για τον ελαιοπαραγωγό η παραγωγή και το αποτέλεσμα. 1,1 ευρώ το κιλό και μαζεύουν οι εργάτες, μας λέει ο Θεμιστοκλής, 5 ευρώ την κλούβα. Και στο λάδι υπάρχει ανάλογο ζήτημα και μάλιστα σε πάρα πολλές περιοχές περιφέρειας θα ακούσεις ανθρώπους να λένε, εντάξει, δεν ισχύει για όλους και δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, ότι θα ακούσεις όμως ανθρώπους να λένε ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν καλά μεροκάματα για αυτές τις δουλειές, είναι πολλοί που δεν πάνε να δουλέψουν. Έτσι. Το λένε πολύ αυτό στην περιφέρεια και παραγωγή. Το λένε και μάστορες στην περιφέρεια αυτό. Δηλαδή, αν έρθετε σε επικοινωνία, όταν βρίσκουμε για παράδειγμα βοηθό. Υπάρχουν πολλές ειδικότητες, πολλά συνεργεία που κάνουν δουλειές εκεί και πάνε πίσω τα πράγματα και τα χρονοδιαγράμματα ακριβώς επειδή δεν βρίσκουν ανθρώπους να συνεργαστούν και να πάνε στη δουλειά. Για τα μεροκάματα τα οποία δεν είναι πια τόσο χαμηλά, δηλαδή σε κάποιες δουλειές είναι 70, είναι 80, έτσι. Είναι ένα ποσό που για τα δεδομένα της ζωής στην περιφέρεια δεν είναι και τόσο χαμηλό, με την έννοια ότι σου επιτρέπει να καλύψεις κάποιες ανάγκες. Τώρα έτσι με 400 ευρώ τη βδομάδα είναι πάνω από 1,5 χιλιάρικο το μήνα και με τον τρόπο ζωής της περιφέρειας βγαίνει κάποιος έτσι να ζήσει με αυτά τα λεφτά. Τώρα αυτό το θεματάκι υπάρχει και μια γκρίνια ακούς και για μια πρακτική με πάρα πολύ κόσμο που έχει μάθει και να ζει, ξαναλέμε, δεν αφορά όλο τον κόσμο, έτσι, ούτε είναι μια γενική εικόνα αυτή, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο το λένε αρκετοί τουλάχιστον άνθρωποι που ζουν στην περιφέρεια, μια νοοτροπία και σε πολλούς νέους ακόμη να προσαρμόζονται στα επιδόματα. Ξαναλέμε, αυτό δεν αφορά το γενικό σύνολο, ούτε χαρακτηρίζει και χιλιάδες περιπτώσεις και νέων παιδιών και ανθρώπων που εργάζονται και σκληρά και αδιάκοπα. Έτσι. Δεν γενικεύουμε, δεν τσουβαλιάζουμε. Λέμε όμως ότι υπάρχει ένα αυτό το φαινόμενο. Και ειδικά με αυτό που μας λέει ο Θεμιστοκλής, στη γη, όπου είναι βαριές εργασίες, έτσι μην το λέμε εμείς από το γραφείο μακριά και εύκολα, είναι βαριές εργασίες, όμως ακόμη και σε περιπτώσεις που τα μεροκάματα δεν είναι πολύ χαμηλά, υπάρχει ζήτημα με την εξέβρεση εργατικού δυναμικού. Θυμηδία, μας απαντάμε πάρα πολύ σωστό τρόπο ο φίλος μας ο Δάκης. Να σε καλά Δάκη, την καλημέρα μας και από εμάς, από το ραδιοφωθάλαμο του Alpha Radio 989, εδώ που κι εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα της καλημέρας της σκέψης σας, 6947-989-989 μέσω Viber και μέσω mail στο onair@alpharadio989.gr. Ελάχιστα δευτερόλεπτα διάλειμμα κάνουμε και επιστρέφουμε με τις υπόλοιπες ειδήσεις αλλά και με θέματα τα οποία είχαμε φιλοξενήσει εδώ στον αέρα του Alpha Radio 989 και συζητήθηκαν.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Στο σημείο που έχουμε πρόβλημα στην Αττική Οδό, στην Εθνική Οδό με την Ιερά Οδό, σε εκείνο το σημείο υπάρχει προβληματάκι ήδη στην κίνηση. Σας θυμίζουμε ότι έχουμε Εκεί στη συμβολή με την οδό Νάξου, επειδή ένα φορτηγό έπεσε σε ένα φρεάτο, είχε μια διακοπή της κυκλοφορίας από την οδό Μαρκόνη στο ρεύμα προς την Κηφισού. Επομένως, υπάρχει εκεί ένα μποτιλιάρισμα το οποίο έχει αρχίσει σιγά σιγά να διαμορφώνεται. Εάν είστε κοντά σε εκείνο το σημείο, έχετε νομίζω ακόμη, όσοι έχετε τουλάχιστον, μια επιλογή να αποφύγετε το συγκεκριμένο σημείο. Πάμε να ακούσουμε αποσπάσματα δύο συνεντεύξεων. Όπως θα έχετε ενημερωθεί, υπήρξε αυτή η αντιπαράθεση στον αέρα ανάμεσα στην κυρία Σδούκου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Φαραντούρη, έτσι που χρησιμοποιήθηκε η λέξη χαργεντίσματα και από τις δύο πλευρές, με έναν τρόπο που ξέφυγε λίγο η κουβέντα και όλα αυτά τα υπονοούμενα. Και οι δύο μίλησαν χθες στον Αλφα Radio 989, στον Τάχη Χατζή και την Αθηναίδα Νέγκα. Ας ακούσουμε πρώτα την κυρία Σδούκου τι είπε.
2: Τι να κάνω, δηλαδή, να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντα, και αν πλέον η διασπορά ψευδών ειδήσεων φτάνει μέχρι τον Ατλαντικό, τι να κάνει. Αναγκάζεσαι πολλές φορές από το να κυριαρχούν τα ψέματα να πει να αποκαταστήσει την αλήθεια. Και ούτε είχα και καμία πρόθεση, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, ο ρόλος μου της εκπροσώπου τύπου είναι να μιλάω πολιτικά, έτσι, να εκπροσωπώ τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό και έκανα. Θεωρώ πως ενοχλήθηκε επειδή υπενθύμησα με κάποιο τρόπο την πολιτική του διαδρομή. Υπενθύμησα ότι συζητούσε με την κυρία Καριστιανού, που έλεγε ότι ήταν τότε καλοδεχούμενο το κίνημά της. Εντελώς πολιτική προσέγγιση που αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τον τρόπο με τον οποίο απάντησε. Εγώ είμαι εργαζόμενη γυναίκα στο χώρο της εργασίας, ενός εργαζόμενου, μη δημοσίου προσώπου. Όταν το αναφέρεσαι προς προϊσταμένου σου, νομίζω το μυαλό του καθενός πάει αλλού. Ναι, και αφήνω τον κόσμο να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Ναι.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε και ο κύριος Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, στην διακοπή.
3: Μακριά από εμάς ο σεξισμός. Εγώ αντιπαρατήθηκα πάντα πολιτικά. Χρησιμοποίησε τον όρο «χαριεντιζόσασταν» με την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Ζούκα χρησιμοποίησε ένα ρήμα το οποίο όταν της το επέστρεψα εφύγει. Όταν όμως η ίδια το εξτόμησε για μένα, για ένα συναδελφό της, αλλά και για μια ακούσα κυρία, δεν είχε ενοχλήσει. Ξέρω τι χρειά έδωσε στο ρήμα που χρησιμοποίησε η κυρία Σδούκου, για το οποίο εφήγει στη συνέχεια. Εγώ όμως έδωσα πολιτική χρειά. Όταν υπερθύμησα λοιπόν στην κυρία Σδούκου πώς την γνωρίσαμε το 2009 μέχρι τη θέση που κατέλαβε 15-19 ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης Υδρογόνων Ανθράκων, καθαρά πολιτικές θέσεις και όχι υπηρεσιακές, σε υπουργούς, εφήγει έλεος πια, ναι, με την προσπάθεια χυδαίας και ταπεινής εργαλειοποίησης τώρα και θυματοποίησης. Ναι, ναι. Εγώ δεν αντιπαρατίθεμαι ποτέ προσωπικά και στο δημόσιο λόγο μου, ούτε επιτίθεμαι ούτε προσβάλλω. Αλλά ταυτόχρονα δεν θα επιτρέψω προσβολές και αντίστοιχη εργαλειοποίηση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσατε πώς πήγε αυτό. Πάμε τώρα να δούμε εμείς τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, αφού ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Ξάνθιπη, στο Ξάνθιπο και στην Πολυξένη που γιορτάζουν σήμερα. Παίζει και το Πόλι στις κυρίες ως όνομα. Ξάνθιπη λοιπόν, Ξάνθιπος και Πολυξένη, χρόνια τους πολλά. Είναι και Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας σήμερα, που ξεκίνησε το 99 πρωτοβουλία Αμερικανών ακτιβιστών της οργάνωσης Binet. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Στα 1529 αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Έτσι, φοβερή στιγμή της ιστορίας. Η συγκεκριμένη θα είχε αλλάξει εντελώς εικόνα της Ευρώπης αν είχαν καταφέρει οι Οθωμανοί να πάρουν και την Βιέννη τότε. Στα 1821, μεγάλη στιγμή, Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. Προσέξτε τώρα, 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το άλογο μου από τα τείχη ως τα Σαράγια δεν επάτησε γη, αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του ο γέρος του Μοριά. Οι Αλβανοί ήρθαν τότε στη συμφωνία με τον Κολοκοτρώνη και αποχώρησαν χωρίς να υποστούν το παραμικρό. Με την άλωση της Τριπολιτσάς ουσιαστικά έγινε ένα ξέσπασμα των επαναστατημένων Ελλήνων τότε από όλα τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, και πραγματικά με το που ήρθαν στην πόλη δεν άφησαν λίθο πάνω σεν λίθο. Έτσι λοιπόν υπήρξε η πολιορκία. Η δύναμη των πολιορκητών ήταν περίπου στους 10.000 άνδρες. Ο κλοιός έσφυγε στην Τριπολιτσά. Οι αποθήκες των τροφίμων είχαν αδειάσει και στην πόλη ήταν μέσα 35.000 άνθρωποι, και Τούρκοι και Χριστιανοί και Αλβανοί και Εβραίοι. Τότε λοιπόν κατασκεύασε μια περιφερειακή τάφρο ο Κολοκοτρώνης για να τους δυσκολέψει ακόμη περισσότερο. Και ουσιαστικά ένας στρατιώτης από την Κοινουρία, ο Δούνιας, έτσι, μαζί με δύο συντρόφους του αναρχήθηκε στα τείχη της πόλης, έφτασαν σε μεγάλο ύψος και άνοιξε την πύλη του Μιστρά. Τότε οι Έλληνες λοιπόν όρμησαν μέσα στην πόλη, υπήρξε αντίσταση των κατοίκων χωρίς επιτυχία και εκδηλώθηκε αυτή η εκδικητική μανία των επαναστατών, έτσι, τόσο σε βάρος των Τούρκων αλλά και των Εβραίων τότε που είχαν δείξει εχθρική στάση απέναντι στην επανάσταση. Έτσι. Το λένε οι Τούρκοι, αν το έχετε ακούσει και σε δημόσιες δηλώσεις για την άλωση της Τριπολιτσάς. Στα 1863 Ιόνιος Βουλή τάσε το ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα, και το 1942, μια μαύρη μέρα για την ιστορία της ανθρωπότητας, αρχίζουν στο Auschwitz πειραματικά οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Έτσι. 1974 νομοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης της Εθνικής Ενότητας, τότε που ήταν ο Καραμαλής. 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο, που θα οδηγήσει μετά και σε όλη αυτή την υπόθεση με το σκάνδαλο του χρηματιστήριου. Κάποιοι άρχισαν να πουλάνε, κάποιοι κράτησαν, νόμιζαν ότι θα ήταν πρόσκαιρο. Μεγάλοι παίχτες βγήκανε και όσοι είχαν μπει, οι περισσότεροι δηλαδή πολίτες που περίμεναν, γιατί έβλεπαν συνέχεια να αυξάνονται οι αποδόσεις στις μετοχές τους, άργησαν να βγουν, με αποτέλεσμα να χάσουν πάρα πολλά χρήματα. Στο 63 π.Χ. είχε γεννηθεί ο Οκταμιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, υιοθετημένος γιος του Ιούλιου Κέσαρα, ο οποίος εγκαθίδρυσε την Pax Romana, έτσι, την Ρωμαϊκή Ειρήνη να το πούμε. Το 1926 είχε γεννηθεί ο John Coltrane, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας, κορυφαίος από τις προσωπικότητες της jazz. Σαν σήμερα το 1939 πέθανε ο Sigmund Freud, ο γερμανοεβραίος ψυχίατρος, ιδρυτής της ψυχανάλυσης, από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους, έτσι, στην ιστορία του κεφαλαίου του συγκεκριμένου, της ψυχανάλυσης, της ψυχολογίας, ο Φρόιντ, έτσι. Το 1973 πέθανε ο Παύλο Νερούδα, ο χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1971, δημιουργός του Κάντο Χενεράλ, που μελοποιήθηκε και από το Μίκη Θοδωράκη. Και σαν σήμερα χάσαμε τη δικιά μας σπουδαία Ελληνίδα συγγραφέα, τη Διδό Σωτηρίου, με τα ματωμένα χώματα, και όχι μόνο. Ήταν αδελφή της η Έλλη Παπάη, μετέπειτα δημοσιογράφος και σύζυγος του Νίκου Μπελογιάννη, αλλά η Διδό Σωτηρίου με αυτό το έργο τα ματωμένα χώματα, νομίζω, ουσιαστικά έχει γράψει ένα έπος ιστορικό, ένα δράμα μεγάλο, αφηγείται την ιστορία ενός ανθρώπου και τους διωγμούς του μικρασιατικού ελληνισμού, και νομίζω ότι πρέπει να το διαβάσει ο κάθε Έλληνας αυτό το βιβλίο, για να κρατήσει πρώτα απ' όλα τη γνώση ότι η διωγμή είχαν ξεκινήσει πολύ πριν το 22, έτσι, από το 14, από την Φώκια, και το 15 από εκεί τα ξεκινά. Υπάρχει και το χωριό, το οποίο ήταν στην περιοχή εκεί που ζούσε και ήταν πάρα πολλοί Έλληνες, και δείχνει πως αρχίσαν οι επιστρατεύσεις από τους Νεότουρκους 6-7 χρόνια πριν από την καταστροφή. 1949 έχει γενέθλια σήμερα ο Μπρουκ Σπρίγκστιν, ο Αμερικανός ρόκερ, το αφεντικό, το The Boss, έτσι όπως τον αποκαλούν. Το 1949 γεννημένος, 77 ετών, δεν ξέρω τι έχει διαλέξει ο Τάσος. I'm on fire.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους και όλες τις φίλες που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Στην Ελένα, την Μπέν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Και σας είπαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα τα δούμε λίγο με περισσότερη λεπτομέρεια αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την γενική συνέλευση του ΟΗΕ. Και θα έχουμε μια επικοινωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ακριβώς για να παρακολουθήσουμε το τι συμβαίνει εκεί. Τώρα έχουμε και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη συνέχεια βγαίνουν νέα στοιχεία. Έτσι υπάρχουν SMS του γιατρού και του υπνοθεραπευτή. Μια κατάθεση που φαίνεται ότι αθωώνει τον 58χρονο γιατρό. Εκεί είναι μια βοηθός του στο ιατρείο, η οποία λέει ότι εκείνη τη στιγμή που γίνονταν θεραπεία δεν ήταν ουσιαστικά, δεν είχε κάποια ενασχόληση ή δεν ήταν πάνω στο συγκεκριμένο ασθενή ο συγκεκριμένος γιατρός. Τα παρακολουθούμε όλα αυτά μέρα με τη μέρα. Είναι μια υπόθεση που πραγματικά είναι πάρα πολύ άσχημη. Είχε αναδείξει όλες αυτές τις επιπτώσεις και φέρνει στην επιφάνεια και μια ιστορία με τη λειτουργία όλων αυτών των ιατρείων. Και αυτό το κακό που σκεφτόμαστε όλοι, έτσι είναι, και το αν δεν ήταν το θύμα αυτός ο άνθρωπος, ο δημοφιλέστατος καλλιτέχνης, δεν ξέρουμε αν όλη αυτή η ιστορία θα είχε έρθει στο προσκήνιο, έτσι, κάτι το οποίο είναι δραματικό αν το σκεφτεί κανείς και πόσο ρεαλιστικό μπορεί να είναι. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τα θέματα που έχουν αναδείξει οι συνάδελφοι στις εφημερίδες ως τα σημαντικότερα της επικαιρότητας. Στην Εστία, νόμιμος ο φραπές, νόμιμα τα καγκουρό, προσαθώσει και οι βουλευτές. Η κυβέρνηση καταργεί με τροπολογία τα δικαστήρια και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το κοινοβούλιο καλείται να θεσπίσει κατά 2-8 για τους αγρότες που δήλωσαν παρανόμως εκτάσεις Natura ή δασικές για να λάβουν επιδοτήσεις εκατομμυρίων. Εποφελούνται από την νομιμοποίηση και οι κατηγορούμενοι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Νόμιμες οι επιδοτήσεις, αθώοι βουλευτές. Παραγράφεται το σκάνδαλο για την εκτροφή καγκουρό στην Πίντο. Έτσι και έχει μια φωτογραφία και από ένα καγκουρό η εφημερίδα Εστία στην πρώτη της σελίδα. Στην αυτεμπορική στερεύουν τα αποθέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρετικά επικίνδυνες συλλήψεις, φωτιά οι τιμές, αναζητούνται έκτακτα μέτρα, δραματικό SOS από 16 βιομηχανικές ενώσεις. Έτσι. Επίσης, απειλές και διλήμματα για την τύχη των πολέμων από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο ΙΕ, προκλητικός ο Τούρκος πρόεδρος για το ψευδοκράτος. Στην Κύπρο, σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, απευθύνε έκκληση για να αναγνωριστεί από την διεθνή κοινότητα το ψευδοκράτος. Και πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Φρένο στις τηλεφωνικές ηλεκτρονικές απάτες. Όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Θα δημιουργηθεί ένα εθνικό κέντρο αντιμετώπισης απάτης με 24 ώρες λειτουργία από την αστυνομία, τις τράπεζες, την ΑΔΕ και τις τηλεπικοινωνίες. Έτσι, ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολλά περιστατικά. Δυστυχώς, με πάρα πολλούς ανθρώπους να έχουν πέσει θύματα αυτής της ιστορίας. Θέλει μεγάλη προσοχή και στις ηλεκτρονικές συναλλαγές αλλά και στις τηλεφωνικές απάτες. Σε έξαρτο φαινόμενο. 100 παραβάσεις με πατίνια την ημέρα, στοχευμένη έλεγχη της τροχέας, λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Μήνυμα Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στόχος η τρίτη θητεία για πολιτική και οικονομικό ασταθερότητα. Από το Βήμα του ΙΕΟ ζήτησε και πάλι ο Ερντογάν αναγνώριση του ψευδοκράτους. Και νέες υποσχέσεις από Τραμπ για το τέλος των πολέμων σε Ιράν και Ουκρανία με φόντο τις ενδιάμεσες εκλογές. Ενεργειακή κρίση, δυνατότητα για μέτρα ύψους 1,4 δις αν η Ευρωπαϊκή Ένωση χαλαρώσει τις δαπάνες. Έτσι, αυτό το όριο που υπάρχει στις δαπάνες και στα δημοσιονομικά. Και κλείνουμε τον Ελεύθερο Τύπο. Καθαρίζει ο βυθός της λίμνης των Ιωαννίνων. Ανασύρθηκαν από μοτοσυκλέτες μέχρι οικιακές συσκευές. Έτσι, γίνεται μια προσπάθεια εκεί με ένα μεγάλο γερανό όπου έχει πάει και καθαρίζει το βυθό της λίμνης. Στα νέα, κεντρικό θέμα, ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη.
Ο Μπάρακ διαμηνύει ότι οι Τούρκοι χρειάζονται τα μαχητικά την ώρα που ο Ερντογάν προβάλλει την ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Τραμπ μετέθεσε για αργότερα τη λύση με το Ιράν και ζήτησε από τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Όλο το παρασκήνιο συζητήσεις για το Σινά, αδιέξοδο, προς το αδιέξοδο λέει η εφημερίδα, ο άρρωστος ηγούμενος, η δυσφορία του Καΐρου και η αμηχανία της Αθήνας. Αλαζόνες, γιατί τώρα πήρε το όπλο κατά των υπουργών, τους καλεί να ξεκαβαλικέψουν, κάποιοι λέει έχουν κουράσει, κυρία Μπακογιάννη, η οποία είναι θέμα και στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Τώρα εναντίον Κυριάκου, ο πραγματικός αποδέκτης της επίθεσης για αλαζονία, όλο το παρασκήνιο γιατί χτυπάει το σαμάρι και πώς κλιμακώνει την πίεση. Καμιά απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου, πίσω από τις κλειστές πόρτες όμως έχουν βγει τα μαχαίρια. Η σύγκρουση για το ψηφοδέλτιο επικρατείας, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Αποκαλυπτήρια για τη δικηγόρο εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας από το Μανιά του Πασόκ το 2013, στο Λαφαζάνι του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, η Γαλάζια Σδούκου. Λοιπόν, στα υπουργικά γραφεία όλων των αποχρέωσεων η Μενδώνη της ενέργειας, έτσι λέει η Δημοκρατία. Άλωση της Νέας Υόρκης από τον Ερντογάν, ενώ ο Μητσοτάκης κάνει τουρισμό. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Σε συμπληγάδες κυβέρνηση λόγω καυσίμων, εχμάλωτο των ψωμάτων και των συμφερόντων που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου, κρατάνε ψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να εισπράττουν περισσότερους φόρους. Επίσης, Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός 2028-2034, πόλεμος μεταξύ τσιγκούνιδων του Βορρά και φίλων της συνοχής. Κτηματολόγιο, κάποιο λάκκο έχει μετακόμιση, υψηλό μίσθωμα, προβληματικό διαγωνισμό και στο βάθος απευθείας ανάθεση καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Πάμε στην καθημερινή, με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δύο θαλάσσια πάρκα, ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, έτσι σε Αιγαίο και Ιόνιο τα δύο θαλάσσια πάρκα. Απειλές Τραμπ εναντίον Ιράν και γειτόνων. Έτσι, η κεντρική φωτογραφία της καθημερινής. Ευρωπαϊκός συναγερμός για τα καύσιμα. Μέτρα στήριξη ζητάει η βιομηχανία. Έτσι, μιλάμε και για τις μεγάλες βιομηχανίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε τι πίεση υπάρχει εκεί. Έτσι. Κοινό μήνυμα Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Ο Δένδια στο Κάιρο. Το νέο μοντέλο στον τρόπο λειτουργίας του ΟΑΚΑ, τι αλλάζει ώστε να προσελκύει επισκέπτες από το εξωτερικό για την παρακολούθηση υψηλού ενδιαφέροντος εκδηλώσεων αθλητισμού, και 13,5 δις πράξεις και 20 εκατομμύρια αφήξεις στο επτάμινο ή τουριστικές πράξεις, λέει η καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Πάμε στον ριζοσπάστη. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι. Ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών δηλώσεων. Στρατηγέ, τους έχει φύγει και ένα τάφ των συναδέλφων στον πρωτοσέλιδο. Αυτά είναι τα ψυχαναγκαστικά του πρώην εφημερίδα. Λοιπόν, στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται με το κουκουέ μπροστά για το σοσιαλισμό, το σύνθημα του φετινού φεστιβάλ εμπνευσμένο από τον Μπρέχτ. Κορύφωση το Σάββατο, με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του κουκουέ, Δημήτρης Κουτσούμπας, λέει ο ριζοσπάστης. Και πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. 4 ευρώ πάνω η φέτα, στα ύψη τα σιτηρά, εφιαλτικό σκηνικό στην ελληνική αγορά με αυξήσεις φωτιά στα βασικά είδη διατροφής, σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχες, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Απειλούνται με ερήμωση ολόκληρες περιοχές στη χώρα, μείωση γεννήσεων 42% σε μια 15ετία. Το δημογραφικό, τα εφιαλτικά νούμερα σε περιοχές κυρίως της υπηρετικής Ελλάδας και της κεντρικής Μακεδονίας πιο πολύ, και στη φτιότητα μεγάλο πρόβλημα, και κάποιες περιοχές όμως που τα καταφέρουν καλύτερα, η Νάξος για παράδειγμα και η Κος. Βαρόμετρο φτώχειας, η Ελλάδα βρίσκεται στην δεύτερη χειρότερη θέση μετά τη Μολδαβία. Και πάμε και στην απογευματινή, όπου κεντρικό θέμα έχει εφημερίδα Φραγή Χρυσοχοίδης, τηλεφωνικές απάτες και τις ηλεκτρονικές, εξειδικευμένη υπηρεσία της αστυνομίας. Το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης του Προβλήματος που μαστίζει την ελληνική κοινωνία σε 13 δράσεις, έτσι. Και σε αυτή την εφημερίδα το συγκεκριμένο θρώμα. Ντόναλντ Τραμπ έχει δίλημα να κάνει συμφωνία με το Ιράν ή να το εξολοθρεύσει.
Η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βόμβες Ερντογάν σε Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο, ομιλία στον ΕΙΕ. Επιτυχία δέντια, κλειδώνει αμυντικός άξονας Αθήνας Καϊρού Λευκοσίας. Και Κύπρος, το ΕΚΠΑ υποδέχτηκε τους πρώτους φοιτητές της ιατρικής σχολής και του παιδαγωγικού. Αυτά είναι τα κεντρικά θέματα των εφημερίδων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα, καλή εκπομπή σε αυτό το φθινοπορεινό πρωινό και σε όλη την πρωινή παρέα από τον Μελέτη. Να σε καλά, Μελέτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα και την καλημέρα σου. Εμείς σιγά σιγά θα πάμε σε λιγάκι προς το Δελτίο Ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σας έχουμε βάλει τη λεξούλα θυμηδία, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία να τη χρησιμοποιούμε, και πολύ σωστά απαντάει ο Δάκης εδώ. Θυμηδία είναι κάτι που προκαλεί το γέλοτα, αλλά με ειρωνική διάθεση, με ειρωνικό τρόπο.

0: Όπως και να λέγομαι. Έτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο το τραγουδάκι. Μποφίλιο ήταν αυτό, έτσι. Καθαρό είμαι Μποφίλιο. Λοιπόν, από τα πιο έτσι, χαρακτηριστικά τραγούδια της πολύ έτσι ταλαντούχας ερμηνεύτριας. Στην Ιερά Οδό, να σας θυμίσουμε, εκεί έχει γίνει αυτό το προβληματάκι με το φορτηγό που έχει πέσει σε φρεάτιο στην Ιερά Οδό, στο Εγάλεο. Διακοπή της κυκλοφορίας από την οδό Νάξου στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι άνοιξε ο δρόμος, ενώ έχει κλείσει, παραμένει κλειστή μία λωρίδα κυκλοφορίας. Αυτή είναι η εξέλιξη που πρέπει να σας πούμε. Οπότε σιγά σιγά πηγαίνει ο δρόμος, αλλά προφανώς έχει μαζευτεί λίγο μποτιλιάρισμα. Οι πληροφορίες λένε ότι το φορτηγό πήγε να στρίψει από την οδό Νάξου στην Ιερά Οδό και ξαφνικά έπεσε μέσα στο φρεάτιο. Οπότε καταλαβαίνετε τι πρόβλημα δημιουργήθηκε εκεί πέρα. Έγιναν κάποιες ενέργειες από την τροχέα που πήγε στο σημείο, την οδική βοήθεια, τους γερανούς εκεί. Κώστα, πάρ' το λίγο πιο εκεί, πιο πίσω λίγο από αυτό. Όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και η μία λωρίδα παραμένει κλειστή, άρα έχει ακόμη προβληματάκι, αλλά τσουλάει πλέον. Αυτή είναι η εξέλιξη που έχουμε και σιγά σιγά μάλλον κάπως θα αρχίσει να εξομαλύνεται, αλλά αργά. Διότι όταν συμβεί κάτι τέτοιο το πρωί 7 παρά 6 στην Ιερά Οδό, τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται πάρα πολύ εύκολα και έχουμε ζητηματάκι το οποίο μεταφέρεται. Είναι στο ρεύμα προς τον Κηφισό. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου βρίσκεται στον ραδιοθάλαμο. Άννα Μαρία, έχεις για το συγκεκριμένο
1: έχω
0: θέμα.
1: Έχω μια τελευταία ενημέρωση που μόλις έχουμε από την τροχέα, ότι αποκαταστάθηκε εκεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό, οπότε όλα είναι τώρα εντάξει.
0: Υπέροχα. Λοιπόν, βλέπετε λεπτό το λεπτό, έχουμε την εξέλιξη των θεμάτων εδώ με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου που θα εκφωνεί στο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με Δίσπνα Μόσχου στα μικρόφωνα.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιερά Οδό που νωρίτερα φορτηγό έπεσε σε φρεάτιο στην περιοχή του Εγάλεο. Τρόπους για να τερματιστεί ο πόλεμος εξετάζουν Ουκρανία και Ρωσία, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αναφερόμενος στον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίζεται πρόθυμος να συμμετέχει σε μια συνάντηση με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Όσον αφορά τις ουκρανικές επιθέσεις σε δηληστήρια στη Ρωσία, ο Τραμπ τόνισε ότι πρόκειται για σοβαρό πλήγμα για τη χώρα και επισήμανε τις επιπτώσεις του στις τιμές του ντίζελ. Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο εκεχηρίας στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών, καθώς και τρόπους για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρουν τρόπο να οδηγήσουν τη Ρωσία σε κάποιο είδους διαπραγματεύσεις. Συνάντηση αναμένεται να έχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέη Λαυρόφ στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τρίωρη συνάντηση είχαν Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, σημειώνοντας ότι έχει προγραμματιστεί άλλη μια συνάντηση στο πολύ κοντινό μέλλον. Στο μεταξύ, τέτα-τέτ είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, και ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Αραγτζή μετέφερε στον Αμερικανό απεσταλμένο τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η άμεση άρση του ναυτικού αμερικανικού αποκλεισμού, η άμεση αποδέσμευση των ιρανικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και ο τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν είχε και ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας για την προώθηση της ειρήνης και της περιφερικής σταθερότητας, ενώ τόνισε τη σημασία του πλήρου σεβασμού του διεθνούς δικαίου με ιδιαίτερη έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Όπως τονίζεται, η Ελλάδα διατηρεί διάβλο επικοινωνία με το Ιράν και υποστηρίζει παγίως την επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου και διπλωματίας. Η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Τούρκος Πρόεδρος πρότεινε τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, που, όπως είπε, θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Σχετικά με το Κυπριακό, υποστήριξε ότι πρέπει να κατοχυρωθούν η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού και να τερματιστεί η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία έχει υποβληθεί. Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Επίθεση στον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε με ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Γάλλος πρόεδρος είχε νωρίτερα ασκήσει σκληρή κριτική στις Ισραηλινές ενέργειες στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, μιλώντας για κύμα βίας των επίκων και υποστηρίζοντας ότι η Χαμάς δεν είναι ενεργή στην περιοχή. Ο Εμμανουέλ Μακρόν τάχθηκε επίσης υπέρ της λύσης των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσάπτοντάς του άγνοια που δεν δικαιολογείται. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αρχών για την υπόθεση παράνομης διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλεο. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη πρατηρίου καυσίμων. Σοκάρουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δολοφονία της 25χρονης από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της το βράδυ της Κυριακής στην Ιγουμενίτσα. Σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή, διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα έφερε συνολικά περίπου 15 τραύματα, ενώ εντοπίστηκε και αμυντικό τραύμα στο αριστερό της χέρι. Στις 10 παρα 20 θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εκτέλεσης εργασιών. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Γόλιας και η Ντίνα Μόσχου.
2: Πιθανότητα για ασθενείς βροχοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τη Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράγυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λάβρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι Τετάρτη. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026. Τάσος Τασκαλτιρανιάν στη ρύθμιση του ήχου. Αλφα Radio 989. Ντίνα Μόσχου, μικρόφωνο, επιμέλεια, παρουσία.
1: Με συγκινείς. Καλημέρα. Δημήτρης Γκόλιας εδώ στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Έχεις πει τα πάντα όλα από κίνηση μέχρι...
0: Τα πάντα όλα δεν τα λέμε, δεν φτάνουν ποτέ να τα πούμε.
1: Ναι, αλλά μερικοί δεν πήγες. Μαζί θα πάμε.
0: Μερικοί θα πάμε παρέα.
1: Λοιπόν, είδες λοιπόν.
0: Θα σε αφήσω το ταξίδι ξεχωριστά.
1: Όχι, δα. Λοιπόν. Πτήση για Νέα Υόρκη. Σε λίγο επιβεβαζόμαστε. Παίρνουμε τον Τάσο μας μαζί. Τάσο μας, όλα καλά σήμερα.
2: Φανταστικά.
1: Μπράβο, φανταστικά ο Τάσος.
0: Όλοι είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή διάθεση. Έχει μπει το φθινοποράκι εδώ πέρα, μας λένε και ακροατές.
2: Τα πράγματα πάνε καλά.
0: Τα πράγματα πάνε τέλεια, υπέροχα.
1: Και προσεχώς καλύτερα, λέει.
2: Ναι, ναι.
1: Προσεχώς. Στα προσεχώς.
0: Στα προσεχώς.
1: Ο κινηματογράφος δεν γράφει προσεχώς.
0: Ναι, αμέ.
1: Αυτό το προσεχώς μου περίεργε. Αυτή τη φορά. Πού θα καταλήξει, δεν ξέρω. Προβληματίζομαι λίγο.
0: Εντάξει, γιατί το λες αυτό. Λοιπόν,
1: έλατε, γιατί το λέω αυτό.
0: Όλος ο κόσμος πηγαίνει πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι ο τίτλος ημέρας είναι από τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ. Ή θα συνεργαστούμε ή θα σας αφανίσω.
1: Αυτός έχει τους προβληματισμούς του τώρα, ξέρεις. Σου λέει να βοηθήσω εδώ τώρα το Ιράν, ας πούμε, ή να δώσω μία να το τελειώσω, να ξεμπερδεύουμε, ας πούμε. Άμα είσαι πλανητάρχης, παιδί μου. Δεν είναι, εδώ πατάς κουμπιά. Αντιλαμβάνεσαι.
0: Αντιλαμβάνομαι, το έχω αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά. Προχτές που έβαλα βενζίνη, δεν ξέρω και εσύ αν το έχεις
1: αντιληφθεί. Τώρα έβαλα εγώ, τώρα.
0: Το αντιλήφθηκες κι εσύ.
1: 12-1-99.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λίγο σαν... 2-1-99, είναι ψυχολογικό, αντιλαμβάνεσαι.
0: Εντάξει, τι να σου πω, καλή τύχη. Ελπίζω να κρατήσει.
1: Καλή τύχη όπου και αν πας.
0: Ναι. Και θυμάσαι στο παρελθόν βάζεις και κάποιες φορές σούπερ έτσι για να βελτιωθεί λίγο η λειτουργία του αυτοκινήτου.
1: Last year.
0: Και πιο last μπορώ να σου πω. Λοιπόν, εντάξει. Τώρα το κοιτάς λίγο το σούπερ, διώχνεις κατευθείαν, κατεβάζεις το βλέμμα κάτω γρήγορα,
1: μας αντανακλαστικά. Μήπως θέλεις την ενισχυμένη που κάνει αυτό που κάνει εκείνο που κάνει το άλλο. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία αυτού της, αλλά... Πάμε στην απλή καλύτερα.
0: Ας πάμε στην απλή.
1: Λοιπόν, έχει κρύο έξω, έχω να σας πω. 16,5 θερμοκρασία αυτή την ώρα. Εμένα μου θύμισε, να σου πω την αλήθεια, γιατί έχει και μια αντάρα έτσι, μια συννεφιά. Χειμωνιάτικο πρωινό μου θύμισε, όχι φθινόπωρο.
0: Εντάξει, θα ανέβει μέσα στη θερμοκρασία ή μέσα στη μέρα η θερμοκρασία, οπότε. Είναι καιρό που έχει να μας συμβεί λίγο αυτό το 16, οπότε λογικό είναι.
1: Ναι, σου έρχεται λίγο απότομο. Είναι αυτό που λέμε ζακέτα να πάρει.
0: Κοίταξε, μια εβδομάδα Οκτώβριος.
1: Καλά, δεν το συζητάμε τώρα. Φτάσαμε ήδη Τετάρτη και είναι 23 Σεπτεμβρίου. Γιατί την άλλη εβδομάδα βγαίνει ο μήνας.
0: Τρέχει. Νομίζω ότι το 26 τρέχει γενικώς αυτή την αίσθηση. Έχω. Παραμεγαλώνουμε και μας φαίνονται όλα. Ξέρεις, είναι και αυτό. Στην εξίσωση.
1: Κυλάει νερό που λένε ο χρόνος.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, προσοχή στους δρόμους γιατί έχει κίνηση πάρα πολύ. Έχει αυτά τα φορτηγά τα οποία είναι καταπληκτικά. Οι φυσούνες που λέω εγώ. Είναι τα διπλά λεωφορεία τα οποία. Κανένας δεν αφήνει να περάσουν, είναι φοβερό. Δηλαδή, σκέφτομαι πολλές φορές, βάζω τον εαυτό μου στη θέση του οδηγού αυτού του λεωφορείου.
0: Ναι.
1: Και λες, θα φτάσεις κάποια στιγμή στον προορισμό σου, όταν είναι να στρίψει αυτό το λεωφορείο, και δεν μιλάμε για φανάρι, μιλάμε για έναν δρόμο, μα που έχει stop. Κανένας δεν θέλει να καθυστερήσει τόσο πολύ από ένα διπλό λεωφορείο. Δεν τα αφήνουν να περάσει. Και γίνεται από πίσω ο κάκος χαμός, καταλαβαίνεις.
0: Και γι' αυτό θέλει πάρα πολύ υπομονή αυτή η δουλειά.
1: Και γιατί... επίσης, όσοι έχετε φορτηγά, βαρέα οχήματα. Καλό είναι να υπολογίζετε λίγο το ύψος των οχημάτων αυτών. Διότι χθες θυμάσαι τι έγινε. Στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.
0: Ναι,
1: φορτηγό που είχε πάνω το σκαπτικό, που βρήκε το σκαπτικό στη γέφυρα, πέφτει το σκαπτικό. Έγινε ο χαμός μετά. Δεν θέλει και πολύ.
0: Όχι, αστείευεσαι.
1: Και ευτυχώς που δεν έρχονταν και κανένας εκείνη την ώρα να έχουμε άλλα.
0: Αυτό να λες. Διότι τώρα να το δεις αυτό το πράγμα να πέφτει μπροστά σου την ώρα που οδηγείς είναι θέμα.
1: Εντάξει, είναι σοκαριστικό, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, έχουμε να σας πούμε πάρα πολλά. Τα βλέμματα, νομίζω, των περισσότερων στον πλανήτη είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη, όπου είναι αυτές τις μέρες εξέλιξη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τι είδαμε χθες, είδαμε Τραμπ, είδαμε και Ερντογάν.
0: Και οι δύο με πάρα πολύ σημαντικό περιεχόμενο στις τοποθετήσεις του. Ο δε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ουσιαστικά δύο πράγματα νομίζω κρατάμε αυτό το μήνυμα που έστειλε το ή μία λύση καλή ή η κόλαση. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο το ότι είπε στον Πούτιν να σταματήσει εκείνο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μπορεί να φανταστεί κάποιος ότι κάποιος θα έλεγε ότι και ο Πούτιν θα του λέγε σταμάτα και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, και κάπως έτσι πηγαίνει αυτό. Και ο Εμμάνουελ Μακρόν είχε μια σημαντική ομιλία που μίλησε για την Γάζα, έτσι, και για το ότι πρέπει να γίνουν δύο κράτη εκεί, προκαλώντας και την αντίδραση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Και ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι θα θέλουμε να λύσουμε τα ζητήματα στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο, ζητώντας την αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο, απευθυνέκληση στον
1: Αιγαίο. Αυτό τελευταία το λέει συνέχεια. Ελάτε να κάνετε business, μην τους έχετε απομονωμένους, για το ψευδοκράτος στην ουσία, το ξαναλέμε.
0: Εντάξει.
1: Έτσι είναι υποκατοχή το βόρειο τμήμα της Κύπρου, αυτό να μην το ξεχνάμε. Αλλά τελευταία αρχίζει και το λέει συνέχεια. Να το νομιμοποιήσουν με έναν τρόπο και να κάνουν και δουλειές μαζί,
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί...
1: Και να μην είναι και αυτό απομονωμένο, βρε παιδί μου.
0: Ακριβώς. Γιατί αυτή είναι η θέση της Τουρκίας πια και ξέρεις, ουσιαστικά την αποκρισταλώνει. Δηλαδή δεν έχει ούτε προσχήματα ούτε τίποτα. Ξεχωριστό κράτος θέλει. Πάντα η Τουρκία ήθελε τη λύση των δύο κρατών εκεί. Την πέτυχε με στρατιωτικά μέσα, αφού της επέτρεψε η ελληνική δικτατορία να εισβάλλει και να κάνει την καταστροφή που έκανε. Και εντάξει, πέρα από τα διπλωματικά, αυτό ήθελε πάντα.
1: Ναι, εντωμεταξύ επιτέθηκε σφοδρά για άλλη μια φορά στο Ισραήλ και μάλιστα είδαμε τους εκπροσώπους του Ισραήλ να αποχωρούν την ώρα που μιλούσε ο Ερντογάν. Έκανε λόγο για κρατική τρομοκρατία, για όλα αυτά που συμβαίνουν στη Γάζα βεβαίως. Η Γάζα είναι το πιο απάνθρωπο κεντροπιαστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης της εποχής μας, το μεγαλύτερο νεκροταφείο παιδιών στον κόσμο. Έκανε λόγο για γενοκτονική νοοτροπία. Και σκέψου τώρα, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο, αναφερόμενο σε ένα άλλο κράτος, για γενοκτονική νοοτροπία. Που δεν αναγνωρίζει γενοκτονίες.
0: Προφανώς.
1: Που έχει κάνει το δικό του έθνος.
0: Εννοείται, και πρόσφατα το Ισραήλ του είχε απαντήσει, μιλάς εσύ που έχεις κάνει αυτό που έχεις κάνει στην Κύπρο, ξέρω εγώ, ή αλλού. Δημόσια το απαντάει έτσι το Ισραήλ. Είναι σε πάρα πολύ τεταμένη σχέση με το Ισραήλ, είναι και το θέμα της Συρίας, όπου εκεί η Τουρκία είχε επεκτείνει τη ζώνη επιρροής της και είχε και πρόθεση έτσι να ενισχύσει και τη στρατιωτική της παρουσία. Βομβάρδισε το Ισραήλ. Δεν είναι διπλωματία, διάβημα και τέτοια. Μπούμ, βόμβα. Δηλαδή είναι σε άλλο επίπεδο εκεί η διαμάχη.
1: Έφτασε στο σημείο να μιλήσει για ένα κράτος. Ήθελε να δημιουργηθεί ένα παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, είπε. Αυτό και αν πόνεσε βέβαια. Έτσι, τους Ισραηλινούς. Και βεβαίως έστειλε και το δικό του μήνυμα στην Ευρώπη. Δεν γίνεται ασφάλεια χωρίς την Τουρκία, είπε χαρακτηριστικά, γιατί είναι υποένταξη. Γίνονται συζητήσεις για να ενταχθεί η Τουρκία. Και εμείς βεβαίως είμαστε εκεί. Εντάξει, εδώ δεν είναι ΝΑΤΟ, εδώ είναι Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Πληρεί τις προδιαγραφές της Τουρκία για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι?
0: Λίγο δύσκολο. Λιγάκι δύσκολο.
1: Έχει μια ισχύ. Είναι ένας καταπληκτικός τύπος ο Ερντογάν, πώς το πει ο Τραμπ. Αλλά οι Ευρωπαίοι είναι άλλο φρούτο, παιδί μου.
0: Κοιτάξτε, έχει πάρα πολλά εμπόδια αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ίσως αυτή η ιστορία κάποια στιγμή να την πίστεψαν κάποιοι, αλλά μάλλον είναι κάπως έτσι, προσχηματική. Τα δεδομένα είναι ότι η Τουρκία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αγορά για την Ευρώπη. Επίσης είναι μια χώρα που δημιουργήθηκε από τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις ή από την εύνοιά τους, έτσι, για να έχει αυτό το ρόλο της ασφάλειας και το ποτηρητή στη Μέση Ανατολή. Και αυτό το ρόλο προσπαθεί να τον υποστηρίξει η Τουρκία, διευρύνοντας διαρκώς την επιρροή της.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά από τώρα θα συνδεθούμε με τη Νέα Υόρκη και τον καλό φίλο και συνάδελφο του Δημήτρη Φιλιππίδη, Ελλάς FM, ανταποκριτής ο Δημήτρης της τηλεόρασης στο Α. Να πούμε ότι σήμερα περιμένουμε με ενδιαφέρον την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Έχει κάνει πολύ ενδιαφέρουσα συναντήσει εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε πάει στη Silicon Valley, το είπαμε. Συνάντησε ανθρωποειδή ρομπότ. Συνάδελφοι όμως ομογενείς, οι οποίοι είναι πραγματικά στην κορυφή της πυραμίδας τέτοιων εταιριών και με το καλό να μπορέσουν να έρθουν ακόμα περισσότεροι στη χώρα. Έτσι δεν λέει κανείς, όχι?
0: Και πολλούς εκπροσώπους άλλων εταιριών, έδωσε και συνεντεύξεις και σήμερα έχει και άλλες επαφές και πριν πραγματοποιήσει και αύριο και την ομιλία του. Επομένως θα έχει και συναντήσεις για παράδειγμα και με τον πρόεδρο της Αρμενίας. Ο κύριος Μητσοτάκης κάνει και εκείνος τις επαφές του εκεί. Να δούμε και τι θα πει στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενδεχομένως και μπροστά σε αυτά που είπε ο Ταγί Περντογάν, ο οποίος δεν φαίνεται να συναντάται με τον Αμερικανό πρόεδρο. Θα μας τα πει ο Δημήτρης Φιλιππίδης.
1: Έτσι φαίνεται, ούτε έγινε και το ραντεβού το οποίο πάρα πολύ θα ήθελε ο Ταγί Περντογάν. Εντάξει. Μίλησε ο ένας για τον άλλον, αλλά μέχρι εκεί. Συνάντηση δεν είχε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εσάς μάλλον έτσι λίγο ψεύτικα εμείς, αλλά φθινοποράκι.
1: Ναι, αλλά φθινόπωρο στη Νέα Υόρκη, για σκέψου.
0: Ωραία είναι.
1: Ωραίο δεν είναι, Δημήτρη?
2: Είναι τα 1001 χρώματα. Είναι πραγματικά σε όλη την πολιτεία της Νέας Υόρκης. Τα χρώματα είναι εντυπωσιακά, οι εναλλαγές, η ποικιλία. Είναι από τις πιο όμορφες εποχές για μένα το φθινόπωρο εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Καπαρτίνες, αυτά, ιστορίες. Πάμε λίγο στα θέματά μας. Έχουμε διαβάσει έτσι σε κάποιες αδρές γραμμές, αλλά θέλουμε από σένα την ουσία και αυτό που μπορείς να μας μεταφέρεις από το κλίμα εκεί. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με την τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που είναι ένα μήνυμα νομίζω πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται προς το Ιράν.
2: Ναι, πρέπει να πούμε λοιπόν ότι ξέραμε εκ των προτέρων ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα ρίξει τα βέλη του και θα είναι επιθετικός. Και αυτό ήτανε. Νομίζω ότι η γλώσσα την οποία χρησιμοποίησε δεν πρέπει να μας σοκάρει, γιατί αυτή είναι η ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ ούτως ή άλλως. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ούτε λίγο ούτε πολύ από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ότι είτε πάμε σε συμφωνία είτε θα εξαϊλώσουμε το Ιράν. Και αυτό, όπως είπε, θα γίνει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Σε κάθε περίπτωση ήταν ένα μήνυμα σαφές. Βεβαίως την ώρα εκείνη η αντιπροσωπεία του Ιράν αποχώρησε από την αίθουσα και νομίζω δεν πρέπει επίσης να σοκάρει κάποιον αυτή η εικόνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τόσο ή άλλως μίλησε πάρα πολύ για το έργο της κυβέρνησής του, για το έργο το δικό του, αλλά αυτό για το Ιράν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία γιατί ενώ δεν δόθηκε βίζα στον Μαχμούντ Αμπάς, τον ηγέτη της Παλαιστινιακής Αρχής, δόθηκε βίζα στον Αρακτσή αλλά και στον Πεζεσκιάν. Ο Πεζεσκιάν μάλιστα έφτασε πριν από λίγη ώρα στη Νέα Υόρκη, ο Αρακτσή είχε φτάσει μία μέρα νωρίτερα. Γιατί προφανώς υπήρχε από πριν συνεννόηση οι δύο αυτοί να κάτσουν στο τραπέζι και να συζητήσουν μαζί με την ομάδα τη διαπραγματευτική των Ιρανών εδώ σε αμερικανικό έδαφος. Όπερ και εγένετο. Φαίνεται ότι υπάρχει μια συμφωνία των δύο πλευρών.
0: Από
2: την Αμερική ήταν ο Βίτκο και ο Κούσνερ και φαίνεται ότι συμφωνήσανε ότι διαφωνούν, γιατί αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις των δύο πλευρών. Όμως προς τα έξω βγαίνει και από τις δύο πλευρές ότι πάμε σε ένα νέο γύρο διαπραγμάτευσης και ότι μέσα σε 7 μέρες θα ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Το έχουμε ξανακούσει. Το πιστεύουμε απόλυτα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Όμως, το ότι βρέθηκαν οι δύο ομάδες, γιατί είχε πολύ καιρό να υπάρξει εκ του σύνεγγυς συζήτηση, νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Είναι μια εξέλιξη σημαντική, ούτως ή άλλως. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τα επόμενα 24 ώρα και επίσης θα πρέπει να περιμένουμε και την ομιλία του Πεζεσκιάν στα Ηνωμένα Έθνη. Νομίζω από εκεί θα πάρουμε μια καλύτερη εικόνα για το που βρισκόμαστε.
1: Αυτό θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, Δημήτρη. Είναι σημαντικό να δούμε τι συμβαίνει στο εσωτερικό της χώρας, ωστόσο, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί πλησιάζουν και οι ενδιάμεσες εκλογές. Δεν ξέρω κατά πόσο η κοινή γνώμη, και όχι μόνο βεβαίως, και βουλευτές, γερουσιαστές, κατά πόσο πιέζουν τον Ντόναλντ Τραμπ να βρει μια λύση.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει μια λύση, γιατί πλέον βρισκόμαστε πολύ κοντά στις ενδιάμεσες εκλογές. 3 Νοεμβρίου θα γίνουν, ούτε 6 εβδομάδες δεν μένουν πλέον. Είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει μια λύση άμεσα, αυτό είναι δεδομένο. Βεβαίως, εάν δεν πάμε σε λύση μέχρι τις ενδιάμεσες, τότε εκεί πέρα είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εάν κερδίσει ο Τραμπ, τότε δεν μπορεί να το σταματήσει τίποτα και κανένας για να εφαρμόσει την πολιτική του. Εάν χάσει ο Τραμπ την Βουλή, και η Γερουσία είναι πολύ δύσκολο να χαθεί, αλλά εάν χάσει τη Βουλή, τότε θα έχει ουσιαστικά 5 εβδομάδες, 6 εβδομάδες μέχρι να ορκιστούν οι νέοι βουλευτές και γερουσιαστές, που θα έχει τον έλεγχο. Εκεί θα προσπαθήσει να κάνει κάτι το οποίο θα σημαίνει πολλά για το όνομα που θα αφήσει πίσω. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν έχει το δικαίωμα της επανεκλογής. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε άμεσα εξελίξεις μετά τις ενδιάμεσες, ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως δεν νομίζω κανείς πιστεύει ότι μπορεί να λυθεί όλη αυτή η κρίση στις επόμενες ημέρες.
0: Δημήτρη, Μίλησε μας.

0: Λίγο για αυτή την ιστορία με τα μέσα ενημέρωση στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό το ιδιότυπο μποϊκοτάζ απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο.
1: Για μου κάνει εντύπωση που βρέθηκαν μεγάλοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί να ομονοούν, έτσι, έχουν κάνει μια συμμαχία στην ουσία και έχουν σταθεί δίπλα στα δίκτυα τα οποία έχουν αποκλειστεί.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Πρέπει να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έπνεε τα μένεα εναντίον των μέσων ενημέρωσης συγκεκριμένων εδώ και καιρό. Αυτή είναι η αλήθεια. Βεβαίως το ότι απαγόρευσε την διαπίστευση στο Πολίτικο, στο MSNBC και στο CNN σίγουρα όξυνε τα πράγματα και μάλιστα υπάρχει κίνηση από πολλά άλλα μέσα να στηρίξουν τους συναδέλφους τους, μεταξύ αυτών και το Fox News. Αυτή είναι η έκπληξη. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ενώ είπαν ότι δεν θα καλύψουν τον Τραμπ, εδώ στη Νέα Υόρκη καλύπτουν τα πάντα και μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ σε κάθε ευκαιρία του ειρωνεύεται, κυρίως στο CNN, λέγοντας ότι είπατε δεν θα με ακολουθείτε και είστε συνεχώς μπροστά μου. Αυτή ήταν η δήλωσή του μπροστά στα μέσα ενημέρωσης στα Ηνωμένα Έθνη. Νομίζω ότι είναι ενδεικτικό του κλίματος που υπάρχει. Συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, ίσως θα μπορούσε να πει κάποιος ότι το έχουν παρακάνει με την κριτική. Μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε εμπόλεμη περίοδο. Και θεωρεί ο ίδιος ότι παραβιάζουν κόκκινες γραμμές και το εθνικό συμφέρον σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά όπως και να έχει, ποτέ δεν τα πήγαινε καλά με τα μέσα ενημέρωσης ο Ντόναλντ Τραμπ και νομίζω και τα μέσα ενημέρωσης δεν τα πήγαιναν καλά με τον Ντόναλντ Τραμπ και οι ίδιοι. Οπότε θα έχουμε νέα επεισόδια πάνω σε αυτό.
0: Εντάξει, βοήθησαν όμως και στο παρελθόν, όπως ξέρεις, και στην ανάδειξη και της προσωπικότητάς του όμως, έτσι, πάρα πολύ.
2: Ναι. Ναι,
1: με κριτική βέβαια, έτσι, δεν τον αποθέω να έχω την εντύπωση.
0: Και πιο παλιά,
1: με αρκετή μεγάλη μερίδα από αυτά. Αλλά βλέπουμε ότι βρίσκει εναλλακτικές. Δηλαδή, όπως τα social, ας πούμε, έφτιαξε το Truth Social, τώρα βρήκε την ευκαιρία να κάνει και δικό του κανάλι.
2: Έτσι, και δικό του κανάλι ακριβώς, ή να στηρίξει κάποια άλλα κανάλια τη δεδομένη χρονική στιγμή. Νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρίσκει πάντα εναλλακτικές, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι ωραία αυτή η εικόνα. Έχουν γίνει παρόμοια σκηνικά και με τους δημοκρατικούς στο παρελθόν, αλλά νομίζω ότι σε αυτό το σημείο δεν είχαμε φτάσει. Σίγουρα, ιδίως τις στιγμές που ζούμε, είναι ένα θετικό μήνυμα προς την κοινωνία, η οποία κοινωνία ούτως ή άλλως είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Έχουμε τις εκλογές, υπάρχει ένταση. Είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις ακόμα, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αυτό ρίχνει λάδι στη φωτιά ούτως ή άλλως.
0: Τον Ερντογάν δεν θα τον δει?
2: Λοιπόν, τον Ερντογάν τον είδε.
0: Α, τον είδε.
2: Τον Ερντογάν τον είδε.
0: Μάλιστα.
2: Τον είδε, αλλά πώς τον είδε? Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι ο Τόμ Μπάρακ, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, υποσχέθηκε στον Ερντογάν, γιατί ο Ερντογάν τον χρησιμοποίησε ως ενδιάμεσο, ότι θα υπάρξει συνάντησή τους. Δεν υπήρξε η δυνατότητα να βρεθούν οι δύο τέτα τέτ όπως ήθελε ο Ερντογάν για να το χρησιμοποιήσει στο εσωτερικό κοινό, όμως στην συνάντηση που έγινε μεταξύ του Τραμπ με εκπροσώπους, με τους ηγέτες των χωρών του κόλπου και του αραβικού κόσμου, τελευταία στιγμή προσέθεσαν και τον Ερντογάν. Οπότε υπήρξε συνάντησή τους, καθίσανε στο ίδιο τραπέζι και μάλιστα έκανε και μια δήλωση ο Ντόναλντ Τραμπ, την οποία μπορούμε να την εξηγήσουμε με διάφορους τρόπους, ότι είναι ένας φανταστικός άνθρωπος ο Ερντογάν, είναι σκληρό καρύδι και αλίμονο σε όποιον σταθεί μπροστά του. Τώρα δεν ξέρω αν ηρωνεύεται ή όχι, ή αν τρολάρει ο συνήθως που το κάνει ο Ντόναλντ.
1: Τον έχει από κοντά, Δημήτρη. Αυτή είναι η τακτική του, έτσι κι αλλιώς. Είναι φανταστικός τύπος.
2: Τον έχει από κοντά, χωρίς όμως να δίνει ούτε τα F-35 και χωρίς να δίνει, γιατί βεβαίως υπάρχουν και άλλες δικλείδες ασφαλιστικές ευτυχώς, αλλά σε κάθε περίπτωση κατάφερε να βγει τη φωτογραφία μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ ο Ερντογάν. Δεν ήταν ικανοποιημένος ο Ερντογάν, περίμενε να υπάρξει
1: κατηδίαν συνάντηση βέβαια.
2: Ακριβώς, όπως υπήρξε με τον Ζελένσκι, όπως υπήρξαν με άλλους ηγέτες του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ, ο οποίος παρέθεσε πριν από λίγη ώρα γεύμα στους ηγέτες που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και αναχωρεί αυτή τη στιγμή, γιατί Τετάρτη, για εσάς είναι ήδη Τετάρτη και για μας έγινε Τετάρτη, υπάρχει πολύ μεγάλη και ιστορική συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Κινέζο Πρόεδρο. Τετάρτη έως και Παρασκευή θα παραμείνει στην Αμερικανική πρωτεύουσα.
1: Εντάξει, σημαντικό είναι αυτό, πολύ.
2: Ακριβώς, και νομίζω ότι εκεί πέρα θα βγουν και οι πιο πολλές ειδήσεις ούτως ή άλλως.
1: Βέβαια, και περιμένουμε βεβαίως και την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, έτσι.
2: Ναι, Ναι, ναι, βεβαίως. Περιμένουμε πρώτα απ' όλα σήμερα υπάρχει η ομιλία του κυρίου Χριστοδουλίδη, του Κύπριου Προέδρου. Και μάλιστα θα έχουμε, ο ίδιος αφήνει να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν εξελίξεις με μια τριμερή πιθανότατα τις επόμενες ώρες.
0: Θα απαντήσει πιθανότατα και στον κύριο Ερντογάν, έτσι, σε αυτή τη νέα πρόσκληση που απευθύνει ο Τούρκος Πρόεδρος για το
1: ψευδοκράτος.
2: Το έκανε για ακόμα μια φορά ο Ερντογάν, ούτως ή άλλως το έκανε. Θα πρέπει να περιμένουμε την απάντηση, θα πρέπει να περιμένουμε σχόλιο και της ελληνικής κυβέρνησης. Την Πέμπτη ο κ. Μητσοτάκης ήταν στη Δυτική Ακτή, πριν από λίγη ώρα έφτασε στη Νέα Υόρκη και θα έχει σειρά συναντήσεων σημαντικών. Και βεβαίως περιμένουμε και με ενδιαφέρον, όπως είπαμε πριν, τον Μπεζεσκιάν να μιλήσει, αλλά και τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου, ο οποίος δεν θα προσγειωθεί, Τετάρτη, αλλά δεν θα προσγειωθεί Νέα Υόρκη για λόγους ασφαλείας, αλλά στο Νιου Τζέρσεϊ, και ο οποίος θα φύγει ευθυμερών από τις Ηνωμένες Πολιτείες αμέσως μετά την ομιλία του και κάποιες συναντήσεις. Ακύρωσε τελευταία στιγμή την περιοδία του στο Τέξας και θα φύγει πίσω στο Ισραήλ. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα είμαστε και να το παρακολουθήσουμε.
1: Βέβαια.
2: Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από εδώ και πέρα να δούμε τις εξελίξεις.
1: Να δούμε τι είδηση θα βγάλει και η μέρα που ξεμέρωσε μόλις για σας. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Είναι σημαντικό για μας να μπορούμε να μαθαίνουμε από πρώτο χέρι όσα συμβαίνουν στη Νέα Υόρκη.
0: Και καλή συνέχεια.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή ξεκούραση και καλή δύναμη.
2: Ό,τι καλύτερο και καλή μέρα.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρης Φιλιππίδης. Καλός φίλος και συνάδελφος, ανταποκριτής στη τηλεόραση του Α στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
3: Α Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά για τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Εξαιρετικά, 7 και 34 πρώτα λεπτά, να καλωσορίσουμε την πολύ δυνατή φουριά των 7.30, θα πω.
0: Αυτά
1: δεν το είπα σε 7, καταλαβαίνεις. 7.30 λοιπόν. Ελάτε στην παρέα μας, περιμένουμε τα μηνύματά σας, θα σας τα διαβάσουμε σε λίγο στον αέρα βεβαίως και θα σας απαντήσουμε. Θυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, αριθμός Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr.

0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία που μας στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα από καρδιάς και από εμάς. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα Μαρία. Και ο Μελέτης λέει καλή εκπομπή αυτό το φθινοπορεινό πρωινό.
0: Ναι, ναι.
1: Σε όλη την πρωινή παρέα, σταθερός ο Μελέτης.
0: Την καλημέρα μας και στην Ποθητή. Καλή Τετάρτη με υγεία και αγάπη. Καλημέρα, αναλαμπές και μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Η Όλγα, καλημέρα. Σήμερα ξεκινά και επίσημα το φθινόπωρο, λέει. Η Αγγελική βρήκα ένα χελιδόνι ταξιδιάρικο πολύ και του έδωσα να πάρει φθινοπορεινό φιλί όπου έχω αγαπημένους σε Δύση και Ανατολή.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μαρία Ντούζα. Πάρα
1: και
0: πολύ ωραία.
1: Ο φίλος ο Αντώνης, καλημέρα σας αγαπητοί μου. Είμαστε στην παρέα σας από τις 6 το πρωί. Ακούμε το Δημητράκι να κελαϊδάει. Κελαϊδάει η αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν, και ο Ηλίας μας έχει στείλει και εκείνο το μήνυμά του. Ήρθα πάλι στην πυγμένη Αθήνα. Άκουσα ο πρωθυπουργός λέει πήγα να δει κάτι ρομπότ. Λοιπόν, και είπα, άκουσα και εσάς λέει που είπατε μακάρι να έρθει η τεχνολογία εδώ. Λοιπόν, αυτά λέει μας δυσκολεύουν τη ζωή. Λοιπόν.
1: Εταιρείες είπαμε, μεγάλες εταιρείες.
0: Ναι,
1: να έρθουν στη χώρα μας, αυτό είπαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Σωστά.
1: Δεν αναφερθήκαμε λοιπόν, στα ρομπότ, ίσα ίσα που χθες εγώ είπα δεν τα συμπαθώ κιόλας.
0: Ναι, και να προσέχουμε οι πραγματικοί άνθρωποι. Αυτό είναι γεγονός. Έτσι. Θέλει μια προσοχή λίγο παραπάνω. Νομίζω ότι την έχουμε χάσει λίγο εκεί πέρα την μπαλίτσα. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Προσπαθούμε. Έχει λίγη κινησούλα στους δρόμους σήμερα παραπάνω. Είχαμε και αυτό το περιστατικό στην Ιερά Οδό. Τελείωσε το πρωί με εκείνο το φορτηγό το μεγάλο που έπεσε μέσα σε ένα φρεάτιο. Έτσι, δύσκολο. Όπως και εκείνη την άλλη φοβερή ιστορία με το βιτιοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα μέσα στον αγωγό.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτό είναι, θα μου πεις τώρα, δεν το υποψιαζόσουν ότι συμβαίνει. Και όχι μόνο εδώ στην Αθήνα, και στη θάλασσα απευθείας πέφτουν λίμματα. Τα ξέρουμε αυτά τώρα.
0: Ναι.
1: Κακά τα ψέματα. Αλλά εδώ τώρα το τζακώσανε. Εδώ το τζακώσανε, τα ρίχνει στο Κηφισό. Και μάλιστα είπε η γνωστή μπισκοτοβιομηχανία ότι δεν είναι η δική μας ευθύνη, εξωτερικό συνεργάτης είναι. Δηλαδή του δίνουν τα λίμματα και πάει και τα διάζει. Πού?
0: Ναι.
1: Πού όμως?
0: Και πρέπει να υπάρχει και νοσοκομείο στην ιστορία. Εδώ. Έτσι, λοιπόν, εντάξει.
1: Έχουμε μάθει και για νοσοκομεία. Δηλαδή, η κατάσταση εδώ είναι πραγματικά να υπάρχει ένας εισαγγελέας που να ασχολείται μόνο με θέματα περιβάλλοντος, γιατί βιάζουμε το περιβάλλον καθημερινά.
0: Είναι απίστευτο. Πάντως και ο τρόπος, δηλαδή, ξέρεις τι μπορεί να κάνει ο άλλος πραγματικά για την πίστα, δεν μπορείς να το συλλάβεις, έτσι.
1: Ναι, βρε παιδί μου, απλά λέω δεν είναι απίστευτο. Και δύσκολο για τις διοκτικές αρχές. Θα μου πεις τώρα μπράβο στην αστυνομία που το εντόπισε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και δύσκολο. Πάρτε αυτά τα βιτία από πίσω να δεις που αδειάζουν. Κάπου θα αδειάζει. Να, τώρα που το τσακώσανε, που άδειαζε τον Κηφισό. Δηλαδή πραγματικά είναι από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις.
0: Είναι κυνήγα το ένα, κυνήγα το άλλο. Εντάξει, αυτό το πράγμα δεν σταματάει.
1: Ναι, αλλά θέλουμε κυνήγι όπως φαίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θέλουμε κυνήγι. Ο άλλος σου λέει τώρα και πού να τα πηγαίνω και πού να τα αδειάζω μέσα. Θυμάσαι μια παλιά διαφήμιση που ήταν ο μπαμπάς με το παιδάκι του. Και τι είχε φάει αυτό, παγωτό. Και είχε μια συσκευασία, τέλος πάντων, χαρτάκι ρε παιδί, ναι, μου, και έλεγε μπαμπά, πού να το πετάξω. Και του λέγε μέσα στη θάλασσα. Εντάξει. Υποτίθεται ότι έχει γίνει περιβαλλοντική εκπαίδευση. Υποτίθεται ότι έχουμε αποκτήσει περιβαλλοντική συνείδηση. Ότι έχουμε φύγει από εκείνη την εποχή.
0: Έχει βελτιωθεί, αλλά ακόμα υπάρχει έτσι ένα σοβαρό ποσοστό που αυτό το πράγμα το κάνει πάρα πολύ. Εντάξει, το έβλεπες, ρε παιδί μου, και στα πιο απλά και στην παραλία. Εντάξει, νομίζω ότι περισσότεροι πια θα το πάρουν και θα το πετάξουν στα σκουπίδια, όταν υπάρχουν σκουπίδια, ένα κάδο κάτι. Αλλά βλέπεις και κόσμο το χύμα τελείως.
1: Ναι, αυτό που λες τώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν κάδοι. Γιατί βλέπεις, ξέρω εγώ, πάρκα που είναι ένα-δυο κάδι, αυτά τα καλαθάκια που λένε για τα απορρίμματα, που είναι ξεχυλισμένοι. Ωραία, δεν είναι μόνο να τον έχεις στον κάδο, κάποιος να περνάει τον αδειάζει, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Γιατί αλλιώς θα το βάλεις στο κεφάλι σου.
0: Εδώ διαβάζα και ένα πολύ ωραίο θέμα, νομίζω ο Ελεύθερος Τύπος το είχε, που καθαρίζανε τη λίμνη των Ιωαννίνων. Το βυθό και βγάζανε από μέσα μοτοσυκλέτες.
1: Καλά, έχουν βγάλει τα πάντα όλα, ας πούμε. Εδώ διάβαζα τις προάλλες για πόσους τόνους τσιμεντόλιθους λέει έχουν βγάλει. Δηλαδή, φαντάζεσαι τι πετάμε. Στη θάλασσα.
0: Ρόδες το κλασικό με τη θάλασσα.
1: Λίμνες, ποτάμια. Γιατί όταν πάνε να καθαρίσουν πάνω το θερμαϊκό, τι γίνεται? Ποδήλατα ολόκληρα. Πατίνια σου λέει βρίσκει ο άλλος. Εντάξει. Και πάει μετά ο Κυριούλης και ψαρεύει στο θερμαϊκό. Θα το φας αυτό το ψάρι?
0: Εντάξει, τι να κάνεις τώρα και σε αυτές τις καταστάσεις που να ξέρεις. Αλλά το γεγονός είναι ότι άμα δείτε για παράδειγμα φωτογραφίες τι έχουν βγάλει από τη λίμνη των Ιωαννίνων, έτσι, οβίδες, μηχανές βάρκας, σιδεριές, σίδερα, κυκλειδώματα, κάγκελα, μηχανές, μοτοσυκλέτες. Εντάξει, Απίστευτο.
1: Προστατευόμενη περιοχή Natura, δε.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα δεις πώς φερόμαστε στις περιοχές Natura, είναι πραγματικά να τραβάς τα μαλλιά σου.
0: Ελπίδα καμιά.
1: Έτσι, λοιπόν, φαίνεται, έτσι φαίνεται.
0: Θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα σιγά-σιγά. Ο Βαρκάρης τον Αγέροντο μας στέλνει και εκείνο την καλημέρα του. Έτσι.
1: Καλημέρα στο Βαρκάρη.
0: Και είχαμε νομίζω και το δεύτερο σκύλος της δημοσκόπησης. Θα το δούμε, να το πούμε
1: αμέσως μετά το διάλειμμα. Θα σας πούμε τα καινούργια στοιχεία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χαμογελάω εδώ με το μήνυμα του φίλου μας του Νίκου. Μη στεναχωριέστε, λέει, και στην Ολλανδία τα κανάλια είναι γεμάτα ποδήλατα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην Ολλανδία το χρησιμοποιούν πολύ το ποδήλατο. Και εμείς εδώ έχουμε ποδήλατα, είπαμε πατίνια, έχουμε τα πάντα όλα. Ρόδες. Έχω βαρεθεί να βλέπω ρόδες, λάστιχα πεταμένα παντού. Παντού.
0: Παντού, ναι.
1: Παντού. Και στο Βυθό ακόμα.
0: Και στο Βυθό δεν το συζητάμε. Στο Βυθό έχει και τις ωραίες τις μεγάλες από τρακτέρ. Έχω πετύχει αρκετές φορές.
1: Από τρακτέρ, από φορτηγά, από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Για τα μπάζα δε, δεν το συζητάμε. Που ο καθένας κάνει μια εργασία στο σπίτι και όλα τα υπόλοιπα σου λέει τι να πληρώσω να μου τα πάρουνε. Δεν βαριέσαι, μωρέ. Νύχτα θα πάω να τα διάσω αφού έχουν και άλλοι εκεί πέρα. Αυτό είναι το θέμα. Βάζει ο πρώτος και μετά πάνε και πανοβάζουν και άλλοι. Εντάξει, δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Και στους Δήμους αυτό, σε όλη την περιφέρεια, ναι, είναι πολύ μεγάλο θέμα.
1: Πάντου, πάντου. Ο Ανδρέας λέει: καλημέρα, αγάπες. Μην φοβάστε το AI. Όσο οι υπολογιστές βγάζουν μήνυμα cannot find printer, δεν κινδυνεύουμε. Εδώ έχουν βγει 3D εκτυπωτές. Εδώ του λες: φτιάξε με ένα σπίτι. Πάτα σε ένα κουμπί και σου βγάζει 3D.
0: Καλά, και εκεί έχει και πάρα πολύ ωραίες εφαρμογές σε αυτά τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με τα αρχιτεκτονικά και τα μηχανικά. Έχει εντυπωσιακές εφαρμογές. Ναι. Που τώρα που χρησιμοποιούν και τεχνητή νοημοσύνη, είναι δηλαδή πραγματικά χαζεύεις.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης του Αλφα, ναι, είναι της Άλκο, παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αλφα με τον Αντώνη Σρόιτερ. Πάμε να δούμε λίγο τα ερωτήματα αρχικά, Δημήτρη.
0: Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, αν υπάρχει στο κοινωνικό σας περιβάλλον που να έχουν επιχειρήσεις σε βάρος του τηλεφωνική ηλεκτρονική απάτη, αυτό το θέμα το οποίο έτσι διαβάζαμε σήμερα και σε εφημερίδες, έκανε και χθες και κάποιες δηλώσεις ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι θα δημιουργηθεί μια ειδική ομάδα για να αντιμετωπιστεί. Όχι, λέει, το 58%, αλλά το ναι, το 38% είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Είναι μεγάλο ποσοστό και όλοι μας, δηλαδή και ο Τάσος έχει, έτσι, ειδικά το άτομο φαντάζομαι που έχουν πέσει θύμα απάτης και εμείς οι δύο, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος που μαστίζει την ελληνική κοινωνία σε 13 δράσεις, μας είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης χθες. Φραγή θέλει να βάλει στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Και αν δείτε τα χρήματα και τα ποσά και τους αριθμούς, είναι συγκλονιστική. 12 εκατομμύρια ευρώ απέσπασαν εις πύρες Ρωμά τον τελευταίο χρόνο. 22 εκατομμύρια 600 χιλιάδες ευρώ ήταν η λία του ηλεκτρονικού εγκλήματος για το 2025, την προηγούμενη χρονιά. 7 εκατομμύρια 500 χιλιάδες τα κέρδη της συμμορίας του Ζεφυρίου. 1.600 τα κέρδη της συμμορίας της Ιγουμενίτσας, γιατί κάθε πόλη έχει και τη δικιά της συμμορία. 1,5 εκατομμύριο ευρώ τα κέρδη της συμμορίας της Κορίνθου.
0: Φοβερό.
1: Πάρε εδώ και δες τι γίνεται.
0: Και με πάρα πολλά περιστατικά κάθε μέρα. Δηλαδή, κάθε μέρα που περνάει, πέφτουν τηλεφωνήματα. Πάρα πολλά.
1: Εμένα, ποιος είναι αυτός που μου στέλνει, θα το ξαναπώ. Από τον ΕΦΚΑ υποτίθεται ένα mail ότι χρειάζεται, λέει, να επικαιροποιήσω τα στοιχεία μου, γιατί αυτή τη στιγμή η κάρτα υγείας μου, λέει, είναι ανενεργή.
0: Ναι.
1: Κοιτάζεσαι το μεταξύ διεύθυνση, γιατί εντάξει, είσαι ψηλιασμένος πια. Αλλή μόνο, τόσα θέματα έχουμε κάνει. Δεν γράφει πουθενά ΕΦΚΑ. Είναι μια ακύρη διεύθυνση τελείως. Εν τω μεταξύ, το σβήνω, στέλνει. Μα κάθε μέρα λαμβάνω ένα τέτοιο για τον ΕΦΚΑ. Πραγματικά δηλαδή από τον ΕΦΚΑ, δεν ξέρω. Να πάρω εγώ στη δίωξη. Να του το πω.
0: Ναι, πάρε.
1: Μα
0: ναι.
1: Έχω κουραστεί πραγματικά κάθε μέρα αυτό το πράγμα.
0: Όχι, όχι. Θέλει λίγο και ο καθένας να το κάνει. Δεν ξέρω αν θα το ξέρουν αυτό στον ΕΦΚΑ.
1: Θα σας ενημερώσω εγώ, εν πάση περιπτώσει. Γιατί έρχεται καθημερινά αυτό το πράγμα. Είπα, είναι τελείως άκυρη η διεύθυνση. Και βλέπεις το μεταξύ και σου λέει: έχει μπλοκαριστεί, λέει, είναι ανενεργή, με συγχωρείτε, η κάρτα υγείας σου. Ποια κάρτα υγείας μου?
0: Τίποτα. Άμα τσιμπήσεις.
1: Δεν θέλει και πολύ να τσιμπήσεις όμως. Ναι, πραγματικά.
0: Αυτό, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ένα στους δύο ανησυχεί για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Έτσι, το 51% στην ίδια δημοσκόπηση, νομίζω ότι εντάξει, αυτό, σίγουρα αυτό σε κάθε περίοδο θα έχει ένα ποσοστό, αλλά πάντα...
1: Ναι, γιατί ακούνε και τα μέσα ενημέρωσης, ακούνε και δηλώσεις, και εδώ θα ήθελα για άλλη μια φορά να συστήσουμε και από τη δική μας την πλευρά αυτοσυγκράτηση σε μέλη της κυβερνήσεως, που είπανε και πρόσφατα, ας πούμε, ότι αν δεν βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές, θα κάνει ντου απέναντι. Αυτό από μόνο του θορυβεί τον κόσμο. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, γι' αυτό και υπήρχαν και αποστάσεις και από τα υπόλοιπα μέλη, από τον εκπρόσωπο για τη συγκεκριμένη δήλωση του,
1: ναι,
0: του κυρίου Φλωρίδη.
1: Ναι, δεν είναι και το αντικείμενό σου. Δηλαδή, άστα αυτά έξω τα εθνικά. Άστα από την ατζέντα σου, έξω την προεκλογική, άστα.
0: Πόσο σημαντική θεωρείται την υπογραφή της συμφωνίας για το σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας ασπίδα του Αχιλλέα? Το 60% λέει αρκετά και πολύ. Αυτή είναι μια ερώτηση ακόμα. Επίσης, εδώ πέρα έχει μια ερώτηση για τους επιτυχημένους υπουργούς, τους πιο δημοφιλείς, ναι, της κυβέρνησης.
1: Να πούμε, το μεγαλύτερο ποσοστό βέβαια είναι κανένας.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι, το 54, αλλά...
0: Από αυτούς που έχουν
1: όνομα,
0: λοιπόν, και επώνυμο, Δένδιας, Πιερακάκης, έτσι είναι οι δύο επικρατέστεροι, και μετά είναι η κυρία...
1: Δένδιας με διαφορά από τον δεύτερο,
0: ναι,
1: Πιερακάκη.
0: Σωστά, και μετά είναι Γεωργιάδης και Χατζηδάκης.
1: Χαρούμενος θα είναι ο κύριος Γεωργιάδης που έχει βγει ένα τσικ παραπάνω από τον κύριο Χατζηδάκη, νομίζω.
0: Εντάξει τώρα. Εντάξει.
1: Τα κοιτάτε αυτά.
0: Ναι. Λοιπόν, επίσης, τώρα εντάξει, έχει κάτι σχετικές ερωτήσεις. Ακόμη και για τους. Είναι νομίζω μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί τέθη το ερώτημα σε ανθρώπους που ξέρουμε ότι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Άρα για να δούμε ποιον εκτιμούν περισσότερο.
0: Πάλι ο Νικός Δένδιας έχει ένα σημαντικό προβάθισμα.
1: Μεγαλύτερη διαφορά αυτή τη φορά.
0: Ναι. Μετά ακολουθεί ο κύριος Πιερακάκης και εδώ το ποσοστό του κύριου Γεωργιάδη είναι πιο ψηλό.
1: Ακόμα χαρούμενος θα είναι περισσότερο.
0: Έτσι. Δηλαδή η διαφορά.
1: 32.
0: Με το... Ναι.
1: Χατζηδάκης 17, Χρυσογοήδης 10, Κεραμέως 8 και Κίλιας 7. Άλλοι 21. Κανένας 2.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, στους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας.
0: Εντάξει, μεταξύ των ψηφοφόρων.
1: Το κανένας δεν περιμέναμε να είναι και ψηλό.
0: Ναι, όχι, ναι, προφανώς, γιατί είναι συγκεκριμένο το ερώτημα. Επομένως, έχουμε αυτή τη διαφορά στα αποτελέσματα. Σειρά ίδια με τις διαφορές λίγο να αλλάζουν στο συγκεκριμένο ερώτημα.
1: Έτσι.
0: Αυτά έχουμε από την δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Μας έδωσε και χθες τα ποσοστά των κομμάτων, όπου παγιώνεται λίγο αυτή η κατάσταση. Με μια υπέροχη της Νέας Δημοκρατίας, το ΣΥΡΙΖΑ, ο Ελλάς δεύτερο. Έτσι. Μπερδεύτηκα. Λοιπόν, και τρίτο το ΠΑΣΟΚ.
1: Εν τω μεταξύ, άμα δεις τα πάνελ, όπου υπάρχει εκπρόσωπο τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη, οι περισσότεροι από τη Νέα Δημοκρατία λένε το κόμμα Τσίπρα. Το κόμμα Τσίπρα. Και αυτό του εκνευρίζει. Ή του λένε μετά το Ελλάς. Το Ελλάς. Όχι, δεν είναι το Ελλάς, είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, θα έχει ένα ενδιαφέρον στις εκλογές. Τώρα, εγώ έκανα Σαρδάμ, έτσι. Δεν θα απέκλει ο κόσμο να τον μπερδέψει στην κάλπη.
1: Όχι, μόνο δεν έχει εμπεδωθεί πια. Δηλαδή υπάρχει ένα μπαράζ. Εδώ σε λίγο θα βγει ο Αλέξης Τσίπρας στο Sky. Τα ύστερα του κόσμου.
0: Σαν να βλέπουμε.
1: Θα έλεγε κανείς παλιά.
0: Ναι,
1: αλλά. Τι ξανακάνει όμως.
0: Όχι, το έχει ξανακάνει.
1: Όταν... Έχει εμφανιστεί ξανά.
0: Ναι, γιατί να μην.
1: Όχι, ρε παιδί μου, κάποτε μάλιστα... υπήρχε εμπάργο στο
0: ναι,
1: Sky.
0: Το θυμάμαι. Εννοείται.
1: Κάποτε, παλιά.
0: Εννοείται. Και όταν είχε βγει μάλιστα ο κύριος Τσίπρας, νομίζω πριν από κάποιες εκλογές, αν θυμάμαι το 23 πρέπει να ήταν, ή το 19 στο Sky, είχε εκτιμηθεί ότι ήταν και προς όφελός του το. Πώς να σου πω, δημοσκοπικά η εμφάνιση. Έτσι ήταν τα πράγματα. Εγώ όμως πιστεύω, βλέπω κανένα ηλικιωμένο, κανένα μπερδεμένο, κανένα λίγο αποστασιοποιημένο, κανένα πιτσιρικά.
5: Οι ηλικιωμένοι δεν ψηφίζουν αυτά τα κόμματα.
0: Κανένα πιτσιρικά. Καλά, μην το λες και εσύ τώρα, δεν ψηφίζουν. Λοιπόν, προφανώς έχει και ψηφοφόρους από εκεί. Κάνα πιτσιρικά, να μπερδέψει.
5: Επίσης πιτσιρικά δεν ψηφίζουν τα ίδια κόμματα.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Εν τω μεταξύ, ο Βαρκάρης τον αχαίρεται με το γνωστό του χιούμορ, λέει. Να δω το πορτοσάλτη μα φυροδρέπανο, λέει και τι άλλο. Εντάξει, σφυροδρέπανο είναι αλλού. Α, να το θυμίσουμε, το φεστιβάλ. Σήμερα ξεκινάει το φεστιβάλ. Να το πούμε, Δημήτρη μου.
0: Το είπαμε, υπάρχει ο Τρίτσι.
1: Και να το πούμε και σε αυτή την ώρα.
0: Λοιπόν.
1: Το λέμε γιατί είναι εξαιρετικό. Ναι. Έτσι, ανεξάρτητα από το αν είσαι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ή όχι. Κάθε φορά το φεστιβάλ της ΚΝΕ είναι εξαιρετικό. Έχει πολύ ωραίες εκδηλώσεις, πάρα πολύ ωραίες συναυλίες. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι, μας γράφει εδώ ο ριζοσπάστης.
0: Τετραήμερο. Έφυγε και το τάφε εδώ συναδέλφου. Λοιπόν.
1: Αμάν και εσύ. Λες και είσαι διορθωτής πια.
0: Έχω, δεν είναι ψυχαναγκασμό.
1: Πες ότι δεν το είδες, προχώρα.
0: Τη εφημερίδα. Λοιπόν, και πάνω από 400 καλλιτέχνες, έτσι. Θα είναι εκεί και το Σάββατο είναι και ο κ. Κουτσούμπας, ο οποίος θα απευθύνει ομιλία.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι.

0: καλωσορίσουμε στην παρέα μετά από πολύ καιρό το φίλο μας το Σταύρο από τη Χαϊδελβέργη, που έχει βάλει και μια πολύ ωραία φωτογραφία στο λογαριασμό του. Φαντάζομαι ήρθε στην Ελλάδα, πέρασε ωραία, γύρισε τώρα, ξαναμπήκε στο ζυγό. Τι κάνει Σταύρο μας, πώς είσαι?
1: Καλημέρα στο Σταύρο, καλημέρα στη Χαϊδελβέργη και στους φίλους που μας ακούτε από το εξωτερικό. Να είστε καλά κι εσείς, να έχετε μια όμορφη μέρα. Και στο φίλο μας τον Νίκο, εθελοντές έκαναν καθαρισμό στο λιμάνι της Άγινας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, μας λέει ο Νίκος.
0: Ναι, πραγματικά. Ξέρεις, χαίρομαι πάρα πολύ με αυτές τις εθελοντικές οργανώσεις. Να, ο φίλος μας ο Δημήτρης που είναι στη Χαμολιά,
1: ναι,
0: και μας στέλνει καθημερινά. Βγαίνει ο άνθρωπος και έχει την υπομονή και μαζεύει πευκοβελόνες, παιδιά. Μαζεύει πευκοβελόνες. Θα είχες εσύ την υπομονή?
1: Δύσκολα.
0: Να μαζέψεις βελονίτσα, βελονίτσα, πευκοβελονίτσα.
1: Νομίζω ότι δεν θα είμαι καλός
0: κάνει και μπράβο αυτό. Του, μπράβο, ναι, του. Καταβαίνουν στις ακτές, καθαρίζουν, ξέρω, σε πάρκα, σε ωραίες περιοχές, ωραίες γειτονιές. Μην βλέπουμε σκουπίδια. Πας στο εξωτερικό πραγματικά και, ρε παιδί μου, δεν σου κάνει καρδιά να σου φύγει, να σου πέσει χαρτάκι από τα χέρια σου, όχι να το ρίξεις. Σου πέσει, είναι, γιατί είναι όλα πεντακάθαρα. Ας φροντίσουμε και εμείς τη χώρα μας.
1: Και αν το κάνουμε όλοι, σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό. Με αυτό το κοινωνικό μήνυμα λοιπόν, με περιβαλλοντική διάσταση, σας αφήνουμε σήμερα. Το Άστος Καλτρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Αμόση στο μικρόφωνο.
0: Ο Δημήτρης Γκολιάς στην παρέα μας καθημερινά από τις 6, η ώρα πήγε 8, έτερη φουρνιά των 8.
1: Και γι' αυτό η Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου είναι στο ραδιοθάλαμο.
0: Καλώς την.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και επισήμως.
1: Και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίες Νέγκανας, όλοι καλά.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στη λεωφόρο Κηφισού στο τμήμα από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι το Εγάλεο, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη, στην παραλιακή προς Πειραιά από Άλιμο μέχρι Παλαιοφάλιρο και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κηφισίας. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τη στρατηγική και τα επιτεύγματα της κυβέρνησης για την οικονομική ανάπτυξη παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση βασίζεται στο τρίπτυχο δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ισχυρότερη παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή και περιορισμό των ανισοτήτων. Τρόπους για να τερματιστεί ο πόλεμος εξετάζουν Ουκρανία και Ρωσία, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αναφερόμενος στον Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίζεται πρόθυμος να συμμετέχει σε μια συνάντηση με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τις Ουκρανικές επιθέσεις σε δηληστήρια στη Ρωσία σοβαρό πλήγμα και επισήμανε τις επιπτώσεις τους στις τιμές του ντίζελ. Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια εκεχηρία στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών. Στο μεταξύ, συνάντηση αναμένεται να έχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέι Λαυρόφ. Τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μετέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγκζή στον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ κατά τη συνάντησή του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Τεχεράνη ζητά την άμεση άρση του ναυτικού αμερικανικού αποκλεισμού, την άμεση αποδέσμευση των Ιρανικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπήρξε τρίωρη συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, σημειώνοντας ότι έχει προγραμματιστεί άλλη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Πτώση παρουσιάζουν τις τελευταίες ώρες οι τιμές του πετρελαίου. Στα 98 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Τα 88 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την πρώτη μέρα εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε τους κινδύνους για την παγκόσμια και επισητιστική ασφάλεια και την ενεργειακή αλυσίδα, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα εν ώψη και της προεδρίας της του Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο θα εργαστεί για την ενίσχυση της πολυμέρειας και του διεθνούς δικαίου. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας είχε μεταξύ άλλων συνάντηση και με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτζή. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, υπογράμμισε τη σημασία του διαλόγου για την προώθηση της ειρήνης και της περιφερειακής σταθερότητας. Η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Τούρκος Πρόεδρος πρότεινε τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, που όπως είπε, θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Σχετικά με το Κυπριακό, υποστήριξε ότι πρέπει να κατοχυρωθούν η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού. Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση παράνομης διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλεο. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνειδιοκτήτη πρατηρίου καυσίμων. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου Αθηνών ξεκινά σήμερα η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Στις 10 παρα 20 θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εκτέλεσης εργασιών. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πιθανότητα για ασθενείς βροχοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίσει 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λάβρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989. Στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και εσύ ως φτάσαμε στην Τετάρτη. Έτσι, φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Κάτι φορίζουμε για το Σαββατοκύριακο. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2026 και 23 βέβαια φεύγει ο Σεπτέμβρης, έρχεται ο Οκτώβρης και είμαστε μέσα στην τρελή χαρά. Γεωπολιτικές αναταράξεις. Το Αιγαίο εκεί έχει φουρτούνες. Καλά, στα πρατήρια έχουμε πείτε ότι ακριβώς γίνεται. Τρίτη θητεία θέλει ο Μητσοτάκης, αλλά έρχεται η Ντόρα και λέει βολευτείτε κύριοι υπουργοί και αφήστε την αλαζονία, ξεκαβαλικέψτε λιγάκι, τα είπε στους υπουργούς, η ακρίβεια όμως επιμένει, οι υπουργάρες βγαίνουν και μας λένε success story κτλ. Η ακρίβεια είναι εκεί έξω, στο Αιγαίο η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα, η Νέα Υόρκη γίνεται το νέο πολιτικό κέντρο της Αθήνας Ερντογάν με κυπριακό Τραμπ, με Ιράν και ο Μητσοτάκης ψάχνει να βρει επενδύσεις. Τέλος πάντων, στο εσωτερικό βενζίνη σκαρφάλωσε στο 2,18-2,19 και το ντίζελ στο 2,21. Η αντιπολίτευση μετατρέπει την Αντλία σε πεδίο πολιτικής μάχης. Θα σας πούμε τις αλήθειες, τα ψέματα, τις μισές αλήθειες που είναι χειρότερα από τα ψέματα. Πάντως, η σημερινή ημέρα έχει δύο κέντρα βάρους. Το ένα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου συναντώνται σχεδόν όλα τα μεγάλα γεωπολιτικά μέτωπα. Το δεύτερο βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην ελληνική Αντλία, όπου η άνοδος των καυσίμων έχει ήδη μετατραπεί από οικονομικό πρόβλημα σε πολιτική σύγκρουση. Και μέχρι χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης πουλούσε στην Καλιφόρνια την Ελλάδα της τεχνολογίας. Από σήμερα πρέπει στη Νέα Υόρκη να πουλήσει και την Ελλάδα της γεωπολιτικής και βέβαια να δώσει πια και το μήνυμα, το αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία και τον Ερντογάν, ο οποίος χθες για τα ελληνοτουρκικά ήταν λίγο πιο χαμηλά. Έφαγε μια κρυάδα με τα F-35, περιμένει και μια συνάντηση με τον Τραμπ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Αλλά από την άλλη, εκεί έχει ανοίξει μέτωπο με τους Ισραηλινούς και τον Νετανιάχου. Θα δούμε πώς θα του βγει όλη αυτή η ιστορία. Ο Τραμπ γύρισε την πιφτέκα από εκεί που έλεγε θα του στείλει στην κόλαση. Για 56η φορά. Τώρα είπε διπλωματία. Με ποιους θα τώρα συνομιλούν εκεί στον ΟΗΕ και μία ακόμα, μάλλον ανοίγει από ό,τι καταλαβαίνω ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων που είναι ο 56ος και αυτός. Τέλος πάντων, το θολωμένο μου μυαλό θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε στον Καζατζίδη, όχι στον Καζατζίδη, τον Καζατζίδη στον Τραμπ, για να ξέρουμε τι λέμε, γιατί εδώ πέρα τα πράγματα είναι θολά. Θολά. Και το μυαλό του Τραμπ είναι όντως θολωμένο και δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτεται. Σκέφτεται, δεν ξέρω, είναι δηλαδή πια εκτός συναγωνισμού, ό,τι και αν πεις για τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, παιδιά, έξω έχει ψυχρά. Ο Σταμάτης την πάτησε. Ήρθε με τον κοντομάνικο. Νομίζω ότι έρχοντας στο Palm Beach. Αλλά μάλλον θα πρέπει να φορέσετε κάτι πιο ζεστό για αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες. Αλλά μην ανησυχείτε. Μπορεί να έχουμε βροχές, τοπικές καταιγίδες και χαμηλότερες θερμοκρασίες. Αισθητά χαμηλότερες. Τα φαινόμενα πάντως αρχίζουν σταδιακά να υποχωρούν με ουσιαστική βελτίωση από το απόγευμα. Στην Αττική αναμένονται αρχικά νεφώσεις που υπάρχει και πιθανότητα σε πολλές περιοχές να βρέχει ήδη ή να έχει ψηλόβροχο ή όλα αυτά. Τα συναντάτε στους δρόμους. Στους δρόμους που είναι πιχτρά, έτσι. Δεν χρειάζεται να σας λέω την κίνηση. Σας λέω μόνο την είδηση όπου δεν υπάρχει κίνηση όταν συμβεί αυτό. Στην Αττική λοιπόν θα έχουμε αρχικά νεφώσεις. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά. Οι άνεμοι θα πνέουν με βόρειες διευθύνσεις. Εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Σταδιακά θα εξασθενήσουν και αυτά. Η θερμοκρασία από 17-22 βαθμούς. Στα βόρεια του νομού θα είναι κατά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Λέμε χρόνια πολλά λοιπόν στην Ξάνθη, πίσω στον Ξάνθιπο, στην Πολυξένη, στην Ήρης και στην Ήρυδα. Χρόνια πολλά σε όλους και νομίζω ότι τώρα στις δύο υποθέσεις που εμένα μου κάνουν εντύπωση και συνεχίζουν να έχουν ένα ενδιαφέρον για να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα. Στην υπόθεση Μαζονάκη η υπόθεση έχει γεμίσει θεωρίες, τηλεθεωρίες και τηλεοπτικές τέλος πάντων προσεγγίσεις. Περιμένουμε όμως κάτι πολύ λιγότερο τηλεοπτικό και πολύ περισσότερο χρήσιμο. Τα εργαστηριακά αποτελέσματα. Τα δύο συμπεράσματα που βγάζουμε είναι ξεκάθαρα. Το ένα συμπέρασμα είναι ότι πέρα από τις ευθύνες των δύο γιατρών που θα ακολουθήσουν τη δικαστική διαδρομή, υπάρχει το θέμα ότι είμαστε σουρωτήροι στους ελέγχους.
πραγματικό σωροτήρι, έτσι παιδιά. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και αν συμβεί κάτι όπως συνέβη αυτή τη στιγμή και στη συγκεκριμένη περίπτωση στον Γιώργο Μαζονάκη, δυστυχώς ανακαλύπτουμε μετά διάφορα πράγματα που συμβαίνουν κάτω από τη μύτη των αρχών και βέβαια με εμπλοκή και όλοι γνώριζαν τέλος πάντων και πολιτικά πρόσωπα και celebrities και όλα αυτά. Ξαφνικά μαθαίνουμε ότι εκεί ρε παιδί μου στην Καρνεάδου γινόταν χαμός ρε παιδί μου, χαμός. Γνωστά προσώπατα από τον καλλιτεχνικό χώρο, τον δημοσιογραφικό, τον οικονομικό, παράγοντες πηγαίνανε, ψάχνουν να βρουν τη μακροζωία, ρε παιδί, ψάχνουν να βρουν την εναλλακτική. Και βγαίνουν και άλλα βιντεάκια ωραία για διάφορες κλινικές που εγγενίαζαν οι υπουργοί, ότι κάνανε τις ίδιες ιατρικές πράξεις, που δεν έπρεπε να γίνονται αυτές οι ιατρικές πράξεις. Έχουμε μπουχτίσει και έχουμε πήξει σε όλο αυτό το πράγμα το οποίο διαφημίζεται τέλος πάντων ως αντιγύρανση, τέλος πάντων έχουμε τους life coach, έχουμε αυτούς. Και όλοι αυτοί οι ψυχοθεραπευτές, γιατί να είναι θεραπευτές, ας λένε κάτι άλλο, ρε παιδί, παρέχουμε υπηρεσίες ευεξίας, οι οποίες δεν είναι όμως ιατρικές, να υπάρχει αυτή η σήμανση. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, δυστυχώς ρε παιδιά, ό,τι δηλώσεις εσύ είσαι και κανείς δεν το ελέγχει, αρκεί να ανοίξεις ένα CAD στην εφορία, να πληρώνεις τους φόρους σου και μετά μπορείς να πλασάρεις όπως γουστάρεις. Ο Σάκης, ο Μπογιατζής, ας πούμε, ο υπνοθεραπευτής, καταλάβατε, υπνοθεραπευτής, τι είναι, υπνοτιστής, τι είναι αυτό το. Δηλαδή υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει. Όταν παρέχεις κάποιες υπηρεσίες και πληρώνεσαι κάποια πιστοποίηση για το τι κάνεις. Θα μου πείτε τώρα, ανοίξεις την τηλεόραση και βλέπεις από καλλιτέχνες, χορεύτριες, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και κάνουν υποδίονται τους δημοσιογράφους. Σχολιάζουν την επικαιρότητα έτσι, γιατί το δηλώνουν, παιδί μου, γιατί γουστάρουν να το κάνουν. Δεν υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, δεν υπάρχει ΕΣΥΑ. Βλέπουμε συνδικαλιστές, συνταξιούχους, αστυνομικούς να παίρνουν το ρόλο του ρεπόρτερ. Βλέπουμε βραδινές εκπομπές, αποκαλυπτικές εκπομπές. Οι οποίες δεν έχουν ούτε ένα δημοσιογράφο. Είναι δικηγόροι, είναι πρώην συνταξιούχοι, μάλλον συνταξιούχοι αστυνομικοί, πρώην αστυνομικοί κτλ. Κτλ. Και μετά λες ο καθένας κάνει το γουστάρι. Έτσι. Και τελειώνει η ιστορία. Και επειδή λέω για τους ελεκτικούς μηχανισμούς, το ένα κομμάτι είναι αυτό, στην υπόθεση Μαζονάκη, και το άλλο είναι βέβαια και το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε ορισμένα πράγματα. Έτσι. Γιατί υπάρχει σε όλα τα θέματα και η ατομική ευθύνη. Και από την άλλη, σε σχέση με τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς, βγαίνει και η υπόθεση αυτή στον Κηφισό, όπου ψάχνουν πόσα απόβλητα χάνονται στη διαδρομή. Προσέξτε, τα βιτιοφόρα πηγαίνουν και αντί να πηγαίνουν εκεί που πρέπει, στο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων στη μεταμόρφωση, τα αδειάζουν γύρω-γύρω. Και εδώ είχαμε μία ιστορία μετά από καταγγελία, όπου οδηγούνται στη δικαιοσύνη ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης ενός βιτίου που βρέθηκαν να αδειάζουν σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ποτάμι παιδιά, αλλά και ο υπεύθυνος λειτουργίας του βενζινάδικου την ώρα που κάνανε αυτό οικολογικό έγκλημα. Λοιπόν, αυτός πήγε και πήρε από γνωστή μπίσκοτο βιομηχανία τα συγκεκριμένα απόβλητα. Πήγε στο βενζινάδικο και έκανε ότι ουσιαστικά φόρτωνε βενζίνη ή καύσιμα τέλος πάντων. Στην πραγματικότητα όμως άδειαζε το μολυσματικό φορτίο στο φρεάτιο και όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια από συνεργεία της ΕΙΔΑ, αυτό κατέληγε μέσω παράνομων συνδέσεων, προσέξτε, παράνομη σύνδεση από το φρεάτιο αυτό στους αγωγούς ομβρίων στο Κηφισό, δηλαδή τελικά στη θάλασσα. Δηλαδή, και λες ρε παιδί μου τι έχει γίνει. Και από την άλλη, εδώ στο πολιτικό τοπίο είπαμε ότι έχουμε την κόντρα για τη φορολόγηση, στα καύσιμα, τι και πώς. Βγήκε ο Τσίπρας και είπε να φορολογηθούν από το πρώτο εξάμηνο. Θα ασκήσουν τα πτυχία τους όλοι οι οικονομολόγοι. Να μπει πλαφόν, λέει, τόση είναι η τιμή, τόση είναι η άλλη. Όταν του λες πώς θα το κάνεις, είναι θέμα κυβέρνησης. Η Ντόρα καταγγέλει την αλαζονία των υπουργών. Το ομολογάνε μόνοι τους πλέον, έτσι, για την αλαζονία και αυτό και τα λοιπά. Το βλέπουμε, βέβαια. Και βέβαια βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις. Παιδιά, ζητάει ο Πρωθυπουργός τρίτη θητεία, αλλά ο κόσμος γυρνάει την πλάτη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μόνο ο Δένδιας και ο Πιερακάκης διασώζονται. Όλοι οι άλλοι κάτω από τη βάση. Στο σύνολο, έτσι. Και στη Νέα Δημοκρατία είναι Δένδιας πάλι με πολύ μεγάλο ποσοστό και ο Πιερακάκης και λίγο χαμηλότερα ο Γεωργιάδης. Και από εκεί πέρα. Η άβυσος. Δηλαδή υπάρχει και ένα ζήτημα. Με ποιους θα κυβερνήσει ο Μητσοτάκης? Με τους ίδιους υπουργούς που τους έχει βαρθεί ο κόσμος? Που βγαίνουν στα πάνελ και νομίζουν ότι απευθύνονται σε ευέλικους πολίτες? Δεν ξέρω. Πραγματικά. Και προσπαθούν να σε πείσουν ότι εσύ δεν ξέρεις, δεν κατάλαβες καλά. Δηλαδή δεν έχεις καταλάβει εσύ, κύριέ μου και κυρία μου, που πας στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορείς να ανταποκριθείς. Όλα αυτά είναι μια ψευδαίσθηση γιατί είσαι μίζερος.
και γκρινιάρεις, κατάλαβες. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν έχεις λεφτά. Είναι ότι είσαι μίζερος γκρινιάρης και θες να πέσει ο Μητσοτάκης. Καταλάβατε. Αυτό είναι το τρίπτυχο. Να σου το βάλω σε ένα σύνθημα. Δηλαδή, όσοι γκρινιάζετε, δεν αντιλαμβάνεστε ότι ζούμε την ευημερία την απίστευτη. Καταλάβατε. Λοιπόν, το Πασόκ ξεκόλλησε. Να πάμε και από εκεί. Το Πασόκ ξεκόλλησε η βελόνα, αλλά μάλλον θέλουν να ξανακολλήσει. Έχουμε βραχυκύκλωμα για διάφορες παρεμβάσεις. Δηλαδή, πραγματικά, ρε παιδιά. Πήγε ο Ανδρουλάκης, γέμισε λίγο την καρδάρα και βάλθηκαν τώρα όλοι. Υπάρχει πρόβλημα πολιτικού στελεχειακού δυναμικού. Δηλαδή, βγαίνει ο Αυλονίτης σε εμάς εδώ, είπε για τις συνεργασίες. Μπάχαλο στο Πασόκ. Θα συνεργαστεί, λέει, δηλαδή ψηφίζει Ανδρουλάκη, θα σου βγει ο Βαρουφάκης. Αυτό είπε ο Αυλονίτης. Λέει, θα συνεργαστούμε με όλους. Θα κάνουμε συσπήρωση και πριν τις εκλογές, μάλιστα. Με Κωνσταντοπούλου, με Βαρουφάκη, με Σαγκελάριδη, με ΣΥΡΙΖΑ, με παλιό ΣΥΡΙΖΑ, με Τσίπρα, με που σκοτώνονται στα πάνελ αυτοί, έτσι. Λοιπόν, άντε ψάξε να το βρει να το μαζέψει. Μετά του λένε να μειωθεί ο φόρο στα καύσιμα, ΦΠΑ κτλ. Βγαίνει ο Αυλονίτης, λέει να μειωθεί ο ΦΠΑ. Βγαίνει ο Μάντζος, λέει: εμείς δεν έχουμε πει για το ΦΠΑ, είπαμε για παρεμβάσεις. Βγαίνει ο Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος, και λέει: εμείς έχουμε πει παρεμβάσεις, λέει, στους φόρους. Όταν ρωτάς τι παρεμβάσεις, παρεμβάσεις, λέει. Με γρίφο μιλάνε, παιδιά, με γρίφο. Και μετά η καλύτερη λύση είναι Trump TV, παιδιά. Γιατί έτσι κι αλλιώς όλα είναι ένα reality. Τι Trump TV, τι Trust TV, όλα τα ίδια είναι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, η μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, Βασίλης Μακοσταντίνου, έτσι. Οι ροκάδες δεν βαρέθηκαν ποτέ, χρόνια πολλά σε όλους σας, σε όσους γιορτάζουν βέβαια. Λοιπόν, απέναντι μου σταμάτησε Καρλούτσος, με το κοντομάτικό του βέβαια, την πάτησε για τα καλά. Έχουν παγώσει τα δαχτυλάκια του, τα ζεσταίνει τώρα στη ρύθμιση των ήχων. Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, δυναμός σου στη ροή. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα τα πρωτοσέλιδα του πολιτικού τύπου. Η απογευματίνη λέει: Φραγή Χρυσογοήδη στις φωνικές, τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Εξειδικευμένη υπηρεσία της Ελλάδας. Άλλη μια εξειδικευμένη υπηρεσία για να λύσει ένα πρόβλημα το οποίο τέλος πάντων. Μ' αρέσει ο τρόπος που το σκέφτεται ο Χρυσογοήδης. Φτιάχνει μια ειδική αστυνομική ομάδα για κάθε έγκλημα. Εντάξει, τέλος πάντων να το τελειώνουμε όμως το θέμα κάποια στιγμή. Έτσι. Η δημοκρατία. Ντόρα εναντίον Κυριάκου. Όλο το παρασκήνιο γιατί χτυπάει το Σαμάρι και πώς κλιμακώνει την πίεση. Καμία απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου. Πίσω από τις κλειστές πόρτες όμως έχουν βγει τα μαχαίρια. Η σύγκρουση για το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Φυσικά υπάρχει κουβέντα αυτή για το αν θα πάει ντόρα στο ψηφοδέλτιο επικρατείας κτλ. Εστία. Νόμιμος ο.

0: Κόντρα 4 ευρώ πάνω η φέτα, στα ύψη τα σιτηρά και ριζοσπάστη. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι. Ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων. Είναι το φεστιβάλ της ΚΝΕ και θα μιλήσει και ο Δημήτρης Κουτσούμπας και παράλληλα υπάρχει και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-989-989. 6947-989-989. Στέλνετε μας μηνύματα, φωτογραφίες από εκεί έξω, από την ταλαιπώρια σας στους δρόμους, στο ποτάμι. Εκεί και όχι μόνο, και στο κέντρο υπάρχει κίνηση. Και στον Πειραιά και Μεσογείο και Κηφισίας είναι γεμάτα τα οδοστρώματα, γιατί είναι και ο καιρός. Ο κόσμος παίρνει περισσότερο το αυτοκίνητο, αν και το πληρώνει πολύ ακριβά, γιατί υπάρχει και πρόβλημα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς υπάρχουν αραιά δρομολόγια και μάλιστα υπάρχουν πολλές καταγγελίες και για το μετρό ότι έχει αραιώσει πάρα πολύ τα δρομολόγια. Κάτι το οποίο δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στις μετακινήσεις των πολιτών, των εργαζομένων, κυρίως στις πρωινές ώρες. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Δημήτρη, στον Αντώνη, στον Νικόδημο, στην Πάτρα Θεο. Πώς το λέει το όνομά της, να δω.

0: Πάτρα. Ναι, πρώτη φορά το ακούω. Ναι, μου στέλνετε μηνύματα εδώ στα social media. Τα δικά μου, την καλημέρα μου και στο Σπύρο, ο οποίος μου λέει καλημέρα, Νίκο, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις για αρχηγό της Δημοκρατίας και το ποσό του Άδωνη απογοητεύτηκα. Μετά ψάχνουμε για το αυγό του φιδιού. Κρίμα, δεν ξέρω πού την είδες αυτή. Γιατί εγώ βλέπω άλλες δημοσκοπήσεις. Πες μου πού την είδες αυτή, γιατί εγώ βλέπω το Δένδια πρώτο, δεν βλέπω τον Γεωργιάδη πρώτο. Αλλά είναι ψηλά στα θέματα μέσα στη Νέα Δημοκρατία και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Καλημέρα, καλή Τετάρτη, λέει η Όλγα. Εύχομαι από σήμερα επίσημα φθινόπωρο. Έχουμε από σήμερα και εύχομαι καλό φθινόπωρο. Ο Μελέτιος μου λέει. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Αφού μας λένε για την ατομική ευθύνη και την ατομική μας προστασία σε διάφορα φαινόμενα, αφού η πολιτική προστασία αδυνατεί, ρωτώ, μήπως πρέπει για την προστασία του ασύλου του σπιτιού μας να έχουμε εμείς τον τρόπο να το προστατεύουμε. Ρωτάω τώρα. Τι να σου πω. Τώρα υπάρχει ένας συνδυασμός. Αυτό που λες για το θέμα του σπιτιού και όλα αυτά, υπάρχει η προστασία από το κράτος και υπάρχουν και τα μέτρα που μπορείς να πάρεις στο πλαίσιο του νόμου. Κρατική βία, πάντως βία δεν μπορείς να ασκήσεις μόνο αν απειληθεί η ζωή σου. Ο Βασίλης μου λέει καλημέρα, Νίκο. Η Αθήνα δεν είναι πλέον πόλη να ζεις. Βρέχει αρκετά στους Αγίους Αναργύρους και ακινητοποιημένη. Στους Αγίους Αναργύρους, χαμός, παιδιά, βλέπω και εγώ το χάρτη. Στείλτε μηνύματα να δούμε τι γίνεται. Και με την πρώτη βροχή γίνεται ένας κακός χάμος. Συγκίνηση, βέβαια, δεν χρειάζεται μόνο η βροχή. Καλημέρα, Νίκο. Το λιβάδι που λέγεται Ελλάδα έχει σαπίσει από άκρη σ' άκρη. Βέβαια, πάντα ανθίζουν κάποια λουλούδια, αλλά πόσο να αντέξουν και αυτά. Δεν έχει άδικο, ρε Δημήτρη. Λοιπόν, και το πρόβλημα, παιδιά, στη βενζίνη δεν είναι απλώς ότι η βενζίνη είναι ακριβή. Είναι ότι είναι δυσανάλογα ακριβή για το μισθό του Έλληνα. Όταν 40 λίτρα αμόλυβδης απαιτούν σχεδόν το 5% των μηνιαίων αποδοχών, το αυτοκίνητο πάβει να είναι μέσω μετακίνησης και γίνεται είδος πολυτελείας. Και τώρα που οι διεθνείς τιμές τραβούν ξανά την ανηφόρα, τα επιδόματα δεν αρκούν. Γιατί το κράτος δεν μπορεί κάθε φορά να περιμένει να ξεσπάσει φωτιά και μετά να μοιράζει πυροσβεστήρες. Ούτε πυροσβεστήρες, θα έλεγα. Απλά ποτηράκια. Χρειάζεται μόνιμη παρέμβαση στο φορολογικό βάρος των καυσίμων και ενίσχυση του πραγματικού εισοδήματος. Αλλιώς κάθε γέμισμα θα διάζει λίγο περισσότερο το οικογενειακό πορτοφόλι. Και να δούμε λίγο τις αλήθειες και τις μισές αλήθειες. Η Γερμανία προωθεί μείωση του φόρου στα καύσιμα κατά 17 λεπτό το λίτρο. Από 1η Οκτωβρίου, με δημοσιονομικό κόστος 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να στηρίξει τους καταναλωτές. Η Ιταλία κινείται στην ίδια κατεύθυνση με μείωση του φόρου στο πετρέλαιο κατά κίνησης κατά 17 λεπτά. Ενώ και η Κύπρος πρότεινε μέχρι τις 30 Νοεμβρίου τη μείωση των συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Καμία από αυτές τις χώρες δεν ζήτησε καμία έγκριση ή ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να λέμε την αλήθεια. Διότι πολύ απλά δεν τη χρειάζονται. Όπως δεν τη χρειάζεται και η Ελλάδα. Αφενός γιατί η φορολογία των καυσίμων αποτελεί ζήτημα εθνικής πολιτικής και όχι ευρωπαϊκής, και αφετέρου γιατί η μείωση των ειδικών φόρων βρίσκεται στην ίδια την εργαλειοθήκη της Κομισιόν για την αντιμετώπιση του πολεμικού ενεργειακού σοκ. Δηλαδή το προτείνει η ίδια η Ευρώπη. Το μόνο όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο ελάχιστος ειδικός φόρος ανά λίτρο βενζίνης, ο οποίος δεν πρέπει να είναι κατώτερος από τα 35 λεπτά. Στην Ελλάδα όμως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 70, το διπλάσιο από τον κατώτατο. Οπότε η κυβέρνηση θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να μειώσει τουλάχιστον στο μισό. Αυτό προσέξτε όμως, από την άλλη, δεν σημαίνει ότι δεν αφήνει δημοσιονομικό κενό. Σημαίνει όμως πως η κυβέρνηση λέει τη μισή αλήθεια. Και η αντιπολίτευση. Για την ακρίβεια, δεν λέει ότι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο δεν μειώνει τους φόρους στα καύσιμα είναι ότι δεν θέλει να στερηθεί τα υψηλά έσοδα που αποφέρουν και όχι το οποιοδήποτε ανύπαρκτο μπλόκο από την Κομισιόν. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του προϋπολογισμού, από τους ειδικούς φόρους, ΦΠΑ, καύσιμα κτλ., κερδίζει 6,5 με 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ανάλογα με τη διακύμανση των τιμών, έτσι. Είναι προφανές πως πρόκειται για ποσό που δεν μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί και να αντισταθμιστεί. Όμως, είναι επίσης προφανές ότι μπορεί να αναπληρωθεί είτε με άλλους τρόπους από την υπεραπόδοση, είτε ψάχνοντας να βρει κάτι ώστε να αντισταθμίσει. Εδώ λοιπόν έχουμε την υπεραπόδοση των φόρων και από την άλλη την επιλογή να δίνει επιδόματα. Δηλαδή, πόσο θα κοστίσει ένα επίδομα που θα δώσει στοχευμένα από εδώ και από εκεί. Γιατί λοιπόν να μην μειώσει τους φόρους αντί να δίνει αυτά τα χρήματα, τα πακέτα. Γιατί προφανώς παρουσιάζεται ότι να ορίστε, εγώ έχω δημοσιονομικό πλεόνασμα και το δίνω στους ευάλωτους. Το οποίο όμως αυτό πάει στοχευμένα, δεν πάει σε όλους και την πληρώνουν όλοι την αύξηση του καυσίμου και μειώνεται το εισόδημα όλων. Επομένως είναι πολιτική επιλογή. Γιατί ο δημοσιονομικός χώρος προφανώς και μπαίνει στην εξίσωση, στη μείωση των φόρων. Το θέμα είναι όμως ότι είναι πολιτική επιλογή το πώς χρησιμοποιείς το δημοσιονομικό χώρο. Για να λέμε την αλήθεια, για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός του Αγίου Θεοδόρου άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά, προσφέροντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ο σταθμός που δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρδινογιάννιου Ιδρύματος και της Motor Oil έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει ως 70 παιδιά και διαθέτει σύγχρονους χώρους παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης, χώρους ανάπαυσης, τραπεζαρία και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο. Πρόκειται για μια νέα υποδομή που έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη των οικογενειών της περιοχής, στηρίζοντας την καθημερινότητά τους και δημιουργώντας ένα πολύ όμορφο και ασφαλές περιβάλλον για τα πρώτα χρόνια των παιδιών. Εδώ είμαστε λοιπόν, συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και στα πολιτικά βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις, παιδιά, και βλέπουμε διάφορα ωραία πράγματα. Ο Πρωθυπουργός ζητά τρίτη θητεία και βγαίνει τώρα και του λέει: κοίταξε να δεις, αλαζόνες υπουργοί και αυτά. Άρα το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο έχει ένα ζήτημα και από τις δημοσκοπήσεις. Γιατί βλέποντας τις δημοτικότητες και την απήχηση, Δένδιας, Πιερακάκης διασώζονται και μετά είναι το χάος. Συν ότι λέει και κανένας ένα υψηλό ποσοστό. Όταν η Ντόρα Μπακογιάννη λοιπόν λέει δημόσια σε υπουργούς: ξεκαβαλικέψτε, υπάρχει πρόβλημα κυβερνητικής αλαζονίας ή όχι. Έχει το ζήτημα των καυσίμων και υπάρχει και η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ χθες που λέει ότι το 67% των ερωτηθέντων επιθυμεί αλλαγή κυβέρνησης. Και από την άλλη βέβαια υπάρχουν και τα μηνύματα προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ότι δεν μπορούν να πιστωθούν όλη αυτή τη δυσαρέσκεια που υπάρχει στην κυβέρνηση. Πολύ κερματισμένη αντιπολίτευση. Ο Άλεξ Τσίπρας δεν έχει καταφέρει να διαμορφώσει αυτόν τον δεύτερο πόλο που λέγανε στην αρχή με τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Έχει ταβανιάσει, έχει μια φθορά. Το Πασόκ ξεκόλλησε βελόνα του, αλλά πάλι υπάρχουν βραχυκυκλώματα με διάφορες δηλώσεις από εδώ και από εκεί. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, πώς διαμορφώνεται το πολιτικό περιβάλλον λίγους μήνες πριν τις εκλογές και τι θα είναι το καθοριστικό ώστε να δούμε το βράδυ των εκλογών δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Η κυρία Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλύτρια, είναι κοντά μας. Κυρία Καρακλιούμη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Πώς βλέπετε το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται?
2: Είναι ακριβώς όπως το περιγράψατε. Ζούμε σε ένα σκηνικό απόλυτης ρευστότητας και η πολιτική ρευστότητα αυτή έχει δικαιολογική βάση. Ακριβώς γιατί ζούμε σε ένα κόσμο σε μετάβαση. Δεν είναι δηλαδή μόνο στην Ελλάδα που συμβαίνουν αυτά. Ζούμε σε ένα κόσμο σε παγκόσμια μετάβαση, όπου πάμε σε μια, όπως λέγαμε παλιά, ότι μπαίναμε στη βιομηχανική εποχή. Τώρα μπαίνουμε στη μεταβιομηχανική εποχή, όπου αλλάζουν όλα, αλλάζουν τα μέσα παραγωγής, αλλάζει η τεχνολογία. Αναμενόμενα λοιπόν να αλλάξουν τα ήθη και οι συμπεριφορές των πολιτών. Τώρα στα καθ' εμάς έχουμε μια κυβέρνηση η οποία τελειώνει τη δεύτερη τετραετία. Της αναμενόμενο λοιπόν να υπάρχει κόπωση στο κοινωνικό σώμα, γιατί και οι πολίτες δεν θέλουν τις αλλαγές, γι' αυτό άλλωστε γίνονται και εκλογές κάθε 4 χρόνια. Νομίζω ότι η κυβέρνηση, ναι μεν υπάρχει ένας σταθερός πυρήνας που καταφέρνει και διατηρεί πρώτη την δημοκρατία με ισχυρά ποσοστά όμως συγκριτικά με τις προηγούμενες εκλογές, όμως η κυβέρνηση έχει φθορά και αυτή η φθορά είναι αναμενόμενη. Όσον αφορά στην αλαζονία που είπε η κυρία Μπακογιάννη, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν εμφανίζεται μόνο στην παρούσα κυβέρνηση. Χαρακτηριστικά λέμε, το λέτε και εσείς οι δημοσιογράφοι, κάθε Μαξίμου έχει και μετά από λίγο καιρό κλείνεται μέσα στους 4 τοίχους και δεν βρίσκει το νήμα με την κοινωνία.
0: Και βέβαια και μιλάμε για μια κυβέρνηση που διεκδικεί τρίτη θητεία, έτσι. Οι δύο τετραετίες είναι ένα ζήτημα.
2: Ναι, η τρίτη θητεία όμως είναι πολύ δύσκολη για ποιο λόγο. Η πρώτη θητεία συνήθως κυλάει ομαλά. Μια δεύτερη ευκαιρία οι πολίτες τη δίνουν. Τις περισσότερες φορές και οι υποψήφοι πρωθυπουργοί και οι πρωθυπουργοί λένε θέλουμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Εδώ τα πράγματα όμως είναι δύσκολα γιατί δεν μπορείς να πεις σε ένα πολίτη του οποίου τη ζωή δεν έχει αλλάξει δραματικά, δεν έχει βελτιώσει σημαντικά τα τελευταία 8 χρόνια ότι από τον 9ο μέχρι και τον 12ο χρόνο θα μπορέσει να το τη βελτιώσει. Και αυτό νομίζω είναι και το επίδικο για την κυβέρνηση. Τώρα, η αλαζονία στην οποία αναφέρεται η κυρία Μπακογιάννη δεν είναι, ξεκινάει και από το γεγονός ότι νιώθουν ότι δεν έχουν κανένα να τους απειλεί. Το ότι δεν είναι σχηματοποιημένη η αντιπολίτευση σε αυτή τη φάση να πούμε ότι ο τάδε ηγέτης ή η τάδε ηγέτης του τάδε κόμματος έρχονται για να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση ως ο επόμενος που έρχεται μετά τον κύριο Μητσοτάκη, δεν σημαίνει ότι οι πολίτες θα συμμεριστούν αυτό το αδιέξοδο το οποίο προσπαθεί να βάλει ο κύριος Μητσοτάκης στη δημόσια ατζέντα, λέγοντας ότι αν δεν είμαι εγώ που είμαι δύναμη σταθερότητας για να σας κυβερνήσω, τότε θα έρθει το χάος. Γιατί αυτό που η κυβέρνηση εκλαμβάνει ως δύναμη σταθερότητας και ως μια σταθερή κατάσταση, οι πολίτες μπορούν να το εκλαμβάνουν αλλιώς. Θυμίζω ότι σε έρευνα της ΔΣΕΒΕ οι μισθωτοί εργαζόμενοι έχουν δηλώσει ότι ο μισθός φτάνει περίπου μέχρι τις 20 του μήνα. Και όλα αυτά πριν ανέβουν πολύ οι τιμές στο
0: γάλα. Και βέβαια και αυτό το αμφισβητούν λοιπόν κάποιοι υπουργοί. Έτσι, όταν τους λες, μα δεν είναι δυνατόν, τι κάνουν μετά. Δηλαδή, πράγματα τα οποία τα βιώνει ο πολίτης. Βγαίνουν πολλοί υπουργοί και προσπαθούν να αντιστρέψουν αυτή την εικόνα, έτσι.
2: Ναι, είναι οι ίδιοι υπουργοί όμως οι οποίοι όταν θα ακούσουν ότι ο πολίτης δηλώνει ο μισθωτός ότι του φτάνουν μέχρι τις 20 του μήνα τα χρήματα που, που παίρνει από το μισθό του. Είναι οι ίδιοι υπουργοί που θα αμφισβητήσουν αυτό, αλλά όταν θα φτάσουμε στην πρόθεση ψήφου, θα συνεχίσουν να σου λένε με Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 10 χρόνια είναι σταθερά και μόνο πρώτοι, άρα μόνο εμείς είμαστε εδώ. Άρα λοιπόν να πάρουμε μια απόφαση. Εμπιστευόμαστε τις έρευνες ή όχι? Σωστά. Αν τις εμπιστευόμαστε, εμπιστευόμαστε όλα τα ευρήματα, όχι όσα μας βολεύουν.
0: Και τώρα, κύριε Καλατζούμη, όμως από την πλευρά της αντιπολίτευσης δεν βλέπουμε και αυτή να σχηματοποιεί κάτι, όπως πολύ σωστά είπατε. Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν μπορεί να ξεχωρίσει κάποιο κόμμα από την αντιπολίτευση?
2: Θα σας έλεγα ότι το πρόβλημα είναι πιο δομικό, γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης σήμερα κινούνται στο χώρο από το κέντρο και προς την αριστερά. Υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα στην αριστερά και στην κεντροαριστερά και κυρίως στα σοσιαλιστικά κόμματα, ότι αδυνατούν τα τελευταία χρόνια να εξηγήσουν. Δηλαδή, τα προβλήματα στη ζωή τα λύνει η πολιτική, δεν τα λύνουν οι αγορές. Αυτό δυστυχώς αδυνατούν να το εξηγήσουν τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Για παράδειγμα, όσοι πιστεύουν ότι όλα λύνονται από τις αγορές, θα μπορούσαν να μας απαντήσουν για ποιο λόγο μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της συνέλευσης στο ΙΕ, που είπε ότι έχω μία επιλογή να αφανίσω το Ιράν και όλα, όλα εκείνα τα οποία τέλος πάντων ακούσαμε χθες. Ανέβηκαν οι τιμές του πετρελαίου, αν τα πράγματα λύνονται από τις αγορές και η πολιτική δεν έχει καμία σχέση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι το μείζον πρόβλημα.
0: Μήπως και εκεί η κεντροαριστερά, η σοσιαλδημοκρατία, όλες οι δυνάμεις μπήκαν σε αυτό το δρόμο, δηλαδή να χωρίσουν στις αγορές. Δηλαδή ακούμε συνεχώς αξιολογήσεις των οίκων, αυτό, εκείνο, να μειωθούν οι μισθοί, το κόστος παραγωγής, το συνταξιοδοτικό.
2: Αυτό έγινε μετά την πτώση των Lehman Brothers, όταν και τα σοσιαλιστικά κόμματα και όλα αυτά τα κόμματα που κινούνταν στην αριστερή πλευρά της ιδεολογικής κλίμακας μπήκανε στη διαχειριστική διάσταση της πολιτικής και όχι στην πραγματική πολιτική. Όσο λοιπόν υιοθετούμε μια ατζέντα η οποία λέει ασχολούμαστε με τα ελλείμματα, δεν μειώνουμε το κοινωνικό κράτος, κυνηγάμε τους αριθμούς.
0: Πόσο εύκολο όμως είναι να ανατραπεί? Εμείς το σχολιάζουμε και εσείς ως πολιτική αναλύτρια και εμείς ως δημοσιογράφοι το σχολιάζουμε. Όταν όμως έρχεσαι στη θέση της διακυβέρνησης και μιας μικρής χώρας βέβαια, έτσι, που δεν μπορεί να αλλάξει αυτή την πολιτική γραμμή, που είναι προφανώς κεντρική ευρωπαϊκή της παγκόσμιας οικονομίας, οι οικονομίες διασυνδέονται, αυτή η διασύνδεση έχει δημιουργήσει την παγκοσμιοποίηση σε πολλά πράγματα. Επομένως, πώς μπορεί να ανατραπεί μια τέτοια λογική χωρίς να υπάρχει κόστος για τη χώρα και να πει ένας πολιτικός στην Ελλάδα ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα κοιτάξω τους ανθρώπους όχι τους αριθμούς. Και ξαφνικά σου έρχονται 5 αξιολογήσεις από οίκους, όπου σου λένε. Γιατί το είδαμε και στη Μεγάλη Βρετανία, το είδαμε και σε άλλες χώρες όπου επιχείρησαν κάποιοι να κάνουν κάποιες αλλαγές και εκεί δέχτηκαν αυτή την πίεση.
2: Εκτιμώ πως η χρυσή τομή μπορεί να υπάρξει. Γιατί, για παράδειγμα, στην Ελλάδα το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο κατασπαταλήθηκε τα τελευταία χρόνια, ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να βοηθήσει. Λοιπόν, υπήρχε μια διαφορετική κυβέρνηση η οποία ασχολιόταν περισσότερο με το πώς θα μπορέσει να ανακουφίσει τους πολίτες με δομικές πολιτικές και όχι με και επιδόματα, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Αλλά ξέρετε, εδώ χρειάζεται και μια διαφορετική προτεραιοποίηση. Και εγώ θα πάω τώρα στην συζήτηση που γίνεται περί κοστολόγησης. Η προτεραιοποίηση μπορεί να είναι διαφορετική. Μια άλλη κυβέρνηση μπορεί να προτάξει ένα-δύο τομείς και να αφήσει κάποιους άλλους πιο πίσω που η παρούσα κυβέρνηση έχει επιλέξει. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται και πολιτική βούληση και απόφαση, γιατί υπάρχουν πολλά κόστη στη ζωή μας, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο και το επίδικο, πώς εγώ μπορώ να ζήσω καλύτερα με χαμηλότερο κόστος. Υπάρχουν πάρα πολλά κόστη στη ζωή μας, τα οποία προκύπτουν από την πλημελή λειτουργία των θεσμών. Από τους πλημελείς ελέγχους που αφήνουν την
0: εσχροκέρδη. Εσχροκέρδεια. Σωστά. Ναι. Η ακρίβεια δεν είναι μόνο ακρίβεια ένα φαινόμενο το οποίο είναι και η εσχροκέρδεια της πυρήνας αυτής της ακρίβειας. Που βιώνουμε εμείς τουλάχιστον παραπάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Έτσι.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι δηλαδή μόνο η εσχροκέρδεια. Είναι και κάποιες άλλες υπηρεσίες τις οποίες αναγκαζόμαστε να αγοράσουμε. Γιατί οι υπηρεσίες που έπρεπε να μας παρέχονται δεν παρέχονται όπως θα έπρεπε. Και εξηγώ. Αν το σχολείο ήταν καλύτερο, δεν θα πληρώναμε φροντιστήρια για τα παιδιά μας. Αν το λεωφορείο έρχονταν στην ώρα, δεν θα μπαίναμε στην ιδιωτική ταπάνη, είτε να κινήσουμε το αυτοκίνητό μας, είτε να πάρουμε ταξί. Αν, για παράδειγμα, η υγεία λειτουργούσε καλύτερα, δεν θα δίναμε όλα αυτά τα χρήματα που δίνουμε ετησίως στους ιδιώτες γιατρούς και θα είχαμε τη δυνατότητα να παίρνουμε αυτή την υπηρεσία όπως μας παρέχεται.
0: Κύριε Καραγκλίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
2: Καλή
0: σας ημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Έχει ενδιαφέρον να ακούμε το τι ακριβώς θα μπορούσε να αλλάξει. Γιατί προφανώς έχουμε μπει σε μια λογική μιας σκληρής κομματικής αντιπαράθεσης, όπου συζητάμε μονίμως τις κοστολογήσεις, αλλά όχι τις προτεραιοποιήσεις. Συζητάμε μονίμως τα φάλτσα κάποιων στελεχών. Και βέβαια, χθες είχαμε τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος με την κυρία Σδούκου και αυτό που έγινε ανάμεσα στους δύο. Κοιτάξτε να δείτε. Κάποιοι λένε ότι προκάλεσε η Σδούκου τον Φαραντούρη όταν του είπε «Χαργεντίζεσαι με την Καριστιανού εσύ» και τις ανταπάντησες, είχα χαργεντιζόσουνα με τους υπουργούς κτλ. Σε γνώρισα ως αλέκα κτλ. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το πολιτικό επίπεδο που θα έπρεπε να βρίσκεται στην κορυφή του δημόσιου διαλόγου και της πολιτικής αντιπαράθεσης των κομμάτων. Οφείλω να πω όμως ότι ο κύριος Φαραντούρης επέστρεψε έναν χαρακτηρισμό με λάθος τρόπο. Δηλαδή αυτό που είπε «χαργεντίζεσαι με τους υπουργούς όταν ήσουν υπάλληλος και εγώ σε γνώρισα σαν αλέκα» κτλ. Ήταν ένα χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Κάποιοι το χαρακτήρισαν σεξιστικό. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν απαράδεκτο σχόλιο. Δεν θα έπρεπε να το κάνει ο κύριος Φαραντούρης. Και από την άλλη, και η κυρία Σδούκου θα πρέπει πολλές φορές όταν έρχεται σε αντιπαράθεση με πολιτικούς αντιπάλους να προσέχει λίγο περισσότερο και τους χαρακτηρισμούς. Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, πιστεύω ότι ο κύριος Φαραντούρης έκανε λάθος με τον τρόπο που απάντησε στην κυρία Σδούκου. Θα μπορούσε να απαντήσει με έναν διαφορετικό τρόπο και όχι με αυτόν τον υποτιμητικό, γιατί όταν λες ότι ένας υπάλληλος είναι διαφορετικό να λες χαργεντίζεται ένας πολιτικός με έναν πολιτικό, πολιτικά, και είναι διαφορετικό να λες ότι ένας υπάλληλος χαργεντίζεται με τους υπουργούς και αυτά και να αφήνεις υπονοούμενο τέλος πάντων για τη διαδρομή ενός προσώπου, το τι έκανε, τι δεν έκανε, γιατί αυτό έχει στον πυρήνα μία έτσι. Προσπάθεια να υποτιμήσεις και να προσβάλλεις ένα πρόσωπο που είναι πολιτικός σου αντίπαλος. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντας σε όλη την Ελλάδα το συγκεκριμένο απόβλητο, να το έλεγα εντός εισαγωγικών, γιατί έχει μεγάλη σημασία, επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπάνει το νερό και το έδαφος. Σήμερα λοιπόν η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το πράσινο λάδι app στα λατινικά, γκουγκλάρετε το και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email μας ο nearadalfaradio989.gr. Επειδή δεν θα πω αυτά που γράφεις για την κυρία Σδούκου, δεν με αφορούν όλο αυτό. Το τι δηλώνει και πώς το δηλώνει και αυτό το τελευταίο το υποτιμητικό που λες, εμένα δεν με εκφράζει. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι θέματα δημόσιας συζήτησης και διαλόγου. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιάννη Χατζαλάτα, οικονομικό σύμβουλο, για να δούμε. Κύριε Χατζαλάτα, καλή σας ημέρα.
8: Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε.
0: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
8: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Λοιπόν, ξεμείναμε από τσίγκο, δηλαδή αυτό είναι το τεράστιο, δηλαδή είναι να γελάς, έτσι. Στην αρχή είχαμε τα χαρτάκια με τα διπλώματα, θυμάστε, που μας τα δίνανε σε φωτοτυπίες Α4.
8: Τα διπλώματα της άδειας κυκλοφορίας.
0: Της άδειας κυκλοφορίας, μπράβο. Και δηλαδή τώρα δεν είχαν να δώσουν πινακίδες και μέναν αυτοκίνητα στα Τελωνία και δεν μπορούσαν να παραδώσουν την αυτοκίνητα γιατί δεν είχαμε τσίγκο. Για να φτιάξουμε τις, δηλαδή επειδή υπάρχει ένα σύστημα προμήθειας, να πάω να πάρω εγώ, τους έλεγα τσίγκο για παράδειγμα, και σου λένε όχι, πρέπει να έρθει η προμήθεια από συγκεκριμένο τρόπο. Για πείτε μας τι γίνει με αυτό.
8: Ελάτε στο μεγαλείο σου. Γίνεται ένας κεντρικός διαγωνισμός για την προμήθεια τσίγκου, ώστε αυτοί που είναι πιστοποιημένοι να μπορούν να βγάλουν τις πινακίδες, να δοθούν στις περιφέρειες και κατά επέκταση στα οχήματα. Δυστυχώς έχουμε ξεμείνει πλέον από τσίγκο, με αποτέλεσμα διάφορες περιφέρειες να δανείζονται μεταξύ τους, να παίρνει ένα αυτοκίνητο δηλαδή ως κάτοικος Αθηνών και η πινακίδα σου να είναι από την Κρήτη. Αλλά επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί αυτό, έχει σκοπό η διοίκηση, η πολιτεία, να αλλάξει πλέον τον τρόπο με τον οποίο.
0: Θα μας μεταρρυθμίσει πάλι. Αφού έχει μπλοκάρει το σύστημα, θα κάνει τη μεταρρύθμιση. Δηλαδή είναι γνωστό αυτό. Σκάει το ζήτημα, το πρόβλημα και σου λέει μεταρρύθμιση μετά. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι, είναι στο θέμα της προμήθειας του διαγωνισμού, έχει καθυστερήσει ο διαγωνισμός, δεν έχουμε τσίγκο. Να αλλάξουμε, να μην βάζουμε τσίγκο, ρε παιδί, να βάζουμε κάτι άλλο. Ξέρω εγώ. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα? Εγώ δεν έχω καταλάβει εκεί ποιο είναι το πρόβλημα. Στο διαγωνισμό είναι το πρόβλημα.
8: Στο διαγωνισμό, ο οποίο βγαίνει είτε άκαρπο είτε κάποιο υπάρχει λόγο και ακυρώνεται από το Συμβούλιο, με αποτέλεσμα πλέον όντω να έχουμε ξεμείνει.
0: Okay.
8: Έτσι λοιπόν, θα σκεφτεί μια νέα διαδικασία που οι αντίστοιχε διευθύνσει των μεταφορών και των περιφερειών θα πηγαίνει, θα κάνει συνέντευξή του, δηλαδή θα ελέγχουν τα δικαιολογητικά, θα ταυτοποιούν το όχημα, αν είναι για πρώτη πινακίδα που θα πάρει, νέα κυκλοφορία δηλαδή οχήματος, θα εγκρίνουν την ταξινόμηση ή θα διασταυρώνουν την αίτηση απώλειας ή καταστροφής των παλιών πινακίδων, αν θες να βγάλεις την ίδια πινακίδα γιατί έχει καταστραφεί ή έχει κλαπεί. Αυτόματα θα πληρώνεται με το ή-παράβολο και με το σύστημα Δίας τα χρήματα που είναι να πληρώσουμε. Θα βγαίνει μια ψηφιακή εντολή παραγωγής και αυτή η ψηφιακή εντολή θα πηγαίνει πλέον στον πιστοποιημένο κατασκευαστή για να φτιάξει την πινακίδα. Αυτοί οι κατασκευαστές που θα είναι πιστοποιημένοι δεν θα είναι σε ένα κεντρικό επίπεδο μέσω διαγωνισμού ένας. Θα υπάρχει ένα μητρό, δηλαδή θα υπάρχει μια ομάδα τέτοιων κατασκευαστών, οι οποίοι φυσικά θα διαθέτουν την απαραίτητη μηχανολογικό εξοπλισμό, τον απαραίτητο εξοπλισμό. Θα είναι συμμορφωμένοι με τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας, για να μην έχουμε παρατράγουδα, και θα κατέχουν την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή εγγραφής. Από τη στιγμή λοιπόν που θα υπάρχει όλο αυτό το μητρό, με το που θα δημιουργείται η ψηφιακή εντολή, θα πηγαίνει σε έναν από αυτό το μητρό, θα φτιάχνει την πινακίδα, θα την παίρνει και δόξα τω Θεώ θα ταλαιπωρήσει.
0: Δηλαδή, πραγματικά, έχουμε δύο εικόνες. Στον Πρωθυπουργό, στο Σαν Φρανσίσκο, στι ΗΠΑ, Silicon Valley, να μα μιλάει για τεχνητή νοημοσύνη και στην Ελλάδα να έχουμε θέμα με τον τζίγκο τη πινακίδα. Δηλαδή, εντάξει, παραδίδει, δεν σηκώνει τα χέρια ψηλά. Λε, δεν υπάρχει σωσμό.
8: Και υπάρχουν και κάποιε χώρε.
0: Δεν υπάρχει σωτηρία.
8: Μου έκανε εντύπωση στη Γερμανία. Το έχουμε και εμείς στην Ελλάδα το φαινόμενο. Όταν έχεις ένα ακριβό αυτοκίνητο ή έχεις την τρέλα σου, θες να πάρεις ένα πολύ εύκολο αριθμό. Και τι έκανες, έδινες το κατητή σου για να πάρεις τον αριθμό. Στη Γερμανία λοιπόν, επειδή υπήρχε το ίδιο φαινόμενο, νομοθέτησε η γερμανική κυβέρνηση και είπε ότι όποιος Γερμανός πολίτης θέλει εύκολο νούμερο, το καταλαβαίνω, θα μου δώσει ένα παράβολο σε μένα στο κράτος, το δώσω εγώ. Δεν πηγαίνει αλλού.
0: Μια χαρά. Μου άρεσε, ναι, βέβαια. Θέλει να έχει άσου στο τέτοιο, πλήρωσε ένα παράβολο γιατί δεν τα παίρνει ο μεσάζοντας. Για πείτε μας τώρα για την επιστροφή ενοικίου, τι γίνεται, που ενδιαφέρει πολύ κόσμο.
8: Πλησιάζει λοιπόν ο Νοέμβρης που έχουμε την επιστροφή του ενοικίου. Είτε ένα ενίκιο, είτε τα δύο, αν είσαι εκπαιδευτικός νοσηλευτής ή ιατρικό προσωπικό και είσαι εκτός του τόπου καταγωγής σου, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει η δήλωσή σου να είναι σωστά συμπληρωμένη. Έτσι λοιπόν, έχεις περιθώριο ως 30 Σεπτεμβρίου, όποιος δικαιούται πλέον το επίδομα, να κοιτάξει τη δήλωσή του και να διορθώσει λάθη. Λάθη τα οποία εντοπίζουμε είτε στους κωδικούς από 811 στο 816, που είναι εκεί που γράφουμε τα μισθώματα, δηλαδή τα χρήματα που πληρώσαμε για την κύρια κατοικία. Προσοχή μεγάλη εδώ. Δεν γράφουμε το μηνιαίο μίσθωμα, γράφουμε το σύνολο των μισθωμάτων, γιατί αυτό που θα δει στον κωδικό το σύστημα θα το διαιρέσει δια 12.
0: Δηλαδή,
8: μην έχουμε φαινόμενο όπως πέρυσι που υπήρχαν επιστροφές ενοικίου 30 ευρώ και 50 ευρώ. Θα πρέπει το σύνολο του ενοικίου εκεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Χατζαλάτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
8: Να είστε πάντα καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά με τον τζίγκο, ρε παιδιά. Βαρκάρες στον αχυρό, τα μου λέω και Ρανάκη, έχει σκυλοκαυγάδες με τον Λιμπερόπουλο. Δεν μπορεί να ασχοληθεί με τις πινακίδες. Καλημέρα και πάλι. Αν έχουμε έλλειψη από τζίγκο, ας πάρουν την ενεργεία από αυτόν που έχουν. Γεια σου, ο μελέτης. Λοιπόν, με τον τζίγκο, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, και θυμάμαι τότε την ιστορία και με τις άδειες κυκλοφορίας. Εγώ έχω ακόμα. Δηλαδή, το έχει αλλάξει εσύ. Εγώ είχα πάρει άδεια κυκλοφορίας τότε με Α4 αυτό το τυπί. Δεν το έχω αλλάξει αυτό. Αλλά τώρα έχουν γίνει όλα ψηφιακά. Δηλαδή, μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, παιδιά, και έχουμε έλλειψη τσίγκου στις πινακίδες. Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν παραγγείλει αυτοκίνητα και τους καθυστερούν την παράδοση γιατί δεν είχαν πινακίδες. Σε απόγνωση. Και όπως επίσης και αυτοί που πουλάνε αυτοκίνητα. Γιατί πας εσύ, του λες, ναι, αλλά ο τσίγκος. Δηλαδή, έχει το αυτοκίνητο, ξέρω από πού έρχεται, αλλά περιμένει τον τσίγκο για να φτιάξει την πινακίδα. Λοιπόν, πάμε και στα άλλα θέματα, γιατί έχουμε ελληνοτουρκική ένταση. Έχουμε μία Νόταμ, όπου είναι μια πολύ προκλητική γιατί παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Η επικίνδυνη πλευρά αυτής της νέας τουρκικής Νόταμ δεν είναι μόνο η έκταση των περιοχών που επιχειρεί να δεσμεύσει η Άγκυρα. Είναι ότι επαναφέρει στην πράξη τη γνωστή τουρκική αμφισβήτηση του ελληνικού εναέριου χώρου μεταξύ 6 και 10. Προσέξτε, εμείς έχουμε αυτή την πατέντα γιατί οι κυβερνήσεις μας δεν αποφάσισαν ποτέ να ασκήσουν το κυριαρχικό δικαίωμα των 12. Αλλά όμως στον εναέριο χώρο έχουμε 10. Στη θάλασσα έχουμε 6 και το έχουν γράψει μάλιστα και οι Αμερικανοί αυτό. Παιδιά, ξεκαθαρίστε το τοπίο γιατί εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. Δεν μπορείς στη θάλασσα να έχεις 6 και στον αέρα να έχεις 10. Δηλαδή, ο εναέριος χώρος να είναι παραπάνω από τον. Τουλάχιστον εναρμονίστε αυτό. Και τώρα έρχεται και χτυπάει σε αυτό και είναι η γνωστή αμφισβήτηση των ναυτικών μιλίων, την οποία η Τουρκία δηλώνει ρητά ότι δεν αναγνωρίζει και το κάνει σε μια περίοδο αυξημένης ιδιωτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο. Το περί προστασίας του περιβάλλοντος δύσκολα κρύβει το πραγματικό γεωπολιτικό ανταγωνισμό. Γιατί όταν οι ασκήσεις, η Νόταμ και οι αφισβητήσεις αρχίζουν να αλληλοεπικαλύπτονται, το πρόβλημα δεν είναι η ρητορική, είναι ο κίνδυνος ενός λάθος στον αέρα ή στη θάλασσα. Γιατί τώρα εμπλέκονται πάρα πολύ. Και επειδή είμαστε γεωπολιτικά, Είχαμε την υπόθεση της Γρυλανδίας. Η Γρυλανδία δεν είναι, θυμάστε τις απειλές, αυτό και εκείνο, ήρθαν σε συμφωνία τελικά, όταν πέτυχε αμέσως ένα στόχο που είχε. Δηλαδή, επεκτείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τη στρατιωτική τους παρουσία. Η Ευρώπη θέλει ισχυρότερο ΝΑΤΟ στην Αρκτική και στο βάθος υπάρχουν Ρωσία και Κίνα, ενεργειακοί πόροι και νέοι θαλάσσιοι δρόμοι. Η συμφωνία περιορίζει τις εντάσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον, τη Δανία και τη Γρυλανδία, αλλά δεν εξασφαλίζει αυτό που ήθελε ο Τραμπ, τον απόλυτο στρατιωτικό έλεγχο. Εξαφανίζει τις διαφορετικές αναγνώσεις. Γιατί άλλο μεγαλύτερο στρατιωτικό αποτύπωμα και άλλο απόλυτος έλεγχος. Και αυτή η διαφορά λέξεων στην πραγματικότητα κρύβει ολόκληρη τη συζήτηση για την κυριαρχία, την ασφάλεια και τις ισορροπίες στην Αρκτική. Και είναι πολύ κρίσιμο αυτό το θέμα. Την ίδια ώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Τραμπ πηγαίνει προς τις ενδιάμεσες εκλογές και εκεί δεν είναι τα γεωπολιτικά και οι τρέλες που ανακοινώνει, αλλά επηρεάζουν την οικονομία της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Λοιπόν, και πηγαίνοντας προς τις ενδιάμεσες εκλογές, πέρα από το ότι έχει τάξει ένα 5.000 σε κάθε ενήλικα που θα τον ψηφίσει, πάει για συντριβή, πάει για ήττα, έτσι λένε. Τώρα θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα. Και την ίδια ώρα ο Τραμπ κάνει μια επίθεση στους δημοσιογράφους. Και το πρόβλημα δεν είναι αν ο Τραμπ συμπαθεί ή αντιπαθεί συγκεκριμένα μέσα ενημέρωση. Το πρόβλημα αρχίζει όταν η προσωπική του αντιπάθεια μετατρέπεται σε θεσμικό αποκλεισμό. Γιατί ο πρόεδρος δεν επιλέγει ποιος δικαιούται να τον ελέγχει. Και η δημοκρατία δεν λειτουργεί à la carte. Σήμερα λοιπόν κλείνει την πόρτα σε τρεις δημοσιογράφους, CNN, Πολίτικο κτλ. Αύριο μπορεί να αμφισβητηθεί και να αμφισβητήσει ο ίδιος μια δικαστική απόφαση. Εκεί βρίσκεται ο πραγματικός κίνδυνος. Να συνηθίσουμε ότι όλα είναι διαπραγματεύσιμα. Η ελευθερία του τύπου, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τα όρια της εξουσίας. Και αυτό το βλέπουμε το φαινόμενο να υπάρχει και σε άλλες χώρες. Και όταν αυτά πάψουν να θεωρούνται αυτονόητα, τότε πράγματι τα μικρόφωνα θα έχουν κλείσει και θα είναι πάρα πολύ αργά. Εμείς ανοίγουμε όμως το μικρόφωνο στην Άννα Μαρία Αποκωνσταντίνου, που είναι εδώ και έτοιμη να μας πει την καλή είδηση της ημέρας.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
9: Θα πω κάτι σαν να είναι Πρωταπριλιά. Δεν έχει καθόλου κίνηση.
0: Πλάκα κάνεις.
9: Πλάκα κάνω.
0: Δηλαδή τώρα.
9: Δεν υπάρχει χειρότερη μέρα από τη σημερινή, νομίζω.
0: Της είπα καλή είδηση και μου λέει, δηλαδή, πες μου, σταμάτη. Θα πάει στη Βύση, στην αυλία, κατάλαβες ποιο είναι το θέμα.
9: Ελπίζω να πάω. Δεν είναι σίγουρο.
0: Έχεις βάλει τα ψηλά μέσα εκεί να.
9: Εντάξει, έχουμε πει ότι δεν αποκαλύπτω κιόλας τις προθέσεις μου στον αέρα.
0: Α, μάλιστα.
9: Ναι.
0: Καλή είδηση θα μας πεις.
9: Λοιπόν, καλό είναι ότι πέφτουν σιγά σιγά οι τιμές του πετρελαίου.
0: Μάλιστα.
9: Αυτό είναι κάτι θετικό,
0: είναι,
9: αν
0: είναι.
9: Διατηρηθεί βέβαια, γιατί συνεχώς βλέπουμε
0: πόσο
9: πάνω
0: είναι
9: κάτω.
0: Το brand, πόσο
9: 98
0: είναι.
9: Δολάρια το βαρέλι. Εντάξει.
0: Εντάξει.
9: Σε σχέση με αυτά που είδαμε τις προηγούμενες μέρες.
0: Και ότι μπορεί να πήγαινε 130.
9: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Υπάρχουν ελπίδες ότι ίσως.
0: Τον Τραμπ το ρώτησες, πήρες τηλέφωνο και αυτά τι θα πει σήμερα.
9: Ναι, ναι,
0: πει, γιατί,
9: εννοείται. Είναι άμα δεν μιλήσουμε με Τραμπ, δεν γίνεται.
0: Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, γιατί και ο Καρλούτσος, ξέρεις, έχει σχέσεις.
9: Εννοείται. Και όχι μόνο με τον Τραμπ. Και με τη Μελάνια.
0: Α, να τα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, γιατί θα έχουμε περισσότερες αποκαλύψεις, τις οποίες δεν μπορώ να τις διαχειριστώ στον αέρα. Λοιπόν, ακούμε το δελτίο ειδήσεων και συνέχεια τάξη για τις Αθήνα είδανε για να είστε πάντα καλά. Ψυχραιμία εκεί έξω στους δρόμους.
10: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Χάος επικρατεί στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου νωρίτερα στο ύψος της οδού Βικέλα. Μποτιλιάρισμα και στην Αλεμοκατεχάκη λόγω καραμπόλας 4 οχημάτων νωρίτερα στο ύψος της λεωφόρου Καρέα στο ρεύμα προς Αθήνα. Πολύ αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην κάθοδο της Μεσογείων, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην παραλιακή ανατμήματα και στην λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά από το ύψος του Χαϊδαρίου. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Φιλής έως Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Κάντζα έως Κόμβο Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τη στρατηγική για τα επιτεύγματα της κυβέρνησης για την οικονομική ανάπτυξη παρουσίασε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση βασίζεται στο τρίπτυχο δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ισχυρότερη παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή και περιορισμό των ανισοτήτων. Τρόπους για να τερματιστεί ο πόλεμος εξετάζουν Ουκρανία και Ρωσία, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αναφερόμενος στον Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίζεται πρόθυμος να συμμετέχει σε μια συνάντηση με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τις Ουκρανικές επιθέσεις σε διελιστήρια στη Ρωσία σοβαρό πλήγμα και επισήμανε τις επιπτώσεις του στις τιμές του ντίζελ. Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια εκεχηρία στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών. Τέτα τέτ θα έχουν σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και ο Ρώσος ομολογός του Σεργέη Λαυρόφ στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από νέα ρωσικά πλήγματα σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας με στόχο βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και πόλες κοντά στα μέτωπα. Την ίδια ώρα, οι Ουκρανικές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις τους στο ρωσικό έδαφος με βασικούς στόχους, διελιστήρια και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μετέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, στον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ, κατά τη συνάντησή του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Τεχεράνη ζητά την άμεση άρση του ναυτικού αμερικανικού αποκλεισμού, την άμεση αποδέσμευση των Ιρανικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπήρξε και μια πολύ καλή, όπως είπε, τρίωρη συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματικών. Πτώση παρουσιάζουν τις τελευταίες ώρες οι τιμές του πετρελαίου. Στα 98 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 89 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας είχε μεταξύ άλλων συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Επίθεση στον Εμμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε η κυβέρνηση του Ισραήλ μετά τις αναφορές του Γάλλου Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη βία των επίκων στη Δυτική Όχθη. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσάπτοντάς του άγνοια που δεν δικαιολογείται. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου Αθηνών ξεκινά σήμερα η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση παράνομης διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιου πρατηρίου καυσίμων στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλεο. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη πρατηρίου καυσίμων. Στον διεθνή χώρο και πάλι, 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του τυφώνα του Τζουάν, ο οποίος προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις στο Τόκιο. Σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν 4 αγνοούμενους. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Πιθανότητα για στενείς βροχοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 υποφόρου στον Νότιο Βοϊκό και τα 5 υποφόρου στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράγυρος θα αγγίσει 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λάβρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μπουφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Εμείς οι δύο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε πάντα Αλφαρίου 989. Ήταν ο Νίκος Παγιωτόπουλος νωρίτερα. Είμαστε εμείς τώρα, Φιναϊδα Νέγκα.
1: Εντάξει, Χατζή.
0: Τάσος Τασκαλδυρανιάν και οι υπόλοιποι Ψαρίδη, Ζαφυροπούλου, Ντίνα Μόσχου και πάει λέγοντας. Να πούμε, εδώ είναι διάφοροι.
1: Ναι.
0: Γύρω-γύρω που για να βγει αυτή η εκπομπή, μην νομίζει ότι είναι απλό.
1: Έχουμε προσαρμοστεί σήμερα στον καιρό, επειδή είναι βροχερά έξω και επειδή ίσως δεν είναι μέρα για να βγείτε να κάνετε βόλτες.
0: Γιατί να κάνουν βόλτες σήμερα με τη βροχή? Εμένα μου αρέσει. Υπάρχει και ταινία χορεύοντας τη βροχή.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, το πάω σιγά σιγά. Λέω,
0: φτιάξτε
1: καφέ. Γιατί σήμερα η εκπομπή έχει κάτι ιδιαίτερο. Θα σας διηγηθεί ο Τάκης μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, περιπέτεια είναι. Στη συνέχεια που νομίζω ότι δεν θέλετε να τη χάσετε. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό εγώ θα σας έλεγα να φτιάξετε καφέ και να μας ακούσετε ειδικά σήμερα. Γιατί έτσι θα περιγράψουμε πράγματα που έχουν ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει έχουν ενδιαφέρον, γιατί το τελευταίο καιρό ακούμε πολλά και θα ακούσουμε πάρα πολλά μέχρι το τέλος της προεκλογικής περίοδου και μέχρι τις εκλογές δηλαδή. Θα υπάρχουν διάφορα. Εντάξει, είναι τι θα πιστέψουμε, τι θα αφαιρέσουμε μέσα από τη σκέψη μας και στο τέλος, ας πούμε, να δούμε τι θα μοιράσουμε μεταξύ μας. Γιατί εδώ Τσίπρας βγαίνει και μοιράζει τώρα και μοιράζει χρήμα. Ναι. Θα δούμε αναλυτικά σε λίγο, γιατί είναι πολλά τα λεφτά.
1: Τα έχει βρει σε συγκεκριμένο.
0: Ναι, θα τα πω εγώ τώρα.
1: Target
0: όλα,
1: group.
0: Όλα, μην σας απασχολεί.
1: Target group συγκεκριμένο.
0: Ναι, μην σας απασχολεί. Θα δείτε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο.
1: Αναδιανομής.
0: Θα σας πω με ονοματεπώνυμα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ τα λέω και στην τηλεόραση, τα λέω και εδώ, τους πλούσιους. Λοιπόν, τι έγινε με το ηχητικό, κυρία? Αυτό θέλω. Λοιπόν, για ακούστε το αυτό το ηχητικό.
2: Πρώτα απ' όλα μιλήσαμε για το 1% ναι, των πιο ισχυρών και των πιο πλούσιων συμπολιτών μας. Έτσι. Άρα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που σπεύσανε πολιτικοί μας αντίπαλοι και δημοσιογράφοι να υπεραμυνθούν του πλούτου του πιο ισχυρού κομματιού της ελληνικής κοινωνίας. Εγώ ξέρετε τι θα έλεγα, ότι αυτό το 1%, και μάλλον, εντάξει τώρα για να είμαι σαφής, 70 οικογένειες στη χώρα που έχουν...
3: Σε αυτό αναφέρεστε.
2: 70, όχι, θα σας πω, λέω, το 1% δεν είναι 70 οικογένειες, λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Αλλά λέω 70 οικογένειες στη χώρα που κατέχουν τον πλούτο και είναι ισχυρές. Θα έπρεπε μόνες τους...
3: Μιλάτε για πλούτο, για την περιουσία τώρα.
2: Μόνοι τους να αισθανθούν ότι αν δεν συμβάλλουν περισσότερο, η χώρα θα οδηγηθεί ξανά στα βράχια. Mm-hmm. Συσσωρεύονται σύννεφα στην ευρωπαϊκή οικονομία.
3: Νέος φόρος περιουσίας.
2: Οι ανισότητες όσο θα διευρύνονται, τόσο θα δημιουργούν συνθήκες κοινωνικής έντασης και κοινωνικής αναταραχής.
3: Ωραία.
2: Θέλετε να γίνουμε κι εμείς εδώ, όπως στις χώρες εκείνες που βλέπουμε την ακροδεξιά
3: αυτό,
2: να ανεβαίνει και να γίνεται κυβερνήσεις?
0: Λοιπόν, ωραία τα λέει. Λοιπόν, εγώ τώρα θα τα πω με ονοματεπώνυμα. Δηλαδή, καταρχάς στην αριθμητική έχει ένα θέμα, αλλά αν πας το έχει τελείως και το Πολυτεχνείο. Αυτό θα πρέπει
1: καμιά
0: να το
1: φορά,
0: δει.
1: Εντάξει.
0: Το 1% είναι 90.000 οικογένειες, δεν είναι ούτε 70, ούτε... Λοιπόν, τώρα, θα πάρει τα λεφτά από τους εξής. Τη Βίκη τη Σάφρα και την οικογένειά της. Αυτή έχει 27,1 δις.
1: Θα πάει να τις... Πώς φαντάζεσαι ότι θα
0: πάει? Θα πω, περίμενε, μην βιάζεσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πάει στη Μαρία Αγγελικούση. Mm. Θα πάει στο Βαγγέλη Μαρινάκη στην οικογένειά του. Θα πάει στην Μοτορόιλ και στο Βαρδινογιάννη. Mm-hmm. Θα πάει στο Μελισσανίδη. Θα σας λέω σε ποιος από πού θα πάρει τα λεφτά αυτά τώρα εγώ, έτσι. Θα πάει στον Προκοπίου, θα πάει στο Μαρτίνου και στην οικογένειά του, θα πάει στο Μιστακίδη, θα πάει στο Σπύρο το Λάτσι, θα πάει στον Παναγιώτη Τσάκο, θα πάει στον Φίλιππο Νιάρχο, mm-hmm, θα πάει στην Άννα την Αγγελικούση, άλλη αυτή,
1: mm-hmm,
0: θα πάει στη Μαριάννα Λάτσι, θα πάει στον Ιωάννη Παπαλέκα, θα πάει στο Μαρτίνο, στο Θανάσιο Μαρτίνο, θα πάει στον Κωνσταντίνο Μαρτίνο,
1: mm-hmm,
0: θα πάει στη Μαργαρίτα Λάτσι, Κατσιαπή και στην οικογένειά της, θα πάει στο Γιώργο Περιστέρη, θα πάει στο Μετυλινέο, θα πάει στον Κούστα, θα πάει στον Αλαφούζο, θα πάει στο Διαμαντίδη, θα πάει στο Στασινόπουλο, θα πάει στο Κοπελούζο, θα ναι, πάει στο Κωνσταντακόπουλο, θα πάει στο Κόκαλη. Εντάξει, τώρα και στο Μελισσανίδη που σας είπα. Αυτή είναι η βασική πρώτη στους οποίους θα πάει να πάρει, ας ναι, πούμε, τα λεφτά. Δηλαδή, τα λεφτά, το φόρο αυτό να πούμε.
1: Πιο πλούσιοι από τους πλούσιους, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, αυτή είναι η πιο πλούσιοι τώρα που είπα. Εγώ διάβασα 25. 25 ανέφερα εγώ, 70 λέει αυτό, είναι άλλοι.
1: Νομίζω εσύ είπε του πλούσιου του πλούσιου.
0: Ναι, είναι και άλλοι. Πολύ, πολύ. Τώρα δεν θέλω να μα σκεφτείτε κι εσεί ποιοι είναι, μπορείτε να μα στείλετε ποιου θεωρείτε πολύ πλούσιου. Σε αυτού θα πάει λοιπόν, αλλά επειδή πρέπει να πάει γρήγορα, αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, μόλι βγει,
1: ναι.
0: Αυτό δεν γίνεται αργά. Αυτό θα πάρει μηχανάκι με τσάντα και πανέρι, θα πηγαίνει, θα χτυπάει το κουδούνι. Καλημέρα σας, ο κύριος Τσάκος.
1: Ναι.
0: Ναι, παρακαλώ τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει ο Τσάκος να έχει έτοιμα
1: τα
0: χρήματα.
1: Αυτά... Πώς είναι στα κάλαντα,
0: ναι, ναι, θα του, ναι, τα δίνει.
1: Ναι.
0: Τα βάζει αυτό στο καλάθι μέσα. Θα πάρει, ναι, μηχανάκι για να είναι γρήγορο. Μπαπ, θα τα πηγαίνει στην τράπεζα.
1: Είναι αφού είναι συγκεκριμένες οικογένειες.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι, είναι, όλοι αυτοί είναι πρόθυμοι. Λέει, γιατί δεν κάνουν πράγματα. Πού ξέρει αν κάνουν πράγματα. Εγώ ξέρω οικογένειες από αυτές που έχουν κάνει σημαντικά πράγματα.
1: Για να είμαι ειλικρινής, πολλοί από αυτούς που διάβασες.
0: Πάρα πολύ,
1: είναι,
0: ναι,
1: πολύ γνωστό.
0: Όχι
1: και το
0: όλοι,
1: έργο,
0: αλλά κάποιοι από αυτούς έχουν κάνει πράγματα. Το ότι κάνουν business αυτοί και δίνουν δουλειές, αυτό και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι.
1: Δεκάδες χιλιάδες.
0: Εγώ θα μείνω στην οικογένεια Βαρδινογέννη, επειδή δουλεύουμε και εδώ. Επειδή είχες ένα πρόσφατο παράδειγμα. Όταν πήγες στο ίδρυμα που έχουν φτιάξει,
1: ναι,
0: στην Ελπίδα.
1: Κάνω ένα podcast για την Ελπίδα. Ναι. Ακούστε το, έχει πολύ ενδιαφέρον για να καταλάβετε,
0: ναι,
1: γενικότερα τι έχει γίνει, ναι, εκεί και πώς θα οδηγούνται ίδια τα παιδιά. Ναι. Και
0: εκεί λοιπόν αυτοί οι πλούσιοι κάνανε αυτό.
1: Άλλοι πλούσιοι
0: κάνανε άλλα πράγματα. Ο Μαρινάκης, ας πούμε, έχει φτιάξει 10 εταιρείες εδώ και μίδια και έχουν βρει δουλειά κόσμος.
1: Έχει κάνει.
0: Θα μου πεις, παίζει ρόλο αυτό, δεν κονομάει. Από τα μίδια δεν κονομάει, σε μπάστο.
1: Εντατικές νοσοκομεία.
0: Εντατικές νοσοκομεία. Η Λάτση το ίδιο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, έχουν κάνει πράγματα. Δεν έχω αντίρρηση να τους πάρεις τα λεφτά και να βάλεις φόρο σε αυτούς. Αλλά το θέμα είναι πώς θα το κάνεις. Γιατί είπε ότι οι δημοσιογράφοι πέφσαμε να υπερασπιστούμε. Μα εγώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ να υπερασπιστώ, ας πούμε, τον πλούσιο. Πώς θα τον υπερασπιστώ?
1: Εμείς θα τον υπερασπιστούμε τον πλούσιο, χρειάζεται να τον υπερασπιστούμε εμείς.
0: Να πάει σε όλους αυτούς ακριβώς. Τι ακριβώς λέτε, προς τι ειρωνία? Πλυντήριο πρωί-πρωί, άκουσε φίλε Μανώλη, Μανωλιάδη, μελέτιε. Αυτά είναι όνειρα. Δεν θα το κάνει. Γι' αυτό και το ειρωνεύουμε και γι' αυτό γελάω με αυτά που λέει, γιατί δεν πρόκειται να το κάνει. Γιατί θα μπορούσε να το έχει κάνει αν το είχε στο μυαλό του και το πίστευε στη μεγάλη κρίση στην οποία ήταν και κυβερνήτης της χώρας. Ήταν η ευκαιρία τα μνημόνια να πάει να το κάνει αυτό. Δεν το έκανε. Γιατί θα το κάνει τώρα? Δεν το κάνουν, ρε παιδιά. Είναι παραμύθι, είναι ψέματα. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή? Μακάρι να μπορούσε να το κάνει. Στο Βαγγέλη του Μαρινάκη λέει δεν θα πάει. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Να πάει στο Σαββίδι. Καλημέρα από τον Άφιο. Ιδιώτης γιατρός μας ζήτησε για επέμβαση που θα γίνει πάνω από μία φορά 600 ευρώ. Τη φορά για να μας κόψει απόδειξη 250 ευρώ. Σε αυτό θα πάει ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω. Και εγώ είμαι πολύ πλούσιος. Μην με ξεχάσετε, μου λέει ο Σπύρος. Όλες οι μερίδες γράφουν ότι το ταξί πήρε αύξηση. Πήραμε αύξηση μόνο για τις κούρσες προς αεροδρόμιο. Όλη η μέρα στον δρόμο με τέτοια κίνηση και εσύ πλούσιος είσαι, θα έρθει να σου πάρει.
1: Ναι.
0: Μεγάλη έννοια για τα χρήματα των υποπλουσίων. Όχι, δεν υπάρχει καμία έννοια για κανένα χρήμα του πλούσιου.
1: Αντιθέτως.
0: Αντιθέτως, να κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Αλλά το θέμα είναι να λέει την αλήθεια. Πρώτον, εγώ κόλλησα στο 1% που είπε και μετά παρουσιάζει 70 οικογένειες. Αφού είναι 90.000, πώς μου λες 90 οικογένειες? Πάρετε ένα λογιστή να δείτε ποιες είναι οι φορολογικές δηλώσεις του ελληνικού λαού. Μην τρελαθούμε τώρα. Έτσι. Καλημέρα. Πολλοί από αυτούς που αναφέρατε είναι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού. Και αν μένουν εδώ. Ναι,
1: το λέμε καιρό.
0: Είναι άδικο, αλλά αυτό είναι τώρα.
1: Λέτε ότι, ότι προσπαθούμε να καλύψουμε,
0: ναι, αλλά
1: τα
0: δεν
1: πράγματα.
0: Δεν μπορεί ο εκάστοτε πλούσιος να εκβιάσει ότι θα φύγει. Λοιπόν, μια φορά στη Δανία,
1: ναι,
0: έγινε μια ιστορία πάρα πολύ σοβαρή και ο πιο πλούσιος Δανός πάει στην κυβέρνηση και της λέει: κοιτάξτε, θέλετε να κάνετε αυτό?
1: Mm.
0: Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Μεταφέρω την εταιρεία στην Ολλανδία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Ναι. Δεν είναι εύκολο αυτό. Αυτά γίνονται, δεν γίνονται με αυτές τις πρακτικές. Αυτά είναι ζητήματα που λύνονται με παραστατικές δράσεις. Αφού δεν το καταλαβαίνει ο Τσίπρας που κάνει τον αριστερό.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει τώρα, δηλαδή, γιατί πρέπει να υποστούμε τη συνέπεια μια τέτοια είδου συζήτηση? Δηλαδή, λοιπόν. Άδικο δεν έχετε, λέει. Καλημέρα και στους δύο. Θα πάρει από όλους εκτός από το Μαρινάκη που δεν το στηρίζει ο Μαρινάκης. Δεν είναι άλλο, άλλοι τον στηρίζουν. Λοιπόν, στο Μητυλινέο θα πάει? Ρωτάω.
1: Δεν σου πει πλούσιο.
0: Στον κύριο Μελισσανίδη. που η εφημερίδα του στηρίζει τον Τσίπρα. Θέλω να πω, μην τα λέμε αυτά έτσι, δηλαδή άκοπα και χωρίς. Εγώ τα λέω μόνο ματαιπώνυμα και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω.
1: Πώς πήγαμε,
0: μου λέει κάποιο σύλλογο, μου λέει λες ας πούμε ανθρώπους. Μα αυτή είναι η πλούση.
1: Πώς πήγαμε, μου λες, από το 1% του πληθυσμού των φορολογικών δηλώσεων, πώς πήγαμε στις 70 οικογένειες. Υπάρχει ένα λογιστικό χάσμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα θα δούμε. Στο Δημήτρη Γιανακόπουλο, το ξέχασα. Είναι σαν και αυτό που έλεγε, λέει, ασκήσω τα μνημόνια. Απευθύνεται στα πολύ χαμηλά ένστικτα των πολιτών, όπως το 2015. Δεύτερο μήνυμα από το Στέλιο. Οι συγκεκριμένοι δεν έχουν ανάγκη υπεράσπισης. Δείτε τη Γαλλία τι έγινε με την υπερφορολόγηση. Στέλιο, πες το μας τι έγινε στη Γαλλία με την υπερφορολόγηση. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να τα ακούσουν οι ακροατές. Πάω τώρα στο Γιώργο Τζούκαλη, ο οποίος είναι ιδιωτικός ερευνητής. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
0: Θέλω να μας πείτε εάν έχουμε επαρκείς καταγγελίες για αυτή την ιστορία που έγινε με αυτό το ιατρείο στην Καρνεάδου και με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή του Μαζονάκη. Υπάρχουν επαρκή στοιχεία, κύριε Τσούκαλη, επειδή ξέρω ότι τα ψάχνετε αυτά πάρα πολύ, υπάρχουν?
4: Έχω πει από την πρώτη μέρα ότι όσα χρόνια υπηρετώ την έρευνα δεν έχω δει τόσο εκοφαντική υπόθεση με τόσα πολλά στοιχεία, τόσες πολλές παραλήψεις, τόσες πολλές αντιθέσεις, τόσα πολλά ψέματα.
0: Να μας τα βάλετε σε μια σειρά για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε και τι είναι αυτό που έχετε εσείς, γιατί η δική σας ματιά είναι πιο...
4: του χρόνου.
0: Δεν πειράζει, πείστε μας.
4: Ναι. Θα πούμε το εξής. Καταρχάς έχουμε μια γιατρό η οποία καταθέτει ότι είδε τον αείμνηστο Γιώργο Μαζονάκη, δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, αντί να αποφύγει την ιατρική πράξη και να τον οδηγήσει σε κάποιον γιατρό με την ανάλογη ειδικότητα από το πρόβλημα που
0: πρέπει να σας πω ότι στα 2,5 λεπτά ακριβώς δίπλα είναι ο Ευαγγελισμός, έτσι?
4: Ακριβώς, εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Λοιπόν, παρόλα αυτά κάνει την ιατρική πράξη, βλέπει ότι υπάρχει κάποιο θέμα, μετά από ώρα καλεί το ΕΚΑΒ, όπως φαίνεται τουλάχιστον από το ρεπορτάζ, δεν συνοδεύει καν τον ασθενή της στο Ελπής που έφτασε, γιατί εφημερεύε εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, είχε όμως την πρόνοια να πάρει φωτογραφίες, να τις στείλει στον υπνοθεραπευτή και γιατί τις έστειλε τις φωτογραφίες, και να αλλοιώσει τα στοιχεία από το ιατρείο που πριν λίγο συνέβη αυτό το περιστατικό. Πώς έχεις την ψυχραιμία, ρωτάω εγώ απλά, να κάνεις αυτά τα πράγματα? Δεύτερον, βλέπουμε πολλές αντιφάσεις στο θέμα του χρόνου. Αν με ρωτήσει εμένα κάποιος αύριο τι έκανε στην τάδε ώρα, θα πω ότι μιλούσα με τον Τάκη, τον Χατζή, τον φίλο μου και την κυρία Νέκα. Άντε να μου ξεφύγει μισή ώρα. Άντε να μου ξεφύγει 3/4. Όταν έχουμε λοιπόν τέτοιες μεγάλες αποκλίσεις στην ώρα, σημαίνει ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Και παράλληλα μου διέφυγε να πω και το εξής. Είχε την πρόνοια η κυρία αυτή να συζητήσει με τις κοπέλες που εργάζονται και να τις καθοδηγήσει για το τι θα πούν από ό,τι λέει το ρεπορτάζ πάντα, διότι εγώ δεν είμαι ούτε δικαστής ούτε έχω αναλάβει την υπόθεση. Από εκεί και ύστερα έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες, έχουμε πάρα πολλά θέματα να ερευνήσουμε, γι' αυτό και λέω τα εργαλεία είναι πάρα πολλά στα χέρια των διοκτικών αρχών. Πρώτον, ένα τέτοιο μηχάνημα δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε ένα ιατρείο. Θα έπρεπε να βρίσκεται σε ένα νοσοκομείο και θα έπρεπε να υπάρχει μια ομάδα υποστήριξης, να υπάρχει και ΜΕΘ.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν υπήρχε τώρα.
1: Εσείς που ασχολείστε με πάρα πολλές υποθέσεις, για να μην επαναλαμβάνουμε το τι έχει συμβεί, έχετε αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά? Σας έχουν πει οικογένειες, έχουν έρθει σε εσάς άνθρωποι που οι δικοί τους είχαν μπλέξει με γιατρούς που δεν ήταν ακριβώς γιατροί, με θεραπείες που ήταν λίγο περίεργες και υποπτές? Έχετε τέτοια εμπειρία? Είναι ένα πρόβλημα αυτό στην ελληνική κοινωνία?
4: Πάρα πολλές φορές, γιατί δυστυχώς υπάρχουν οι κομπογιανίτες και ξέρετε, ο κάθε άνθρωπος όσο δυνατός και αν είναι, όσο ευφυής και αν είναι, κάποια στιγμή μπορεί να βρεθεί ευάλωτος. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ενός συνεργάτη μου το θέμα, όταν είχε πρόβλημα με την αδερφή του και κάποια στιγμή ήταν τόσο στενοχωρεμένος, είχε απογοητευτεί, που μου λέει: Γιώργο, κάτι ανάλογο βέβαια, θα πάω και στον τάδε. Μα του λέω: Είναι Κομογιαννίτης. Μου λέει: Έχω απελπιστεί. Θέλω να σας πω ότι ο κάθε άνθρωπος εύκολα μπορεί να βρεθεί στην κατάσταση να είναι ευάλωτος.
0: Καλά, εδώ εκεί, τώρα δεν είναι ότι πέθανε αυτοί που πήγαιναν εκεί. Όπως μου είπε σπουδαία γιατρός, παθολόγος, μου λέει: Κοίταξε να δεις, οι άνθρωποι θέλουν να είναι πιο όμορφοι, να είναι πιο νέοι, να αισθάνονται καλά και τσιμπάνε σε τέτοιου είδους διαφημίσεις.
4: Θα

0: μηχανήματα. Επομένως, ο έλεγχος που γίνεται είναι τελείως τυπικός.
1: Τυπικός δέμα δεν υπάρχει. Να σας πω κάτι άλλο. Θα φύγω από το θέμα και θα πάω στο θέμα των ελέγχων. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που αυτά είναι καφετέρια, εστιατόρια κτλ. Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, πρέπει να έχουν συγκεκριμένες τουαλέτες ανάλογα με τα άτομα που φιλοξενεί το κατάστημα.
0: Ράμπες για
1: αμαία. Θέλετε να κάνουμε μία βόλτα στην Αθήνα να δούμε πόσοι έχουν?
0: Μπορεί το 50% να μην έχουν.
1: Παραπάνω. Καταρχάς δηλώνουν ότι θα έχω 30 άτομα, άρα σου λέει 2 τουαλέτες. Τελικά φιλοξενούν στα καταστήματα 80 άτομα, γιατί υπερβαίνουν, ας πούμε, την αρχική τους άδεια. Πάντα έτσι γίνεται.
2: Βάζουν και τραπεζάκια από εδώ.
1: Έχουν τουαλέτες με σκάλες που δεν έχουν πρόσβαση στα αμαία, σκάλες σε πατάρια ή σε υπόγεια. Δηλαδή αυτό, οι έλεγχοι αυτοί έχουν γίνει ποτέ? Όχι, κύριε Τσουκαλή, δεν γίνονται. Ή γίνονται και δι' άλλων τρόπων, ας πούμε, αποσιωπούνται όλα αυτά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τα ξέρετε, νομίζω, δεν νομίζω τώρα.
0: Και το πιο βασικό, το οποίο θέλω να πω και το έχω πει από εδώ και μια εβδομάδα περίπου, ότι δεν θα εκπλαγώ καθόλου εάν έχουμε και νέες διώξεις.
1: Ναι.
0: Εννοείτο.
1: Μάλιστα, καταλαβαίνω τι λέτε. Μακάρι. Λοιπόν, μακάρι αυτοί που παρανομούν να διώκονται. Λοιπόν, επειδή τώρα όμως κλείνοντας πρέπει να αποκαλύψω ότι με τον Γιώργο τον Τσουκαλή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια.
0: Δεν λέμε πόσες δεκαετίες, γιατί θα καταλάβουμε.
1: Συνομήλικοι είμαστε ούτως ή άλλως. Είμαστε ακριβώς συνομήλικοι, ακριβώς. Λοιπόν, Γιώργο, κλείνοντας, θα μου επιτρέψεις να σου μιλήσω στον ελληνικό λόγο αυτής της συνομιλίας. Επειδή κάνεις έρευνες, βρες έκανα καλό γιατρό, να πάμε να συνέλθουμε κι εμείς έτσι, γιατί γερνάμε και σταφιδιάζουμε, να πούμε, μπας και μας συναφέρουμε και εμάς έτσι. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχες να κάνουμε αυτή τη
0: συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά. Λοιπόν, διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.

0: Αυτό και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
4: Είναι από τις στιγμές που ζω και αναπνέω για το Castle Trust.
5: Τέτοιο θησαυρό μας έφερε.
6: Και τριγκάρομε πάρα πολύ.
5: Εμένα μου φαίνεται σαν ταμπλό αυτοκινήτου.
1: Cas or Trust. Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
5: Έλα.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, μισό λεπτό γιατί έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα και δεν έχω.
1: Λοιπόν, από τη Μαρία Αθηνά νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε.
0: Κάτσε, στο, ο Τσίπρας προτείνει, λέει, στους πλούσιους είναι σαν μια υπογραφή, θα σκίσω τα μνημόνια. Τέλος πάντων,
1: ναι.
0: Καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή. Σχολιάστε κάτι που σε έχω δει.
1: Όχι,
0: έχω
1: δε
0: πει, αν και συμφωνώ να συμμετέχουν κάτι περισσότερο οικονομικά στο κράτος όπου κερδοφορούν, και αναφέρα το ονοματεπώνυμο, μελέτησε. Ονοματεπώνυμο, ναι. Δημοκρατικό Συναγερμός και Δημοκρατικό Κόμμα κατακεραυνώνουν το Μάκη Κεραυνό για τις δηλώσεις των αγωγών της, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
2: Στην Κύπρο είμαστε.
0: Στην Κύπρο, ναι. Δεν γίνονται αυτά πράγματα, αν το κάνει αμέσως θα το ρίξουν. Δεν ξέρω αν θα το ρίξουν. Πάντως εμείς στην Ελβετία πληρώνουμε φόρο περιουσίας επί ακινητών και ακινήτων, συν τους φόρους ακινήτων. Γιατί είναι εξωπραγματικό αυτό που λέει ο Τσίπρας? Να έρθω και εγώ στην Ελβετία να μείνω και να πληρώνω. Με τις συνθήκες Ελβετίας όμως, όχι με τις συνθήκες Ελλάδας. Και δεν λέει αυτό που λες εσύ βασικά. Καλημέρα σας, Τάκη Αθηναίδα. Η μόνη που αναφέρεστε λέει ξεκάθαρα ψέματα. Δεν πρόκειται να φορολογηθεί. Παιδιά, τώρα δεν γίνονται αυτά. Η Γαλλία παλαιότερα είχε ένα ευρύ φόρο. Λοιπόν, για τη Γαλλία θα σας το αναλύσουμε στη συνέχεια. Έτσι. Τι λέει ο Πέτρος Πλακιάς, μήπως το έχει μπροστά σου, ρε.
1: Λέει, καλημέρα, με αφορμή και τη συνδρομή που αναφέρατε των πλουσιών, πρόσφατα εγκαινιάστηκε ένας εξαιρετικός νέος παιδικός σταθμός στο Βόλο, που με τη βοήθεια του Δημάρχου μέσω των γνωριμιών του έδωσαν περίπου 100.000 ευρώ, όπως γράφτηκε στον τύπο, και από Δράγνη, Μαρινάκη, Λιόπουλο κτλ. Ο Γιάννης μας γράφει. Καλημέρα. Κανείς, λέει, δεν έχει καταλάβει πως ήταν παράνομο το μηχάνημα και το έκρυβαν, και απ' την άλλη το διαφήμιζαν με βιντεάκια. Υπάρχει αυτό το.
0: Ποιο?
1: Το παράδοξο. Νίκος Κρητικός λέει, στους δημόσιους χώρους υπάρχουν τουαλέτες? Άλλο πρόβλημα αυτό. Να υπάρχει δημόσια τουαλέτα. Στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα είναι 0,20.
0: Λοιπόν, θέλω να πάμε, Αθηναίδα, τώρα να ακούσουμε πώς σκέφτεται ο Αλέξης Τσίπρας το πολιτικό σκηνικό και τις συνεργασίες. Θα πω, θα το ακούσετε, το έχω ακούσει, αλλά θα το ακούσετε κι εσείς, και θα σας πω και τον πρώτο ότι εγώ συμφωνώ με αυτό που λέει και θα σας εξηγήσω γιατί. Ορίστε.
3: Ο μεγάλος συνασπισμός στην Ελλάδα δεν θα ήταν ευνοϊκό πράγμα, δεν θα ήταν μια ευνοϊκή θετική εξέλιξη για το πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Το πρόβλημα στη χώρα τα τελευταία 3 χρόνια ήταν ένας από τους λόγους που με ώθησαν να πάρω την απόφαση. Διότι αν, ας πούμε, αυτός στα 3 χρόνια είχαμε ένα κόμμα, είτε το ΣΥΡΙΖΑ είτε το ΠΑΣΟΚ, να είναι άλλος πόλος και να μην είναι κολλημένη η βελόνα 3 χρόνια, mm-hmm, θα υπήρχε και χώρος.
4: Σωστά.
3: Να γράφει ένα δεύτερο βιβλίο, πήγε καλά το πρώτο. Λοιπόν, άρα εδώ χρειάζεται η χώρα,
4: ένα κενό,
3: η δημοκρατία,
4: επομένως,
3: το πολιτικό σύστημα, χρειάζεται ένα δίπολο και ένα αλλαγή στη διακυβέρνηση, αλλά και ένα δίπολο να η κάθε κυβέρνηση πρέπει να έχει μια αντιπολίτευση δυνατή να την ελέγχει.
4: Σύμφωνε.
3: Λοιπόν, άρα ο μεγάλος συνασπισμός είναι το καλύτερο έδαφος και η καλύτερη τροφή στην ακροδεξιά, mm-hmm, στους κασιδιάριδες.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο υποστηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας είναι τα ισχυρά δίπολα που λέγαμε εμείς προχτές. Mm-hmm. Που λέγαμε εδώ ότι μόνο όταν υπάρχει αυτό το δίπολο, δηλαδή υπήρχε παλιά Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, μετά έγινε Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι Νέα Δημοκρατία Τσίπρας, πάντα η Νέα Δημοκρατία παραμένει και υπάρχει ένας αντίπαλος εκεί. Και μου είχε γράψει ένα, τι είναι αυτά που λες, μωρέ, τώρα να μην πρέπει να
1: γυναράσαι, που ήξερε να έχουμε
0: και πήγε τίποτα ούζα, και μου γράφει διάφορα εδώ. Δεν γίνεται διαφορετικά, άπαξ και το σύστημα το πολιτικό έχει αυτό το εκλογικό νόμο. Και
1: δεν
0: όχι,
1: μπορείς,
0: και δεν έχει απλή αναλογική. Δεν μπορεί παρά να είναι έτσι όπως το λέει ο Τσίπρας, και έχει δίκιο. Και είναι και πονηρούλης. Σου λέει, εγώ δεν θα κατέβαινα, θα έγραφα ένα βιβλίο. Γιατί είχε.
1: Κι άλλο.
0: Θα σας πω αποκλειστική
1: είδηση. Πόσο, 700 σελίδες
0: είχε γράψει. Θα σας πω αποκλειστική είδηση, θα έγραφε τη Ζάκυνθο.
1: Τι θα ήταν αυτό.
0: Να δει, να βλέπει τι είδη άνθρωποι είναι. Του λέω και αυτή και έλυσα. Δηλαδή. Έγραψε την Ιθάκη ο άνθρωπος.
1: Εγώ
0: μετά
1: γύρισα, με ψάρισε το μεταξύ. Λέω κάτι ξέρει.
0: Θα γράφε την Ιθάκη του και μετά θα, όχι, θα κατάγει με την Κέρκυρα. Η Κέρκυρα πάνε και εκεί είναι.
1: Είναι το, θα ήταν το καλλιτεχνικό βιβλίο αυτό.
0: Το όλο το Ιόνιο είναι γεια σα. Ναι. Έχω για παππού από την Κεφαλονιά, οπότε διλαμβάνεσαι. Ποιο ήταν? Ναι, ναι. Λοιπόν, εσύ να βάψεις τη ρίζα. Ναι, λοιπόν, ας τη ρίζα στις δικές μου. Λοιπόν, και τις δικές σου. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Έχουμε όμως. Αυτό για το δίπολο που είπε είναι πολύ σωστό. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ή τον ένα θα ψηφίσει τον άλλο να γίνει κυβέρνηση. Λέει πολλοί συνασπισμοί. Τι συνασπισμοί να γίνουν, αφού δεν μπορούν να συμφωνήσουν στα βασικά.
1: Την έχει πάθει και πώς συνασπισμοί.
0: Την έχει πάθει. Το άλλο ποιο είναι. Δηλαδή, τι πονηρός είναι ο τύπος.
1: Είναι.
0: Που μιλάει για τις δεύτερες εκλογές. Σας πω γιατί το λέει. Δηλαδή, να πάμε σε δεύτερη Κυριακή, γιατί την πρώτη δεν θα έχουμε. Μην του την κάνει ο Μητσοτάκης με κανέναν άλλον όμως. Δεξιώνε, λέω εγώ τώρα.
3: Οι εκλογές οι δεύτερες, εκ των πραγμάτων, θα είναι εκλογές που θα μοιάζουν λίγο με τον Ιούνιο του 2012. Ή θα μοιάζουν λίγο με τις εκλογές τις δημοτικές που στο δεύτερο γύρο δίνεται η απάντηση στο ποιος θέλουμε να κυβερνήσει. Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση.
2: Θα έχει ξεκαθαρίσει
3: το ποσοστά. Θα δώσουν ποσοστά και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης.
0: Κύριε Αλέξη, σας παρακαλώ, επειδή γνωριζόμαστε και χρόνια και συναντηθήκαμε και το καλοκαίρι, μην τα λέτε αυτά στον κόσμο. Διότι θα παραξηγηθείτε στο τέλος. Οι δημοτικές εκλογές, το δεύτερο γύρο που πάνε, κατεβαίνουν μόνο δύο κόμματα, δεν κατεβαίνουν όλοι μαζί. Γι' αυτό κέρδισε ο Δήμαρχος. No. Διότι ο άλλος είχε πάρει 4.700 και ο άλλος είχε πάρει 13.
1: Δεν είναι το ίδιο με τις
0: εθνικές εκλογές. Δηλαδή θα κατέβεις εσύ και ο Μητσοτάκης δεύτερες εκλογές. Δυο σας, οι άλλοι θα κατέβουν. Το Κουκουέ θα κατέβει, το Πασόκ θα κατέβει.
1: Όχι, αλλά...
0: Ο Βελόπουλος λέει, τι κάνεις έτσι ρε, χαζέ. Άμα είσαστε κορόιδα και πιστεύετε σε αυτές τις μπουρδες, είσαστε αξιολείπητοι. Είναι δυνατόν να πιστεύετε αυτά? Θα πάμε στις δεύτερες εκλογές, λέει, και θα δώσει απάντηση ο κόσμος. Δύο κόμματα θα κατέβουν στις δεύτερες εκλογές. Ποιος είναι ανόητος να το πιστέψει αυτό? Άντε ρε τώρα, εντάξει. Είπαμε να λέμε καμιά μαλακιά, να περνάει η ώρα, αλλά εντάξει. Κάπου υπάρχει ένα όριο. Αϊστά, καλό. Βάλε ένα τραγούδι, μπορεί. Μην μίλασες, βάλε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, μην βάζετε στοιχήματα για τις εκλογές και θα σας το αποδείξω εγώ, γιατί θέλω στοιχεία εγώ να πούμε. Έλα.
1: Λοιπόν, κύριε Κοσμά, εγώ το μαντά δεν τον έχω παραπάνω από 150 ψήφους.
2: Άσε ρε Βεντρέ, όλο πολιτικά θα μιλάμε. Και έπειτα που ξέρεις τι θα γίνει ως τις εκλογές.
1: Μωρέ, βάζω στοίχημα.
2: Θα το χάσεις.
1: Γιατί?
2: Οι εκλογές αυτές είναι μουγκές.
3: Τι έγινε, κύριε Κοσμά? Τσακώθηκες με τον Κόρτσο? Συνάντησα στο μπαζάρι τον Αγγελίκη μου τάπε. Είναι αλήθεια αυτά, κύριε Κοσμά?
2: Μάλιστα, τσακώθηκα.
3: Γιατί?
2: Εσείς γιατί λέτε? Για τον εαυτό μου? Εγώ ούτε δουλειές έχω να κάνω, ούτε ανθρώπους μου έχω να διορίσω. Για το νησί, για όλους εσάς. Επήγα χτες και του μίλησα και δεν τον βρήκα εντάξει.
1: Μα εσύ μας έλεγες.
2: Μου έλεγε και σας έλεγα. Χτες όμως που πήγα και τον βρήκα και του τάθεσα καθαρά τα πράγματα, μου τάστρεψε. Δεν θέλησε ο κύριος να αναλάβει ρητές υποχρεώσεις. Έτσι σε του λέω. Ο Κοσμάς ο Σκούταρης σε χαιρετάει. Το κόβω ΣΥΡΙΖΑ του λέω, αλλά δεν σε ψηφίζω. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν οι φίλοι μου, του λέω, αν και με πιστεύουν. Και έχουν σε μένα πολλές υποχρεώσεις. Ούτε θέλω εγώ να σε επηρεάσω, για το όνομα του Θεού. Αλλά έτσι και ψηφίσει κανείς τον Κόρτσο, θα τα ανοίξω το κεφάλι με τη μαγκούρα.
1: Και ποιον θα ψηφίσουμε?
2: Χάθηκαν οι υποψήφοι. Θα βρούμε έναν νέο άνθρωπο που να καταλάβει πως όλη τη δύναμή του τη χρωστάει σε εμάς.
3: Και πού θα τον βρούμε αυτό τον νέο άνθρωπο?
2: Σήμερα που θα τον βρούμε. Σήμερα οι νέοι άνθρωποι τρέχουν στους δρόμους. Νάτος. Κύριε Μαντά, δεν έρχεσαι να σε τρατάρουμε ένα καφεδάκι?
4: Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Ορίστε, κάτσε.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
4: Μέσα.
2: Κύριε Μαντά, εδώ το νησί έλαβε προλίγου μία ιστορική απόφαση.
4: Δηλαδή?
2: Αποφάσισε να σε ενισχύσει με όλες του τις δυνάμεις, αν υποσχεθείς ότι θα εργαστείς για αυτό τον ταλέπορο λαό.
4: Αυτή είναι η φιλοδοξία μου. Εγώ, όπως ξέρετε, δεν έχω καμιά προσωπική ανάγκη. Επέστρεψα στη γενέτειρά μου μόνο και μόνο για να την υπηρετήσω.
2: Να είναι οι πολιτικοί άντρες! Μπράβο, το χέρι σου! Μπράβο!
6: Μπράβο!
2: Μπράβο!
6: Μπράβο! Μπράβο!
2: Κατσίν, κέρνα!
4: Όχι, εγώ θα κεράσω.
2: Όχι, κάτσι, κάτσι,
4: σας παρακαλώ.
2: Να, αυτό είναι το μόνο κακό του. Δεν ξεχνάει ότι πίσω του έχει την περιουσία του Κασανδρή.
4: Γιατί το λέτε?
2: Γιατί έχει σημασία. Πρέπει να γίνεις παιδί του λαού. Και θα γίνεις, το υπόσχομαι.
4: Πώς δηλαδή?
2: Άκουσε, Νίκο, παιδί μου, το σκέφτηκα πολύ. Για να πάει μπροστά τούτος ο ταλέπορος ο τόπος, χρειάζονται ορισμένες αποφάσεις. Λύθη στο παρελθόν, πίστη στο μέλλον. Ιδού, κάνω εγώ πρώτος στην αρχή. Μια κόρη έχω, χαλάλη σου. Στη δίνω γυναίκα σου.
4: Κύριε Σκούταρη.
2: Έχω χρέος να σε αποσπάσω από την πλουτοκρατία και να σε κάνω δικό μας. Δεν θα σε λένε πια νηπιό του Κασανδρή, αλλά γαμπρό του Σκούταρη.
0: Λοιπόν, έτσι γινόταν οι δουλειές.
7: Ναι, είχε όλα πέσει.
0: Ναι, όλα. Είναι όλο το φάσμα που ζούμε δηλαδή.
7: Ναι, ναι.
0: Και είναι μια κωμωδία η οποία γυρίστηκε για να κάνει. Για
7: χρονογράφημα.
0: Να, ναι, ένα χρονογράφημα είναι ουσιαστικά. Για να δείξει πώς γίνονταν οι πολιτικές δουλειές εκείνη την εποχή, που δεν έχει αλλάξει τίποτα νομίζω. Έτσι.
7: Να.
0: Εντάξει. Λοιπόν. Τι λέει αυτός εδώ, ο κύριος Κωνσταντίνος?
7: Ο κύριος Κωνσταντίνος μας λέει μια ιστορία. Πριν από χρόνια έκανα διακοπές στη Μήλο. Γνώρισα σε μια παραλία έναν τύπο γύρω στα 50 που ψάρευε στα βράχια. Ο τύπος ήταν από την Ελβετία. Το χειμώνα στην Ελβετία καθάριζε σκεπές από τα χιόνια. Το καλοκαίρι πήγαινε στο Ταμείο Ανεργίας, έπαιρνε από γνωστούς επιχειρηματίες δύο υπογραφές ότι δεν μπορεί να βρει δουλειά, έπαιρνε το επίδομα ανεργίας και κατέβαινε στην Ελλάδα στα νησιά και δούλευε είτε σε θερμοκήπιο στο Λασίθι ή όπως τότε σε ενοικιαστήρια αυτοκινήτων. Ναι, και μοτοσυκλέτα. Όχι, εταιρείες που ενοικιάζουν. Επίδομα έπαιρνες αφού υποτίθεται, αποδείκνυες ότι δεν μπορείς να βρεις δουλειά. Εντάξει, και τι είναι αυτό, ωραίο. Καλημέρα. Άψογο άσμα, λέει. Ο Αλέξης είναι πολύ ωραίος και cool τύπος. Να πιεις το ουζάκι σου, να τον κεράσεις και μια πάστα, αλλά ως εκεί. Καλά, ως αυτό όλοι είναι καλοί. Ο Σταύρος λέει: στις δεύτερες εκλογές θα γίνει συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Ελλάς. Θα παραιτηθεί ο Μητσοτάκης και θα αναλάβει ο Δένδιας και πρωθυπουργό θα ορίσουν Βενιζέλο Διαματοπούλου.
0: Αυτά θα γίνουν πρωί, ας πούμε, πριν λες ώρες.
7: Έτσι το βλέπει ο Σταύρος τώρα, τι να κάνει.
0: Τέτοια δεν υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, είναι η ώρα τους και επανερχόμαστε.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Επιστρέψαμε.
0: Λοιπόν, τώρα
7: ναι.
0: Έχουμε τον κύριο Στέλιο Φωτόπουλο, βουλευτή της Ελληνικής Λύσης του κόμματος του κυρίου Βελόπουλου, στη τηλεφωνική μας γραμμή, και να τον ρωτήσουμε, επειδή είναι το
7: προέκυψε και
0: του,
7: το γνωρίζει.
0: Είναι το αντικείμενο το επαγγελματικό, τα ξέρετε.
7: Κύριε Φωτόπουλο, καλημέρα σας πρώτα απ' όλα.
15: Καλή σας μέρα.
7: Θέλουμε να σας ρωτήσουμε τι ακριβώς, επειδή ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας για το φορολογικό στην Γαλλία και εσείς τον γνωρίζετε καλά, θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι εννοεί ή αν αυτό που εννοεί είναι αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα.
15: Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τον φόρο περιουσίας, όπως έχει ακουστεί στο δημόσιο διάλογο από τα στελέχη του κ. Τσίπρα και από τον ίδιο τον κ. Τσίπρα, είναι λίγο ομιχλώδες. Εγώ δεν έχω καταφέρει να βγάλω άκρη σχετικά με το ποιο είναι αυτό το 1%, τι θα πάρει, από πού θα το πάρει, αν είναι φόρος εισοδημάτων, αν είναι φόρος περιουσίας. Έχω ακούσει δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το παράδειγμα της Γαλλίας, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να το επικαλείται ο οποιοσδήποτε πολιτικός στο δημόσιο διάλογο, υπό την έννοια ότι είναι ένα αποτυχημένο.
7: Ναι.
15: Ο φόρος περιουσίας στη Γαλλία, σύμφωνα με τα στοιχεία της γαλλικής φορολογικής διοίκησης, δηλαδή της αντίστοιχης ΑΔΕ, απέδειξε ότι με την νομοθέτησή του, με την επιβολή του, απέφερε τα αντίθετα αποτελέσματα. Καθώς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της γαλλικής φορολογικής διοίκησης, στο διάστημα που λειτουργήσε, η Γαλλία έχασε περιουσία περίπου 24 δις ευρώ. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι πληρούσαν αυτές τις προϋποθέσεις, ήταν υπερπλούσιοι, αν θέλετε, ναι, να το χαρακτηρίσουμε έτσι, έφυγαν από τη Γαλλία. Η γαλλική διοίκηση μιλάει για περίπου 4.500 financial times, μια άλλη έρευνα που τους ανεβάζουν σε ένα εξωπραγματικό νούμερο, άνω των 60.000. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο επιβλήθηκε και καταργήθηκε. Προσπάθησαν να το επαναφέρουν το 2025, αλλά δεν πέρασε από τη Βουλή εξαιτίας αυτών των αποτελεσμάτων. Άρα θεωρώ ότι των πραγμάτων ότι είναι ένα αποτυχημένο παράδειγμα και καλό είναι να μην το επικαλείται κανένα.
7: Ναι, να εξηγήσουμε πώς τα γνωρίζετε εσείς αυτά και καλά, κύριε Φωτόπουλε,
0: είναι
7: για να καταλάβει και ο κόσμος. Ναι, να το πει.
15: Εγώ είμαι 32 χρόνια περίπου φοροτεχνικός.
7: Οπότε γνωρίζετε τεχνικά αυτά που λέτε. Αυτό ήθελα να. Ναι. Ότι δεν είναι η πολιτική σας άποψη, δηλαδή, με λίγα λόγια, γιατί είναι τεχνική αυτή η γνώση που μας δίνετε.
15: Είναι καθαρά εμπειρική γνώση λόγω επαγγέλματος. Αν μου επιτρέπετε, και έχω 10 δευτερόλεπτα.
0: Βεβαίως.
15: Το πρόβλημα στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, το άμεσο είναι άλλο. Το ένα είναι ότι δεν μας λείπει πια η πληροφορία. Η ψηφιοποίηση με τον τρόπο που έγινε, τον οποίο όλοι έχουμε τις αντιρρήσεις μας σε κάποια σημεία, αλλά έχει γίνει. Έχει δώσει στο Υπουργείο Οικονομικών και στην ΑΔΕ την πληροφορία. Αυτό το οποίο, στο οποίο υστερεί είναι η πληροφορία να γίνει έσοδο. Τι θέλω να πω με αυτό. Στην ΑΔΕ αυτή τη στιγμή περίπου το 22% των υπαλλήλων ασχολούνται με τον έλεγχο. Αντίστοιχα σε πιο προηγμένες χώρες εδώ και πολλά χρόνια αυτός ο μέσος όρος είναι στο 30%. Η ΑΔΕ έχει την πληροφορία, δεν μπορεί να μετατρέψει την πληροφορία σε έσοδο. Με αποτέλεσμα να έχουμε την παραοικονομία η οποία υπολογίζεται περίπου στο 21%, στα 45 δις περίπου όπως λέει ο κ. Τουνάρας. Βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου στο 17. Θέλω να πω ότι δεν είναι και έξω όλα όμορφα και αγγελικά.
7: Ναι, ναι, ναι.
15: Αλλά θα πρέπει να εστιαστεί σε δύο κομμάτια. Αυτή τη στιγμή, εάν θέλουμε να δώσουμε, να κάνουμε φόρο ελαφρύνσης όπως είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Το ένα είναι στην πάταξη της παραοικονομίας, με στοχευμένους ελέγχους σε κλάδους οι οποίοι αποδεδειγμένα και όλοι το γνωρίζουμε από την καθημερινότητά μας ότι φοροδιαφεύγουν. Και το δεύτερο, στην ίσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών, τα οποία κάθε μήνα αυξάνονται. Και αυτό μπορεί να γίνει με μια γενναία ρύθμιση 100-120 δόσεων με κούρεμα προς αυξήσεων. Μόνο έτσι θα μπουν.
0: Μόνο έτσι. Σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Θέλω να μου πείτε από την εμπειρία σας, επειδή είστε φοροτεχνικός και τα γνωρίζετε, τις δηλώσεις, τα ποσά που δηλώνουν, ποια είναι τα ποσά που δηλώνουν συνήθως οι Έλληνες φορολογικές τους δηλώσεις. Να δούμε,
15: σωστά. Δηλαδή,
0: από τόσο μέχρι τόσο υπάρχει ένα τέτοιο ποσοστό, από τόσο μέχρι τόσο ένα ρούχο.
15: Είναι περίπου το 67% των εσόδων από το εισόδημα, στο φόρο εισοδήματος μάλλον για να είμαι ακριβής, προέρχεται από μισθωτούς και συνταξιούχους. Το υπόλοιπο προέρχεται από ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.
0: Που θα έπρεπε να είναι ανάποδα, έτσι.
15: Όχι, δεν είναι απαραίτητο ότι θα έπρεπε να είναι ανάποδα. Απλά θα έπρεπε να αυξηθεί η πίτα από τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές επιχειρήσεις. Όπως προείπα, είτε με την αύξηση της παραγωγικότητας, που είναι το ιδεατό, είτε με την αύξηση των φορολογικών ελέγχων, η οποία επί της ουσίας θα έφερνε και τη φορολογική συμμόρφωση την οποία όλοι θέλουν.
0: Ναι. Και αυτοί που δηλώνουν μέχρι 15.000 είναι πολλοί.
15: Μέχρι 5.000 δηλώνουν δυστυχώς από ό,τι αποδείχθηκε. Και ξέρετε, τα τεκμήρια τα οποία όπως εφαρμόστηκαν ευνοούν αυτούς οι οποίοι φοροδιαφεύγουν. Αποτέλεσμα αυτού που λέω είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν, πραγματικά δεν είχαν εισοδήματα μεγάλα, όπως οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στις λαϊκές ή ταξιτζίδες οι οποίοι δεν έχουν ένα ταξί, αλλά μοιράζονται ένα ταξί σε 2 και 3 άτομα.
0: Βεβαίως.
15: Να κλείνουν, να φεύγουν από τη δουλειά γιατί δεν τους συνέφερε. Ποιους συνέφερε? Αυτούς οι οποίοι φοροδιαφεύγουν.
0: Μάλιστα.
15: Και αν μου επιτρέπετε, θα σας πω και ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, και δεν το συνηθίζω να παίρνω παραδείγματα ξένων χωρών. Η Πορτογαλία, ξέρετε τι έκανε.
0: Mm-hmm.
15: Έβαλε, υποχρέωσε να δίνουν οι πολίτες, αυτοί οι οποίοι ψωνίζουν ή παίρνουν υπηρεσίες, το αφημί τους και τους επιστρέφει το 15% του ΦΠΑ. Που σε συνεργεία, σε γιατρούς, σε κτηνίατρους, σε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους.
0: Απλά πράγματα.
15: Αυτό είναι κάτι το οποίο. Είναι τροφή για σκέψη κάτι για μένα.
0: Ναι, είναι, βέβαια είναι. Εγώ είχα πει το εξής, ότι μάλιστα ήσασταν σε μια εκπομπή μου στη τηλεόραση που λέω, ρε παιδί μου, να πάρω από το υδραυλικό εγώ την απόδειξη και μην μου το αφαιρέσει όλο το ποσό, αφαίρεσέ μου το μισό. Να έχω λόγο να το κάνω, ας πούμε. Τώρα δεν έχει κανένα λόγο να το κάνεις, γι' αυτό και αυτός δηλώνει 5.000 και εγώ, ας πούμε, δίνω μαύρα. Αυτό γίνεται.
15: Το πολίτη, το ΦΠΑ. Το 15% του ΦΠΑ σε συγκεκριμένους κλάδους.
0: Ναι.
15: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το δούμε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
15: Σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.

0: τα λεφτά, τα λεφτά. Λοιπόν, έτσι γίνεται η δουλειά. Γι' αυτά γίνονται όλα. Mm-hmm. Γι' αυτά γίνονται όλα. Δεν ξέρω ποιος τα ανακάλυψε, βέβαια. Είναι αρχαία ιστορία. Mm-hmm. Δεν είναι καινούριο που ανακαλύψαν τα λεφτά. Για 30 αργύρια ο άλλος πήγε και προς τον Χριστό. Λοιπόν, όταν ξεκίνησε, λέει, το θέμα της δανειοδότησης της χώρας με τα τεράστια χρήματα στα πλαίσια των μνημονίων στο εξωτερικό, είχαν προσέξει ότι οι συλλογικές καταθέσεις της Τράπεζας της Ελβετίας, οι ποσότητες χρημάτων των Ελλήνων είναι ανάλογα με το μέγεθος του πληθυσμού της Ελλάδος μεγαλύτερες. Όταν ο Τσίπρας λέει να δηλώσουν οι Έλληνες περιουσίες τους, πιστεύει πως θα δηλώσουν τις καταθέσεις που έχουν στις Ελβετικές Τράπεζες στην Αμερική. Σε καμία περίπτωση, αλλά μια μικρή διόρθωση στην αρχή του σχολείου θέλω να κάνω, που λες όταν. Το θέμα ξεκίνησε, το θέμα δανειοδότηση. Η Ελλάδα, ξέρετε, ξεκίνησε να δανείζεται από το 1833. Δεν είναι καινούριο. Μάλιστα, έχει πτωχεύσει αρκετές φορές η χώρα. Βέβαια, δεν τα υπενθυμίζουν αυτά. Δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε αυτό το 2009-10 και το 10 μπήκαμε στα μνημόνια. Έχει πτωχεύσει και άλλες φορές. Έχουμε. Φτιάξανε σύνταγμα τότε το οποίο ήταν ειδικό σύνταγμα για να μπορεί να δανείζεται η χώρα από τις ξένες δυνάμεις. Είχαμε μπει εκείνη την εποχή, στο 19ο αιώνα ακόμα, είχαμε μπει σε επιτήρηση. Mm-hmm. Διάβασε τα αυτά.
1: Είναι 4 ιστορικές πτωχεύσεις βρίσκω εδώ.
0: Ναι, το 27, το 1827
1: το 27, είναι η μία, έτσι, ναι. Το 43.
0: 1843 ήταν βασιλιάς ο Όθωνας τότε.
1: Τίποτα δεν υπάρχει. Εκεί τότε ήμασταν στο αντίστοιχο δουνουτού της εποχής. Μπήκαμε. Ναι. Σκληρή λιτότητα και τα λοιπά. Οδήγησαν όλα αυτά στην επανάσταση 3 Σεπτεμβρίου για την παραχώρηση του συντάγματος. Το 1839 με τον Τρικούπη, το δυστυχώς επτωχεύσαμε, το πολύ γνωστό.
0: Λέγεται ότι το είπε, δεν ξέρω ακριβώς.
1: Είναι, μπορεί και να μην το είπε. Και το
0: 32. Και με το Βενιζέλο, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, το 1932.
1: Γιατί υπήρχε παγκόσμιο κράχ λόγω του.
0: Φυσικά. Αλλά εμείς στην Ελλάδα δεν λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό που συμβαίνει στο εξωτερικό. Δηλαδή θεωρούμε ότι εμείς είμαστε μια χώρα μόνη μας στον πλανήτη. Μπορούμε να αποφασίζουμε μόνοι μας χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας το τι συμβαίνει στην Ουκρανία, το τι συμβαίνει, ας πούμε, στη Μέση Ανατολή. Και μιας και είπα Ουκρανία, για να δείτε πόσο ξεφτύλες είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι αποφάσισαν να δώσουν 400 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία, νομίζω τόσα είναι. Ψάχνω να το βρεις, για να μην κάνω λάθος, είναι 400 εκατομμύρια και λόγω 400 δις. Μπάς περιπτώσει, δώσανε ένα τεράστιο ποσό τέλος πάντων στην Ουκρανία προκειμένου να πάρει όπλα και για να πολεμάνε τους Ρώσους. Τώρα, μπάς περιπτώσει αυτά, και άμα πεις τίποτα σου λέει, α, είσαι ρωσόφιλος. Δεν υπάρχει ρωσόφιλος ή... δεν ξέρω δηλαδή πώς το κρίνει ο καθένας αυτό. Αλλά αυτό που εγώ καταλαβαίνω προσωπικά είναι ότι δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να δίνει περιθώρια με τα χρήματα αυτά, 224 δις, λοιπόν, έδωσε, είναι τωρινό αυτό τώρα, έτσι, το τωρινό λέω, για 400 άκουσα, τέλος πάντων, θα το βρούμε πάλι, αλλά και αυτά να δώσαν, αντί να του βάλουν αυτά τα λεφτά ως περιθώριο στους λογαριασμούς των κρατών για να έχουν μεγαλύτερο άνοιγμα στην κοινωνία, πάνε και δίνουν τα λεφτά αυτά, ας πούμε, σε ένα τυχοδιώκτη, ας πούμε, τη Χάρπαστο εκεί, ένα ηθοποιό, που είναι και κακό ηθοποιός δηλαδή αυτός, ναι, δεν είναι, μιλάμε για γελίος δηλαδή, του δίνουν τα λεφτά αυτά παρόλο να πολεμήσουν τον Πούτιν. Δηλαδή, εντάξει, τώρα κάπου έχει χαθεί και το μέτρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχει και ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μόνη ηγέτιδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ένα λόγο και μπορεί να την ακούσει είναι η Μελόνι. Καταλάβατε που είμαστε. Ειδήσεις.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ταλαιπωρία διαρκείας για τους οδηγούς στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μποτιλιάρισμα και στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος της οδού Σπύρου Πάτση στο ρεύμα προς την πλατεία Καραϊσκάκη λόγω εκτροπής φορτηγού. Παραμένουν τα προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην κάθοδο της Μεσογείων, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή ανατμήματα και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Βύρονα στο ύψος του Ζωγράφου. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλίσιος Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης αλλά και τον Πρωθυπουργό του Καναδά. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας τα επιτεύγματα της κυβέρνησης σε συζήτηση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση βασίζεται στο τρίπτυχο δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ισχυρότερη παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή και περιορισμό των ανισοτήτων. Τρόπους για να τερματιστεί ο πόλεμος εξετάζουν Ουκρανία και Ρωσία, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αναφερόμενος στον Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίζεται πρόθυμος να συμμετέχει σε μια συνάντηση με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τις Ουκρανικές επιθέσεις σε διελιστήρια στη Ρωσία σοβαρό πλήγμα και επισήμανε τις επιπτώσεις του στις τιμές του ντίζελ. Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια εκεχηρία στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και πόλεις κοντά στα μέτωπα. Την ίδια ώρα, οι Ουκρανικές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις τους στο ρωσικό έδαφος με βασικούς στόχους διελιστήρια και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μετέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, στον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ, κατά τη συνάντησή του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Τεχεράνη ζητά την άμεση άρση του ναυτικού αμερικανικού αποκλεισμού, την άμεση αποδέσμευση των Ιρανικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπήρξε και μια πολύ καλή, όπως είπε, τρίωρη συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων. Πτώση παρουσιάζουν τις τελευταίες ώρες οι τιμές του πετρελαίου. Στα 98 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 89 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες θα πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικό δρόμο. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι είτε θα έχουμε συνέχεια της υπάρχουσας πολιτικής με τον κύριο Τσίπρα ή με κάποιον άλλον, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, είτε θα υπάρξει πολιτική αλλαγή. Ο κύριος Τσίπρας επισήμανε ότι την ικανότητα αυτή την έχει η Ελλάς. Ή εμείς ή κανείς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για το ενδεχόμενο συνεργασίας, δήλωσε ότι η Ελλάς θα αντλήσει κάθε δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης απευθυνόμενη σε όλο το φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων στη βάση του δικού της προοδευτικού σχεδίου. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες εκτίμησε ότι θα δώσουν τη λύση. Ο κ. Τσίπρας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει περιθώρια παρέμβασης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση παράνομης διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλεο. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη πρατηρίου καυσίμων. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου Αθηνών, ξεκινά σήμερα η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Στις 10 παρα 20 θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Έθινα Ισνέγκα.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πιθανότητα για ασθενείς βροχοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράγυρος θα αγγίσει 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λάβρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
4: Ακούτε Αλφαρέντο 989, η Αφινά ήταν έγκα.
5: Ο
4: Τάστας Χαδρανιά στην υποτιθέμενος χολύπτης και είναι εγκόγνητο χολύπτης αυτός. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε σε ποιες χώρες απάντησε ο κύριος Τσίπρας ότι εφαρμόζεται αυτό το που παίρνει τα λεφτά από τους πλούσιους.
5: Ναι.
4: Από πού τα παίρνει για...
6: Είχαμε μείνει στον πατριωτικό φόρο, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, γιατί ακόμα δεν το έχουμε αποσαφηνίσει αυτό ποιους αφορά, από ποιο ποσό και πάνω θα είναι, αν θα μπει σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία, αν θα αφορά και τα χρήματα στις τράπεζες, αν θα αφορά και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πείτε μια τελευταία κουβέντα για να πάμε λίγο στα πιο πολιτικά στις δημοσκοπήσεις.
7: Εφαρμόζεται σε μια σειρά από χώρες αυτό.
6: Ναι.
7: Εφαρμόζεται στην Ελβετία χρόνια, εφαρμόζεται στην Νορβηγία, εφαρμόζεται και στην Ισπανία. Εφαρμόζεται τώρα στην Ουγγαρία.
6: Mm-hmm.
7: Λοιπόν, για να εφαρμοστεί όμως, και αν ήθελα να, θέλω να είμαι σοβαρός απέναντί σας. Θα μπορούσα να βγω και να σας πω αυτό και αυτό τόσο θα αποφέρει και μάλιστα να σας πω αυτά θα τα δώσουμε για να δώσουμε 13 σύνταξη. Δεν το κάνω. Λέω ότι στη χώρα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος του περιουσιολογίου. Διαφωνεί κανείς με αυτό?
6: Άρα πρώτα περιουσιολόγιο λέτε.
7: Βέβαια,
6: να δούμε τι έχουμε.
7: Διαφωνεί κανείς με αυτό?
6: Μάλιστα. Όχι, δεν νομίζω. Έτσι, και άλλοι είναι. Το λένε, λοιπόν, ότι πρέπει να γίνει.
7: Αν διαφωνεί, πρέπει να μας εξηγήσει γιατί διαφωνεί. Και όταν εφαρμοστεί και ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, λέμε ότι οι πιο ισχυροί πρέπει, γιατί έχουν τις περισσότερες δυνατότητες, να βάλουν πλάτη για το 99%.
6: Άρα δεν αφορά το.
4: Λοιπόν, προσέξτε. Στην Ελβετία. Στην Ελβετία είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Η Ελβετία δεν είναι χώρα, είναι τράπεζα. Η Ελβετία δεν είναι μια χώρα κανονική όπως είναι η χώρα μας.
5: Ναι, γιατί κάνουμε αυτή τη συγκρίση, δεν μπορώ να καταλάβω εγώ.
4: Ναι, δεν είναι. Δηλαδή η Ελβετία είναι μια χώρα, να το πει κανείς, τράπεζα είναι, ένας τραπεζικός οργανισμός. Που οι κάτοικοι ζουν όπως ζουν.
5: Μια ουδέτερη χώρα.
4: Μια ουδέτερη χώρα, δεν γνωρίζει πολέμους.
5: Ακριβώς.
4: Δεν είναι το ίδιο. Και έχει τεράστια διαφορά. Και για να κάνεις μια κατάθεση.
5: Έχει δεχτεί χρήματα Ισραήλ.
4: Περίμενε να σου πω μια λεπτομέρεια. Μου το είπε φίλος μου εμένα. Για να κάνεις κατάθεση στην Ελβετία, να πας σε μια τράπεζα όπως πας εδώ, να με ένα βιβλιάριο και λες: έχω ένα 500 200 ευρώ να ανοίξω νερό. Πώς το ανοίγουν?
5: Με 5 ευρώ σου.
4: Δεν έχει σημασία. Εντάξει, εγώ σου λέω εντάξει. Στην Ελβετία πας με ένα εκατομμύριο. Δεν μπορεί να ανοίξει λογαριασμό ένας ξένος με λιγότερα χρήματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν για ποια χώρα μιλάμε. Μετά στην Ισπανία δεν εφαρμόζεται όπως το λέει ο κύριος Τσίπρας. Κάνει λάθος, δεν είναι έτσι. Είναι πολύ διαφορετικό εκεί. Και εντάξει, την επικαλείται μια χώρα η οποία, εντάξει, ο πλούτος της προέρχεται από ληστείες που έχουν κάνει στις αποικίες. Εντάξει, για να εξηγιόμαστε κιόλας. Στην Ουγγαρία, η Ουγγαρία ήταν κομμουνιστική χώρα και εκεί είναι αλλιώς το έργο γιατί έχει μαφία και γι' αυτό αναγκαίζονται και το κάνουν. Αυτά πρέπει να τα λέει όμως. Έτσι, δεν διαφωνώ καθόλου στο να βάλει φόρους στα υψηλά εισοδήματα.
5: Θα σταματήσει να πληρώνει μεσαία τάξη, αυτό το θέλουμε όλοι.
4: Περίμενε όμως, ποια είναι τα υψηλά εισοδήματα? Τα υψηλά εισοδήματα είμαι εγώ και ο Τάσος, επειδή δεν μπορούμε να κλέψουμε. Όχι. Δεν είμαστε εμείς τα υψηλά εισοδήματα. Είδα τύπο Φωτόπουλος νωρίτερα. Ότι το 70% ουσιαστικά των εισόδων από φορολογικές δηλώσεις προέρχεται από μισθωτούς και συνταξιούχους. Το 70%. Και οι δηλώσεις που κάνουν οι ελεύθεροι είναι στις 5.000. Δηλαδή 5.000 ευρώ το χρόνο. Ναι. Δηλαδή εντάξει, πόσο ξεφτύλα δηλαδή αυτό το κράτος να μην μπορεί να το ελέγξει αυτό. Εγώ αυτά περίμενα να ακούσω. Ότι δηλαδή θα αλλάξω το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα, θα το αλλάξω, θα το πετάξω αυτό, γιατί αυτό που έχουμε είναι για γέλια, δεν βρίσκει άκρη. Έχει 17.000 παράθυρα και 27.000 μπαλκονόπορτες. Δηλαδή δεν μπορείς να το εμπιστευτείς. Και να σταματήσει το κράτος να βλέπει απατεώνα τον πολίτη. Αυτό περίμενα εγώ από τον Τσίπρα να φέρει σαν καινούριο. Εντάξει, το θέμα είναι... ό,τι και να λες για τον Τσίπρα, όποιος άκουσε τον Τσίπρα πριν λίγο, κατάλαβε ότι το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Δεν υπάρχει Ανδρουλάκης, Γιώργος, τα είπα. Δεν ξέρω. Γιατί δεν τον καλείς να σου πει. Εγώ τον έχω καλέσει, θα έρθει εδώ για να μου τα πει. Μη φοβάσαι. Μην νομίζεις ότι δεν τον ρωτήσω. Και θα τον ρωτήσω και εξειδικευμένα. Το έχω κάνει 4-5 συνεντεύξεις του Τσίπρα. Έχω κάνει και του Μητσοτάκη και του Τσίπρα. Μητσοτάκης επίσης θα έρθει εδώ. Τους καλώ στο ραδιόφωνο γιατί είναι πιο άνετοι και έχω περισσότερο
5: χρόνο. Και πριν να έρθουν, θα σας πούμε να υποβάλλετε και εσείς ερωτήσεις σας.
4: Όλοι θα περάσουν από εδώ.
5: Νομίζω ότι αυτό έχει ενδιαφέρον.
4: Και το προεκλογική περίοδου. Αλλά δεν προτιμώ την τηλεόραση, γιατί είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος εκεί. Ενώ εδώ είναι 2 ώρες, θα μπορέσεις μέσα σε ένα 2ωρο να ξεψαχνίσεις τα πάντα και να ρωτήσετε κι εσείς και να. Μπορεί να υπάρχει μια διαδραστικότητα, σε αυτό πιστεύω εγώ. Λοιπόν, ο Καμένος λέει για τον Τσίπρα, είπα στον Τραπ, λέει ότι οι συμφωνίες κλείνουν ευκολότερα με αριστερό πρωθυπουργό και πέρασαν όντως με μαλακό τρόπο. Λέει ο Καμένος τώρα.
5: Ναι.
4: Λέει ο Καμένος, το λέει αυτόν τον λόγο, που ήταν συνεταίρος. Ήταν στην εταιρεία τάσου αυτή, κατάλαβες, επειδή είσαι προοδευτικός. Με τον Καμένο κάνατε τη δουλειά.
8: Και σώσατε τη χώρα.
4: Και σώσατε τη χώρα, ναι, διαφορετικά είχαμε πάει κατακαημένοι, κατάλαβες. Τα έχει πει, λέει, και άλλη φορά ο Τσίπρας. Καλά, εντάξει, εσύ πίστευε αυτό που λέει. Εγώ σου λέω τι συμβαίνει όμως. Μακάρι να το κάνει, αλλά δεν μπορεί να το κάνει, σου λέω, ρε εσύ Κωνσταντίνε, τι δεν καταλαβαίνεις, Δάκης. Τι δεν καταλαβαίνεις, τι θα κάνει δηλαδή. Θα πάει στο Μελισσανίδη, στο Μυτιλινέο και στους άλλους πλουσίους και θα τους πει φέρτε τα λεφτά. Πώς θα το κάνει αυτό το κόλπο δηλαδή, για να ξέρω. Δηλαδή, εντάξει τώρα, δεν είναι εντάξει. Σε σχέση με το κράτος που αντιμετωπίζει τον πολίτη ως απατεώνα, η γιαγιά μου η συγχωρεμένη έλεγε φασόλια, τρως φασόλια, μάρτυρας, καλή συνέχεια Ηλία. Δεν ξέρω τι αυτό που λες, αλλά εάν δεν αναμορφώσουν το φορολογικό σύστημα και να το κάνουν δίκαιο και να κάνουν οικονομικούς ελέγχους, και τι εννοώ οικονομικούς ελέγχους για να το ξεκαθαρίσω, δηλώνω εγώ 5.000 το χρόνο. Εντάξει. Λέει, ωραία, αφού δηλώνω 5.000 το χρόνο, κάτσε να έρθω να σου κάνω ένα οικονομικό έλεγχο, όχι εφοριακά.
5: Οικονομικό
4: έλεγχο.
5: Πώς ζεις, τι έχεις.
4: Έρχεσαι σπίτι, πας στην κυρία Φιναίδα, πού ζείτε, μαντάμ. Λέει, ζω εδώ. Μάλιστα, αυτοκινητάκι έχετε, μάλιστα, τι μάρκα έχετε.
5: Ναι.
4: Αυτό το αυτοκινητάκι που καίει τόσο, άρα για να κάνεις το δρομολόγιο το χρόνο, θες 10 χιλιάρικα. Ναι, εσύ δηλώνεις 5.
5: Επίσης,
4: μόνο από εκεί, μόνο να σε πιάσει, σε καθάρισε.
5: Επίσης, αν δεν είναι στο όνομά σου, να το βρει το αυτοκινητάκι που οδηγείς.
4: Ναι, βέβαια.
5: Γιατί αν το βρει και το οδηγείς και το σε δει να το οδηγείς, και αυτός είναι ο οικονομικός έλεγχος.
4: Ναι, βεβαίως. Σε τι σπίτι μένετε, πόσα παιδιά έχετε, 2. Πού πηγαίνουν τα παιδιά σας, πάνε και σε ιδιωτικό.
5: Α,
4: πληρώνετε και ιδιωτικό. Για ελάτε.
5: Πισινούλα, μήπως έχουμε.
4: Να σας πω, η πισίνα δεν τις γουστάρω τις πισίνες εγώ βασικά, αλλά είμαι
5: δεν
4: πολύ εναντίον της πισίνας. Είμαι εναντίον της πισίνας εγώ.
5: Εντάξει.
4: Είμαι εναντίον της πισίνας.
5: Θα έπρεπε να υπάρχει για το λαό πισίνα σε όλες τις γειτονιές. Εγώ είμαι αυτή της άποψη, γιατί κάνει και ζέστη και ο κόσμος δεν έχει πάντα λεφτά να πάει διακοπές. Πισίνες θα έπρεπε να υπάρχουν. Αλλά καλός ή κακός.
4: Το στοίχημα το έβαλε ο συνάδελφος μου, λέει, τι να βάλω. Λέει, οι γιατροί που έκαναν αυτό που έκαναν στο Μαζονάκι οικονομούσα 10 με 20 χιλιάδες την ημέρα. Τι δηλώνα. Εντάξει, θα το δει υπηρεσία τώρα.
5: Ναι, μπορεί και να λες λίγα από ό,τι φαίνεται.
4: Ναι. Κύριε Χαρτζή, σε δύσκολες στιγμές περιόδου της χώρας, αυτοί που είχαν λεφτά στηρίξανε. Ο Νάσης Διάχρος, σημερινοί όχι μόνο δεν στηρίζουν, θέλουν και φοροαπαλλαγές. Μακάρι να βρεθεί κάποιος να τους πάρει τα λεφτά. Όταν κάνεις διακοπές σε σπίτι, σε σκάφος πλουσίου, μην το λες, γιατί μπερδεύεται, κατάλαβες. Δεν μπορώ αυτά εγώ, ας πούμε, από Αγγλία. Τι έγινε κάτι στους απολυστίες, εξηγήστε, γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν. Το ίδιο και άλλες χώρες, όπως η Αγγλία πρώτη, η Ολλανδία, κατέκλεψαν τα πάντα από παντού. Όλος ο χρυσός της αρχαίας Ελλάδας έκανε φτερά από τους τύπους σαν αυτού τον Έβαρτ στην Κρουσό. Ναι, άκουσε. Μιλάω για αυτές τις χώρες επειδή κάνουμε συγκρίσεις. Οι χώρες αυτές ήταν αυτοκρατορίες. Είχαν απίστευτες.
5: Όλα τα καλά και όλα τα κακά της αυτοκρατορίας.
4: Ναι, απίστευτες αποικίες. Η Πορτογαλία, για να καταλάβετε, μιας και αναφέρθηκε νωρίτερα, είχε αποικία ποια χώρα λέτε στη Λατινική Αμερική? Τη Βραζιλία. Δηλαδή η αποικία της Πορτογαλίας, όχι μόνο, δεν ήταν μόνο, είχε και άλλες χώρες, ήταν η Βραζιλία. Οι Ισπανοί είχαν όλη τη Λατινική Αμερική. Δηλαδή οι Άγγλοι τα ίδια. Δηλαδή αυτοί αφέμαξαν όλο αυτό το πληθυσμό και το πλούτο και γίνανε νοματέοι και γίνανε μεγάλες δυνάμεις. Εσύ τι είχες αποικία? Τι είχες αποικία? Ούτε λουτροκαμπινεύες δεν υπήρχαν τότε στην Ελλάδα. Αλλά τότε ήσουν κάτω από τον Τούρκο, στο Ρουσφέτη και στο Δοβλετή. Τι είναι αυτό?
5: Για αυτοκρατορίες που λες.
4: Κύριε, ναι βέβαια. Τι είναι, εντάξει. Ναι, οι Βρετανοί, η Γαλλική Αυτοκρατορία, η Ισπανική, η Πορτογαλική, η Ολλανδική, οι Βέλγοι είχαν απικταλοί, είχαν απικίες.
5: Είχαν και αυτοί, ναι.
4: Μην νομίζετε ότι έτσι γίνανε αυτοί οι μεγάλες χώρες. Γίνανε μεγάλες χώρες γιατί εκμεταλλευτήκανε και φάγανε τα σηκώτια άλλων ανθρώπων.
5: Τα σηκώτια.
4: Τα σηκώτια.
5: Τα σηκώτια, ναι.
4: Τα σηκώτια, που λέει η γιαγιά μου. Έστω, έλα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως, ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το θέμα, λέει ένας φίλος εδώ, Στέφανος,
2: ναι,
1: δεν είναι να βάλουμε και άλλους νόμους. Το θέμα είναι να εφαρμοστούν οριζόντια και για όλους. Όχι να πληρώνουν οι πολίτες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες τα ρουσφέτια και τις μίζες στο γαλάζιο. Γιατί πιστεύεις ότι τα ρουσφέτια και οι μίζες έχουν χρώμα? Mm-hmm. Τα λεφτά δεν έχουν χρώμα. Έτσι. Για να ξέρουμε. Έτσι. Ναι, το τραγούδι λέει αν ήμουν πλούσιος και...

0: βάλει. Σε αυτού σα βάλει ό,τι θέλει. Τι έγινε, Αντώνη?
1: Καλά. Άκουγα λίγο Τσίπρα, έω ναι. πολύ. Ναι. Αν δεν γνώριζα τη φωνή, θα έλεγα ότι ήταν Πασόκ. Δεν ξέρω τι λένε. Πολιτική αλλαγή, έλεγε.
2: Προβοκάτορα, εσύ.
1: Γιατί είμαι προβοκάτορα?
2: Για πες.
1: Πολιτική αλλαγή.
2: Τι άλλο είπε?
1: Πολιτική αλλαγή, okay. Εμείς, λέει κανείς.
2: Mm-hmm.
1: Ναι.
2: Μήπως είπε, έχουμε ξανακυβερνήσει.
1: Αυτό είναι το άλλο.
2: Είπε, ξέρω τη δουλειά. Είναι ο μόνος βέβαια που την ξέρει στο κόμμα του. Μέχρι στιγμής.
1: Ναι, είναι τώρα. Ξέρει τώρα. Με προβοκάρεις εσύ τώρα. Ναι, ξέρει τη δουλειά. Ναι. Και έχει και όραμα.
2: Το συζητήσαμε.
1: Γιατί?
2: Συζητήσαμε προηγουμένως.
1: Γιατί? Ξέρει τη δουλειά. Είναι πρωθυπουργήσιμος.
2: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Και έρχεται τώρα ο Ανδρουλάκης και έχει πει. Το Μητσοτάκη το ξέρεις. Το Τσίπρα το ξέρεις. Εμένα δεν με ξέρεις. Δώσε μου και εμένα την ευκαιρία. Ε, γιατί έτσι δεν λέει ο Ανδρουλάκης?
0: Για συνέχιση.
1: Έτσι δεν λέει. Ωραία.
2: Δώσε μου την.
1: Και αυτός λέει ότι έχει όραμα.
0: Ο άλλος πανηγυρίζει γιατί είστε δεύτερος. Ποιος? Έχει ξαναγίνει ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Ήρθα δεύτερος, λέει, ζήτω.
1: Είδες λοιπόν τώρα. Έρχεστε στα λόγια μου.
0: Ποια λόγια σου, μωρέ?
2: Θα είναι δεύτερος, πιστεύετε?
0: Όχι, μπορεί να...
1: Εμείς έχουμε βάλει ένα στοίχημα από χθες. Ισχύει, είναι πάνω στο τραπέζι. Με τον Ανδρέα. Και οι τρεις.
0: Με τον Ανδρέα, ναι.
1: Ναι, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε πει. Εμείς οι δύο συμφωνούμε. Ταυτιζόμαστε.
0: Ναι, στο δεύτερο, στο
1: το Πασό.
0: Ναι, χθες είδα αυτή τη δημοσκόπηση που κάνει το Πρόταγκο, που η εταιρεία αυτή καταγγέλθηκε χθες και στην εκπομπή μου ότι επρόκειτο περί εταιρείας φιλικής προς τον Τσίπρα. Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Το είπαν αυτοί που ήταν εκεί, ο Πασόκος δηλαδή. Και λέει αυτή η εταιρεία, λέει, είναι φίλη του Τσίπρα. Εντάξει, και από 21 τον πήγανε 17.
1: Μα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έτσι. Μετά τη ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ υπάρχει ένα τσίμπημα στο Πασόκ, που είναι ανοίγουμε σαμπάνιες τώρα, ούτε αυτοί ανοίγουν σαμπάνιες. Υπάρχει όμως μια ικανοποίηση. Από εκεί που ήταν κολλημένη η βελόνα, έτσι έχει αρχίσει και τσιμπάει. Το θέμα είναι να μπορέσουν να την κρατήσουν σε ανωδική φάση και να μην τη σακατέψουν πάλι, την τσαλακώσουν τη βελόνα. Το άλλο που φαίνεται είναι ότι υπάρχει μια σταθερότητα ή και αρχίζει και χάνει ο Τσίπρας. Υπάρχει αυτό, δηλαδή τσιμπάει το Πασόκ, σταθεροποιείται ο Τσίπρας, μειώνει το Πασόκ την ψαλίδα με τον Τσίπρα.
2: Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε, νομίζω.
1: Αυτό είναι το βασικό.
2: Πάρα πολύ δρόμο να διανύσουμε.
1: Και εκεί νομίζω ότι ποντάρουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το μεγάλο χρονικό διάστημα ευνοεί το Πασόκ που παίζει σε αυτή τη στρατηγική,
2: mm-hmm.
1: γιατί εκεί έχουν επενδύσει από την αρχή, δηλαδή είναι... Εγώ θα έλεγα ότι ο Ανδρουλάκης ήταν ο πρώτος που πίστεψε τον Μητσοτάκη που έλεγε ότι θα κάνω την άνοιξη εκλογές.
0: Κι εγώ.
1: Κι εγώ. Αλλά εμείς δεν έχουμε κόμμα, αυτός έχει. Οι άλλοι τσιμπήσανε. Και βιαστήκανε. Γιατί όσο
0: καλά, εσύ Αντώνη λέει, φοράς τα γυαλιά του Άδωνη. Μήπως έβλεπες κανένα βίντεο στα γυαλιά με μαγειρική την ώρα του Τσίπρα?
1: Εγώ?
0: Θα μας πεις για τον Ανδρουλάκη που προμοτάρεις γιατί δεν βγαίνει δεύτερος στις δημοσκοπήσεις. Πρόσεξε, μην πάφεις από το τσίμπημα του Νικολή Γιώργος.
1: Χα, για μένα το λέει.
0: Αντώνη, σε λένε.
1: Ναι, τα γυαλιά του Άδωνη φοράω.
0: Ναι, και έβλεπες λέει η μαγειρική την ώρα που μιλάει ο Τσίπρας.
1: Αυτό το γυαλί καταρχάς δεν μπορεί να το υποστήριξει ο Άδωνης.
0: Αυτά που φοράς εσύ.
1: Αυτά που φοράω σήμερα, ναι.
2: Όχι, έλεγε τα άλλα που έχει ο Άδωνης.
1: Ναι, τα high-tech, τα τέτοια. Ναι. Εγώ δεν έχω τέτοια. Είμαι high-tech μόνος μου εγώ.
0: Που προμοτάρεις τον Ανδρουλάκη, λέει.
1: Προμοτάρω τον Ανδρουλάκη. Η πραγματικότητα είναι, εγώ τον προμοτάρω. Εγώ προμοτάρω τον Ανδρουλάκη. Ωραία.
0: Έτσι λέει ο άνθρωπος.
1: Ναι, έτσι λέει. Τόσο ξέρει, τόσο ακούει, τόσο με διαβάζει.
0: Ο Γιώργος είναι αυτός.
1: Γεια σου Γιώργο. Μη το πεις πουθενά όμως, σε άλλους. Δεν υπάρχει. Απλώς είναι. Ναι.
0: Τι καλός άνθρωπος είμαι.
1: Ο καλύτερος, εγώ έχω να πω τίποτα. Εγώ απλώς μεταφέρω αυτή την εικόνα η οποία είναι από τη ΔΕΘ και μετά. Και στη ΔΕΘ επίσης, εγώ θέλω να το
0: υπάρχει
1: ξαναπώ.
0: Υπάρχει μια άλλη μέτρηση όμως την οποία αγνοούν και οι ίδιοι πολιτικοί αρχηγοί.
1: Mm-hmm.
0: Ακόμα και φιλικά προσκύμενες εταιρείες όπως αυτή που λέγανε χθες ή. Δηλαδή η προράτα που είναι προς τα αριστερά και αυτοί είναι κομμουνιστές. Ναι. Μην ακούς Αντώνη, λέει μια φίλη εδώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν ακούω.
0: Όταν ρωτήθηκαν ποιο από τα προγράμματα είναι εφαρμόσιμο, η μεγάλη πλειοψηφία.

0: Είπε για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είπε ούτε του Τσίπρα ούτε του Πασόκ.
1: Είπα εγώ για εφαρμόσει
0: που πρόγραμμα. Όχι, σου λέω τι λέει η δημοσκόπηση.
1: Α, η δημοσκόπηση, ναι.
0: Ελάτε, Τάσο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν.
1: Και επίσης, εγώ
2: λέει εδώ πέρα, γιατί δεν βγαίνει δεύτερο.
1: Το Πασόκ.
2: Αν δεν φύγει ο Ανδρουλάκης, λέει, το Πασόκ δεν έχει μέλλον, λέει ο Δάκης. Υπάρχουν νέα γυαλιά που σε ξεγυμνώνουν, εξαφανίζει τα ρούχα μας.
1: Έλα τώρα.
3: Αυτό είναι χρόνια.
1: Αυτό ήταν παλιό, δεκαετία 80. Του. Τώρα ερχόταν στο σχολείο, ο άλλος τώρα ήταν το ένα nerd. Υπήρχαν φυλάδια, το ξέρεις, διαφημιστικά φυλάδια έξω από το σχολείο.
3: Γυαλιά
1: με ακτίνες χ, ήταν κάτι ματομπούκαλα. Μιλάμε τώρα κορυφαία. Έρχεται ένας δικός μας nerd τώρα, τον βλέπουμε με γυαλιά. Τον κοιτάγαμε όλοι καλά. Φόρησες γυαλιά, αυτός αετήσιο μάτι, έτσι. Σου λέω τώρα. Μας κοίταγε όλους καλά-καλά. Μας κοίταγε πολύ κοντά, άλλους ξέρεις έτσι, ειδικά τις κοπέλες. Δεν έβλεπε, δεν. Μεγάλη μούφα, φίλε. Ούτε πλασμαφαίρεση δεν είναι έτσι.
2: Λέει ένας φίλος, ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα. Ο Κολοκυθάς, γνωστός. Πάχινες, Γιάννη. Λοιπόν, μου λέει, είμαι σίγουρο. Έχασε.
4: Έχασε.
2: Καλά. Είμαι σίγουρος, λέει, ότι στο τέλος θα ψηφίσεις Πασόκ. Μου λέει κι άλλα, δεν λέγονται. Γιαννάκη, κάτσε φρόνημα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ήταν η Διαμαντοπούλου, μπορεί, δεν ξέρω.
1: Όπα.
2: Ναι. Δεν εμπιστεύομαι περισσότερο. Ναι.
1: Τι λέμε, και, λέμε για πρωθυπουργή.
2: Επειδή είπα για τον Ανδρουλάκη, θα σου πω το εξής. Ο Ανδρουλάκης έχει παγιωθεί. Δεν είναι, δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να δω κάποιον άλλον ο οποίος μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή στην ηγεσία του Πασόκ. Είναι λίγοι. Θα σου πω τώρα κάτι. Λέγανε για τον Γερουλάνο. Τι να πει ο Γερουλάνος. Δηλαδή ο Γερουλάνος τι πρόπτικη να μου δώσει, ας πούμε. Ο Ανδρουλάκης τι τους πειράζει τώρα η προφορά του επειδή είναι κριτική. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι κριτικός ο άνθρωπος. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι πήγε στη Θεσσαλονίκη και πήγε πολύ καλά. Και πήγε στη Θεσσαλονίκη, όχι, να τα λέμε αυτά. Γιατί πήγε και καλά και έδωσε και καλές απαντήσεις στους δημοσιογράφους.
1: Στη Θεσσαλονίκη έδειξε μια εικόνα η οποία είναι συγκρίσιμη. Δηλαδή έδειξε ότι υπάρχει το Πασόκ, δεν λέω ο Ανδρουλάκης, ο Ανδρουλάκης άλλο κομμάτι. Αλλά το Πασόκ έδειξε ότι είναι κόμμα. Με βάση, με μηχανισμό,
3: κόμμα,
1: με
3: ναι.
1: Κινητοποίηση. Ναι. Ω, μη το λες. Και η Ελλάς κόμμα λέει ότι είναι. Ναι. Δεν έχει όμορφα.
3: Δεν μπορείς να συγκρίνεις τώρα αυτά τα δύο.
2: Δεν είναι. Καταρχάς το Πασόκ είναι στη Βουλή. Είναι κανονικά. Όπως
3: είναι...
2: είπα χτες το βράδυ στον κύριο που είχα εκεί από την Ελλάδα.
1: Το σήμα δεν ήταν ο σήμα.
2: Ναι, ναι. Mm. Το σημαίνω τον κύριο. Mm. Τον οποίο συμπαθώ και ιδιαίτερα, το γιατρό. Του λέω εσείς, τώρα σας στέλνουμε στα πάνελ. Εντάξει, εξαφορμήσω ότι ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός. Γιατί ουσιαστικά είστε ένα κόμμα δημοσκοπήσεων. Δεν είστε κόμμα στη Βουλή.
1: Δεν είναι
3: είναι
1: κοινό,
3: ένα κλικ μετά,
2: δεν εκφράζεστε στη Βουλή.
3: Μετά το think tank, ας πούμε. Ένα
2: και
3: κλικ.
2: Όταν θα αρχίσει να βγαίνουν επί της ουσίας να μιλάνε.
3: Μα δεν είναι έτσι.
2: Όπως αυτοί και του Σαμαρά που μου λέγανε. Σαμαράς που λέγει ο Τσίπρας θα στοιχήσει, γιατί δεν ξέρει το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Τσίπρας. Θα τον πληροφορήσω το εξής. Ξέρεις πόσους σκελετούς έχουν περισσότεροι από αυτούς που θα είναι με τον Σαμαρά.
3: Αρκετούς.
2: Που έτσι και κάνεις και ανοίγεις την τουλάπα, θα γίνει της κακομοίρας. Να είναι νεκροκεφαλές, να τα κόκαλα, να της κακομοίρας θα πει. Γίνεται εκεί να δεις, θα τρίζει ο διάολος δηλαδή. Λοιπόν, Ανδρέας Πετρόπουλος στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας κύριε Ανδρέα, πώς είστε?
5: Καλημέρα, μισό λεπτάκι να κλείσω το λίγο το Sky γιατί έβλεπα ωραία πράγματα.
2: Ναι, έβλεπε στο Τσίπρα, φορολόγησε τους πλούσιους.
5: Και έβλεπα τώρα και τον Πατούλη.
2: Άμα έβλεπες τον Πατούλη, οικονόμησες. Δεν τον πάω, γιατί μου την έχει σπάσει αυτός ο τύπος. Από όταν ήταν δήμαρχος Αμαρουσίου, τον αποκαλούσα εκδορέα.
5: Εκδορέα?
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί?
2: Έβγαζε την πέτσα του κόσμου τα, που είχε βάλει τα δημοτικά τέλη.
1: Α, τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Που για κυκλοφορίας, ρε. Τα τέλη,
1: τα τέλη, ναι, ναι, συγγνώμη, δημοτικά, ναι.
2: Πληρώναμε περισσότερο τα τέλη από τα νίκια. Είσαι καλά τώρα. Άσε που κάνανε το Μαρούσι μάπα. Κάνανε το Μαρούσι, δεν περπατιέ.
4: Γυάλινο.
2: Γυάλινο, ναι, εντάξει.
1: Δύο τετραετίες δεν ήτανε.
2: Δεν ξέρω, δύο, τρεις, δεν ξέρω πότε ήταν.
5: Ήταν καλός.
2: Ναι, πολύ, έχω πάθει πλάκα. Εγώ συγκινούμαι όταν το σκέφτομαι.
5: Ήταν οι άνθρωποι εκεί, εντάξει.
2: Πώς είπατε?
5: Ψηφίζανε οι Μαρουσιώτες.
2: Ωραία, εντάξει, ψηφίσανε οι Μαρουσιώτες. Εντάξει, το θέμα είναι ότι ο κόσμος ψηφίζει για μια προοπτική. Εντάξει, τους παραμύθια, έτσι γίνεται τώρα. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Μετά έγινε περιφερειάρχη, τον ψηφίσανε και σαν περιφερειάρχη.
5: Ήταν πολύ καλό.
2: Δηλαδή, εκεί έπαθα πλάκα εγώ. από τη συγκίνηση και από την καλοσύνη. Τι να σου πω. Δεν λέω για τα χρέη που άφησε. Λέω γενικά για το μεγάλο έργο. Αφού βγαίνω έξω εδώ και βλέπω το έργο της περιφέρειας, Ανδρέα, σου πληροφορώ, έχω κλάψει.
1: Είναι και με ταμπέλα, ε.
2: Ναι, έχω κλάψει, παιδιά, εγώ. Εγώ κλαίω με μαύρο δάκρυ.
1: Που έφυγε.
2: Που έφυγε. Έχω κλαίω, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ζω ένα δράμα.
1: Δεν το έχει καλύψει το κενό, ο
3: καινούριος. Πενθεί στο έργο.
2: Όχι, τώρα είναι ο κύριος
1: Χαρδαλιάς.
3: Κλαίς τώρα.
2: Είναι ο Χαλαλάς.
1: Χαρδαλιάς.
2: Ο οποίος αυτός είναι άλλη μορφή αυτός.
1: Δεν το έχει καλύψει το κενό του Πατούλη.
2: Τι να καλύψει, ρε, έχει κάνει τίποτα. Ρε, είσαστε τρελοί. Έχετε, δηλαδή, έχετε μουρλαθεί όλοι. Ποια είναι τα έργα, αυτοί κάνουν τους πρωθυπουργούς, ρε.
1: Ο Περιφερειάρχης Αττικής είναι μικρός πρωθυπουργός. Θυμάσαι που το λέγανε παλιά.
2: Είναι μικρός πρωθυπουργός. Αυτά που και μου έρχεται να πούμε.
1: Όχι, αυτά ακούνε αυτοί και νομίζουν ότι.
2: Έτσι μου έρχεται να σκοράσει απίσω. Έλα, ρε Ανδρέα.
5: Ναι, ήθελα να πω για τον Πατούλη ότι.
2: Από Κοζάνη ο Σάκη στέλνει μήνυμα. Γεια σου, Σάκη. Κοζάνη, δύναμη.
5: Λέει ο.
2: Άννα Διαμαντόπουλου.
1: Άννα Διαμαντόπουλου.
2: Έλα.
5: Πάρει πριν. Γίνει αυτή η ιστορία με το Μαζονάκι. Είχε κάνει ένα βίντεο δικό του και λέει: μην ανησυχείτε, θα σας πω τα πολιτικά μου σχέδια. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα. Να είστε σε γρήγορση, ξέρω εγώ κτλ.
2: Εγώ το είδα αυτό.
5: Και το απάντησε μια κυρία από κάτω.
2: Ναι, όχι, το είδα το βίντεο αυτό, ειλικρινά, για τα σχέδια που ετοιμάζει. Σε πληροφορώ, τρεις μέρες είχαμε να κοιμηθώ, Ανδρέα.
5: Το ξέρω.
2: Έκανα τρεις μέρες να κοιμηθώ, τρεις μέρες.
5: Λοιπόν. Κοίταξε, αν τον έπαιρες ένα τηλέφωνο θα σε έστελνε κάπου να μπορείς να κοιμάσαι άνετα.
2: Ναι, δεν πήρα τηλέφωνο, ξεχάστηκα.
5: Αυτά
2: κάνει. Να μην ανοίξω τώρα κεφάλαιο τέτοιο, επειδή για τη δική του περίοδο δεν θέλω να το κάνω τώρα. Εντάξει, ας τον περνάει δύσκολα εδώ.
5: Τελικά τώρα όμως, για να πούμε και μια αλήθεια, η καλύτερη περίοδος περιφέρειας όντως ήταν η Δούρου. Άσο ότι της έτυχε μία με το μάτι και μία με τη μάνδρα. Ήτανε και τα δύο πολύ.
2: Καλά, αυτά είναι φυσικά φαινόμενα τώρα. Δεν της έτυχε γιατί έκανε αστοχία η ίδια.
5: Ακριβώς.
2: Δεν έκανε η ίδια αστοχία. Αστοχία έχουν κάνει 150 χρόνια. Απλώς έτυχε σε αυτή. Εντάξει, να κάνουμε τώρα.
5: Ακριβώς.
2: Όχι, συμφωνώ μαζί σου. Εντάξει, συμφωνώ.
5: Πήγε πολύ καλά στην περιφέρεια και το εκεί.
2: Η Ρενέ ήταν καλή, η Ρενέ.
5: Έλτα, έκανε, τέλος πάντων.
2: Ναι, καλή ήταν, καλή. Ναι, εντωμεταξύ το ΣΥΡΙΖΑ χθες είδα 0,8 ο ΣΥΡΙΖΑ, 0,9 είναι αριστερά σκίζει, είναι πάνω το ΣΥΡΙΖΑ και πάει λέγοντας. Τι γίνεται με αυτούς, δεν βλέπω φως, δεν βλέπω βουλή.
5: Υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός. Αυτός από
3: την. Δηλαδή αυτό σου ήρθε να πεις κάτι τέτοιο.
1: Με ξεπέρασες, με ισοπαίδωσες, να ξέρεις.
3: Ανταγωνισμός με ποιο, με τι έπαθλο. Με.
5: Δεν έχει, είναι ευγενής άμυλα, δεν υπάρχει έπαθλο.
3: Ευγενής άμυλα, είναι αθλητικό.
2: Αυτό που είπες, Ανδρέα, είναι η ατάκα του μήνα. Είναι η ατάκα του μήνα, συγγνώμη δηλαδή, δεν ξέρω.
5: 30 ευρώ.
3: Τη μία στοιχήματα, την άλλη αμοιβές. Τι γίνεται εδώ, τι
2: ναι,
3: το
2: όχι, εντάξει.
1: Σκέφτεσαι να χάσουμε το στοίχημα, τι έχει να γίνει.
2: Όχι, εντάξει. Όταν χάσουμε, το χάσαμε. Τι σημασία έχει αυτό. Εμείς, εγώ το έβαλα για την πλάκα. Δεν με πειράζει και να το χάσω. Εντάξει.
1: Υγιής ανταγωνισμός. Υγιής ανταγωνισμός.
2: Με τον Ανδρέα, ναι. Υγιής ανταγωνισμός. Λοιπόν, για λέγει Ανδρέα μου τώρα τον υγιή ανταγωνισμό. Τι βλέπεις εκεί, τι γίνεται. Άκουσες τσίφρα.
5: Βέβαια, εννοείται.
2: Σε βλέπω λίγο συγκλονισμένο.
5: Όχι.
2: Έχεις συγκλονιστεί, έχεις.
5: Το είδα γιατί ήταν ένα μάτς με ενδιαφέρον. Πήγαινε ο Τσίπ, πώς πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει στο Καραϊσκάκι και είναι και στημένοι διαιτητές.
1: Και για τον Παναθηναϊκό είπε.
5: Ναι, πώς πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει στο Καραϊσκάκι.
2: Είναι πανάθα.
5: Ναι. Την εποχή της Πάγκας
1: αισιόδοξο
5: είναι και πιασμένοι, οι διαιτητές, ο αστυνομικός διευθυντής, ο αυτός. Λοιπόν, ο Τσίπρας στο Sky είναι τέτοιο πράγμα, δηλαδή.
2: Όχι, εντάξει, ερωτήσεις που του κάνανε ήταν normal τώρα, ακούσαμε και εμείς τώρα, εντάξει.
5: Εννοείται, το λέω λόγω της παράδοσης που υπάρχει έτσι, είχε πάει και στο Sky λίγο πριν τις εκλογές του 19, δύο-τρεις μέρες πριν.
2: Γιατί, ξέρεις, γιατί μου είχαν κάνει μένα τον αποκλεισμό τότε που είχαν κάνει το εμπάργκο, ρε.
5: Ναι, που και πήγε κάνει, ο ίδιος και το έσπασε.
2: Που είχα κάνει την αποκάλυμα, μου το είχε πει ο άνθρωπος. Θα πάω, μου λέει. Θα πας, του λέω. Κακό δεν είχα κάνει, αλλά πήραν λάθος συνέντευξη.
5: Όχι, καλή ήταν η συνέντευξη.
2: Όχι, πήραν λάθος συνέντευξη και πήρε αυτός 2,5 μονάδες από τη συνέντευξη. Αυτοί θέλανε να τον καθαρίσουν, αλλά ο Τσίπρας κέρδισε στη συνέντευξη αυτή.
5: Βέβαια.
2: Ναι, βέβαια, γιατί αυτοί κάνανε λάθος. Πήγαν να του πούνε που ήταν στο σκάφος της Παναγωπούλου. Αυτό ενδιαφέρει την κοινωνία. Δεν καταλαβαίνουν μερικοί ότι από αυτά ούτε πέφτουν κυβερνήσεις, ούτε πολιτικοί αρχηγοί. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Τα ζητούμενα είναι άλλα. Είναι τα λεφτά που λέγαμε νωρίτερα, η πορτοφόλα.
3: Δυστυχώς
2: έχει
3: αυτός.
2: Λεφτά. Δυστυχώς, ευτυχώς έτσι.
3: Δυστυχώς αυτός είναι ο τρόπος που σκέφτονται οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα. Σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο.
2: Μα να του πεις του Τσίπρα τώρα γι' αυτό.
3: Όχι, γιατί ξυστεί. Το κάνεις και συμπαθεί.
2: Εμένα ένα με απογοήτευσε.
3: Το κάνεις συμπαθεί, γιατί λένε να δέχεται μια επίθεση τώρα για ένα θέμα που δεν είναι λόγο, επί της ουσίας.
2: Τώρα να σου πω κάτι. Εμένα με απογοήτευσαν οι πολιτικοί αρχηγοί όλοι. Και ο Τσίπρας γιατί φέρνει, λέει, κάτι καινούριο και, εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, είναι υποτίθεται μια νέα φόρμα πολιτική που παρουσιάζει, που δεν μίλησε για το φορολογικό. Με αυτό το θέμα το έχω βάλει στο μυαλό μου εδώ και πολύ καιρό, γιατί το ζω κιόλας. Δεν μπορεί αυτό το φορολογικό σύστημα να αφήσει τη χώρα να αναπνεύσει. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Όσο δεν ακούω τους πολιτικούς αρχηγούς, εγώ, Αντρέα, να μιλάνε για αυτό το τεράστιο ζήτημα, γιατί φαντάσου, αν γίνει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, τι άνεση θα πάρει ο κόσμος. Όταν έλεγε νωρίτερα ο κ. Φωτόπουλος, τον έβγαλα εδώ, ο οποίος είναι βουλευτής της Ελληνικής Λύσης ο άνθρωπος, και μας μίλησε καθαρά τεχνοκρατικά, πέρα από ιδεολογίες.
1: Και λογιστής. Είναι, και έχει φοροτεχνικός.
5: Πολύ καλός.
2: Πάρα πολύ. Και μας είπε το εξής. Λέει, ρε παιδιά, όταν, ας πούμε, το 70% έχει δηλώσει, δηλαδή παίρνει τα έσοδα του κράτους από το 70% που είναι δημόσιοι υπάλληλοι και αντιλαμβάνεστε τώρα, εντάξει, και άλλοι δηλώνουν 5.000 εισόδημα, ας πούμε.
5: Τώρα με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά...
2: Αυτό είναι ένα θέμα το φορολογικό, ρε εσύ, δηλαδή γιατί δεν το καταλαβαίνουν, ρε γάμο, το, δηλαδή έχω σκάσει.
5: Μια χαρά το καταλαβαίνω.
3: Και εγώ πιστεύω ότι
1: μετά. Και εγώ.
5: Έτσι απλώς... παίρνουν πλειοψηφίες. Μα αυτό είναι το φορολογικό. Αν εγώ είχα μια ψευτοεπιχείρηση ή δήλωνα μια επιχείρηση η οποία είχε έσοδα 150-200.000 με τα έξοδα που έβαζα το ένα το άλλο τελικά μου γύρναγε και φορεία ένα χιλιάρικο πίσω, δεν ψήφισα την κυβέρνηση αυτή. Θα την ψήφι... όχι αυτή τη σημερινή. Οποιαδήποτε θα την ψήφισα. Αλλή μόνο.
2: Δεν ξέρω, εντάξει, τέλος πάντων, αυτό είναι μια άποψη, αλλά εγώ επιμένω στην άποψή μου.
5: Χέρι-χέρι με την ψήφο.
2: Με τον Καρατζαφέρη, δεν πάει.
5: Ο Καρατζαφέρης ήταν παλιά.
1: Ναι, αυτό έχει να κάνει με μια λογική, όπως είναι το χάος που υπάρχει στην Αθήνα,
2: και σαν πόλη. Θα σου πω τώρα κάτι. Οι επαναστάσεις στον κόσμο έχουν γίνει για δύο πράγματα. Για την απελευθέρωση των ανθρώπων σε ό,τι αφορά την προσωπικότητά τους, τις γυναίκες, την ισοτιμία τους κτλ. Και για το φαγητό, για τα χρήματα. Δεν έχει γίνει καμία άλλη επανάσταση για κανέναν άλλο λόγο. Η επανάσταση στη Σοβιετική Ένωση γιατί έγινε. Γι' αυτό δεν έγινε. Γιατί πίναγε ο κόσμος. Η επανάσταση γαλλική γιατί έγινε. Γιατί πήραγε ο κόσμος.
1: Ναι, και οι προτεργάτες δεν ήταν προλεταριάτο.
2: Και η σεξουαλική επανάσταση γιατί έγινε. Από το Φρόιτ, το Φρόμ, τον Έριχ, το Βίλχεμράιχ. Έγινε γι' αυτό.
1: Είχαν ρίξει το σπόρο. Αυτό, αλλά αυτοί που τον πότισαν το.
2: Θέλω να πω, οι επαναστάσεις έχουν γίνει για αυτά. Τώρα
3: και
2: επανάσταση.
3: Η σύλληψη έγινε η σεξουαλική επανάσταση. Ναι, ναι, τώρα εγώ μπορώ να ελέγξω πώς τι θα.
2: Λέω
3: κάνω.
2: Αυτό σου λέω. Σε αυτά τα θέματα σεξουαλικά τα συμπεριλαμβάνω εκεί. Και γι' αυτό το λόγο έγινε η επανάσταση στον κόσμο. Για το πώς θα ζήσει ο άνθρωπος καλύτερα. Δεν έχουν γίνει επαναστάσεις γιατί ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας ή ο άλλος που είπε ψέματα ή εμπλέκεται στην ταβή στη Δήρα. Αυτό δεν καταλαβαίνουν τα κόμματα.
3: Και όταν δεν μιλάς
2: αναλώνονται
3: για
2: τα... στη σκανδαλολογία και χάνουν την ουσία.
3: Και όταν δεν μιλάς για τα προβλήματα των ανθρώπων που είναι αυτά που λες εσύ, σε απαξιώνει και σου λέει σιγά μη σηκωθώ εγώ να πάω να ψηφίσω.
1: Βολεύει όμως αυτό.
3: Αφού δεν βεβαίως και τους βολεύει. Α, και αυτούς τους βολεύει. Αλλά θέλω να πω ότι όταν δεν του λύνεις θέματα που έχουν σχέση με την οικογένειά του, με την ελευθερία του, με την ισότητά του, με το πώς θα πληρώνεται και όλα αυτά, σου λέει εντάξει, δεν είναι, με ένα άλλα με καίνε.
1: Γιατί όταν εγώ σου πετάω μελάνι με το σκάνδαλο, έτσι, το οποίο κάποια στιγμή θα βγεις και θα πεις, εγώ θα φέρω τη διαφάνεια, τέλος, το μαχαίρι στο κόκαλο και αυτό το κόκαλο πια έχει βγάλει, καλά, λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι, έχεις αφήσει απ' έξω το να βρεις λύση για το φορολογικό, να είναι πιο δίκαιο, έχεις αφήσει απ' έξω βασικά θέματα που αφορούν την κοινωνία, τον πολίτη, στην καθημερινότητά του. Οπότε σου λέει, άντε για πάμε στο σκάνδαλο, πάμε στο σκάφος.
2: Δεν γίνεται έτσι όμως η δουλειά. Δεν γίνεται.
1: Ναι, αλλά έτσι γίνεται μέχρι τώρα. Και αυτό φαίνεται.
2: Αυτό την πατάνε.
1: Το επιδοκιμάζουν. Το κακό είναι ότι κάποια στιγμή θα βιάσει δεξαμενή.
3: Παιδιά, είχαμε τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Είχαμε και πολύ μεγάλα σκάνδαλα την δεκαετία του 80.
2: Ήταν και πολύ... το 90 και το 2000 πάντα υπήρχαν.
3: Αυτά που ενόχλησαν ήταν πολύ
2: συγκεκριμένα. Θυμάμαι εγώ τον. Θυμάμαι, ας πούμε, επί Πασόκ, ήταν Καραμαλής πρωθυπουργός. Κάθε μέρα ο Καρχημάκης έβγαζε και από 3-4 σκάνδαλα. Αυτή ήταν η δουλειά του.
1: Μα αυτή ήταν η δουλειά,
2: ναι. Η δουλειά του.
1: Γραφείο τεκμηρίωσης.
2: Να βγάζει σκάνδαλα. Πάει το 2000 για εκλογές. Γεια σας. Χάνουνε. Δηλαδή δεν γίνονται. Το 2007 χάσανε από αυτά. Και λέει, μα έχασε το 9. Το 9 έχασε γιατί ο Καραμαλής δεν έδωσε λεφτά. Ανέβη δεν θα κέρδιζε. Το 7 έδωσε. 800 εκατομμύρια στους αγρότες. Τι λες τώρα, ρε. Νομίζουν ότι είναι έτσι απλά τα πράγματα.
1: Ναι, για να μην παρεξηγηθούμε όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να βγαίνουν τα σκάνδαλα στη φόρα, έτσι.
2: Ναι,
1: αλλά
2: ναι,
1: τα σκάνδαλα ως αιχμή του δόρατος για πολιτική είναι άλλο πράγμα. Είναι πάει στον κουβά.
2: Το σκάνδαλο που θα σε πάει φυλακή.
1: Θα σε πάει φυλακή. Ναι.
2: Όχι, υποθέτω ότι τα πιάσε ο Τάσος.
1: Ναι. Τώρα σκέψου πόσες εξετασικές και προανακριτικές έχουν γίνει στη Βουλή.
2: Εντάξει. Και ένας πήγε φυλακή, ο Άκης. Πλήρωσε για όλους.
1: Και ο Παπαντονίου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 84 40. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Αλφα Radio
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Ανδρέα, πιστεύεις ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα αντιμετωπίσει τη δυσπιστία των ψηφοφόρων σχετικά με τα θέματα αυτά του, πώς θα φορολογήσει, τι θα κάνει, ή πιστεύεις ότι θα το αγοράσουν αυτό, θα το πιστέψουν ότι είναι μια πιθανή προοπτική?
5: Ναι, και τα δύο θα συμβούν. Θα υπάρχει ένα χώρο.
3: Τι θα υπερισχύσει, λέμε τώρα. Πάμε έτσι. Δεν θα βάλω εγώ στοίχημα. Ο Τάκης θα βάζει αυτά.
5: Λέω ότι ένα κομμάτι θα λέει ότι αυτό είναι μια απόπειρα. Πώς το λέω, να πουλήσει ελπίδα.
3: Θα έχει απήχηση. Ή ο κόσμος έχει πονηρέψει. Ή ο κόσμος διψά και θέλει να ακούσει.
5: Ειδικότερα αυτά που λέει, ή κάποιο μέτρο ειδικότερα?
3: Κοίταξε, αυτό που έχει μείνει και που το χρησιμοποιεί πάρα πολύ, γιατί έχει και τίτλο που περνάει, είναι το θα φορολογήσουμε τους υπερπλούσιους.
5: Πατριωτική εισφορά, αυτό που λέει.
3: Όπως το λέει. Τη μία το λέει πατριωτική εισφορά, μετά λέει το 1%, μετά λέει δεν είναι ακριβώς το 1%, είναι 75 οικογένειες, κοντά είναι οι αριθμοί.
5: Απλώς έχει διάφορους τίτλους.
3: Το ένα είναι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, το άλλο είναι 75 άτομα. Τέλος πάντων, αυτό έχει πέρασει. Αφορά τον ψηφοφόρο που ψάχνει για κάποιο είδους δικαιοσύνη που να είναι και γρήγορη και άμεση και να τον ικανοποιήσει. Ή ο κόσμος έχει πονηρέψει και σου λέει, εντάξει, τώρα αυτό πρέπει να το δω λίγο με σκεπτικισμό.
1: Να πω κάτι.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, πες μου εσύ ποια είναι η διαφορά με τον Νίκο Ανδρουλάκη από αυτό που άκουσε σήμερα με τον Τσίπρα. Δηλαδή, ο Τσίπρας λέει ότι ο εκλογικός στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και η αλλαγή πολιτικής. Ο στόχος μας λέει είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τον ίδιο στόχο έχουν.
5: Το αντέγραψε ο Τσίπρας.
1: Το αντέγραψε ότι αίμα αυτό θέλω να πεις. Εντάξει, τελείωσε. Άρα λοιπόν τώρα θα βγει ο Ανδρουλάκης και θα πει 100% μας αντιγράφει τώρα, όχι στο 80%, copy-paste τώρα, τέλος.
5: Δηλαδή τι θα έπρεπε να πει ο Τσίπρας?
1: Δεν ξέρω τι θα έπρεπε να πει. Εγώ σου λέω ότι ο άλλος έχει πει πιο μπροστά. Υπάρχει ανταγωνισμός, δηλαδή είναι, ξέρεις, σε αυτό το πράγμα.
5: Τώρα, αυτό τον ανταγωνισμό, συγγνώμη τώρα.
3: Ναι.
5: Ένα λεπτό τώρα να μιλήσουμε. Αυτό τον ανταγωνισμό, μόνο το Πασόκ τον έχει στο μυαλό του. Ο Τσίπρας ούτε το κοιτάει το Πασόκ.
1: Ναι, γιατί ήρθε δεύτερος ο Τσίπρας. Ο Ανδρουλάκης ήταν πιο μπροστά. Δεν υπήρχε.
5: Πότε?
1: Πώς. Είχε κάνει στην άκρη, είχε βγει εκτός. Και βγει εκτός.
5: Ναι. Άλλο λέμε τώρα. Λέμε ότι ο Τσίπρας δεν ασχολείται με αυτό. Το Πασόκ συνέχεια βλέπει, μας αντιγράφει, μας κάνει.
1: Ναι, γιατί? Γιατί το Πασόκ έχει θέμα. Γιατί ο Τσίπρας από πού θα ψωνίσει? Από την εκλογική δεξαμενή του Πασόκ.
3: Έχω και ένα άλλο ερώτημα, πολύ μεγάλο.
5: Πού να ψωνίσει κιόλας? Ακόμα να έχει ψωνίσει και είναι πιο μπροστά από το Πασόκ. Άμα ψωνίσει κιόλας.
1: Κάτσε ακόμα. Δεν είναι πιο μπροστά. Ακόμα δεν έχει φτάσει το ποσοστό του. Το πήρε για λίγο γιατί έφυγε. Γιατί η Ούγια είναι 17. Με αυτό έφυγε ο Τσίπρας. Ναι. Άρα αυτό είναι ο πύχης.
3: Είπε επίσης ότι θα πάρουμε άλλους βουλευτές. Σας το βάζω γι' αυτό στη συζήτηση. Για να φτιάξουμε κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Δεν θα το κάνει αυτό.
3: Ναι. Από τους παλιούς θα πάρει. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, εγώ νομίζω μαζεύονται.
1: Είναι στον προθάλαμο, εγώ ξέρω τώρα, ο Ανδρέας το ξέρει καλύτερα.
3: Ανδρέας, ή ξέρεις να μας πεις, να μας διαφωτίσεις?
5: Στον προθάλαμο θα είναι, το είπε και σήμερα, όσοι πιστοί προσέλθετε, εγώ δεν θέλω βουλευτές, θα κριθούν ποιοι θα μπουν στα ψηφοδέλτια, δεν έχει κάποιος προκρατημένη θέση όπως το λέει. Νομίζω αυτό το πάει από την αρχή έτσι, από τότε, από το βιβλίο έτσι το πάει.
1: Να σου πω κάτι όμως, επειδή ξέρεις πάρα πολύ καλά, είμαστε όλοι παλιοί, ότι οι εκλογές χωρίς οργάνωση δεν γίνεται. Χωρίς οργανώσεις, χωρίς πυρήνες, χωρίς. Δηλαδή τώρα οι εκλογές την Κυριακή κρίνονται. Το τελευταίο και το πιο βασικό κομμάτι είναι εκλογικοί αντιπρόσωποι. Να μου πεις δεν θα έχει εκλογικούς, θα έχει. Το θέμα είναι.
3: Το μίνιμουμ.
1: Ναι. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα θέλει οργανώσεις. Οι βουλευτές, οι εκλεγμένοι, έχουν έτοιμο πακέτο, έχουν έτοιμους μηχανισμούς, ειδικά στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια τόσο, έχω την εντύπωση ότι η Ελλάς του Τσίπρα δεν έχει ακόμα δώσει αποτύπωμα ισχυρό.
5: Τώρα έφτιαξε εκεί 600.
1: Μα γι' αυτό σου λέω, αλλά οι εκλογές λογικά θα γίνουν την άνοιξη. Πότε θα προλάβεις να φτιάξεις μηχανισμούς για να μπορέσεις να στηρίξεις ένα ποσοστό που δικαιολογεί το όραμά σου για πολιτική αλλαγή? Ναι. Γιατί είναι ωραίο να το λέμε, αλλά άμα δεν έχεις βάση και απ' την άλλη βλέπεις ένα Πασόκ το οποίο τα έχει όλα αυτά παντού, έτσι, και βλέπεις ότι είναι στο 13, στο 12,5.
3: Μιλώντας για βάση, μας έχει στείλει εδώ ένα πολύ ωραίο ένας ακροατής. Καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε λέει, για την ενημέρωση. και μας γράφει, είναι λόγια γνωστά. Δεν χρησιμεύει τίποτα να δίνεις βάση στα λόγια κάποιου που είναι είτε ερωτευμένος, είτε μεθυσμένος, είτε υποψήφιος σε εκλογές. Σίρλεϊ Μακλέιν το είχε πει αυτό.
2: Λοιπόν, διαβάζω ότι στο θέατρο Τζένι Καρέζη θα ανέβει ο πειρασμός του Ξενόπουλου, Γρηγορίου Ξενόπουλου, σε σύγχρονη εκδοχή. Εκεί αρχίζω να ταλαιπωρώ το μυαλό μου.
3: Αλλά Μαρία Παπαχαραλάμπους.
2: Ναι, Μαρία Παπαχαραλάμπους παίζει. Δεν ξέρω τι σημαίνει σύγχρονη εκδοχή. Αυτό το έργο είναι μια αστική οικογένεια, πίνει τα τσάγια της απογεύματος και το έργο που σκάει μύτη μια 17χρονη καμαριέρα και γίνεται της κακομοίρα.
3: Ναι, γιατί είχανε τότε...
2: Αυτό έτσι...
1: Πολύ ωραίο διαλόγο του Ξενόπουλου, πολύ ωραία η διάλογη.
3: Είναι αρχές 20ου αιώνα, το έχουν φέρει όμως στο 50-60.
2: Γιατί να το φέρει στο 50-60. Γιατί να το φέρει στο
3: 50-60. Εφόσον είναι...
2: Γιατί έτσι είναι.
3: Έτσι δεν είναι η ελληνική ταινία.
2: Όχι, να το πάνε στο, στη δεκαετία που είναι.
1: Εκεί στην εποχή.
2: Που το έγραψε ο καλλιτέχνης.
3: Α, εντάξει, δεν ξέρω.
2: Γιατί δηλαδή το σύγχρονη εποχή. Γιατί. Αυτό το σύγχρονη εποχή του έφαγε. Α, σύγχρονη εποχή. Πήρε στον Χριστιανό το έργο. Γιατί το κάνει έτσι, ας πούμε.
3: Είναι. 70 χρόνια πίσω το πήγανε.
1: Ω, γιατί. Μην είσαι τόσο αυστηρό. Είναι ωραίο.
2: Α, η τράβακα με
1: γιατί
2: τώρα.
1: Καλέ. Είναι ωραίο όταν παίρνουμε έργα τη ελληνική λογοτεχνία. Δηλαδή.
3: Το 62 είναι η ταινία, εκεί το έχουν πάει κοντά.
2: Που ήταν ο
3: Με τη Φόνσου
2: και το. Ναι, ήταν η Φόνσου, ο Βοιατζή. Ήταν διάφοροι. Ο Παπαγιαννόπουλο, νομίζω.
3: Ναι, ναι, ναι, Γιονάκη. Μέλπο Ζαρόκοστα.
2: Ναι, Μέλπο Ζαρόκοστα, ναι, Γιονάκη. Ήταν άλλο το έργο τότε, ας πούμε. Ήταν ο Δοξαράς, έπαιζε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αλλά άλλο η ταινία αυτή που έγινε τότε και άλλο το θεατρικό έργο που πατάει πάνω στο κείμενο. Δεν είναι το ίδιο. Εν πάση περιπτώσει. Ανδρέα, σκέφτεσαι να γράψεις κανένα θεατρικό έργο?
5: Κοίταξε, στα σκαριά το έχω.
2: Για να τα γράψεις ένα έργο, να γράψεις ένα έργο με τίτλο «Οι εφοπλιστές». Και να. Και να
3: εκεί,
2: και εκεί, όχι, οι εφοπλιστές, και εκεί να δείχνεις πώς θα τους κατακρεουργήσει η εργατική τάξη.
5: Όχι, όχι. Εγώ θα το βάλω ανάποδα. Πώς κατεβαίνουν οι πλούσιοι εφοπλιστές αυτό κτλ. Και συναντάνε την εργατική τάξη και υπογράφουν ένα μανιφέστο εμφυλίωσης.
3: Happy end.
2: Ανδρέα. Δεν έχει κοιμηθεί καλά, ρε.
5: Γιατί ρε παιδιά, δεν
2: κοιμήθηκες καλά, ρε, το βράδυ. Σκεπάσου, ρε, με βλέπεις όνειρα τέτοια, ρε. Είναι δυνατόν να γίνει αυτό.
5: Το βράδυ είχε λίγο κρύο πάντως, πραγματικά.
2: Ναι, είναι γεγονός, είχε ψύχρα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, θα τα σας ακούσουμε το απόγευμα 6 με 8. Πάντα στην εκπομπή σου, Λαϊκή Απογευματινή, τίτλος και αυτός. Λαϊκή Απογευματινή. Πώς σου ήρθε Λαϊκή Απογευματινή?
5: Μα έτσι είναι οι επιτυχίες.
2: Βάλτο Λαϊκή Δεξιά καλύτερα. Λαϊκή
3: Δεξιά. Φαντάζεσαι. Δεν παρουσιάζει τέτοια εκπομπή, Λαϊκή Δεξιά.
5: Λοιπόν, είναι και Λαϊκή Αγορά, δεν ξέρεις.
2: Ναι, όχι αγορά, όχι, όχι. Λαϊκή Δεξιά ή Λαϊκή Απογευματινή. Λοιπόν, άντε καλημέρα.
5: Καλή
2: συνέχεια. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα πάμε για δελτία ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και όχι την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους που παίζει στο θεατρικό αυτό, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Θα πάω να το δω εγώ αυτό.
1: Θα με πάρεις μαζί?
2: Όχι βέβαια.
1: Α, πάρει με να τσακωθούμε. Να τσακωθούμε δημιουργικά. Γιατί θα μ' αρέσει.
11: Να κάτσεις πίσω πίσω.
1: Ε.
11: Να κάτσεις πίσω πίσω λέω.
3: Όχι, το ωραίο θα είναι μπροστά. Για, αν δεν του αρέσει να έχει και φάτσα αποδοκιμασίας. Να τον βλέπουν οι άλλοι. Ή θεωρία σου έχω. Πώς είναι στο Muppet Show?
2: Διάβασε το μήνυμα, λέει, αν έχεις ψυχή. Είμαστε ίσα. Τι είμαστε ίσα?
3: Για
2: ίσια. Ίσια ή ίσα?
1: Σε
2: ηλικία. Καλά, δεν το λέει καλά όμως. Σε 10 χρόνια που θα είσαι ακόμη ενεργός στο μικρόφωνο 80 χρονών, οι νέοι συναδελφοί σου θα σου αρέσει να σε λένε χούφταλο νεκροκεφαλή?
3: Μα δεν είπαμε
2: δεν
3: αυτό.
2: Δεν είπα αυτό, ρε. Μας
3: είπαμε σκελετού στην ντουλάπα.
2: Αφού δεν το κατάλαβε.
3: Μα,
2: το,
3: δηλαδή είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να μην κατανοείς κειμένου. Γι' αυτό λένε
1: υπονοούμενο
3: ότι
1: ήταν. Δεν
3: Ελλάδα.
1: Ήταν για την ηλικία.
2: Δεν ήταν για την ηλικία.
3: Είναι τα κρυμμένα μυστικά. Λέμε σκελετοί στην ντουλάπα.
2: Είναι τα κρυμμένα μυστικά.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι είναι τελευταίοι από τους τελευταίους στην Ευρώπη στην κατανόηση κειμένου. Έτσι εξηγείται. Συγγνώμη, αυτό ήθελα να πω. Να διαβάζετε βιβλία και εφημερίδες.
1: Και γίνεται δυσκολότερο όταν έχει αριθμούς. Το ξέρεις, ε. Καλημέρα.
3: Γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Λοιπόν, αντέ, γεια.
11: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το ποτηλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μεγάλα προβλήματα στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας και της λεωφόρου Μεσογείων, στη λεωφόρο Αθηνών από Δαφνή μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ανθούς έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση βασίζεται στο τρίπτυχο: δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ισχυρότερη παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή και περιορισμό των ανισοτήτων. Τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μετέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, κατά τη συνάντησή του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη ζητά την άμεση άρση του ναυτικού αμερικανικού αποκλεισμού, την άμεση αποδέσμευση των ιρανικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Για μια πολύ καλή τρίωρη συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Ιρανός Πρόεδρος Μαχμούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος αναμένεται σήμερα να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, σκοπός της παρουσίας του είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον κόσμο για την Ισλαμική Δημοκρατία και η προβολή της καταπίεσης που ασκείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Πτώση παρουσιάζουν τις τελευταίες ώρες οι τιμές του πετρελαίου μετά τις συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Στα 99 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 89 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Τρόπους για να τερματιστεί ο πόλεμος εξετάζουν Ουκρανία και Ρωσία, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια εκεχηρία στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών. Στο μεταξύ, ωστόσο, συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα Ρωσίας-Ουκρανίας. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και πόλεις κοντά στα μέτωπα. Την ίδια ώρα, οι Ουκρανικές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις τους στο ρωσικό έδαφος με βασικούς στόχους, δηληστήρια και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες θα πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικό δρόμο. Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι είτε θα έχουμε συνέχεια της υπάρχουσας πολιτικής με τον κύριο Μητσοτάκη με κάποιον άλλον, θεωρώντας πιθανό το ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, είτε θα υπάρξει πολιτική αλλαγή. Ο κύριος Τσίπρας επισήμανε ότι την ικανότητα αυτή την έχει η Ελλάς, ή εμείς ή κανείς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για το ενδεχόμενο συνεργασίας, δήλωσε ότι η Ελλάς θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης απευθυνόμενη σε όλο το φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων στη βάση του δικού της προοδευτικού σχεδίου. Σε διαφορετική περίπτωση, υποστήριξε ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες εκτίμησε ότι θα δώσουν τη λύση. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη στο μεικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η αναβολή δόθηκε λόγω κολλήματος στο πρόσωπο συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορημένου, ενώ ούτε ο 40χρονος καταδικασμένος σε ισόβια εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Το τελευταίο αντίο, λένε αυτήν την ώρα συγγενείς και φίλοι, στην 25χρονη Πινελόπη που δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της. Τη νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία ζήτησε η Πρωτοβουλία Γυναικών Ηγουμενίτσας. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση παράνομης διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη πρατηρίου καυσίμων. Στις 10:20 θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Πιθανότητα για ασθενείς βροχοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στον Ουντεβοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράγυρος θα αγγίσει 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λάβρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 27 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην συντροφιά σας. Μαζί πηγαίνουμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 12, όπως κάθε μέρα, αυτό το πρωινό που είναι βροχερό και όπως κάθε βροχερό πρωινό εδώ στην Αθήνα. Έχουμε τροχέα, έχουμε δυσκολίες στους δρόμους. Ο Κηφισός ήταν πολύ δύσκολος και όχι μόνο, όλοι οι βασικοί άξονες του λεκανοπεδίου. Ένας φίλος μου ο οποίος κάνει μια διαδρομή κάθε ημέρα από το Γέρακα σχεδόν, ναι, Γέρακα σύνορα με Αγία Παρασκευή μέχρι τον Πειραιά, μου είπε σήμερα ότι έκανε 1 ώρα και 30 λεπτά. Φοβερή ποιότητα ζωής. Αυτά είναι αυτά που κάνουν την Ελλάδα μοναδικά. Μ' αρέσει, δηλαδή. Πραγματικά είναι εξαιρετικά δύσκολο να μετακινηθείς. Υπάρχει λύση? Η απάντηση είναι πλέον ότι δεν υπάρχει. Τώρα θα πούν διάφοροι διάφορα για τον Κηφισό. Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή πριν από κάποιους μήνες επιχείρησαν στην κυβέρνηση να κάνουν μια άσκηση πώς θα ήταν και πώς θα επηρέαζε τον Κηφισό εάν άλλαζαν τα ωράρια των φορτηγών. Δηλαδή αν τα πλοία ξεφόρτωναν νωρίτερα, εάν τα φορτηγά φόρτωναν και αυτά νωρίτερα και μετέφεραν τα εμπορεύματά τους μέχρι τις 7 και κάτι τέλος πάντων, έτσι ώστε μετά τις 7.30 να μην υπάρχουν φορτηγά μεγάλα τα οποία κάνουν διαδρομές από και προς το λιμάνι και από και προς τα κέντρα logistics πέριξ της Εθνικής, προς το στον άξονα του Κηφισού, ας πούμε, και να επιβαρύνουν την κυκλοφορία. Και λέγανε ότι αυτό θα επιφέρει μια σημαντική μείωση κλπ. Μόλις ξεκίνησε η συζήτηση, έπεσε πάνω όλη η αγορά και είπε «Α, αυτό επιφέρει σημαντικά μεγαλύτερα κόστη και το ένα και το άλλο και το παραάλλο και θα έχουμε ανατιμήσει τα προϊόντα, αυτό θα αλλάξει όλη την αλυσίδα». Τα ωράρια, οι εργαζόμενοι, το ένα, το άλλο, το παράλλο. Αποτέλεσμα, η συζήτηση για τον Κηφισό έμεινε στα χαρτιά για άλλη μια φορά, όπως και για όλο το υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Εδώ η Ρίστο Εμπαρόδο πλέον έχει καθημερινά μποντιλιάρισμα για Αττική Οδός, η οποία θεωρητικά είναι ένας δρόμος υψηλότερης ταχύτητας. Όσοι μπαίνουμε καθημερινά, γιατί είμαι και εγώ σε αυτούς που χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση την Αττική Οδό, πληρώνουμε τον Μπομποδέκτη, το E-Pass, και εγώ φορτώνω, έχω μετρήσει πόσα χρήματα χρησιμοποιώ το μήνα στην Αττική Οδό. Σε έναν μήνα που χρησιμοποιώ την Αττική Οδό σίγουρα 8 με 10 φορές τις καθημερινές, γιατί μπορεί να τύχει κάποια βράδια να μην γυρίσω από την Αττική Οδό στο σπίτι μου, ενώ έρχομαι συνήθως από την Αττική Οδό από το σπίτι μου. Και ας πούμε ότι τα Σαββατοκύριακα θα κάνεις χρήση 1-2 φορές, πες 10 φορές την εβδομάδα. 10 φορές την εβδομάδα, 25,5 ευρώ επί 4, ένα εκατοστάρικο. Ένα εκατοστάρικο για να κολλάς την κίνηση, έτσι. Προφανώς για όσους είμαστε στην Αττική Οδό και βγαίνουμε στην έξοδο για τη Λαμία, τους επόμενους μήνες η κατάσταση θα βελτιωθεί, γιατί κάνουν τη διαπλάτυνση και από μια λωρίδα που ήταν ένα κατασκευαστικό έγκλημα η φέρουσα ικανότητα του δρόμου θα αυξηθεί, θα έχει 3 λωρίδες, οπότε θεωρητικά δεν θα κολλάς βγαίνοντας από τον κόμβο της μεταμόρφωσης προς την Εθνική Οδό, και αυτό θα είναι μια σημαντική ανάσα. Όμως τα προβλήματα που παρατηρούνται το πρωί, κυρίως το ρεύμα προς αεροδρόμιο. Προς αεροδρόμιο από την Ελευσίνα. Γιατί μετακινούνται φορτηγά τα οποία έρχονται από όλες τις βιομηχανικές περιοχές Αττικής, από τον Ασπρόπυργο, από τα Λιώσια, ή έρχονται από την Εθνική προς οπουδήποτε πηγαίνουν και θέλουν να μπουν στο ποτάμι. Αποτέλεσμα, κολλάμε. Λοιπόν, όποιος έχει λύση, ας έρθει να μου την πει. Ποια είναι η λύση? Η λύση είναι η παράκαμψη. Ναι. Όταν γίνει η παράκαμψη και όταν τα φορτηγά πηγαίνουν από πάνω από το βουνό, ενεργοποιηθεί ο παλιός ο δρόμος να πηγαίνουν από το βουνό και να βγαίνουν στο Σκαραμαγκά και μετά στον Πειραιά, εμένα, όταν γίνει αυτό, εμένα θα με λένε Ορνέλα.
για να επαναφέρω μια επιτυχία της περασμένης χρονιάς, επειδή αυτό δεν πρόκειται να γίνει, πάμε να οργανώσουμε τη ζωή μας με γνώμονα το ότι είναι πιο ρεαλιστικό να γίνει. Είναι πιο ρεαλιστικό να πάρει πρωτάθλημα ο Πας Πύργος που τώρα ανέβηκε στη Β' Εθνική στο ποδόσφαιρο, παρά να ξαναβγάλουν τα φορτηγά από το βουνό και εν πάση περιπτώσει να τα παροχετεύσουν από εκεί για να απελευθερωθούν κάπως οι δρόμοι. Τέλος πάντων, καλύτερη λύση είναι η αποκέντρωση και η παγκόσμια ειρήνη. Για πήγαινε να αποκεντρώσει, και εγώ λέω να αποκεντρώσουμε. Και εγώ διαρωτώ με, γιατί δεν πηγαίνει κόσμος στις πόλεις, δεν μιλάω τώρα στα χωριά που είναι δεκαγέρι και ένα καφενείο, στις πόλεις της μεσαίες όπου η κίνηση δεν είναι τόσο μεγάλη, όπου τα σπίτια είναι πιο οργανωμένα, όπου υπάρχουν δομές, όπου υπάρχουν σχολεία, όπου υπάρχουν επιλογές. Δεν πάει ο άλλος, ρε παιδιά. Δεν πάει ο άλλος, είναι απλό. Δεν πάει. Τι θα κάνουμε τώρα. Οι περισσότερες δουλειές είναι στην Αθήνα, οι περισσότερες ευκαιρίες είναι στην Αθήνα. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο άλλος σου λέει Αθήνα, Θεσσαλονίκη τώρα. Τι γρεβενά μου λες τώρα, στη Φωκίδα Άμφισσα, τι μου λες τώρα Αγρίνιο. Οι ευκαιρίες είναι στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, άντε και στην Πάτρα, ξέρω εγώ, σε 3-4 μεγάλες επαρχιακές πόλεις, στη Λάρισα, στο Ηράκλειο, άμα είσαι στην Κρήτη, μέχρι εκεί. Λοιπόν, γιατί αν ο άλλος δεν έχει κάπου να πατήσει, τι να αποκεντρώσει. Αν δεν έχει ένα σπίτι δικό του να πάει να πατήσει, δεν έχει κανένα νόημα. Λοιπόν, τώρα έτσι για να είμαστε συνεννοημένοι και να μην λέμε θεωρητικά σχήματα, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά θεωρητικά σχήματα και μπορώ να πω ότι έχω αρχίσει και βαριέμαι πάρα πολύ νωρίς στη δημοσιογραφία, έχοντας ακούσει πάρα πολλές μπούρδες βεβαίως. Α, μιας και λέω για μπούρδες, άκουσα σήμερα το πρωί τον κύριο Τσίπρα. Ωραίος ήτανε. Οφείλω να πω, κοίτα, συστημικός. Συστημικός παίκτης πλέον ο κύριος Τσίπρας. Στην πρωινή του συνέντευξη στο Sky έκατσε, είδε και το χορηγό του οικονόμου και ο οικονόμου και ο πιταράς τον κόψανε στα μέσα της συνέντευξης. Δεν την πήγανε μόνο κοπανιά τη συνέντευξη. Τον αφήσανε ένα δεκάλεπτο. Σηκώθηκαν, πήγαν, δείξαν το χορηγό της εκπομπής, πήγαν σε break και γύρισαν με τον κύριο Τσίπρα ένα μισάωρο. Μη μου κουνάς εσύ το κεφάλι, διότι δεν είναι πρόβλημα του σταθμού αυτό το πράγμα, το πρόβλημα είναι του πολιτικού αρχηγού που το δέχεται. Αν ο πολιτικός αρχηγός θέλει να κάτσει να κάνει break και να δει τους δωροθέτες και στο ενδιάμεσο να μιλήσει για τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού που τον ενδιαφέρουν, δικό του πρόβλημα είναι όχι του σταθμού. Ο σταθμός από τη διαφήμιση θα ζήσει, όχι από τον Τσίπρα. Από τον Τζίπρα αυτός ο σταθμός πάντως δεν θα ζήσει, είναι εγγυημένο αυτό το, είναι εγγυημένο. Μιας και λέω πάντως για τον κύριο Τσίπρα, αυτές τις κουβέντες για τα δηληστήρια. Ωραίος είναι ο Τσίπρας, ναι. Ωραίος. Είναι πρώτα απ' όλα με ξένα κόλυβα, γιατί υπάρχει και μια πιο βαλγκέρ εκδοχή της έκφρασης, την οποία δεν θέλω να την, να μετέλθω αυτής της εκφράσεως, με ξένα κόλυβα. Δεν μας πει κάτι ο κύριος Τσίπρας. Τα δηληστήρια εδώ στην Ελλάδα έχουν κατά βάση εξαγωγικό προσανατολισμό. Εξαγωγή κάνουν, δεν τα δίνουν τα καύσιμα εδώ πέρα στην εσωτερική αγορά. Η εσωτερική αγορά είναι μια παρονιχίδα της δραστηριότητας οικονομικής των δηληστήριων. Σε αυτούς θα βάλει φόρο. Επίσης, αυτοί λέονται, επειδή εγώ μαθαίνω και διάφορα άλλα που λέγονται εκτός αέρα, γιατί στον αέρα πάντα κάνεις το λεβέντι. Όταν κάποιος ρωτάει στο παρασκήνιο και λέει, αλήθεια, δηλαδή άμα ήσουν εσύ θα έβαζες φόρο στα δηληστήρια, λέει ο Τσίπρας, μαθαίνω. Ρε παιδιά, είπα κι άλλες τρεις εναλλακτικές στο χθεσινό TikTok που είπε πώς μπορεί να επιδοτηθεί η κατανάλωση στην πραγματικότητα και να πλαφοναριστεί η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη. Όχι, στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης, συγγνώμη, για να είμαι δίκαιος. Για τη βενζίνη δεν είπε ο Τσίπρας. Το πλαφόν αφορά τα προϊόντα αυτά, θέρμανσης και κίνησης. Λοιπόν, όταν τον ρωτάνε, λοιπόν, λέει, εγώ είπα και άλλες εναλλακτικές, δεν είπα μόνο το φόρο στα δηληστήρια. Όταν έρθει στα πράγματα ο κύριος Τσίπρας, γιατί τον άκουσα, βλέπει δεύτερες εκλογές και τρίτες εκλογές, όταν έρθει στα πράγματα και βρεθεί αντιμέτωπος με ενεργειακή κρίση, θα τον δούμε και αυτόν, γιατί μέχρι τότε, ξαναλέω, με ξένα κόλυβα κάνω και εγώ κηδεία.
Λοιπόν, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Ο Τάσος Τασκαλιδερανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας στο 212-214-800. Στο owner παπάκι alfaradio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι. Έτσι να χαλαρώσουμε λίγο γιατί είναι η μέρα περίεργη σήμερα και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, επιστρέφω. Διαβάζω και ένα άρθρο του κυρίου Σκέρτσου στο Facebook, ο οποίος λέει ότι προβληματίζει, λέει, η ενίσχυση των πολιτικών άκρων, συγκρίνοντας, λέει, την Ελλάδα και τη Γερμανία μετά τις εκλογές και την πολιτική αστάθεια και τους δείκτες κλπ. Εγώ τα έχω ξαναπεί αυτό το θέμα. Τα γράφω και σήμερα στο πρώτο θέμα. Αν τα συστημικά κόμματα δεν μπορούν να δώσουν σοβαρές απαντήσεις στα πρακτικά προβλήματα των πολιτών, οι πολίτες θα το ρίξουν στο τσάμικο και θα κινηθούν τιμωρητοί. Δεν είναι ότι δεν ψηφίζει κανένας, ξέρω εγώ, Βελόπουλο, πιστεύοντας ότι ο Βελόπουλος έχει ένα πολύ σοβαρό κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο στην επομένη των εκλογών και άμα τη εμφανίσει θα ξεδιπλωθεί, ας πούμε, και θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Σου λέει, έμπορας είναι αυτός, δύο βασικά οικονομικά ξέρει, λαϊκός τύπος είναι, ρίχτου, ξέρω, κάτι τέτοιο. Ή δεν ψηφίζει όλο Κασιδιάρη, γιατί βλέπεις τον Κασιδιάρη έναν ο οποίος θα κάνει τολμηρές μεταρρυθμίσεις, ξέρω εγώ, και τομές. Για Σαμαρά δεν ξέρω, γιατί δεν μπορώ να επισέλθω. Είναι συστημικός παίκτης ο Σαμαράς, δεν είναι αντισυστημικός, όσο και αν καμώνεται τον αντισυστημικό. Τώρα δεν μπορώ, βλέπω τον Πάνο Παναγιωτόπουλο μου κάνει τον αντισυστημικό, δεν μπορώ. Με τρελαίνει. Είναι πέραν των δυνάμεών μου αυτά τα πράγματα. Ή να βλέπω τον Μάριο τον Σαλμά να κάνει ερώτηση, λέει, γιατί δίνουμε τη δουλειά των εκλογών για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων στη Singular Logic. 50 χρόνια εκλογή. Υπάρχει άλλος ο οποίος θέλει να κάνει τη δουλειά αυτή? Είναι κάποιος που ενδιαφέρεται? Το ξέρει ο κύριος Σαλμάς? Ή δεν του αρέσει Singular Logic, γιατί κάποτε συνδεόταν με το Δερμιώτη, ξέρω εγώ? Διερωτώ με. Λέω εγώ μια άποψη. Λοιπόν, όσο δεν δίνεις πιστικές απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών, τόσο οι πολίτες θα το ρίχνουν στον τεριντάχτα και θα ψάχνουν είτε διαφορετικές εναλλακτικές, είτε θα κινούνται με τιμωρητική λογική. Αυτό είναι, πρέπει να είναι ιερό Ευαγγέλιο για τα συστημικά κόμματα, για τα κεντρογενή κόμματα. Αν δεν το καταλαβαίνουν, θα ξυπνήσουν το απόγευμα των εκλογών με πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Τα σχέδια είναι έτοιμα. Κάθε διαρροή απειλεί την έκπληξη. Άκρα μυστικότητα.
3: Έχω ζητήσει να κινηθούν όλοι με απόλυτη διακριτικότητα.
2: Περιμένω να φορά.
3: Έχουμε πρόβλημα. Ο Λάκης περπατάει λες και κάνει πασαρέλα και τον φωτογραφίζουν το πλήθη.
2: Την περίπτωσή του ίσως το σώσουμε.
3: Αυτή η αιμονή της με το styling θα μας κάψει.
2: Έπρεπε να το περιμένω. Ζεν και απαρατήρητη δεν πάνε μαζί.
3: Κατάλαβε τη μυστικότητα λίγο πιο κινηματογραφικά.
2: Έπρεπε να το προβλέψω. Λατρεύει τις ταινίες fashion noir.
3: Βέβαια. Καταστροφή. Είπα διακριτική είσοδο.
2: Χρησιμοποίησες λάθος λέξη. Είναι diva. Αυτό είναι το διακριτικό της.
3: Αυτό είναι το διακριτικά.
4: Καλά εσύ γιατί είσαι τόσο απλή.
3: Μισό. Και θα δεις. Τα μυστικά της μόδας και του GNTM έρχονται.
5: Next Top Model. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Γεια σας, κύριε Κερίδη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Ευγενίδη, από τη Βουλή.
1: Από τη Βουλή.
2: Με βγάλατε από την Ολομέλεια. Τώρα ολοκληρώνεται η συζήτηση μια σύμβαση του Υπουργείου Άμυνας.
1: Ναι, ναι.
2: Και έχουμε τις άρσεις ασυλίας σε λίγο, ναι.
1: Μπράβο, ωραία. Ένα ερώτημα για τις άρσεις ασυλίας.

0: εξαίρεση να εξετάσει το πώς ενέσχες του Κασελάκη, να μην του Λευτέρη Αυγενάκη, να μην περιμένει όταν έρθει η ώρα της, που μπορεί να είναι σε 6 μήνες, σε 10 μήνες, αλλά να το κάνει αύριο το πρωί με δική μας εντολή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούμε εμείς...
1: αυτό φαντάζομαι θα γίνει δεκτό έτσι όπως το λέτε. Έχει λογική αυτό που λέτε.
0: Ναι, δυστυχώς δεν έγινε δεκτό από την αντιπολίτευση, η οποία επέμενε στην άρση ασυλίας και στην παραπομπή στο δικαστήριο. Θεωρώ ότι το ζήτημα αυτό μπορεί να λυθεί και πρέπει να λυθεί κατά τον νόμο με την Επιτροπή Ποθενέσχεσης.
1: Και ο κύριος Λαζαρίδης τι έχει, δεν θυμάμαι ποιον να αντιπαρατίθεται.
0: Ο κύριος Λαζαρίδης έχει μία μήνυση από κάποιον δικηγόρο παλιό πολιτευτή του Σόρας.
1: Σόρα.
0: Σόρα, ναι.
1: Και αυτό του παλαβού που έλεγε με τα έχω 600 δις.
0: Εσείς λέτε παλαβός, εγώ σας είπα ποιανού ήταν πολιτευτής.
1: Τέλος πάντων, παρότι η συμπάθειά μου για τον κύριο Λαζαρίδη δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, τώρα μας εμεινεί ως ώρας, εντάξει, πάλι καλά.
0: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι, και το είπα και στην Επιτροπή, ότι είπε πολλά και κάποια από αυτά αντιπαθητικά. Αλλά εδώ δεν ψηφίζουμε με βάση συμπάθειες και αντιπάθειες, αν το κάναμε αυτό...
1: Αντιπαθητικά είπε ο κύριος Λαζαρίδης.
0: Ναι, ναι, το είπα στην Επιτροπή. Ναι, είπε κάποια πράγματα που... Κοιτάξτε, όταν είσαι υποπίεση, λέγονται πράγματα. Είδατε και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, του οποίου το θέμα έκλεισε, έτσι δεν είναι?
1: Δεν έκλεισε.
0: Θες.
1: Όχι, δεν έκλεισε. Μην βιαζόμαστε. Δεν επέμειναν οι Βέλγοι στο ένταλμα σύλληψη, γιατί παρουσιάστηκε ο κύριος Αβραμόπουλος. Η υπόθεση ως έρευνα δεν έχει κλείσει.
0: Ναι, ως προς εμάς, ως προς τη Βουλή και την άρση ασυλίας για την εκτέλεση ενός εντάλματος σύλληψης, αυτό αναιρέθηκε. Αυτό εννοώ.
1: Μα αφού του είδατε την ασυλία, τι άλλο να κάνετε, να βάλετε βραχιόλια στον Αβραμόπουλο?
0: Σας λέω ότι εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι δεν είχε ουσία η υπόθεση, διότι δεν υπάρχει πια ένταλμα σύλληψης. Αυτό θέλω να πω.
1: Είναι μια ενεξελίξη έρευνα. Θα δώσω ο κύριος Αβραμόπουλος απαντήσεις του. Εγώ δεν έχω λόγο. Το είχα πει και εκείνη την περίοδο. Νομίμως δηλωθήσα και φορολογημένη μίζα είναι λίγο περίεργο στυλ.
0: Για να το πούμε απλά. Έρευνες γίνονται και γίνονται πολλές. Η Βουλή έλαβε ένα αίτημα για την εκτέλεση εντάλματος σύλληψης. Σε αυτό αποφάσισε η Βουλή με πολύ μεγάλη πλειοψηφία και κατόπιν αιτήσεως του ίδιου του Δημήτρη Αβραμόπουλου προς τιμήν του να άρει την ασυλία και να εκτελεστεί. Στο μεταξύ ωστόσο το ένταλμα αυτό ακυρώθηκε από τις βελγικές αρχές που το είχαν εκδώσει. Άρα δεν υπάρχει θέμα ως προς τη Βουλή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στα τρέχοντα. Γιατί γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για τα μέτρα στήριξης.
0: Τα πιο πολλά βεβαίως είναι για την Κωνσταντοπούλου, έτσι, που έχουμε κάθε εβδομάδα μία μήνυση από δικαστή ή από πυροσβέστη ή από αστυνομικό για όλα αυτά τα εκτροματικά που έχουν γίνει στη Λάρισα.
1: Εντάξει, η κυρία Κωνσταντοπούλου λογικά θα αντιμετωπίσει το φυσικό δικαστή και δεν νομίζω ότι έχει και φόβο να αντιμετωπίσει το φυσικό δικαστή. Εδώ αντιπαρατέθηκε μαζί του πολύ σκληρά.
0: Από τη λισαλέα της αντίδραση και είναι αυτή η οποία δεν θέλει τις άρσεις, διότι όλοι αυτοί κατά την Κωνσταντοπούλου είναι πράκτορες του Μητσοτάκη. Δεν ξέρω πόσο φοβάται ή δεν φοβάται, αλλά θα τα δούμε όλα.
1: Τέλος, θα τα δούμε όλα αυτά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τώρα για
0: είναι
1: τα
0: ευχάριστα.
1: Ήθελα να ρωτήσω για τα καύσιμα. Ακούω ότι η παρέμβαση που έχει προαναγγελθεί πάει για την άλλη εβδομάδα. Και βλέπω μια σειρά κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με πρώτο τον γραμματέα, τον κύριο Κυρανάκη, να λέει: είναι προσωπική μου άποψη ότι πρέπει να μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα. Βλέπω τον συνάδελφό σας, τον κύριο Πέτσα, να λέει ότι δεν χρειάζονται νεροπίστολα, χρειάζονται μπαζούκας για τα καύσιμα. Εσείς σε ποια λογική είστε?
0: Εγώ θεωρώ ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι λίγο κουκουρούκου. Την ώρα που γίνεται το έλα να δεις διεθνώς, εδώ προσπαθούμε να μπούμε σε μια πλειοδοσία, δώσει και άλλα φράγκα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο είναι ότι αυτά τα φράγκα δεν είναι του Μητσοτάκη να τα κρατάει για τον εαυτό του, είναι του ελληνικού λαού. Και του ζητάμε να τα μοιράσει. Εάν τα είχε, θα τα μοίραζε. Διότι κανείς δεν αυτοκτονεί 6 μήνες πριν τις εκλογές. Άρα, ο Μητσοτάκης έχει κάνει ένα συγκεκριμένο κουμάντο. Θεωρώ ότι πρέπει να κρατήσει μια ρεζέρβα, γιατί κανείς δεν ξέρει τι μας ξημερώνει.
1: Τρίτον,
0: είμαι εναντίον των φόρων γενικά. Ως φιλελεύθερος. Μακάρι να μειωθούν. Στην Ελλάδα έχουμε πολύ υψηλούς φόρους στα καύσιμα.

0: Είναι η μισή όμως αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι τους έχουμε πολύ υψηλούς, διότι έχουμε το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρώπη παρά τη μεγάλη μείωση τα τελευταία 6 χρόνια, διότι έχουμε τη μεγαλύτερη στήριξη συνταξιοδοτικού στην Ευρώπη από τον προϋπολογισμό, παρά τις τρομερές και φοβερές περικοπές, διότι έχουμε τις μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη, γιατί έχουμε την Τουρκία. Διότι.
1: Άρα έχουμε μια εθνική διακινδύνευση και ένα προβληματικό παραγωγικό μοντέλο.
0: Έχουμε αμαρτίες του παρελθόντος, βλέπε ασφαλιστικό και δημόσιο χρέος. Η δικιά μας γενιά, κύριε Ευγενίδη, δυστυχώς είναι αυτή, εσείς είστε πολύ μικρότερος από μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή που είναι άνω των 30 και είναι στην παραγωγική διαδικασία όλοι μας εμείς, πληρώνει τα σπασμένα. Εγώ μπήκα στην κρίση 37 χρονών και 16 χρόνια μετά. Έτσι δεν είναι.
1: Άρα το διατάφτα ποιο είναι για
0: αλλά
1: τα καύσιμα.
0: Αυτή είναι η εθνική
1: υποχρέωση. Το διατάφτα άρα για το...
0: είναι εάν υπάρξει δυνατότητα από την Ευρώπη με τις οροφές δαπανών και αν κάνει τα κουμάντα ο Κυριάκος Κερακάκης και αν προφανώς δεν μπορεί να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση στα 1,75 το θεωρώ αδιανόητο με την έννοια ότι ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα αλλά να πούμε και στον ελληνικό λαό την αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή έχει κλείσει όχι μόνο το Ορμούς αλλά και η Ερυθρά ότι γίνεται το έλα να δεις στη Σαουδική Αραβία η οποία πιέζεται από κάτι αντάρτες η παντοδύναμη Σαουδική Αραβία που έχει ξοδέψει εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε αμερικανικά όπλα και είχε ρίξει όλη της τη στήριξη στην αμερικανική ομπρέλα προστασίας
1: ο και έμεινε μόνη της
0: απολύτως μόνη και εδώ κινδυνεύει η ίδια εδώ δεν είναι μόνο ότι καταλαμβάνουν θαλάσσιες περιοχές στην Ερυθρά, στην Ιεμένη. Εδώ καταραίει όλος αυτός ο μηχανισμός τον οποίο είχε στήσει και είχε χρηματοδοτήσει όλη την προηγούμενη δεκαετία.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και εμείς εδώ συζητάμε αν η Όλγα Γεροβασίλη θα πάει στον Αλέξη, τι είπε ο Αυλονίτης, του Φαραντούρη τις ανοησίες.
1: Κοιτάξτε, από όλα όσα μου λέτε, μου είναι αδιάφορο που θα πάει η κυρία Γεροβασίλη ώρα της καλή. Ο κύριος Φαραντούρης είναι αστεία πράγματα. Αστεία, δεν είναι αστεία αυτά που είπε.
0: Δεν αναφέρομαι
1: για τον κύριο για τον κύριο Αυλονίτη όμως που λέτε, έχει μια ουσία. Το ποια κυβέρνηση μπορεί να υπάρξει μετά τις εκλογές είναι μια ουσιώδη συζήτηση.
0: Ο κύριος Αυλονίτης είπε Αυλονίτης. Κάτι. Ακούστε, έχετε απόλυτο δίκιο. Ξεκίνησε από τον κύριο Πάνα σε δικιά μου συζήτηση που είχα μαζί του.
1: Σωστά.
0: Και ο Πάνας και ο Αυλονίτης λένε το λογικό επακόλουθο της απόφασης του Πασόκ στο συνέδριο.
1: Ναι. Άμα δεν πας με τη Νέα Δημοκρατία θα πας με όλους τους άλλους. Ποια είναι.
0: Απορώ γιατί το Πασόκ αποδοκίμασε τον Πάνα, τον εξοβέλησε, τον καταδίκασε, του έβαλε σιωπητήριο, δεν ήρθε ο Πάνας προχθές στην ομιλία του Ανδρουλάκη, έχουν γίνει ρήξεις. Για το αυτονόητο. Άπαξ και παγιδεύτηκαν από τον Χάρη Δούκα και επέμενε στην αυτοπαγίδευσή του ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης γιατί τον άκουσα να ερωτάτε στη συνέντευξη και τον είδα πως απάντησε.
1: Και πάντως και το Πασόκ προσπαθεί να μην γίνει σάντουιτς. Προσπαθεί να μην χάσει ψηφοφόρους και προς τη Νέα Δημοκρατία και προς την Ελλάς.
0: Το Πασόκ μπορούσε να αφήσει τα πάντα φλού. Δεν χρειαζόταν να γίνει συγκεκριμένο. Μπορούσε να πει θα δούμε το αποτέλεσμα, μπορούσε να πει δεν θα αφήσω τη χώρα ακυβέρνητη, όπως έλεγε η Φόφη, μπορούσε να πει ότι θα επιβάλλω όρους και προϋποθέσεις, μπορούσε να πει άλλο η Νέα Δημοκρατία, άλλο ο Μητσοτάκης, χίλια δυο μύρια μπορούσε να πει. Δεν τα είπε αυτά. Είπε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και άνοιξε μια κουβέντα το ίδιο με δικιά του ευθύνη, διότι μόλις πει θέλω να είμαι πρώτος, χωρίς αυτοδυναμία. Άρα με συμμαχική κυβέρνηση, χωρίς τη Νέα Δημοκρατία, απομένει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ωραία.
0: Και αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο εμείς, και ξέρετε, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα σύμβολο στον κόσμο μας.
1: Ναι.
0: Προφανώς αποδυναμωμένο, προφανώς...
1: Καλά, δεν τρομάζει ο κύριος Τσίπρας όσο τρόμαζε
0: το
1: 2015.
0: Δεν τρομάζει, δυστυχώς, ναι.
1: Γιατί όσο θα έπρεπε, δεν είναι τρομακτικός. Δεν είναι τόσο
0: τρομακτικός. Είναι τρομακτικός γιατί έχει τηθεί τόσο πολύ, όχι για το αυτά που λέει.
1: Ναι.
0: Όχι ότι έχει βάλει μυαλό. Αλλά προφανώς ένας που παίρνει ποσοστά μικρότερα από αυτά με τα οποία έφυγε όταν έχασε με 18% προφανώς δεν είναι αρκετά.
1: Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω κύριε Κυρίδη. Γίνεται μεγάλη
0: αλλά
1: κουβέντα.
0: Αυτό που λέει λοιπόν ο Αυλονίτης για να το κλείσουμε είναι το φυσικό επακόλουθο. Ψηφίζοντας Ανδρουλάκη, ψηφίζει η κυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα. Τελεία και παύλα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσο αρέσει αυτό στην Άννα Διαμαντοπούλου και στο Γιάννη Μανιάτη. και στον Παναγιώτη Δοδουνίκη.
1: Θα τους ρωτήσουμε. Θα τους ρωτήσουμε. Εδώ είδα τις προάλλες στέλεχος του Πασόκ, το ανέδειξε και ο Ανδρέας Λοβέρδος, που είπε στο Sky, νομίζω, ένα πρωί, ότι ήταν λάθος η συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το Πασόκ το 12-15. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω όμως κάτι τελευταίο που το έβαλε χτες στην κουβέντα η κυρία Μπακογιάννη και συζητήθηκε και πολύ στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας. Ποιοι είναι οι αλαζόνες υπουργοί, ποιοι είναι οι καλαμοκαβαλάριδες, και εσείς τα έχετε πει αυτά.
0: Προηγήθηκε,
1: αλήθεια είναι αυτό. Είστε στο ίδιο state of mind με την κυρία Μπακογιάννη, είναι αυτές οι διεθνείς επαφές, το Συμβούλιο της Ευρώπης, αυτά είναι.
0: Είναι τιμή μου, γιατί είναι μια πάρα πολύ έμπειρη πολιτικός και πολύ, πώς να το πούμε, μετριοπαθής και σοβαρή.
1: Κοίταξε. Τι μετριοπαθής, τους έσχισε χτες.
0: Το μετριοπαθές δεν σημαίνει χλιαρό.
1: Α,
0: μπερδευόμαστε. Και εγώ έχω έναν ώρες λόγο με οξείες και γωνίες, έτσι δεν είναι. Αλλά δεν θα με κατέφτασε κανείς στα άκρα. Λοιπόν, λέω τούτο. Ερωτήσει. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία? Και η απάντηση είναι απλή. Δεν είναι η αντιπολίτευση, η οποία είναι πολύ διασπασμένη, η οποία είναι σε παραζάλι, η οποία όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, είναι ο κακός μας εαυτός. Αυτόν πρέπει να προσέξουμε και με αυτόν οι πολίτες έχουν και δικαίως ευαισθησίες για να πάσα στιγμή εκνευρίζουμε κόσμο. Ενώ κάνουμε πάρα πολλά, συχνά κλωτσάμε την καρδάρα με το γάλα. Μες. Ποια είναι αυτή η συμπεριφορά, η αλαζονική? Ένα το κρατούμε. Τα υπόλοιπα σε άλλη συζήτηση.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κερίδη. Καλή σας μέρα. Καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε πολύ γρήγορο διάλειμμα. Επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989 ακούτε. Καλημέρα στο Βασίλη, στην Όλγα, στον Γιάννη, στο Βίρονα, με τον Αβραμόπουλο, λέει, που τη σκαπούλα, αν έχω κάποιο σχόλιο. Να σου δώσω, ρε Βίρονα, ένα τηλέφωνο στο βελγικό αστυνομικό τμήμα που τον κάλεσε να τους πάρεις, να τους ρωτήσει αν έχουν κάποιο σχόλιο. Εγώ θα σχολιάσω τους Βέλγους, οι οποίοι έχω μόνο ένα σχόλιο να κάνω για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Πολύ κακός δεν πήγε σε πρώτο χρόνο και το άφησε να σέρνεται και του βγάλαν οι Βέλγοι αστυνομικοί ένα ένταλμα το οποίο απεδείχθη ότι δεν ήταν και τόσο δραματικό στο τέλος, ρε παιδί μου, να πας να κάνεις μια κουβέντα, να πιεις έναν καφέ, αλλά τον έπιασε μάλλον συστολή τον κύριο Αβραμόπουλο. Τους ντράπηκε, ξέρω εγώ. Και επέλεξε αυτό το πράγμα να είναι σαν τη σκόνη κάτω από το χαλί. Βάζεις. Κάποια στιγμή κάνει μια κούρμπα το χαλί. Ξέρω εγώ. Ας πήγαινε νωρίτερα να έχει τελειώσει αυτή η συζήτηση, να μην αδικείται και ο άνθρωπος. Γιατί εγώ δεν λέω ότι ο Αβραμόπουλος έκανε κάτι. Αποδεικνύεται, το είχα πει και τότε που έσκασε η υπόθεση, μίζα νόμιμη και φορολογημένη κατά τον τρόπο που φέρεται να την εισέπραξε ο Αβραμόπουλος για να ασκήσει επιρροή και το ένα και το άλλο και το παρόν μπούρδες. Σιγά τη μίζα. Πήρε 70 χιλιάρικα μισθό από μη κυβερνητική οργάνωση. Ναι. Από τον Αβραμόπουλο περίμενε το Κατάρ να πάρει τη visa, το visa waiver. Δεν μπορώ τις βλακίες τώρα. Όσοι τα λένε αυτά, αλλά Έλληνες δημοσιογράφοι είναι, σιγά το επίπεδο. Επίπεδο δάπεδο. Για να μην έχουμε ψευδεστήσεις. Το επίπεδο της ελληνικής δημοσιογραφίας είναι ανάλογο του επίπεδου των Ελλήνων πολιτών. Δεν υπάρχει καμία επίγνωση των ευρωπαϊκών διαδικασιών, καμία επίγνωση του πώς λειτουργούν όλα αυτά τα πράγματα σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καμία γνώση για τη διαστρωμάτωση στην Ευρώπη. Η Ευρώπη. Είναι η Ευρώπη ένα πράγμα. Τι είναι το Ευρωκοινοβούλιο, τι είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τι είναι η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είναι καμία γνώση. Δεν λέω ότι υποχρεούται ο πολίτης να είναι άρτιος γνώστης των ευρωπαϊκών θεσμών. Περιμένω από τον δημοσιογράφο όμως να ξέρει λίγο καλύτερα. Και να μην καμουφλάρει την άγνοιά του πίσω από ερωτήσεις. Εγώ δεν ξέρω, ρωτάω. Μα μάθε, κάνε ρεπορτάζ. Ρώτα έναν ευρωβουλευτή. Ρώτα ένα στέλεχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλοι έχουμε κάποιον που ξέρουμε, βρεδιά όλοι, πώς λειτουργούν αυτές οι διαδικασίες. Άμα ρωτούσε λοιπόν κάποιος, θα έβλεπε ότι αυτά τα οποία λέγανε για τον Αβραμόπουλο είναι ανεκδοτολογικού χαρακτήρα. Αλλά ο κύριος Αβραμόπουλος με το χειρισμό που έκανε σε πρώτο χρόνο, προφανώς και λειτουργώντας παρελκυστικά για την όποια αστυνομική έρευνα. Η αστυνομική έρευνα στο Βέλγιο είναι η εξής. Σας θυμίζω την υπόθεση του Αλέξη Γεωργούλη. Πριν από τις εθνικές εκλογές του 23, καταγγέλθηκε ο κύριος Γεωργούλης, είναι ηθοποιός πρώην ευρωβουλευτής, για σεξουαλική κακοποίηση μιας κυρίας στελέχους της ευρωομάδας των σοσιαλδημοκρατών, στενή συνεργάτηδος του Νίκου Ανδρουλάκη, εν συνεχεία. Έγινε, λέει, αστυνομική έρευνα. Μάθαμε τίποτα, κατέληξε κάπου η έρευνα αυτή. Πού καταλήξαμε? Ο Γεωργούλης απεσήρθε από την πολιτική. Έχασε η πολιτική, έχασε και το θέατρο γιατί ξαναγύρισε σε αυτό, αλλά τέλος πάντων, θα κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Και διεσήρθηκε το θύμα. Στην Ελλάδα αυτό είναι φοβερό. Διεσήρθηκε το θύμα γιατί οι Βέλγοι αστυνομικοί 5 χρόνια τα κλωσάνε. Αυτό συνέβη. Λοιπόν, μου λέτε τώρα για τους Βέλγους αστυνομικούς. Ακούει ο Βέλγος αστυνομικός. Σαν να λέμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν είναι φημισμένοι οι Βέλγοι αστυνομικοί για κάτι. Είναι σαν να λες Λιθουανός φούρναρης. Έχει ακούσει κάποιος τη Λιθουανία να φημίζεται για το ψωμί? Λοιπόν, θυμίζω τρεις τρόποι επικοινωνίας: 212-212-4800, onair.alpharadio989.gr και 947-989-989, το Viber. Να πω ότι στην καθημερινότητά μας έχουμε πλέον πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σας θα δείτε το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς, όπου και αν βρεθείτε, με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε, μάθετε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το Telekom GR.

0: Λοιπόν, επιστρέφω τώρα. Μου λένε και ο Πάνος ο Θεοφιλόπουλος και ο Βιερονάς ότι ο Ηρακλής Πουαρό ήταν ευέλου. Ναι, φανταστικός. Φανταστικός. Ο Τεντέν. Detective ήταν. Ναι. Επίσης, δεν ήταν επίσημος αστυνομικός, σωστό και αυτό. Επίσης, ο Τεντέν, δημοσιογράφος ήταν με τη Μιλού. Απλά ήταν detective εκ του προχείρου. Τον έκανε η ζωή detective. Δεν είναι ότι. Επίσης, ξαναλέω, όλοι αυτοί είναι φανταστικοί χαρακτήρες. Δεν βρήκαν έναν πραγματικό να τον κάνουν. Να τον έχουμε, να τον θυμόμαστε. Λοιπόν, ωραίος. Ο τελευταίος Πουαρό που είδε είναι του Κένεθ Μπράνα. Ήταν πολύ ωραίος. Δεν είναι. Πάντα το μεταξύ, εγώ όποτε σκέφτομαι τον Πουαρό, έχει χαράξει τόσο πολύ το μυαλό μου η εικόνα του David Σουσέι, η παλιά, αυτό που είναι ο καραφλός με το μουστάκι, το τσιγκελωτό. Γιατί ο Σουσέι ήταν ένα πολύ στρογγυλό πρόσωπο, περίεργο πρόσωπο. Και όποιον και να δω μετά, σκέφτομαι αυτόν. Αλλά και ο Κένεθ Μπράνα που το είχε πιο πλούσιο, ήταν μουσί με μουστάκι μαζί του Κένεθ Μπράνα. Πολύ ωραίος ήταν και στο έγκλημα στον Νείλο, ήταν πολύ ωραίος που τον έβλεπα. Το είχε το Netflix κιόλας πριν. Το καλοκαίρι το είδα νομίζω, το είχε βάλει το Netflix. Σιγά τους Βέλγους, λέει ο Σπύρος, εμείς είχαμε Στάθη Θεοχάρη. Σκουλίκια! Σκουλίκια! Διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
3: Έχεις γενέθλια.
4: Ναι.
3: Έφερες τούρτα.
4: Χωρίς ζάχαρη.
3: Να τα καταστήσεις.
4: Θα προσπαθήσω.
3: Ωραία.
4: Ναι.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
4: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφω, Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Κοιτάξτε τώρα, θέλει λίγο comic relief το πράγμα. Για σκεφτείτε τώρα, ας πούμε, να μην πήγαινε ο κύριος Αβραμόπουλος, ή όποιος κύριος Αβραμόπουλος, δεν λέω, να ήταν, ας πούμε, ο Στάθης Θεοχάρης στους Βέλγους εκεί πέρα. Για να θυμηθούμε μια ωραία στιγμή του, γιατί ο Σπύρος είχε μια ωραία έμπνευση, παρακαλώ.
8: Κύριε Στάθη, κύριε Στάθη. Το έπεσε αυτό, παρακάτω.
0: Κύριε Στάθη.
8: Τηλεφώνησε Σαμπίνα.
9: Σαμπίνα, και γιατί τηλεφώνησε εδώ στο γραφείο?
8: Ήθελε τον Άκο.
9: Να, ο Νάκος. Γιατί παθαίνει σε μένα?
8: Ήθελε τον Άκο και δεν τολμούσε να μιλήσει σε εσάς.
9: Γιατί δεν τολμούσε, τι έγινε, τι σημαίνει?
8: Τι λένε, ρε. Τηλεφώνησε από ένα γειτονικό σας σπίτι.
9: Γειτονικό σπίτι δικό μου?
8: Ναι.
9: Γιατί δεν έχω τηλέφωνο στο δικό μου το σπίτι?
0: Σωστό.
8: Το έκοψαν.
9: Γιατί το έκοψαν, όχι το πλειώσαν.
8: Ενώ το τράβηξαν από την πρίζα του τοίχου.
9: Ποιοι το τράβηξαν?
8: Τέσσερις κουκουλοφόροι όρμησαν και άρπαξαν τη Μαριάννα.
9: Μίλα καλά, γαμώ το όργα, μη με τρελαίνεις, μίλα!
8: Πριν από λίγη ώρα, απήγαγαν τη Μαριάννα. Τέσσερις κουκουλοφόροι, κακοποί.
9: Όχι ρε, γαμώ το, όχι, δεν έφερα τώρα. Όχι ρε, Άκη με. Όχι ρε, Άνανδρε, όχι! Όχι! Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, μπορείς γαμώτο να με πολεμάς και να βάζεις μπροστά τα γυναικόπαιδα. Αν θέλεις να τα πάλι στο βασίλειο μου πάνω εμένα. Εκτείνωσαν, έχει σκότσια.
0: Μπιλέντου, έχεις το πουθενά.
9: Όχι τη γυναίκα μου. Αλλή μόνο σου, κέρατο. Αλλή μόνο σου όταν θα πέσεις στα χέρια μου. Θα σε κάνω εγώ να προσεύχεσαι και να εύχεσαι εγώ να τη δώσω. Να μη σε είχε κάνει η μάνα σου. Όποιος και να είσαι. Φίλος, συνάδελφος, αδελφός. Αλίμονό σου θα γίνω δικαστή σου και δημιό σου, αλήτη. Και θα σε τιμωρήσω κατά τα έργα σου, αλήτη. Κατά τα έργα σου, αλήτη. Κατά τα έργα σου, το Μάρι.
0: Τον κοιτάει ο Λεβένταγας εντωμεταξύ. Αυτά πλέον δεν βγαίνουν πλέον τέτοιοι αστυνομικοί. Ζητώ συγγνώμη για τα δύο λεπτά αναμονής από τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Ράνια Θρασιά. Με συγχωρείτε, κυρία Θρασιά, για το μικρό κωμικόν, αλλά καμιά φορά πρέπει ασχολούμενος με το πολιτικό σύστημα να κάνουμε και κανένα κωμικό intermedio ή τελειώς θα τα πάρουμε όλα κατάκαρδα. Πώς είστε, καλή σας μέρα.
10: Καλημέρα. Έχετε πολύ δίκιο, κύριε Βιαννίδη. Νομίζω ότι το χιούμορ δεν έβλεψε ποτέ κανέναν. Στα δύσκολα ειδικά, ίσως αποτελεί μία κάποια λύση.
0: Εσείς που τα ξέρετε καλύτερα τα θέματα ψυχικής υγείας, νομίζω ότι το διαπιστώνετε, είναι το πρώτο πράγμα που διαπιστώνετε πόσο χρειαζόμαστε να πάρουμε και μια ανάσα τέτοιου είδους, λίγο ελπιδοφόρα.
10: Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό, κύριε Βιαννίδη.
0: Λοιπόν, τώρα να έρθουμε λίγο στα δικά σας το ΠΑΣΟΚ, γιατί μας έχετε μπερδέψει, πρέπει να σας πω τη μαύρη αλήθεια, κυρία Θρασιά.
10: Εδώ είμαι να σας ξεμπερδέψω.
0: Δεν έχω καταλάβει το ΠΑΣΟΚ με. Συγγνώμη. Άνοιξα τον ήχο του υπολογιστή μου προηγουμένως για κάτι. Δεν έχω καταλάβει ποιος είναι ένας δυνητικός κυβερνητικός εταίρος για το ΠΑΣΟΚ. Έχω ακούσει πολλά διαφορετικά πράγματα. Προφανώς μετά τις κάλπες θα το δείξει ζωή, αλλά με ποιον μπορείτε να συνεργαστείτε ρεαλιστικά?
10: Κύριε Βιαννίδη, πράγματι μετά τις κάλπες θα το δείξει η ζωή και αυτό περιμένουμε, γιατί κανείς δεν μπορεί να υποκαταστήσει βούλευση του ελληνικού λαού. Οπότε αυτό που είναι όμως σαφές και νομίζω ίσως βοηθήσει σε αυτό το θολό το οποίο περιγράφεται, είναι ότι επειδή το ΠΑΣΟΚ και κατά κοινή ομολογία ευτυχώς με την έννοια ότι έχει φτάσει στους πολίτες, έχει ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα που απαντάει με πάρα πολύ ρεαλιστικό αλλά και την ίδια στιγμή με ευαίσθητο τρόπο μέσα από την κοινωνική του πολιτική στα προβλήματα του πολίτη στην Ελλάδα το 2026. Άρα, για να μην έχει κανένας αρνητικές εκπλήξεις και κάθε ψηφοφόρος που θα επιλέξει να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και μετά τις εκλογές θα ξέρει ότι αυτό το πρόγραμμα απαρέγκλιτα θα τηρηθεί, γιατί θεωρούμε αυτό είναι το πολιτικά ορθόν, ηθικό και τίμιο. Άρα όποιο κόμμα προκύψει μετά τις εκλογές και μετά την επιλογή του ελληνικού λαού που θα θελήσει προφανώς προοδευτικό, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα μη προοδευτικό κόμμα θα θελήσει να συνταχθεί κάτω από το ανακοινωμένο συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, θα μπορέσει δυνητικά να αποτελέσει έναν κυβερνητικό εταίρο, αν αυτό είναι το.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι άμα βγείτε πρώτοι. Δεν φαίνεται ρεαλιστικά αυτό αυτή την ώρα. Δηλαδή, να είμαστε και λίγο πραγματιστές.
10: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, όμως παρόλα αυτά νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει και μια εξαιρετικά μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Άρα όσο περνάει ο καιρός και όσο βλέπουμε την αδυναμία της κυβέρνησης να διαχειριστεί τα μείζωνα προβλήματα των πολιτών, όπως είναι η ακρίβεια, όλη αυτή η δυσάρεστη και συχνά, πώς να πω, εξουθενωτική ιστορία και με τα καύσιμα και με τη βενζίνη και με την ακρίβεια. Δηλαδή άκουγα σήμερα όλα αυτά τα εφιαλτικά που έρχονται ακόμη και για τη φέτα, για το ελαιόλαδο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
10: Τα είχαμε ξαναδεί πριν από 2-3 χρόνια και δεν φανταζόταν κανείς ποτέ ότι θα φτάνε 16 ευρώ το κιλό η φέτα ή ότι θα φτάναμε στο εξωτερικό να είναι πιο φθηνή. Άρα η αδυναμία αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων από την κυβέρνηση δημιουργεί όλο ένα και πιο ρευστό τοπίο. Προφανώς υπάρχει το δεδομένο ότι κατά 70% ο ελληνικός λαός θέλει αλλαγή και είναι απολύτως σαφές ότι ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί για τον ελληνικό λαό, γι' αυτό και προσπαθούμε και εμείς πάρα πολύ να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας, ποιος είναι αυτός που θα αποτελούσε πράγματι ένα εχέκιο, μια πολιτική λύση και μια κυβέρνηση που θα μπορούσε την επαύριο των εκλογών πράγματι να πάρει το τιμόνι.
0: Δεν είναι λίγο παράδοξο αυτό πάντως να λέει το 70% θέλω αλλαγή και να μην είναι σχηματοποιημένη 6-7 μήνες πριν τις εκλογές ποια μορφή θα μπορούσε να έχει αυτή η αλλαγή?
10: Θα σας πω, από τη μια μοιάζει παράδοξο, από την άλλη θεωρώ ότι μιλώντας με ψυχραιμία ο καθένας μας και αντικειμενικότητα δεν μπορεί παρά να διαπιστώσει ότι δικαίως οι πολίτες έχουν μια τέτοια κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς, την πολιτική και τους πολιτικούς, γιατί κατά καιρούς και με διαφορετικούς τρόπους στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού κράτους αλλά και τα τελευταία χρόνια και τα κυρίως τα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η εμπιστοσύνη κλονίστηκε πολλαπλώς και παντιοτρόπως. Άρα καταλαβαίνω πόσο επιφυλακτικοί είναι ειδικά οι νέοι ψηφοφόροι, οι νεότεροι άνθρωποι που δεν έχουν, ξέρετε, και αυτή την παραδοσιακή επιλογή στο Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία όπως ήταν παλιά στη χώρα μας, αλλά βλέπουν, γιατί αλλάζουν πάρα πολύ τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ποια είναι εκείνη η κυβέρνηση, ποιο είναι εκείνο το πολιτικό σχήμα, ποια είναι εκείνη η πρόταση που θα εξασφαλίσει και μια ευημερία. Ξέρετε, οι νεότερες γενιές και η δικιά μου ακόμα, πάψαμε να μιλάμε εδώ και καιρό για την ευημερία και μιλούσαμε για το πώς θα τα φέρουμε βόλτα, τέτοιες εκφράσεις, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι θα επιβιώσουμε. Η νέα γενιά και δικαίως, ενώ την κατηγορούμε λανθασμένα για αδιαφορία ή για ότι δεν θέλει να κουραστεί, αναδεικνύει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που είναι η ευημερία. Άρα, ότι δεν φτάνει μόνο να δουλεύω, ότι δεν φτάνει μόνο να πληρώνω λογαριασμούς, αλλά χρειάζεται και μια ποιότητα ζωής που δεν φθείρει ούτε την υγεία μου ούτε την ψυχική μου υγεία. Σε αυτά τα ερωτήματα και σε αυτά τα ζητούμενα που είναι τα πλέον σύγχρονα, δεν έχει πιστεί κανένας ακόμη με αυτόν τον καθολικό τρόπο που θα αναδείξει και εύκολα μια νέα κυβέρνηση ποιος μπορεί να το διασφαλίσει. Mm-hmm. Γι' αυτό και για μας το στοίχημα είναι να μάθουν το πρόγραμμά μας σε όλα τα επίπεδα.
0: Αυτό πώς θα γίνει?
10: Ναι. Με καλή επικοινωνιακή στρατηγική από την πλευρά μας, ναι, με τρέξιμο πόρτα-πόρτα, πολίτη-πολίτη, ο καθένας στην περιφέρειά του, για να επικοινωνήσει αυτό το πρόγραμμα. Για μένα, ξέρετε, το στοίχημα δεν είναι ποιος θα βγει, ποιος δεν θα βγει αυτή τη στιγμή. Και το λέω και προσωπικά για μένα. Είναι ποιος θα καταφέρει να επικοινωνήσει με έναν τρόπο κανονικό, καθημερινό, απλό, αλλά και με ειλικρίνεια και εύστοχο, το πρόγραμμα που ο καθένας κομίζει στο φορέα προκειμένου στο Πασό Κίνημα Αλλαγής. Γι' αυτό είμαι πολύ σίγουρη. Όταν κάποιος το ακούσει, πιστεύω ακράδαντα ότι θα το επιλέξει. Άρα είναι στο χέρι μας να το επικοινωνήσουμε με τον πλέον σωστό τρόπο.
0: Τώρα, μιας και μιλάμε για επικοινωνία, αυτός ο τρόπος που τοποθετήθηκε ο κύριος Φαραντούρης απέναντι στην κυρία Σδούκου με τους χαργεντισμούς και όλα αυτά, ήταν δόκιμος κατά τη γνώμη σας?
10: Κύριε Βιαννίδη, στο δημόσιο διάλογο αυτό το ρήμα και στον ιδιωτικό διάλογο, ξέρετε, με βρίσκει κάθετα αντίθετη. Το χρησιμοποίησε πρώτα η κυρία Σδούκου, το χρησιμοποίησε έπειτα και ο κύριος Φαραντούρης. Δεν βοήθησε κανένας από τους δύο το δημόσιο διάλογο. Θεωρώ, άσχετα αν ο κύριος Φαραντούρης προκλήθηκε, ακούω πάρα πολύ τη δική του πλευρά και προφανώς και αυτό που υπόθηκε κατά της.
0: Εντάξει, ξέρετε όμως ότι έχει μια διαφορετική χρειά.
10: Αλλά ούτε και ηθικά.
0: Μισό λεπτό.
10: Δεν θα το παραναγνωρίσω. Δεν μπορώ να κρατήσω εσείς αποστάσεις.
0: Όχι, μισό λεπτό. Κυρία Θρασιά, η κυρία Σδούκου του. Μπορεί να μην αρέσει το ρήμα. Η Σδούκου του λέει χαργεντιζόσουν με την Καριστιανού. Είναι προφανές ότι αυτό είναι πολιτικό. Και ο κύριος Φαραντούρης απαντάει, εσύ χαργεντιζόσουν με υπουργούς. Τώρα, άμα το πει ένας άνδρας σε μια γυναίκα αυτό, προφανώς έχει πολλές αναγνώσεις.
10: Θα σας το πω. Σας το λέω και ως ψυχολόγος τώρα και λιγότερο ως πολιτικός. Οποιοδήποτε εισάγει λεκτική ή ψυχολογική βία στο δημόσιο λόγο είναι εκ προημίου λάθος. Οποιοδήποτε προκαλεί με προσωπικούς χαρακτηρισμούς έναν πολιτικό του αντίπαλο είναι εκ προημίου λάθος και δεν θα μπορούσε παρά να με βρίσκει απέναντι. Θέλω όμως να σας πω, προφανώς και υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι στις γυναίκες, ακριβώς γιατί δυστυχώς το 2026 πλήττονται πολύ περισσότερο ψυχολογικά και όχι μόνο και στη δημόσια σφαίρα και στην ιδιωτική. Αυτό όμως δεν παραγνωρίζει, και θέλω να φύγω λίγο από το συγκεκριμένο παράδειγμα, ναι, ότι θύμα βίας λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής μπορεί να πέσει και ένας άνδρας. Άρα να συμφωνήσουμε ότι αν θέλουμε μια πολιτική ηθική και έναν πολιτικό πολιτισμό, ειδικά όσο φτάνουμε στις εκλογές, πρέπει ο καθένας να αυτοπεριορίζεται και να αναλαμβάνει την ατομική του ευθύνη, γιατί είναι στη μόνη περίπτωση που χωράει και όχι σε αυτά που συχνά πάει να αποδώσει η κυβέρνηση στους πολίτες, και να αποφύγουμε είτε να προκαλούμε, είτε να γινόμαστε θύτες, είτε να δημιουργούμε θύματα στο δημόσιο διάλογο. Άρα ξεκάθαρα με βρίσκει απέναντι η όποια τέτοια ενέργεια και επιλογή. Δεν χρειάζεται, ξέρετε, όταν έχουμε τόσο δυνατά επιχειρήματα ο καθένας μας από την πλευρά του, γιατί καταλαβαίνω ότι ο καθένας έχει μια δική του αλήθεια που αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί βάσει ιδεολογίας, θέσης και πώς στέκεται στο δημόσιο διάλογο και πολιτικά. Σε κανέναν όμως δεν επιτρέπεται ούτε να προκαλεί, ούτε να προκαλείται, ούτε να ασκεί λεκτική βία. Αυτονόητα με βρίσκει κάθετα απέναντι κάθε τέτοια προσπάθεια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Είναι ομολογουμένος πολύ καθαρό αυτό που λέτε. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κυρία Θρασιά. Θα τα πούμε και πάλι το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά.
10: Εγώ στη διάθεσή σας.
0: Καλή σας μέρα. Χάρηκα πολύ. Η κυρία Ράνια Θρασιά, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Πρέπει να τα λέμε και αυτά σιγά-σιγά, γιατί ξέρετε. Έρχονται εκλογές. Ο καιρός γαρεγγής, που λένε οι φίλοι μου οι ακροδεξοί. Η Telecom είναι εδώ, προσφέρει μια νέα εμπειρία με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τη συναλλαγή, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr, κυρίες και κύριοι. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου είναι εδώ. Τι έχεις πρώτο θέμα?
11: Έχω κίνηση και μετά ο ΙΕ, το αγαπημένο σου.
0: Ο ΙΕ, φοβερός ο ΙΕ, δεν ξαναείδα τέτοιον ο ΙΕ σαν το χθεσινό. Λοιπόν, σας χαιρετώ, τα λέμε στη μία η ώρα στο Δελτίο Ειδήσεων του Star και τα λέμε αύριο εδώ στις 11 η ώρα το πρωί. Αν είστε στο δρόμο, καλό κουράγιο, κάποια στιγμή θα φτάσετε, κάποια στιγμή όλοι φτάνουν τέλος πάντων. Μείνετε, ακολουθεί ο Βαγγέλης Περής με τα περαιτέρω. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζονται τα προβλήματα για τους οδηγούς στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντομαγέ, και τον Πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφούς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας τα επιτεύγματα της κυβέρνησης σε συζήτηση που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση βασίζεται στο τρίπτυχο δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ισχυρότερη παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή και περιορισμό των ανισοτήτων. Τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μετέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, στον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ, κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη ζητά την άμεση άρση του ναυτικού αμερικανικού αποκλεισμού, την άμεση αποδέσμευση των ιρανικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Για μια πολύ καλή τριώρη συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος αναμένεται σήμερα να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πτώση παρουσιάζουν τις τελευταίες ώρες οι τιμές του πετρελαίου μετά τις συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Στα 99 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 90 δολάρια αγγίζει η τιμή του Αμερικανικού αργού. Τρόπους για να τερματιστεί ο πόλεμος εξετάζουν Ουκρανία και Ρωσία, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια εκεχηρία στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών. Στο μεταξύ, ωστόσο, συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα Ρωσίας-Ουκρανίας. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, την ώρα που το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις του σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες θα πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικό δρόμο. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι είτε θα έχουμε συνέχεια της υπάρχουσας πολιτικής με τον κύριο Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον, θεωρώντας πιθανό το ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, είτε θα υπάρξει πολιτική αλλαγή. Ο κύριος Τσίπρας επισήμανε ότι την ικανότητα αυτή την έχει η Ελλάς. Ή εμείς ή κανείς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για το ενδεχόμενο συνεργασίας, δήλωσε ότι η Ελλάς θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης απευθυνόμενη σε όλο το φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων στη βάση του δικού της προοδευτικού σχεδίου. Σε διαφορετική περίπτωση, υποστήριξε ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες εκτίμησε ότι θα δώσουν τη λύση. Τα πρώτα ευρήματα σχετικά με παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες παρέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Μεταξύ των στοιχείων που παρέθεσε ο κ. Γεωργιάδης βρίσκονται ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών πράξεων που εντοπίστηκαν σε ιατρείο βιοπαθολόγου χωρίς να προσκομιστούν παραστατικά αγοράς. Επίσης, εντοπίστηκε πάροχος γβαντικής βιοανάδρασης που παρουσίαζε τον χώρο του ως ιατρείο χωρίς να έχει προσκομίσει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στην Ελλάδα. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη στο μεικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Η αναβολή δόθηκε λόγω κολλήματος στο πρόσωπο συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορουμένου. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν ο 76χρονος και 29χρονοι για το επεισόδιο στη Βουλιαγμένη για μια ξαπλώστρα που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός 82χρονου. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια, απειλή και εξύβριση. Στις 10 παρα 20 θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
4: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30/9. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Πιθανότητα για ασθενείς βροχοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στον Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίσει 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λάβρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
8: Ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις. Σήμερα ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τον πόλεμο στο Ιράν. Προχθές είχε απειλήσει ότι θα τους ισοπεδώσει. Την περασμένη εβδομάδα διαβεβαίωνε ότι έχει συμφωνήσει για διαρκή ειρήνη. Συνολικά έχει σταματήσει τον ίδιο πόλεμο 114 φορές. Γεγονός που αξίζει όχι ένα, αλλά 114 βραβεία Νόμπελ. Το βραβείο της ρύθμισης του ήχου πηγαίνει στο Σταμάτη Καρλούτσο. Χειροκρότημα. Το βραβείο. Έχουμε πολλές απονομές σήμερα της επιμέλειας των ηχητικών στη Χριστίνα Μούγιου. Κομπέρ, ο Βαγγέλης Πέρης. Η δουλειά του πολιτικού αρχηγού νομίζουμε ότι είναι εύκολη, αλλά είναι στην πραγματικότητα πάρα πολύ δύσκολη. Και παράδειγμα έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα, άκου τι έκανε. Ξύπνησε νωρίς-νωρίς, πέρασε την ταλαιπωρία του Κηφισού και επειδή ενός κακού μύρια έπονται, βρέθηκε στο στούντιο του Sky, παρακαλώ. Άξιζε όμως τον κόπο, γιατί θυμάστε που έλεγε «Ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν». Τώρα το αντικατέστησε με κάτι επίσης αποστομωτικό.
9: Είπατε στη συνέντευξη που δώσατε στη Λεσουάρο ότι είστε έτοιμο να κυβερνήσετε.
10: Ναι.
9: Αυτό πού προκύπτει, θα ρωτήσει κανείς. Είστε πιο έμπειρος, είστε καλύτερος, έχετε καλύτερη ομάδα, ξέρετε καλύτερα τα θέματα. Γιατί είστε πιο έτοιμος να κυβερνήσετε.
10: Γιατί έχω όραμα για τον τόπο. Έχουμε εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Έχουμε μια σειρά επιστημόνων που έχουν παράξει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, εναλλακτικό. Και γιατί έχουμε την εμπειρία της διακυβέρνησης. Τι να κάνουμε τώρα. Mm-hmm. Πώς να το κάνουμε αυτό, δεν την έχει κανένας άλλος. Να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.
8: Πολύ απλό. Υπάρχει σχέδιο, οι άλλοι δεν έχουν. Υπάρχει εμπειρία. Και το δίλημα είναι απλό. Ή εμείς, ή κανείς. Τα έχει πει αυτά ο Τόλης. Άλλος ανεπανάληπτος.
11: Έκανες λάθος να γελάσεις. Κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω.
8: Δεν είναι δικό μου, αλλά έχει το πλάκα. Έχεις φέρει ένα ηλεκτρολόγο, τα έχει κάνει χάλια. Και μετά ξανάρθει και σου λέει, επειδή έχω πείρα, να στο ξανακάνω.
11: Και εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο.

0: μια φορά να το εμπεδώσουμε. Αν επανάληπτος θα μείνω στη. Στο μεταξύ, η παρέμβαση του Τσίπρα άλλαξε τις ισορροπίες και στο Sky μέσα. Θυμάστε που ο Πορτοσάλτε άκουγε Μητσοτάκης και έλειωνε. Τώρα άκου τι λέει ο Πορτοσάλτε, μετά από αυτό που είπε ο Τσίπρας βέβαια, έτσι. Ότι δεν θέλει να κάνει παρέα το Μητσοτάκη, δεν το γουστάρει, δεν θα πιει μαζί του ούτε ένα καρτούτσο.
1: Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι ένας σοβαρός διαχειριστής, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι σοβαρός διαχειριστής, με τεχνογνωσία στην κυβερνησιμότητα, σου αρέσει, δεν σου αρέσει, είναι άλλο θέμα και αυτό επίσης.
2: Περίμενε το σήμα.
1: Ναι, πρέπει, παιδί μου, είπα εγώ, δεν το κρίνει ο κόσμος. Εγώ λέω ότι συγκρινόμενος με τους άλλους, είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος. Συγκρινόμενος από τους άλλους. Εγώ δεν λέω ότι είναι τέλειος. Προφανώς έχει κουσούρια. Εγώ δεν λέω ότι είναι καλός άνθρωπος να κάνουμε παρέα μαζί του, είναι καλό παρεάκι να πάμε πιούμε κανένα καρτούτσο το βράδυ. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Λέω ποιος κάνει τη δουλειά καλύτερα.
2: Ναι.
1: Ο Μητσοτάκης κάνει έως τώρα τη δουλειά. Αν βρεθεί κάποιος άλλος, θα τον δούμε. Να μην ανησυχεί κοινή γνώμη. Αυτή είναι η δουλειά μας. Μόλις εντοπίσουμε κάποιον ο οποίος είναι καλύτερος, θα πούμε να αυτός είναι καλύτερος. Έως τώρα λοιπόν δεν το χρησιμοποιεί για να έρθει στο θέμα. Έως τώρα λοιπόν δεν το χρησιμοποιούσε γιατί περίμενε το σήμα απ' έξω. Και μας εξήγησε χθες μέσω της ΕΡΤ.
2: Γελάει ο Δημήτρης δίπλα σου. Δεν έχεις πάρει χαμπάρι. Απλά σε προειδοποιώ.
1: Ο Δημήτρης θα πει τα δικά.
3: Έχει ωραίο τρόπο πάντως, οφείλω να πω. Έχεις ωραίο τρόπο, λέω. Δεν μπορώ
2: να τα παρουσιάζει όλα ωραία, ε.
1: Τι παρουσιάζει όλα ωραία. Λέω κάτι μη λογικό.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μερικοί θα πούνε ότι ήταν γλύψιμο. Όχι, το βασικό είναι αυτό. Ότι βρήκε ότι έχει κουσούρια ο Μητσοτάκης και δεν θα βγει να κάνει παράγει μαζί του. Φαντάζομαι ότι παλιά έβγαινε. Αλλά ανακάλυψε ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη σχέση. Έρθε η ώρα να πει τη βαριά κουβέντα, δεν ταιριάζουμε.

0: Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο γεγονός της σημερινής πολιτικής επικαιρότητας. Δηλαδή, αυτό το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε μεταξύ Πορτοσάλτη και Μητσοτάκη, που του γύρισε την πλάτη στην πραγματικότητα, έτσι. Και θα το επιβεβαιώσουμε αυτό που έρχεται. Αν δεν αντέχετε, πηγαίνετε σε άλλο σταθμό. Ακούστε τραγουδάκια, ακούστε ό,τι θέλετε, ελαφρές αναλύσεις. Αλλά αυτό το οποίο θα ακολουθήσει, νομίζω ότι θα δημιουργήσει πάταγο. Αν δεν το αντέξετε, επαναλαμβάνω, πάρτε και φάρμακα. Οδός Καρναιάδου. Όχι, πιο καλά, μην πάτε εκεί. Εσύ και μου λες. Ο Πορτοσάλτε, λοιπόν, που λέτε, ποιον γουστάρει για παρέα? Ναι, αυτόν που πήγε το μυαλό σας.
1: Προσωπική εμπειρία βιωματική δεν έχω. Δυστυχώς δεν έχω. Αλλά από αυτά που αντιλαμβάνομαι και από αυτά που ακούω, ο κύριος Τσίπρας πρέπει να είναι ένας πολύ ωραίος τύπος για παρέα. Πολύ ωραίος τύπος. Πραγματικά το λέω, δεν ειρωνεύομαι καθόλου. Είναι ένας τύπος προσινής, στην κοινή ελληνική λέμε, είναι κοντά στον άνθρωπο δηλαδή. Το χαμόγελό του, το χιούμορ του, τις ατάκες τις ωραίες, τις.
2: Το έχει αυτό, είναι χάρισμα αυτό.
1: Προφανέστατα. Όμως προσωπικά δεν του έδινα φωτογραφία ούτε να την πάει απέναντι. Δεν είναι για δουλειά.
3: Γιατί ρε Άρη, για κάτσε ρε φίλε.
1: Παραπάνω.
2: Δεν τον ήθελες για κυβερνήτη, αυτό εννοείς.
1: Θα το τεκμηριώσω. Για δουλειά δεν είναι. Δεν είναι. Ο άνθρωπος, παιδί μου, είναι αυτό που λέτε το χαρισματικός, να λέμε καμιά περνάει η ώρα, mm-hmm. να τα λέμε και με έναν τρόπο έτσι, πώς θα το πω, εύκολο, για να ικανοποιούνται όλοι.
0: Άρα παιδιά, όλα έτσι ξεκινάνε, από τα παρεάκια. Ο ΣΥΡΙΖΑ πώς δημιουργήθηκε? Από την παρέα που πήγαινε στις ταβέρνες στην Κεσαριανή. Φτιάσε ένα κοκκινέλι, φέρε μια τυροκαυτερή, ο σοσιαλισμός έρχεται, φέρε ένα καρτούτσο και έτσι γίνανε τα πράγματα. Τι ωραία ήταν αυτή η παρέα.

0: πλάνο, το χάσαμε.
1: Πόρι και το δραμ.
0: Πάμε, παιδιά, σε άλλη σοβαρή επικαιρότητα. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει και η τεχνητή νοημοσύνη να καλύπτει τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι αγαπημένοι μας παρουσιαστές. Κατερίνα Καινούργια, παράδειγμα. Είναι ένα site το οποίο ειδικεύεται στα σχόλια και στην καταγραφή της επικαιρότητας και μας εξηγεί το τι συνέβη. Ρε παιδιά, είναι απίστευτο, αλλά το έκανε ακόμα και αυτό η Κατερίνα μας.
2: Η Κατερίνα Καινούριου έφτιαξε την πρόξιμο στερεά τροφή για την Ξένια. Και δεν το έκανε μόνη της, κάλεσε ενισχύσεις. Στην κουζίνα εμφανίστηκε ο σεφ Μιχάλης Μερζένης για να βοηθήσει. Μαζί έφτιαξαν μία βελουτέ λαχανόσουπα από γλυκοπατάτα, καρότο και κολοκυθάκι. Πρόσθεσαν μία κουταλιά ελαιόλαδο και λίγο λεμόνι. Η μικρή Ξένια δοκίμασε τη σούπα με την πρώτη κουταλιά. Δεν ξετρελάθηκε όμως, σε αντίθεση με τα φρούτα που λατρεύει. Η Κατερίνα μοιράστηκε όλες αυτές τις στιγμές στο Instagram. Για τη μαμά Καινούριου, κάθε μέρα δίπλα στην Ξένια είναι μια καινούρια ανακάλυψη.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι ωραία. Έφαγε σου πίτσα. Είχε μέσα... Ακριβώς ακούσαμε τα συστατικά. Α, σούπα, ρε. Όταν φάει ψωμάκι, τι θα γίνει. Η σούπα, εντάξει. Πόσο διήρκησε, ένα λεπτό, ενάμιση. Πάει πάντα βάλει και κρέας μέσα, ωραία τι έχει να γίνει. Ξεκίνησαν λοιπόν οι πρωινές εκπομπές, μαθαίνουμε τα καθέκαστα. Δεν μαθαίνουμε τις τηλεθεάσεις, αν πάτε σήμερα στα site που ασχολούνται με τα τηλεοπτικά. Κάθε site έχει άλλη εκπομπή ότι είναι πρώτη. Ανάλογα με τις προτιμήσεις έχουν βγάλει και τις πρωτιές. Ούτε στα γκάλο που δεν τα κάνω αυτά, ρε παιδιά. Έχουμε μπερδευτεί εδώ μεταξύ, δεν ξέρουμε ποιος είναι πού. Αυτοί που ήταν πέρσι στο Μέγκα τώρα είναι στον Αντένα. Αυτοί που ήταν στον Αντένα τώρα είναι στην ΕΡΤ. Άλλοι που ήταν στο. Πού ήταν, παιδιά, ο Χιώτης που ήταν και πού είναι τώρα. Για να κάτσε να. Μήπως μας απαντηθεί και αυτό το ερώτημα.
4: Λείπουν τα σχόλια από το κοντρόλ για τα αγγλικά μας.
5: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, διότι ακολουθεί ο Γιώργος Λιάγκας.
4: Στο Sky μου. Άμα πάνε στο Sky θα κάνουμε
5: στο Sky είπα.
4: Γιώργος Λιάγκας Αντένα.
5: Στο Sky είπα. Παιδιά, συγγνώμη.
4: Πάμε.
5: Θα το συνηθίσω πού θα πάει. Για χαρά.
0: Το αξιγελούσαν και από το κοντρόλ και ακουγότανε. Στο Skype βγήκαν τα φαντάσματα. Γιατί δεν είναι πια εκεί πέρα ο Χιώτης. Αλλά αυτό μας δίνει ευκαιρία να ακούσουμε ένα τα ωραίτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί, που έχουν ακουστεί. Ghost Riders in the Sky. Johnny Cash. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the wrecked sky. Ψηλά στον ουρανό στο Sky. And up a cloudy draw. Τα φαντάσματα των καβαλάριδων που κατέκτησαν τη Δύση. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Και όχι μόνο μιλάμε, αλλά και γράφουμε. Γράφουμε μηνύματα στο 6947-989-989 με το Viber ή παίρνουμε στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Έχουμε και ένα email. Επίσης μπορείς να γράψεις ό,τι θέλεις. Ο Νερποπάκη alfaradio989.gr. Και έχουμε το Γιάννη. Γεια σου Γιάννη. Λέει τόσο γλύψιμο, τον έδιωξαν από το Sky. Σε ποιον αναφέρεται? Α, σε αυτό που λέγαμε τον κύριο

0: Ρέος φιλελεύθερος, όπως λένε όσοι τον εκπροσωπούν στην Ελλάδα.
1: Θέλω να σας πω ότι οι κλασικοί φιλελεύθεροι, ο Τζον Λοκ, ο Άνταμ Σμιθ, ο Τζον Ρόλς, ο μεγαλύτερος πολιτικός φιλόσοφος Αμερικανός, ας πούμε, τα τελευταία 50 χρόνια, θα, σήμερα αν έβλεπαν την κατάσταση στην Ελλάδα, θα ψήφιζαν την Ελλάς. Δηλαδή, αυτή πρότειναν...
2: Θα ψήφιζε ο Τζον Λοκ Ελλάς.
1: Ναι, θα ψήφιζε Ελλάς.
3: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς.
0: Οπότε καταλαβαίνετε. Ξεκινήσαμε από επανάσταση, πήγαμε στον Άνταμ Σμιθ. Διανύθηκε μία απόσταση. Ήταν δύσκολο να διανυθεί γιατί είχαμε και το τουφέκι μας στον νόμο. Ποιος τραγουδάει, δώσε θέλω. Είναι ο Τζίμις Πανούρης, επομένως είναι ειρωνικό το τραγούδι, χιουμοριστικό.
4: Της Λευτεριάς ανοίγω δρόμο, της Τρονοβάγια και περνά.
0: Πάμε όλοι μαζί, εμπρός Άνταμ Σμιθ.

0: Θα παραμείνουμε λίγο στο θέμα της επανάστασης. Μας εμπνέει, μας καθοδηγεί. Όπως ξέρετε, υπάρχει ένα στρίμωγμα ματώνα σε κάτι γιατρούς οι οποίοι είχαν ιατρία που έκαναν θεραπείες άσχετες με την ειδικότητά τους. Και θεωρείται ότι όλο αυτό το πράγμα είναι διωγμός κατά των γιατρών. Δεν ξέρω τώρα πώς έφτασε αυτό το συμπέρασμα. Ένας γιατρός ο οποίος έχει τρόπο να επικοινωνεί με το κοινό μέσω των social, ο οποίος είναι εμφυτευτής μαλλιών. Γιατρός εμφυτευτής μαλλιών. Και θεωρεί ότι ο κλάδος διώκεται. Γιατί? Γιατί? Γιατί ακολουθούμε το σοβιετικό μοντέλο ανάπτυξης.
1: Στην Ελλάδα, όσο και να σου κάνει εντύπωση, έχει αντιγραφεί το σοβιετικό πρότυπο. Τι σημαίνει αυτό? Οι Σοβιετικοί, από τους Μπολσεβίκους και μετά, φοβόντουσαν δύο κατηγορίες πολιτών ότι θα τους φέρουν επανάσταση. Τους δασκάλους και τους γιατρούς. Και αυτούς τους δύο φροντίζανε να τους έχουν στην πείνα όσον αφορά τις αμοιβές και όσο μπορούνε να τους, ο κόσμος να μην τους θαυμάζει και να μην τους έχει ψηλά στην υπόλοιψη, γιατί μόνο έτσι μπορούσαν να σαμποτάρουν στο μυαλό των Σοβιετικών και των Μπολσεβίκων τότε την επιρροή που μπορούσαν να έχουν αυτοί οι άνθρωποι ως μορφωμένοι, ως δάσκαλοι των παιδιών τους και ως άνθρωποι, γιατροί που μπορούν να σώσουν ζωές και να σε κάνουν καλά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Πού τα βρίσκουνε, μπορείτε να μου πείτε. Πού τα βρίσκουνε. Γιατρός είναι ο άλλος και λέει, αν συμφωνείτε με αυτό, σας ορκίζομαι έτσι, λέει, γράψτε κάτω από το σχόλιο χέρ, μαλλιά. Τρίχες, δηλαδή. Το θέμα αν τη γυρίσαμε πίσω στη Σοβιετική Ένωση, τα είχαν πει και οι Beatles.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Αναρωτιέστε ποιος είναι αυτός που ρυθμίζει τον ήχο. Θα σου απαντήσω αμέσως, γιατί έχουμε απαντήσεις για κάθε πρόβλημα που απασχολεί το λαό μας. Ο Σταμάτης Καρλούτσος. Τα ηχητικά, το ξέρετε, το έχετε εμπεδώσει και αυτό, Χριστίνα Μούγιου. Στο μικρόφωνο, σε μια εκπομπή που γράφει μελίτη και ο ίδιος, είναι ο Βαγγέλης Περής. Και όπως έχουμε πει, έχουν ξεκινήσει οι νέες εκπομπές. Το πρωί γίνεται χαμός. Ξεκίνησε και ο Λιάγκας. Την πρώτη μέρα ήταν κάπως, τη δεύτερη ήταν κάπως αλλιώς. Γιατί, τι ακριβώς προέκυψε, πού οφείλεται η αλλαγή στο Γιώργο τον Λιάγκα? Το απεκάλυψε ο ίδιος και μπράβο του.
3: Με έκραξε το πρωί ανελέητα.
4: Το φέρει κουβέντα, Γιώργη, δεν το κάναμε με σκαλέτα.
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι, θα σου πω κάτι.
4: Αφού το λένε στα social media τώρα, γιατί να μην το πούμε και εμείς ως πλάκα. Ο Ηλίας το είπε άλλωστε.
3: Να, είναι κάτι όμως που δεν το έχω κρύψει. Έχουν γκριζάρει κρόταφή μου και τους περνάω μια μπογίτσα μικρή.
4: Αυτό παλουλάκι, τι είπα εγώ άλλο.
3: Το παραπήγαμε χθες. Όμως το πρώτο. Κάθισα χθες, παιδιά, και πλαινόμουν μία ώρα έτσι και τα λοιπά.
4: Γιώργο, δηλαδή είναι ικανά τα σχόλια να σε κάνουν να ξεβάσουν.
3: Δεν μ' άρεσε εμένα η εικόνα μου. Τα σχόλια χέστηκαν.
4: Μπράβο.
3: Λοιπόν, αλλά 3-0. Σήμερα όμως νομίζω ότι.
4: Έριξε όμως και μια πινελιά στα φρύδια.
5: Σήμερα είναι πιο natural.
3: Τα φρύδια, εντάξει, τα φρύδια τα κάνει έτσι η Μαρία, οπότε εντάξει.
5: Σήμερα είναι πολύ φυσικά.
3: Τα φρύδια δεν είναι ωραία να πετάνε τρίχες έτσι κι αλλιώς. Τώρα είμαι πολύ κοντά. Τώρα είμαι στο 80%
4: του φυσικού. Κάποια τρίχες πετάνε. Τι να κάνεις τώρα.
3: Εσύ δεν τα βάφεις.
4: Όχι, ρε Γιώργο, τώρα να τα βάφω.
5: Βγάζεις τις τρίχες από τη μύτη, αυτό καταλάβαμε τώρα.
4: Είμαι σε αυτήν την ηλικία, παιδιά.
5: Α, εντάξει.
3: Λοιπόν, πάμε τέλος στο διάλειμμα, τα κεφάλια μέσα πάλι, παιδιά. Αχ, μου.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Γιατί τα. Ρε εσύ Γιώργο, μην βάφεις τα γκρίζα. Είναι δείγμα σοφίας, θέλω να σου πω. Και δείγμα ότι περνούν τα χρόνια να περνούν καλά. Έλα ρε Στελάρα, πες τα κι εσύ. Στέλιος Χατζητζίδης, στην παρέα. Κορδίζει τώρα, κόρδισε. Αρχίζουν τα όργανα.

0: γκρίζα μαλλιά και ένας πολιτευτής της ελληνικής λύσης, ο Ποσειδώνας, ο οποίος ζει ένα δράμα. Επειδή ακούμε και Καζατζίδη, θα το συνδυάσουμε με την Ξενιτιά. Έφυγε ο άνθρωπος και πήγε στην Ξενιτιά, στη Γερμανία συγκεκριμένα, εκεί που έχει τις καταθέσεις ο αρχηγός του, κύριος Βελόπουλος. Αλλά δεν πήγε για τουρισμό, ούτε για να δει τις θηρίδες του, αν έχουν βγατίσει τα λεφτά. Έφυγε γιατί φοβάται. Έφυγε διωγμένος από την ίδια την πατρίδα. Έφυγε γιατί ξέρει ότι του έχουν στήσει παγίδα. Έφυγε γιατί ξέρει ότι αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για το σύστημα.
1: Γιατί έφυγε από Ελλάδα και γιατί δεν θα γυρίσω μέχρι να προκυριχθούν εκλογές. Διότι αν καθόμουν στην Ελλάδα προκειμένου να με πετάξουν εκτός εκλογών, ξέρεις ποιοι γαλάζιοι σακρίδες, θα κανονίζανε από ότι έπιασαν τα μικροκύματά μου, ξέρεις, σε έναν τυχαίο έλεγχο στο δρόμο εκεί που θα πήγαινα με το Ποσειδώνα άμαξο, θα με σταματάγανε, έλεγχο χαρτιών για άνοιξη του προπαγκάζ, και ως διαμαγείας θα βρίσκανε στο προπαγκάζ, ξέρω εγώ, μισό τόνο ή 200 γραμμάρια άσπρη σκόνη. Παπ, θα πήγαινε με χειροπέδες το Ποσειδωνάκι στη Γαδά, και ξαφνικά από τον 7ο όροφο θα έπεφτε και θα λέγανε το παππούδι τρελάθηκε και από αυτό. Οπότε λοιπόν, για να μην με, ξέρεις, τυλίξουν έτσι, μην μου κάνουν το ίδιο που κάνανε σε κάποιους άλλους. Τα έχουν ξανακάνει αυτά. Τα έχουν ξανακάνει. Και σκόνες έχουν ξαναφυτεύσει και πρόσφατα. Και άνθρωποι πέσανε σε ζαρντινιέρες και χτυπήσανε. Ναι. Γι' αυτό έφυγα εξωτερικό. Και γι' αυτό κάθε λίγες μέρες αλλάζω πόλη και χώρα. Αλλά θα γυρίσω. Θα γυρίσω και θα τους γα.
0: Έφυγε την ξένη χώρα εκεί στα μακρινά. Αντιμετώπισε κίνδυνο με τη ζωή του, το καταλαβαίνετε. Είχαν στήσει μια παγίδα, αλλά το κατάλαβε εκείνος και την έκανε. Αχ, αλλά στην ξενιτιά δεν είναι ωραία. Έχει στεναχώρια.

0: Και αυτό είναι ένα θέμα της ξενιτιάς. Να είναι χήμα οι γυναίκες και να μην μπορείς τίποτα. Να κάνεις το παραμικρό. Οπότε, πιο καλή Ελλαδίτσα.
1: Εδώ στη ξένη χώρα, αχ τη στενοχώρια. Εδώ στη ξένη χώρα, αχ τη στενοχώρια.
0: Στην Ελλάδα υπάρχουν ευκαιρίες για γνωριμίες. Και ό,τι ήθελε προκύψει βέβαια, έτσι. Έχουμε τον κύριο Σοηλέδη μαζί μας. Άρη Σοηλέδης. Μας έχει πει τι είναι αυτό που τον διεγείρει, πώς διεγείρεται, πώς πλησιάζει, πώς αφού πλησιάσει φεύγει. Άλλες δραστηριότητες σεξουαλικές έχει να μας διηγηθεί. Αυτό έλειπε να μην έχει.
2: Ότι είχε συμμετέχει σε ομαδικό σεξ, σωστά.
3: Ναι. Αυτό δεν παλαιότερα ήταν... που ήμουν ελεύθερος.
2: Okay. Όταν είσαι ελεύθερος, δηλαδή μπορεί να το φαντασιωθείς. Στη σχέση δεν μπορεί να το
3: φανταστεί. Όχι, δεν ήταν θέμα φαντασίωσης, απλά έτυχε.
2: Έτυχε, είχε φώτα, ξέρω εγώ, και κόσμο και μπήκε και συμμετείχε.
3: Εντάξει.
2: Σωστό. Συμβαίνει αυτό.
3: Παλιές ιστορίες, ωραίες.
2: Παλιές, ωραία. Αν τύχει και είναι με μια κοπέλα και έχει φώτα και θα φαντασιωθεί τη Μαριλίνα με άλλη γυναίκα.
3: Δεν μου έχει τύχει για να ξέρω πώς θα αντιδράσω, αλλά λογικά αν είναι με μια κοπέλα και το θέλει και η ίδια, εντάξει, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, αλλά λογικά ναι.
2: Μπορεί να τύχει η Μαριλίνα αυτό που λέει.
4: Δεν ξέρω τι πρέπει να πω τώρα, θα καώ νομίζω.
2: Okay. Αν είναι με άντρα, δηλαδή αν είναι το τρίτο
4: άντρα. Με άντρα δεν θα θέλαμε σίγουρα. Τώρα, αν κάποια στιγμή μας έρθει η ιδέα, είμαστε ξέρω στο Βερολίνο, κάποια στιγμή, σε, δεν ξέρω, στον Μπερχάιν.
2: Στη Μύκονο.
4: Στη Μύκονο με ξέρει και ο περιπτεράς, οπότε δεν.
2: Μπορεί να είναι ο περιπτεράς.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ωραία πράγματα. Λέω να το κάνουμε σταθερή ενότητα. Οι περιπέτειες του Σοηλέδη και τη Μαριλίνα. Ρε τον Άρη. Ερωτιάδης. Ερωτομηχανή.

0: Ουμπέρτο Έκο είχε γράψει ότι η τηλεόραση είναι σαν τους κακόφημους δρόμους. Άκου τι είχε πει ο άνθρωπος. Ότι είναι γεμάτη καυγάδες, έχει φασαρία, απειλές και ότι στις γωνιές υπάρχουν σκουπιδοντενεκέδες που σκορπούν μπόχα η οποία πλώνεται και στις γύρω γειτονιές.
1: Είμαι καψούρης με τα χείλη τα δικά σου.
0: Βέβαια ο Έκο δεν έχει πάντα δίκιο. Αν ο Ουμπέρτο Έκο, έτσι ο ίδιος, αν γνώρισε την εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη, είναι σίγουρο ότι θα άλλαζε γνώμη.
2: Σχέθηκα στην αρχή της εκπομπής, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι, ότι έχω στα χέρια μου τα σκευάσματα τα οποία μοίραζε η γιατρός. Μάτα. Ακούστε. Έχει μέσα ένα φόσφορο. Αυτό, για να καταλάβετε τη φτύνια τους, χρησιμοποιούσαν και ίδια μπουκαλάκια. Βάζανε από κάτω, έχει άλλη ένδειξη, και από πάνω είχε άλλη ένδειξη. Δηλαδή χρησιμοποιούσαν και τα ίδια μπουκαλάκια για να μοιράζουν στον κόσμο. Αυτά τα μπουκαλάκια στοίχιζαν σε κάθε ασθενή από 200 έως και 800 ευρώ. Καταλαβαίνετε το παπατζιλίκι που πουλούσανε. Προφανώς και υπάρχει ατομική ευθύνη όταν σου τα δίνουν αυτά. Προφανώς και μετανιώνουν οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά εκεί πέρα μιλάμε για το απόλυτο παραμάγαζο των τζαρλατάνων στο Κολωνάκι. Κι άλλο, τρίτο. Αυτό έχει, τι λέει, μέταλλα. Μέταλλα. Και αυτό, ακούστε το στο μικρόφωνο, γεμάτο είναι. Δεν θα τα ανοίξω, δεν θα κάνω
3: χάρη. Αυτές δεν είναι συσκευασίες.
2: Όχι, είναι, και δεν είναι και συσκευασίες μιας χρήσης. Δηλαδή χρησιμοποιούσαν συσκευασίες ξανά και ξανά. Το καταλαβαίνετε. Και τα δίνανε αυτά. Τα δίνανε και στην επώνυμη πελατεία τους.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Και όταν πήγαινε κάποιος ξανά, του λέγει, τα διατάφερες. Λοιπόν, τέρμα το παπατζηλίκι, όπως καταλάβατε. Ακούστε, παρακαλώ στο μικρόφωνο να ακουστεί. Ακούγεται. Είναι το νερό που βρήκανε μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Ακούστε το, ακούστε το. Τι γράφει πάνω? Φθόριο. Είναι ο Ρενάτο Καρροζόνε. Ο τραγουδάει τσίμπα ένα δισκείο, ένα σκεύασμα.

0: Alleva all'iniclicere fosfato bromotele visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Ah. Figlia della Bastiglia, sienta a me.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
8: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
9: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
8: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
9: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
8: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
9: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
8: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
9: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Έλα το 212-212-4800 σε περιμένει. Έλα το Viber 6947-99-99 επίσης σε περιμένει. Έλα να βάλουμε μια γρηγοράδα στο λόγο μας για να τα προλάβουμε όλα. Ο Μάρκος μας λέει, ως γνωστόν με το Τζίπρα τρώγαμε με χρυσά κουτάλια, μετά τα πουλήσαμε τα χρυσά κουτάλια στο Ριχάρδο για να πάρουμε λίγο φέτα. Έχουμε μετά τη Βασιλική που λέει ο Τσίπρας φταίει μόνο. Ρε η Βασιλική τώρα, μην μπούμε σε αυτή την ιστορία. Μπορεί να μας φταίει και ο Τσίπρας, μπορεί να μας φταίνει και άλλοι. Μην είσαι μονοθεματική και κυρίως να καταλαβαίνουμε ακριβώς το σύνολο των πραγμάτων που λέγονται. Και μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση κάνει, ποιος είναι, ο Τίμος Θέμος, λέει, οι Beatles με τον Τζον Λένον εναντιώνονταν στον πόλεμο του Βιετνάμ, αλλά μετά όταν ήταν ο Μάης του 68 στη Γερμανία και στο Παρίσι δεν φάνηκαν σωστοί, γιατί κάλεσαν τους ξεγερμένους να καλμάρουν και μετά τους βράβευσε η Βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου ως εξαίσους μουσικούς και το γράφει αυτό σαν παράδειγμα ότι κάποιοι άνθρωποι εξευτελίζονται όπως Βασιλική, κλείσε αυτιά σου, ο Τσίπρας, άνοιξε το τώρα, και ο Γκορμπατσόφ. Εδώ δεν ξέρω αν τα έχουμε ανοιχτά ή όχι. Να σου πω τώρα, έχω τεράστιες διαφωνίες σε αυτά που λες. Πρώτα στη συγκεκριμένη εκδήλωση που έγινε στη βράβευσή τους, είναι γνωστό ότι ο Τζον Λένον είχε πει: ελάτε τώρα να βαρέσετε παλαμάκια όσοι βρίσκεστε πίσω και εσείς που είστε μπροστά να βαράτε τα κοσμήματά σας, όπου ανάμεσα σε αυτούς που βρισκόντουσαν μπροστά ήταν η Βασίλισσα, γεγονός που θεωρήθηκε μεγίστη προσβολή, και επίσης ποτέ δεν εξευτελέστηκαν. Αντιθέτως, και αν θέλουμε να βάλουμε και τα τραγούδια του σαν ένα σύμβολο, μην ξεχνάς, θα φαντάζομαι να έχεις δει και την ταινία Φράουλες και αίμα, όπου τότε όλες οι καταλήψεις και στην Αμερική και στα πανεπιστήμια είχαν σαν μουσική υπόκρουση το Give Peace a Chance. Αλλά εμείς μπορούμε να πούμε και άλλα τέτοια θέματα, αλλά ας δώσουμε το λόγο στους δημοσιογράφους. Μαζί μας έχουμε την κυρία Μίνα Καραμίτρου. Τι επικαιρότητα έχουμε, Μίνα?
11: Πες ότι μου πεις, Μίνα, αυτό το ντουλάπι Δεν θα το πειράξεις, μην περάσεις από δίπλα από αυτό το ντουλάπι. Θέλω να σου πω ότι μέχρι να γυρίσεις δεν θα βρεις το ντουλάπι, το διπλανό ντουλάπι, μπορεί και τον τοίχο που στηρίζει το ντουλάπι. Δεν θέλω να με αφήνεις με απαγορεύσεις. Δεν μπορώ τις απαγορεύσεις. Δεν μπορώ τις απαγορεύσεις.
10: Στα σοβαρά. Δεν μπορεί.

0: Δυναστεία.
1: Δυναστεία ήταν ένα σύριαλ, το θυμάστε? Πω πω. Δεκαετία του 80, το βλέπει πολλοί κόσμος. Μετά ο ίδιος κόσμος άρχισε να βλέπει τη Λάμψη.
0: Δούλευα σε ένα μάστορα, δε μου δίνε πεντάρα.
1: Αυτό συμβαίνει και τώρα.
0: Όλο για καφέ, για σπίρτα και τσιγάρα.
1: Λέγαμε για τη Λάμψη και είναι μια μεγάλη επέτειος. Νομίζω ότι ασχολήθηκε και άλλη εκπομπή.
0: Στα σοβαρά.
1: 35 χρόνια Λάμψη, ρε παιδιά. 35 χρόνια το αριστούργημα. Αριστούργημα με αλφα κεφαλαίο, τεράστιο αλφα του Νίκου Φόσκολου. Εκεί εμφανίστηκαν και πάρα πολλοί ηθοποιοί που μετά γίνανε και βουλευτές. Τον θυμάσαι στο Καλημέρα Ζωή, τον ταξίαρχο, το Θεοχάρη. Πριν εμφανιστεί στο Καλημέρα Ζωή, ναι. Έπαιζε και στη Λάμψη. Αλλά τότε δεν ήταν στην αστυνομία, ήταν αντιπλοίαρχος. Βεβαίως έδερνε και τότε.
2: Μου ρίχνουν μια κουτσουλιά μέσα στον υπηρεσιακό φάκελο. Όπως και στο δικό σου άλλωστε. Και αύριο μεθαύριο που θα γίνουν οι προαγωγές στο σώμα θα πεταχτεί κάποιος κόπανος στο Συμβούλιο και θα πει για μια στιγμή.
3: Ιησούς Χριστός, Νίκα. Καλέ. Καλέ κορίτσια, εδώ μέσα υπάρχει μια κουτσουλιά που έχει λερώσει τις έφημες μνήες και τα παράσημα και δεν φαίνονται διόλου. Στην πετούγια του σπιτιού της άντρας, της κοπέλας που έσφαξε. Που έσφαξες, ρε! Αλήθεια! Που έσφαξες! Γιατί σφάξανε εκείνη την αδερφή το Βλαντή. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω. Παραταμίσκο! Ακού να σου πω, βούρβαχη! Μίλα, βούρβαχη, σου είπα, μ' ακούς. Δεν καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να ρίξει άλλο τη ζωή του.
4: Σκάσε!
3: Σκάσε και μη μου ξαναπείς κουβέντα για τη μικρή, εντάξει. Βούλαστο!
2: Όταν σου έλεγα χίλιες φορές πως αυτά τα καθάρματα που καλύπτεις με τη σιωπή σου είχανε θάψει όλους εκείνους τους κακομύριδες, τους ναύτες μου, συγκινήθηκες, ρε.
1: Ναι, έβρισε λιγάκι, έβρισε λιγάκι, αλλά έτσι έκανε καριέρα μετά στο Καλημέρα Ζωή. Παναβαθμίστηκε. Η Λάμψη ήταν αυτή. Τραγουδήσει και το ομώνυμο τραγούδι «Η Μπέση Αργυράκη». Τι εποχές, ρε παιδιά, έχουμε ζήσει. Τραυματικές.

0: πέφτανε τίτλοι. Η Λάμψη με κάτι χρυσά γράμματα. Μας λείπει και η Λάμψη, αλλά και οι άνθρωποι που διαθέτουν Λάμψη. Άνθρωποι που λάμπουν, που τους βλέπεις και λες, αυτό είναι φυσικό φαινόμενο. Αστράφτη μωρέ αυτός, κοίτα τι προσωπάκι έχει. Εντάξει, καταλάβατε ότι ακολουθεί ο κύριος Κωνσταντίνος Εμμανουήλ.
1: Καλημέρα, είμαι ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα για έναν στάρ? Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να το βλέπουν να λάμπει, αλλά όχι περισσότερο από εκείνους. Γιατί όσο λάμπεις, τόσο ενοχλείς. Και μετά ξεκινούν τα σχόλια. Ποιος νομίζω ότι είναι, γιατί μιλάει συνέχεια για τον εαυτό του και γιατί πιστεύω ότι είναι ένα στάρ. Και εδώ σας έχω την καλύτερη απάντηση. Γιατί αν δεν το κάνω εγώ για τον εαυτό μου, ποιος θα το κάνει για εμένα? Έχω πέσει, έχω ξαναπέσει και όμως έχω συνεχίσει όταν ήδη οι άλλοι τα είχαν παρατήσει. Και ναι, έχω εγωισμό. Αλλά υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Άλλο να έχεις εγωισμό και άλλο να μην έχεις αυτοπεποίθηση. Θα ήθελα να σας πω ότι προτιμώ να με λένε ψώνιο παρά να περάσω τη ζωή μου μικραίνοντας τον εαυτό μου για να αισθανθούν καλύτερα οι άλλοι. Και ναι, είμαι στάρ. Και αν αυτό σε ενοχλεί, ίσως δεν είναι το φως μου, είναι επειδή πέφτει πάνω σου. Πολλά φιλιά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Φιλάκια και από εμάς. Λάμπει ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, βεβαίως.

0: Δυστυχώς εσύ δεν ανήκεις στην κατηγορία του μεγάλου στάρ, του λαμπερού. Μπορείς κάτι να κάνεις, δύσκολο. Αλλά μπορείς να δοκιμάσεις. Αλάτι έχεις στο σπίτι. Πόρτα, ωραία. Συνδύασε το αλάτι με την πόρτα και κάτι θα γίνει.
1: Νυχτερίνη τελετουργία με αλατί δίπλα στην πόρτα. Κάντο απόψε και το πρωί ξεφορτώσου το. Δίπλα στην είσοδο βάλε μία χαρτοπετσέτα. Μέσα στη χαρτοπετσέτα βάλε μία πρέζα αλάτι. Διάβασε τρεις φορές τα λόγια της τελετουργίας που ακούς ή βλέπεις στην οθόνη. Το πρωί κάψε τη χαρτοπετσέτα. Σκόρπισε τη στάχτη στον άνεμο. Το αλάτι πλύνε το στην αποχέτευση ή βγάλ το έξω από το σπίτι. Μέσα σε τρεις μέρες μπορείς να προσέξεις πως η ζωή αλλάζει προς το καλύτερο. Ακολούθησε τη σελίδα. Στα σχόλια άφησε μόνο τη λέξη προστασία. Για πολλά χρόνια φτιάχνω φυλαχτά με λόγια προστασίας. Ο σύνδεσμος για το φυλαχτό της καθημερινότητας είναι στα σχόλια. Άνοιξέ τον και δες το προσεκτικά. Μπορεί να αλλάξει την ενέργειά σου.
0: Ναι ρε, δίσπιστε, άπιστε Θωμά. Η ενέργειά σου μπορεί να αλλάξει με αλάτι, πόρτα όπως είπαμε, και μια χαρτοπετσέτα. Η χαρτοπετσέτα είναι πολύ σημαντική στις αισθηματικές κυρίως ιστορίες.

0: Έχουμε και εμείς μπροστά μας, για να το πετσέτα γράφω.
1: Αντίο.
0: Και συμπληρώνω στο επανειδήν. Πώς γράφει το δίν?
2: Σαν χαρτοπετσέτα μεταχειρισμένη, νιώθει η καρδιά μου.
0: Τι αηδία, μεταχειρισμένη χαρτοπετσέτα.

Στα υπόλοιπα ραδιόφωνα μην ακούτε τις ειδήσεις. Μιλάμε για πέταμα, έτσι τις γράφουν σε μια χαρτοπετσέτα και λένε ότι τους κατέβει. Μόνο εδώ, Alpha Radio 989. Το καλύτερο δελτίο. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, έτοιμη. Και έχουμε ακόμα καλύτερο, δηλαδή το ένα καλό έρχεται μετά το άλλο. Και ο Δημήτρης Τάκης εδώ στην παρέα. Au revoir, arrivederci, ci vediamo dopo, τι άλλο. Τα λέμε, άντε, γεια.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης αλλά και τον Πρωθυπουργό του Καναδά. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζοντας τα επιτεύγματα της κυβέρνησης σε συζήτηση που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση βασίζεται στο τρίπτυχο δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ισχυρότερη παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή και περιορισμό των ανισοτήτων. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας σε τηλεοπτική του συνέντευξη, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες θα πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικό δρόμο. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι είτε θα έχουμε συνέχεια της υπάρχουσας πολιτικής με τον κύριο Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον, θεωρώντας πιθανό το ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, είτε θα υπάρξει πολιτική αλλαγή. Ο κύριος Τσίπρας επισήμανε ότι την ικανότητα αυτή την έχει η Ελλάς. Ή εμείς ή κανείς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για το ενδεχόμενο συνεργασίας, δήλωσε ότι η Ελλάς θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης απευθυνόμενη σε όλο το φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων. Σε διαφορετική περίπτωση, υποστήριξε ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες εκτίμησε ότι θα δώσουν τη λύση. Από το διχαστικό εμείς ή αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς της rebranding εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στο ζήτημα που θέτουν, στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες, σχολιάζει με δήλωσή του ο Παύλος Μαρινάκης. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κύριος Τσίπρας δεν απάντησε ούτε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα. Μετά το Μητσοτάκη Σιχάου, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα Σιχάου με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης, σχολιάζει το Πασόκ. Τα πρώτα ευρήματα σχετικά με παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες παρέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Μετά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, εντοπίστηκε μεταξύ άλλων πάροχος κβαντικής βιοανάδρασης που παρουσίαζε τον χώρο του ως ιατρείο, χωρίς να έχει προσκομίσει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στην Ελλάδα. Σε ιατρείο βιοπαθολόγου βρέθηκαν ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών πράξεων, χωρίς να προσκομιστούν παραστατικά αγοράς. Σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας βρέθηκε συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία. Παραβίαση των δεδομένων της ανακοίνωσε η Scrooge Last Mile, κάνοντας γνωστό ότι υπήρξε περιστατικό ασφαλείας, το οποίο αφορά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από το περιστατικό επηρεάστηκαν μόνο δεδομένα που αφορούν αποστολές δεμάτων, συγκεκριμένο ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον διεθνή χώρο, νέα προσπάθεια για διπλωματική διέξοδο στην κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μετέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, κατά τη συνάντησή τους. Η Τεχεράνη ζητά την άμεση άρση του ναυτικού αμερικανικού αποκλεισμού, την άμεση αποδέσμευση των Ιρανικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος αναμένεται σήμερα να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πτώση παρουσιάζουν τις τελευταίες ώρες οι τιμές του πετρελαίου μετά τις συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Στα 99 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 90 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Συνελήφθη στην Αλβανία η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, Βλόρα Χισένη, η οποία φέρεται να αποκάλυψε εμπιστευτικές πληροφορίες σε επιχειρηματία προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψή του. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Τάκης.
2: Πιθανότητα για ασθενείς βροχοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στον Νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 22 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, την Γλυφάδα και τον Άλυμο, ο υδράργυρος θα αγγίσει 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λάβρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μπουφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 1 και 7 πρώτα λεπτά. Ο καιρός εξακολουθεί να είναι φθινοπορεινός. Η θερμοκρασία έχει πέσει αρκετά σε σχέση με τα 35 της προηγούμενης εβδομάδας. Πολλοί που έχουν κανονίσει να πάνε το Σάββατο στην συναυλία της Άννας Βύση ανησυχούν αν θα βρέχει ή όχι και πώς θα είναι αυτή η συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα το δούμε. Ο καιρός φαίνεται ότι φτιάχνει ξανά, αλλά όχι με υψηλές θερμοκρασίες από τη Δευτέρα, και εμείς είμαστε εδώ στο λογαριασμό στη μία, να κάνουμε στο πρώτο μέρος πολιτικό λογαριασμό για αυτά που είπε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας και μόνοι μας και με τη βοήθεια του Άδωνη Γεωργιάδη μετά τη 1:20, που θα σχολιάσει και τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού και τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη περί αλαζονίας, αλλά και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τους ελέγχους που έκανε το MedWatch σε ιατρία που δεν έπρεπε να έχουν υαλουρονικά μηχανήματα, συσκευές, και βρέθηκαν ευτυχώς αυτές οι συσκευές. Και στο δεύτερο μέρος εκπομπής, με τον κύριο Ορέστιο Μπραμ, που είναι ειδικό σε θέματα ενέργειας, θα δούμε το ενεργειακό, θα δούμε τις προτάσεις τις χθεσινές του κύριου Τσίπρα, τι είναι υλοποιήσιμο και τι δεν είναι, γιατί ο κύριος Τσίπρας χθες, σήμερα το πρωί, δεν έδωσε πολλές περισσότερες διευκρινήσεις. Ίσα-ίσα είπε ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έχει κόστος, και έχει αρκετό κόστος και μεγάλο. Και θα δούμε μαζί με τον κύριο Μπραν τι μπορεί να γίνει και από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης, διότι το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό. Χθες ο κύριος Μακρόν έστειλε μια επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιν για τα καύσιμα, και θα σχολιάσουμε και αυτή την επιστολή, να δούμε τι σημαίνουν αυτά που προτείνει και ζητάει ο Γάλλος πρόεδρος. Στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού αύριο. Σήμερα μιλάει ο κύριος Ζελένσκι, αύριο είναι και η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του, και εκεί πέφτουν τα φώτα της διεθνούς επικαιρότητας για το τι θα προέλθει από αυτή την συζήτηση, τη συνάντηση. Αυτά πάνω κάτω είναι τα θέματα της εγχώριας και ευρύτερης επικαιρότητας σήμερα, που ο μήνας έχει 23, είναι Τετάρτη και είναι Σεπτέμβριος. Λογαριασμός στη μία, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στάκης, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος και στην επιμέλεια των καλεσμένων η Νίνα Ζαφυροπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ντίνα Μόσχου και η Μαρία Καραουλάνη, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, η τρόπη επικοινωνίας γνωστή, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το email μας onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός Viber που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας είναι το 6947-989-989. Λοιπόν, αν κάτι μπορεί να κρατήσει κανείς από την σημερινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, είναι πρώτον ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δίνει ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που βγάζουν τίτλους. Αυτό είναι βέβαιο, το έχουμε δει πολλές φορές, και σήμερα έβγαλε όχι ένα τίτλους, αρκετούς, αλλά ο πιο ηχηρός της μέρας είναι αυτό το σύνθημα που θα έλεγε κανείς ότι είναι μια συνέχεια του «ή εμείς ή αυτοί». Του τελειώνουν ή μας τελειώνουν, ήταν παλιό, έχει φύγει τώρα μετά το rebranding. Το καινούριο σύνθημα λοιπόν που βγήκε από την σημερινή συνέντευξη και είναι και τίτλος και φαίνεται ότι θα ακολουθεί τον κύριο Τσίπρα μέχρι τις εκλογές είναι «Ή εμείς ή κανείς». Και πρόσθεσε και κάτι άλλο, «Ή ο Μητσοτάκης». Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
4: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτής της πολιτικής, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
5: Εσείς κύριε Πρόεδρε, τώρα.
4: Ή η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
5: Σε μια προοπτική.
4: Άρα, να το πω αλλιώς. Ή εμείς ή κανείς.
5: Ή εσείς ή κανείς.
4: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Λοιπόν, ή εμείς ή κανείς ή ο Μητσοτάκης, αλλά το δίλημα είναι διπλό. Το πρώτο δίλημα είναι προς την αντιπολίτευση, που ουσιαστικά την ισοπαίδωσε ολόκληρη και λέει: μόνο εγώ μπορώ, όλοι οι άλλοι είναι άχρηστοι. Και το δεύτερο δίλημα είναι προς τους πολίτες την ώρα που θα ψηφίσουν, ή εμείς ή ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι καθαρό το δίλημα. Παρόμοιο δίλημα θέτει και η Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ή Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή οτιδήποτε άλλο. Και τώρα πια έχουμε δύο καθαρά διλήμματα που θέτουν τα δύο μέχρι στιγμής υποψήφια κόμματα για την πρώτη θέση, που είναι η Νέα Δημοκρατία και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του κ. Τσίπρα, πάντα με βάση τις δημοσκοπήσεις. Τώρα, το «Η εμείς ή κανείς», όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε πολλές φοδρές αντιδράσεις και από την κυβέρνηση και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ήταν αναμενόμενο αυτό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, είπε από το διχαστικό «εμείς ή αυτοί» της προηγούμενης έκδοσης μέχρι το αλαζονικό «εμείς ή κανείς» της rebranding εκδοχής παραμένει σταθερή η έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων. Επίσης σκληρή ήταν η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, αλλά πολύ σκληρά, έστω και αν τα είπε με έναν πιο ηρωνικό και όχι τόσο ορατό τρόπο, ήταν αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας για το ΠΑΣΟΚ. Και νομίζω ότι τα πιο σκληρά που είπε ήταν για το ΠΑΣΟΚ. Καταρχάς, το «ή εμείς ή κανείς» αφορά το ΠΑΣΟΚ. Σου λέει «μόνο εγώ μπορώ». Το είπε άλλωστε. Επέστρεψα γιατί η Βελόνα ήταν κολλημένη 3 χρόνια και ο κύριος Ανδρουλάκης είχε όλη τη δυνατότητα να την ξεκουνήσει και δεν την ξεκούνησε. Τώρα λέει θα το κάνει, μετά από 3 χρόνια. Αλλά είπε και κάτι άλλο πιο βιτριολικό για τον κύριο Ανδρουλάκη. Με την έτσι άνεση και ας πούμε προσποιητή αφέλεια, λέει «χαίρομαι κάθε φορά που το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει 0.5 μονάδα. Πόσο χειρότερα να σφάξεις κάποιον με το βαμβάκι, λέγοντάς του, εντάξει, ανεβαίνεις 0.5 μονάδα σε κάθε δημοσκόπηση, καλά πας. Κάποια στιγμή μπορεί και να με περάσεις, κάποια στιγμή στο βάθος του χρόνου μπορεί να γίνεις και κυβέρνηση». Αυτή ήταν η ουσία αυτής της δήλωσης του κυρίου Τσίπρα. «Χαίρομαι κάθε φορά που το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει 0.5 μονάδα. Είπε όμως και κάτι άλλο ο κύριος Τσίπρας, πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει σημασία να αναλύουμε όχι τόσο τα ηχηρά μιας συνέντευξης, αλλά και τα δεύτερα. Λέει λοιπόν για τις δεύτερες εκλογές, ότι στις πρώτες εκλογές ο καθένας θα ψηφίσει ό,τι θέλει, στις δεύτερες εκλογές όμως οι πολίτες θα ψηφίσουν για διακυβέρνηση. Και το πρώτο κόμμα ή θα κυβερνήσει μόνο του, ή θα εξαναγκαστούν τα άλλα κόμματα να το στηρίξουν. Και καλά, αν είναι πρώτο κόμμα ο κύριος Τσίπρας, καταλαβαίνουμε τι εννοεί θα εξαναγκαστούν οι υπόλοιποι να τον στηρίξουν. Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ ή άλλα κόμματα που είναι στο κομμάτι το αριστερό. Αν είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, ποια κόμματα θα εξαναγκαστούν να τη στηρίξουν? Εννοεί το ΠΑΣΟΚ, φαντάζομαι τον εαυτό του δεν τον εννοεί, γιατί αν θα είναι δεύτερος εκείνος, θα θέλει να έχει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα εδώ είναι ένα δεύτερο χτύπημα προς το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, στις δεύτερες εκλογές, ό,τι απομείνει από το ΠΑΣΟΚ θα εξαναγκαστεί να στηρίξει το Μητσοτάκη μαζί ενδεχομένως και με άλλες δυνάμεις. Άρα ο κύριος Τσίπρας έχει δώσει και την απάντηση τι θα συμβεί στις δεύτερες εκλογές. Δεν μιλά για τρίτες εκλογές, λέει ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν λύση στο πολιτικό πρόβλημα, γιατί το κόμμα που θα είναι πρώτο θα είναι και η επόμενη κυβέρνηση. Και έχει πει και κάτι άλλο, ότι μπορεί να είναι η Νέα Δημοκρατία, όχι απαραίτητος με το Μητσοτάκη, αλλά με άλλον, γιατί λέει δεν υπάρχει προηγούμενο πρωθυπουργός να κάνει τρίτη τετραετία, γιατί αν το κάνει ο Μητσοτάκης δεν είναι το πιο πιθανό αυτό. Άρα αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, η οποία αυτή η αλλαγή ηγεσίας μπορεί να την οδηγήσει στην κυβέρνηση εφόσον στις δεύτερες εκλογές είναι πρώτη. Έχει βάλει πολλά πράγματα μαζί στη συνέντευξη που αν τα αναλύσει κανείς βγάζει αρκετά συμπεράσματα. Και κάτι άλλο ενδιαφέρον ήταν η αντίδρασή του για το κόμμα Σαμαρά. Τώρα, τις σχέσεις Σαμαρά-Τσίπρα τις ξέρουμε, δεν θέλει να βλέπει ο ένας τον άλλον. Άλλωστε, ο πρόεδρος Αντώνης δεν του παρέδωσε καν τα κλειδιά του Μαξίμου. Έστειλε εκεί έναν υπάλληλο να του παραδώσει. Είπε όμως ο κύριος Τσίπρας ξαφνικά για τον κύριο Σαμαρά ότι θέλει να είναι large με τους πολιτικούς του αντιπάλους. Για την Καριστιανού λίγο αργότερα είπε ότι ξεφουσκώνει. Για τον κύριο Σαμαρά επέλεξε να είναι πιο large. Και τι είπε? Ότι η εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά θα αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό. Γιατί? Γιατί θα μειώσει τη διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς και γιατί θα κάνει πιο ορατό το δίπολο Νέα Δημοκρατία-Ελλάς. Σε απλά ελληνικά, ποντάρος τον Αντώνη να έρθει να πάρει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, να μειωθεί η διαφορά και να γίνει κατανοητό στους πολίτες το «ή εμείς ή κανείς ή ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, εγώ ή η Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις που έλεγε και ο αείμνηστος, πάνε για βρούβες. Αυτά είναι σε γενικές και σε βασικές γραμμές η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα και σε επίπεδο, πώς να το πω, εικόνας. Πρέπει να πω ότι δεν ξέρω αν σε ιδεολογικό επίπεδο έκανε rebranding ο κύριος Τσίπρας, αλλά σε επίπεδο σχέσεων με τους δημοσιογράφους σίγουρα έκανε rebranding, πολύ πιο άνετος στον Sky που παλιά ήταν το εχθρικό, όπως ο ίδιος έλεγε, κανάλι προς τον ΣΥΡΙΖΑ ή προς τον ίδιο. Θυμόμαστε και το μποϊκοτάζ που είχε γίνει από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ παλιά. Τώρα ήταν άνετος, χαμογελαστός, άνετος με τους δημοσιογράφους, δεν είχε κανένα πρόβλημα και γενικώς αλλάζει και το στυλ του απέναντι στους δημοσιογράφους, διότι μαθαίνω ότι τις επόμενες μέρες ξεκινάνε και τα τραπέζια του κυρίου Τσίπρα, αρχικώς με τους συντάκτες που καλύπτουν την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, να τους γνωρίσει και να τον γνωρίσουν και γενικά να έχει μια καλύτερη σχέση με τα μέσα ενημέρωσης που στην προηγούμενη πρωθυπουργική του θητεία την πλήρωσε ακριβά την κακή σχέση που είχε. Και κάτι άλλο για τους συντρόφους που είναι στο κατάστρωμα. Είχαμε τον εξώστη και μετά τον εξώστη τώρα έχουμε το κατάστρωμα, διότι λέει στο κατάστρωμα μπορεί να έρθουν όλοι ή οι περισσότεροι. Από εκεί και πέρα αν θα μπουν στα ψηφοδέλτια είναι μια άλλη ιστορία. Μέχρι στιγμή στο κατάστρωμα είναι ο κύριος Καραμέρος που παραιτήθηκε. Μαθαίνω ότι τις επόμενες μέρες στο κατάστρωμα θα ανέβουν και ο κύριος Κεδίκογλου, ο Σιμεών που θα βγαίνει στα μέσα ενημέρωσης, και ο κύριος Ζαχαριάδης, που επίσης θα βγαίνει στα μέσα ενημέρωσης ως στέλεχος της Ελλάς, και ο κύριος Κόκαλης που προέρχεται από τους Ανέλ και θα έλεγε κανείς είναι, πώς να το πούμε, η πιο κεντροδεξιά εκδοχή των στελεχών του κόμματος Τσίπρα, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε δει μόνο αριστερά. Κατάστρωμα λοιπόν μετά τον εξώστη και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσαμε. Θα τα σχολιάσουμε σε λίγα λεπτά με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που θα κάνει και τον πρώτο σχολιασμό της συνέντευξης του κύριου Τσίπρα. Φυσικά δεν θα μείνουμε μόνο εκεί, γιατί υπάρχουν και οι σημερινές ανακοινώσεις προς το παρόν στο Twitter του κύριου Γεωργιάδη, στο X για να είμαστε πιο σωστοί, για τους πρώτους ελέγχους με αυτό το καινούριο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που μπήκε σε εφαρμογή από τις προηγούμενες μέρες. Και βεβαίως υπάρχει πάντα και η δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη και χθες και σήμερα περί των αλαζόνων υπουργών. Άκουγα νωρίτερα και τον Κερίδη εδώ στο σταθμό μας, τον Δημήτρη Κερίδη, να μιλά για τον κακό εαυτό της Νέας Δημοκρατίας που ένα κομμάτι του είναι η αλαζονία. Υπάρχει και αυτό στην δημόσια συζήτηση. Θα δούμε τι θα μας απαντήσει ο Υπουργός Υγείας. Μου έκανε εντύπωση μάλιστα και μια ανάρτηση που έκανε χθες ο κ. Γεωργιάδης στο X πάλι, ζητώντας συγγνώμη για τη διαφήμιση των νανογυλαίκων του, με αφορμή την απάντηση που του έδωσε η κυρία Καριστιανού όταν είπε ότι δεν υπάρχει γκβαντική ιατρός και θα πάει σύντομα ο ιατρικός σύλλογος να ελέγξει το ιατρείο του. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Προς το παρόν να σας πω ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
9: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, μέχρι να συνδεθούμε με τον Υπουργό Υγείας, να σας πω δύο πράγματα για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όπως είπαμε, θα μιλήσει αύριο ο Πρωθυπουργός. Χθες μίλησε ο Τούρκος Πρόεδρος. Έκανε εντύπωση ότι γενικά ήταν πιο ήπιος σε σχέση με άλλες φορές. Να πούμε ότι η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε όταν εκθίαζε τους Παλαιστινίους και έριχνε κεραυνούς κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Αλλά όσον αφορά τα δικά μας, γενικά σε σχέση με άλλες φορές, όχι ότι άλλαξε τις πάγιες τουρκικές θέσεις του, αλλά σε σχέση με άλλες φορές, και αυτό το λένε και οι συνάδελφοι που καλύπτουν χρόνια τώρα τις ομιλίες του κ. Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ήταν πιο ήπιος γενικός. Το λέω αυτό για την συζήτηση που γίνεται εδώ σε εθνικό επίπεδο περί των ήρεμων νερών και αν έχουν τελειώσει ή όχι. Αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε και έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και προκύπτει από τα χθεσινά και σήμερα το βλέπω ότι είναι και πρώτο θέμα στα νέα, όπου τα νέα μιλούν για ψυχρολουσία στην Τουρκία όσον αφορά τα F-35, είναι τη συζήτηση που γίνεται για το αν και πότε και αν ποτέ η Τουρκία πάρει F-35. Θυμόμαστε όλοι όταν έγινε αυτή η περίφημη συνάντηση του Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο, βγήκαμε την επόμενη μέρα η μισή να κλαίμε ότι θα τελείωσε η ιστορία. Ο Ερντογάν πήρε τα F-35, χάσαμε για ακόμα μια φορά, πάνε οι εθνικοί πανηγυρισμοί, έγιναν εθνικό κλάμα, κλαδυρμοί, και οι άλλοι μισοί είπαν ότι ο Ερντογάν είναι ο μεγάλος ηγέτης, ορίστε, πάει, συναντιέται με τον Τραμπ, το φίλο του, τα καθαρίζει όλα και οι υπόλοιποι χάνουν. Ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα? Ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Άγκυρα, ο κύριος Μπάρακ, έδωσε συνέντευξη και είπε «Δεν είναι το σημαντικότερο όπλο που χρειάζεται η Τουρκία τα F-35». Και η αποστροφή αυτή, όπως λένε σήμερα τα νέα, μεταφράζεται σε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θεωρούν πλέον την Άγκυρα απαραίτητο συμπαραγωγό, στερώντας της το δικαίωμα να αποκτήσει την αεροπορική υπεροχή στην Ανατολική Μεσόγειο τη στιγμή που η Αθήνα έχει κλειδώσει τη δική της προμήθεια των F-35. Αυτό είναι καλό να το συζητάμε και να το κατανοούμε και να βλέπουμε ότι μία συνάντηση δύο ηγετών και κάτι που μπορεί να λέγεται μπροστά στις κάμερες δεν είναι πάντα αυτό που προκύπτει στο τέλος και δεν είναι πάντα το μείζον και το ουσιαστικό. Γιατί πολλές φορές το είναι πολύ πιο βαθύ

0: Ο κύριος Άντωνης Γεωργιάδης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της. Και το πρώτο μου ερώτημα φυσικά έχει να κάνει με αυτό το τίτλο που έδωσε ο κύριος Τσίπρας σήμερα με την συνέντευξή του στον Sky. Ή εμείς ή κανείς, είπε, και συμπλήρωσε ή ο Μητσοτάκης. Το πρώτο δίλημα αφορά την αντιπολίτευση, που ο κύριος Τσίπρας εκτός από τον εαυτό του δεν βλέπει κανέναν άλλον ικανό να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Το δεύτερο φαντάζομαι αφορά το εκλογικό ακροατήριο, ή εμείς ή ο Μητσοτάκης.
1: Πάμε λίγο έτσι. Ο κύριος Τσίπρας έδωσε μία συνέντευξη, είπε περίπου σαν λέει όλο αυτό το διάστημα. Δεν είπε τίποτα για τις καταγγελίες περί Βενεζουέλας και περί Βαλίτσας και επιχειρημάτων. Αυτό έκανε μεγάλη εντύπωση.
0: Εντάξει,
1: δεν ρωτήθηκε κιόλας. Ναι, δεν είπε. Mm-hmm. Και νομίζω ότι δεν έβγαλε καμία πραγματική είδηση. Τι είπε ο κύριος Τσίπρας? Ότι έχει στρατηγική διπλών εκλογών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι θέλει να μην πάρει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης την πρώτη Κυριακή. Στην πραγματικότητα λοιπόν παραδέχθηκε ότι πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία, ώστε στο ενδιάμεσο μεταξύ των δύο εκλογών να διαλυθεί το Πασόκ, mm-hmm. να απορροφήσει τους ψηφοφόρους Πασόκ και να πάρει αυτοδυναμία αυτό στη δεύτερη.
0: Ναι.
1: Αυτό κατάλαβα εγώ τι είπε.
0: Ή να είναι αυτός πρώτο κόμμα στη δεύτερη, διότι είπε κάτι άλλο. Ότι οι δεύτερες εκλογές.
1: Αν είναι πρώτο κόμμα αυτό στη δεύτερη, θα ξαφανίσει το Πασόκ.
0: Προφανώς. Οι δεύτερες εκλογές, λέει, είναι εκλογές διακυβέρνησης. Και αυτός που θα βγει
1: λοιπόν,
0: δεύτερος, ακούστε τι είπε, ή θα κυβερνήσει μόνος του, ή θα εξαναγκαστούν τα άλλα κόμματα να τον στηρίξουν να κυβερνήσει.
1: Άρα ο κύριος Τσίπρας στην πραγματικότητα ανακήρυξε επισήμως και δημόσια ως βασικό του αντίπαλο το Πασόκ.
0: Καλά, αυτό το ξέραμε.
1: Για το Πασόκ πλέον είναι θέμα επιβίωσης το αν θα αντιμετωπίσει τον Τσίπρα ή όχι. Γιατί ο Τσίπρας δημόσια στην ουσία, καταλαβαίνω τι είπε, είπε. Στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση εγώ δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θέλω να μην έχει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης. Θα προκαλέσω εγώ δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, όπου εκεί αναγκαστικά θα μπορούσα να περάσω στην πρώτη θέση απορροφώντας τον ενδιάμεσο χώρο.
0: Σωστό.
1: Στην περίπτωση του Πασόκ. Αυτό λέει. Mm-hmm. Ωραία. Άρα, καλύτερα να ρωτήσετε κάποιον από τον Πασόκ. Πώς το θέλετε να τα έχω να σας πω.
0: Εσάς δεν σας ανησυχεί το δίλημα Τσίπρας ή Μητσοτάκης?
1: Εμένα προσωπικά μου λέει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Εσάς ως Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ευνοϊκό δίλημα για τον Μητσοτάκη. Ο ελληνικός λαός έχει απαντήσει σε αυτό το δίλημα ήδη σε ευρωεκλογές του 19, σε εθνικές του 19, σε εθνικές του 23, σε ευρωεκλογές του 23, σε περιφερειακές του 23. Δεν βλέπω γιατί να έχει αλλάξει γνώμη ο ελληνικός λαός.
0: Θα σας πει όμως το Πασόκ ότι ευνοείται ότι είναι βολικός αντίπαλος ο κύριος Τσίπρας και γι' αυτό τον προμοτάρετε για να είναι τελικά το δίλημα αυτό.
1: Εμένα με ρωτάτε για το δίλημα. Mm-hmm. Στο δίλημα Μητσοτάκης-Τσίπρας πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, αφού ρωτάτε. Mm-hmm. Τώρα, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κανένα Τσίπρα. Ούτε εγώ κάνω να βγει ο κύριο Τσίπρα σήμερα, αυτό με ρωτάτε. Το είδα το πρωί που ξύπνησα. Θα είναι και ο κύριο Τσίπρα, δεν έχει καμία εμπλοκή. Αλλά δεν ξέρω πώς μπορώ να τον προμοτάρω.
0: Έτσι, μα όταν λέτε ότι έχετε πει πολλές φορές ότι ο κύριο Τσίπρα είναι πιο λαμπερός, είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι επικοινωνιακός, είναι το άλλο. Το Πασόκ είναι πράσινο, είναι ροζ, πράσινο ΣΥΡΙΖΑ και διάφορα τέτοια. Εντάξει, φαίνεται ότι προτιμάτε αντίπαλο τον Τσίπρα. Και όταν λέτε ότι είναι και πιο ευνοϊκός αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν προτιμάμε κανέναν αντίπαλο. Δεν καθορίζουμε εμείς τη σειρά των κομμάτων. Αυτές είναι απαντήσεις που δίνουν οι ερωτώμενοι στις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Κύριε Τάκη, ειλικρινά τώρα, πέρα από τη συνωμοσιολογία, δεν είσαι και τη συνωμοσιολάβη.
0: Όχι, όχι, δεν είμαι.
1: Πώς ακριβώς θα μπορούσαμε εμείς να καθορίσουμε τις απαντήσεις των συμπολιτών μας στο τηλέφωνο? Άμα εντύπωση θα του βάζαμε έναν 100% Νέα Δημοκρατία.
0: Μπορείτε όμως να επιλέξετε πολιτικό αντίπαλο σε
1: δεν
0: ποιον θα απαντάτε, σε
1: ποιον
0: θα ανεβάζετε περισσότερο.
1: Απαντάμε σε όποιο λέει κάτι για μας, απαντάμε. Εγώ απαντάω σε όλους. Δεν έχω στερήσει τον κύριο Δουλάκη από τις απαντήσεις μου, νομίζω.
0: Τώρα, ο κύριος Τσίπρας είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι είναι πολύ δύσκολο ο Μητσοτάκης να είναι τρεις φορές πρωθυπουργός, αλλά η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι κυβέρνηση με έναν άλλον πρωθυπουργό.
1: Δεν γίνεται αυτό. Έγινε σήμερα και πολύ μεγάλη φασαρία. Μου έκανε χθες την ερώτηση ο κύριος Ελευθερόπουλος Άξιον. Μου λέει, γιατί δεν μπορείτε εσείς να κάνετε στην κυβέρνηση χωρίς τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό? Και είναι εκεί που του είπαν ήδη χιούμορ προφανώς.
0: Για τον Μπάφο.
1: Και το έχουν κάνει τώρα πρώτο θέμα. Τότε έχουν πάει να πάρει Μπάφο Ελευθερόπουλο. Λέει, καμιά φορά, ειλικρινά, σκέφτομαι πόση υποκρισία υπάρχει στην Ελλάδα, ρε παιδιά. Δηλαδή, εσύ στην παρέα σου να κάνει ένα καφέ, έχει πει κάποιον, έχει πάει ναρκωτικά. Τι εννοείς, να πάει να πάρει ηρωίνη, πρέπει να γίνει τώρα.
0: Εντάξει, αλλά δηλαδή, τώρα όταν τα λέει ένα πολιτικό πρόσωπο και δει υπουργό υγεία.
1: Ξαναλέω. Διαλέξτε, θέλετε τους πολιτικούς ξύλινους ή κανονικούς?
0: Ναι, αλλά να σας πω κάτι, επειδή το λέτε αυτό και εσείς αναγκαστήκατε χθες να ζητήσετε συγγνώμη για τη διαφήμιση για τα νανογυλαίκα.
1: Θα με ρωτήσει μετά γι' αυτό. Ένα ήταν θέμα.

0: Καταλαβαίνω τα λάθη με την Ατζέντα. Τώρα μιλάμε για αυτό. Όχι. Έγινε φασαρία ότι δήθεν εννοούσα στον Ελευθερόπουλο ότι είχε πάρει μπάφο στα αλήθεια. Αυτό εννοούσα.
1: Καλά, προφανώς. Εντάξει, χιούμορ ήταν. Απλά
0: μα
1: το χιούμορ.
0: Δεν έχει πια να αντέξει αυτή τη ζωή. Πάμε τώρα στην ουσία. Με ρωτάει λοιπόν και ο Ελευθερόπουλο και μετά του είπε και εσείς. Δεν μπορεί να γίνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και άλλον πρωθυπουργό πλην του αρχηγού της. Mm-hmm. Αυτό είναι το ερώτημα μου.
1: Ναι.
0: Απάντηση. Αποκλείεται.
1: Ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές πάρει κάτω από το ψυχολογικό όριο που της δίνει τον πόνους, με το 25% δηλαδή.
0: Δεν θα πάρει κάτω από 25 η Νέα Δημοκρατία, κύριε Τάκη.
1: Αν θα πάρει.
0: Να σοβαρευτούμε επιτέλους.
1: Αν
0: μπορεί να πάρει και 5. Στο αν μπορεί να πάρει και 1 και να είμαστε εκτός βουλής. Αυτή είναι η κουβέντα.
1: Καλά, εντάξει, δεν είπαμε και αυτό.
0: Είναι σοβαρή κουβέντα, δεν μου κάνει σοβαρό άνθρωπο.
1: Να σας πω κάτι. Τα στελέχη σας την κάνουν, ξέρετε, αυτή την κουβέντα. Δεν την κάνω εγώ.
0: Εγώ δεν ξέρω κανένα στέλεχος Νέα Δημοκρατία. Μα πείτε μου ένα ονοματεπώνυμο τώρα.
1: Τώρα το ονομάσαι.
0: Έχει αφήσει και να υπονοηθεί έστω ότι υπάρχει το οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με άλλον πρωθυπουργό πλην του αρχηγού της.
1: Μάλιστα.
0: Να σου το πω πάρα πολύ απλά. Για μένα αυτό θα ήταν κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Και δεν το λέω τώρα για πρώτη φορά. Το ίδιο ακριβώς έλεγα το 12 όταν λέγανε ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός ο Σαμαράς. Το ίδιο ακριβώς έλεγα το 15 όταν λέγανε να γίνει συγκυβέρνηση με τον σύνταγμα ή τον Τσίπρα.
1: Άρα λέτε ότι αν κάποιος επιχειρήσει να ανατρέψει τον κύριο Μητσοτάκη εκ των έσω, αυτό θα είναι κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
0: Δεν υπάρχει να γίνει αυτό το πράγμα. Θα γίνει χαμός. Δεν υπάρχει που λέτε. Πάει κάποιος στην Νέα Δημοκρατία να αμφισβητήσει τον νικητή των εκλογών πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δημοκράτης. Θα το φτύσουν οι δημοκράτες. Σοβαρά μιλάτε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γίνεται αυτό που λέτε. Mm-hmm. Ούτε κανένα δημοκράτη το λέει ποτέ. Εγώ το θέλω σκοφαντή αυτό που λέτε. Ούτε έχει υπονοήσει ποτέ κανένα δημοκράτη, ούτε και μπορεί να γίνει. Μην λέμε στον κόμμα παραμύθια. Αυτό θα ήταν πολιτική ανομαλία τεραστίου μεγέθους.
1: Μάλιστα.
0: Ο λαός πάει και ψηφίζει. Και ναι, ψηφίζει και αρχηγούς. Δηλαδή μου λέτε, θα έχει ψηφίσει ο ελληνικός λαός πρώτο κόμμα τον αρχηγό Μητσοτάκη και 10 βουλευτές του 20-30 θα βγουν να πούνε κύριε Μητσοτάκη, μπορεί ο ελληνικός να σε έβγαλε πρώτο, αλλά εμείς θέλουμε τον κύριο Φουβουτάκη. Σοβαρά μιλάτε τώρα.
1: Κρατώ αυτό που είπατε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Δώστε μου ένα λεπτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και θέλω να γυρίσω να μου απαντήσετε και για αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας για τον κύριο Σαμαρά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Για τον κύριο Σαμαρά είχε, θα έλεγε κανείς, καλά λόγια ο κύριος Τσίπρας, γιατί είπε ότι θέλω να είμαι large με τους αντιπάλους μου και πρόσθεσε και κάτι άλλο, ότι το κόμμα του θα μειώσει τη διαφορά μας από τη Νέα Δημοκρατία και θα δείξει καθαρά ποιο είναι το πολιτικό δίπολο στην Ελλάδα. Βλέπω ότι ποντάρει στο κόμμα Σαμαρά ο κύριος Τσίπρας.
0: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά.
1: Θα υπάρξει κάποια στιγμή. Εσείς το είπατε άλλωστε σε άλλη συνέντευξη ότι είστε βέβαιος ότι θα κάνει κόμμα.
0: Κύριε Τάκη, ακούστε. Για να σχολιάσω τις πολιτικές επιπτώσεις ενός κόμματος, πρέπει αυτό πρώτα να ανακοινωθεί και να μετρηθεί.
1: Όχι, εγώ θέλω να σχολιάσετε ότι ο κύριος Τσίπρας ποντάρει στο κόμμα Σαμαρά.
0: Ότι
1: για
0: ο
1: να...
0: κύριος Τσίπρας ξαφνικά αγάπησε τον κύριο Σαμαρά, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ο κύριος Σαμαράς, κατά τη γνώμη μου, ορθώς, δεν παρέδωσε στον κύριο Τσίπρα την Πρωθυπουργία στο Μέγαρο Μαξίμου. Θυμάστε τι χαμός είχε γίνει τότε.
1: Βεβαίως.
0: Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον κύριο Τσίπρα ως ενορχιστρωτής και Βορείας Νοβάρτης. Προσπάθησε να κλείσει ο κύριο Σαμαρά φυλακή μαζί με άλλους 9. Μεταξύ αυτών και εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Τα θυμόμαστε αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Το ότι ξαφνικά ο ίδιος κύριος Τσίπρας αγάπησε τον κύριο Σαμαρά, όπως λέτε εσείς, είναι κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει πρωτίστως τον κύριο Σαμαρά, αν συμβαίνει. Εγώ, αν ήμουν ο Σαμαρά, θα ανησυχούσα πάρα πολύ. Αν ξαφνικά μην είχε αγαπήσει ο Τσίπρας.
1: Ναι, μα ο άνθρωπος το λέει ότι το κόμμα Τσίπρα θα μειώσει τη διαφορά μας με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και
1: ναι.
0: Θα σας απήντησα. Mm-hmm. Το να σε αγαπάει ξαφνικά ο εχθρός σου, ο αντίπαλός σου, αυτός τον οποίο είχε ενώσουν, αυτός πήγε σε κλείσει φυλακή, κάτι κακό σημαίνει. Δεν είναι κάτι καλό.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, μάλλον να φύγουμε από τον κύριο Τσίπρα, γιατί νομίζω τα είπαμε. Θέλω να μου πείτε για την έρευνα που έχει ξεκινήσει με την εφαρμογή αυτή της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Θα με ρωτήσετε για τα νανογυλαίκα που
1: μετά, μετά, στο τέλος, στο τέλος. Μην ανησυχείτε. Για το MedWatch, βάλετε κάποια το πρωί στο X κάποια στοιχεία πρώτα.
0: Το MedWatch έχει ξεκινήσει και δουλεύει, οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει. Mm-hmm. Τα πρώτα απορρίμματα προχωράνε.
1: Σωστά. Εκτός από αυτά.
0: Έχουμε ελέγχο τον Πειραιά που τρέχει από χθες το βράδυ και αύριο όλα πάνε καλά και από τη Θεσσαλονίκη. Θα ελεγχθούν όλοι. Το MedWatch αποδεικνύεται στην πράξη ένα θεαματικά καλό εργαλείο. Ήδη μας το ζητάνε και άλλα ευρωπαϊκά κράτη να το αντιγράψουν. Οι Ευρωπαίοι Ευρωβουλευτές ήταν εδώ προχθές, με συνεχάζαν με το που ξεκίνησε η κουβέντα μας για το MedWatch και γίνει γνωστό ήδη στις χώρες τους ότι η Ελλάδα, το Υπουργείο Υγείας, έχει ένα τέτοιο εργαλείο. Ήδη έχω ζούμε Ευρωπαϊκή χώρα σήμερα με το Υπουργείο Υγείας Ευρωπαϊκής χώρας που θέλει να δει πώς το κάναμε για να το βάλουν και αυτοί. Δεν το έχει ένας άλλος στον κόσμο, εμείς το φτιάξουμε πρώτοι.
1: Εκτός από αυτά, τα πρώτα στοιχεία που δημοσιοποιήσατε το πρωί, υπάρχει και κάτι άλλο που σας έχει κάνει εντύπωση?
0: Ακούστε, εγώ δεν χειρίζομαι με την πλατφόρμα, ούτε την πλατφόρμα μπαίνει ανθρώπινο χέρι. Αυτή είναι η πρωτοτυπία της. Η πλατφόρμα τρέχει με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μπορεί ο Υπουργός να πει ψάξε την Σίλια και άσε τον Άδωνη ή ψάξε τον Τάκη.
1: Σωστό,
0: και άσε τον
1: αλλά εγώ, έχουν αρχίσει έλεγχοι με βάση τα στοιχεία της πλατφόρμας. Αυτό λέω.
0: Αυτό πια θα ρωτήσετε από τους ενεργούντες τον έλεγχο. Λέει τους αττικούς λόγους είναι η αρχή διαφάνειας. Την εθνική αρχή διαφάνειας.
1: Τα στοιχεία που δημοσιοποιήσατε εσείς το πρωί ενημερωθήκατε και τα δύο.
0: Εθνική αρχή διαφάνειας.
1: Αυτό λέω.
0: Τα πρώτα αποτελέσματα του πρώτου ελέγχου. Και φαίνεται ότι κάτι βρίσκουν. Δεν είναι μηδέν αυτά που βρήκαν.
1: Εκτός από αυτά.
0: Δεν βρήκαν πλάσμα φέρετς, ας πούμε. Αλλά βρήκαν κάποιους που είχαν θεραπείες ασθενείς που δεν έπρεπε, κάποιους που κάνανε κάποιες θεραπείες που έχουν. Αλλά δεν τα βρήκαν αυτά.
1: Τώρα θα πρέπει να πάνε ιατρικοί σύλλογοι σε αυτά τα ιατρία ή οπουδήποτε.
0: Πάνε και ιατρικοί σύλλογοι. Τα έχουμε στείλει και στους ιατρικούς λόγους. Και οι δύο και στους δύο το έχουμε στείλει.
1: Θα πρέπει σε κάποια από αυτά τα ιατρία να αφαιρεθεί άδεια? Ποια είναι η άποψή σας?
0: Δεν κάνω εγώ ούτε τον έλεγχο ούτε τις ποινές. Οι ποινές προτείνονται από τους ενεργούντες στον έλεγχο, δηλαδή από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και από τους ιατρικούς λόγους. Δεν μπορώ εγώ να προδικάσω ένα αποτέλεσμα. Είναι, πώς το εξηγήσω, δεν είναι κομψό. Δεν είναι σωστό. Εγώ αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι με την πλατφόρμα θα ελεγχθούν όλοι.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Θα ελεγχθούν όλοι. Ναι, το θα ελεγχθούν όλοι και ένα άλλο χαρακτήρα που το πιστεύω ακόμα περισσότερο. Στην πραγματικότητα, αυτό που κάνουμε τώρα στέλνει ένα πολύ μεγάλο σήμα στην ιατρική αγορά. Που λέει, παιδιά, μαζευτείτε. Η παλιά εποχή του χάους και της ασυνδοσίας τελείωσε, από εδώ και πώς όλα θα ελέγχονται.
1: Μάλιστα.
0: Και ο όραμά μου και με την επιτροπή που σήμερα θα υπογράψω για το well-being και το longevity, είναι για να φτιάξουμε, ίσως και θα είμαστε και η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, που θα φτιάξουμε ένα συνεκτικό, συνολικό, θεσμικό πλαίσιο τι επιτρέπεται και τι όχι, ποιες προϋποθέσεις. Το οποίο και αυτό είναι εντελώς γκρίζο, έτσι, να είμαι ειλικρινής. Παραδείγματος χάρη, εμείς με τον ΕΟΦ καταλήξαμε το καλοκαίρι και βγάλαμε ανακοίνωση ότι οτιδήποτε ενδοφλέβιο δεν επιτρέπεται αν δεν γίνεται υπό κάποιους πολύ συγκεκριμένους όρους γαλλικούς. Προχθές ανέβασαν στο Twitter μου φωτογραφία από το Λονδίνο, από την Oxford Street, που ήταν ένα μαγαζάκι εκεί στο κέντρο του πεζόδρομου και έλεγε: Ελάτε να σκάρουμε NAT και βιταμίνες μωρό. Άρα αποδεικνύει ότι υπάρχουν και άλλες απόψεις στον κόσμο. Δεν είναι μία άποψη, είναι καλά, ακόμα αυτά λίγο υποσυζήτηση.
1: Προφανώς. Τώρα, μια και το λέτε αυτό, υπάρχει μια έντονη έτσι συζήτηση και με βίντεο στο διαδίκτυο κλπ. Για αυτή την κλινική ανανέωσης και νεότητας που είχατε εγκαινιάσει από ένα φαντ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο κύριος Πολάκης ζητάει την παρέτησή σας με αφορμή αυτό. Και βλέπω σήμερα και κάποιες άλλες αναρτήσεις που λένε ότι ο Άδωνης κάνει μπότοξ, κάνει εμφύτευση στα μαλλιά, τα διαφημίζει αυτά και επί της ουσίας αυτά μπορεί να τα διαφημίζει και να του τα έχουν κάνει δωρεάν για να τα διαφημίζει τα κέντρα και να πάνε να κάνουν μπότοξ και εμφυτεύσεις διάφοροι.
0: Εντάξει, τώρα κακοήθειες δεν θέλω εγώ. Εγώ ό,τι κάνω πάντα στη ζωή μου το πληρώνω. Δεν έχω τέτοια θέματα. Δεν δέχομαι ποτέ δώρα δηλαδή.
1: Α, πάμε γιατί κάποιοι ζητάνε και τις αποδείξεις να τις βγάλετε,
0: ναι,
1: λέει,
0: ναι,
1: στο Twitter.
0: Και φορολογικό έλεγχο στο Twitter. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν τώρα στο προκείμενο για να είμαστε όλοι συνοημένοι. Λοιπόν, καταρχάς, γιατί πήγα στην κλινική? Το πρώτο ερώτημα. Γιατί εδώ υπάρχει μια γόνιμη συζήτηση, στην οποία θέλω να απαντήσω. Δηλαδή, υπάρχει άλλο που λέει, μα πρέπει ο υπουργός να διαφημίζει έστω και εμέσως, με την παρουσία του δηλαδή, και με τα βίντεο, μια κλινική longevity που είναι ιδιωτικού χαρακτήρα? Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα, στο οποίο μπορεί κάποιος να τοποθετηθεί θετικά ή αρνητικά.
1: Πρέπει.
0: Εγώ δεν θέλω. Η δική μου γνώμη είναι επιβάλλεται.
1: Μάλιστα.
0: Να εξηγήσω γιατί. Ένα από τα καθήκοντά μου είναι η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού. Είναι στο ΦΕΚ μέσα του Υπουργείου Υγείας. Και υπάρχει και κοινή επιτροπή μεταξύ των Υπουργείων Υγείας και Υπουργείου Τουρισμού για τον ιατρικό τουρισμό. Είναι έννοια διατυπωμένη στους σκοπούς του Υπουργείου Υγείας. Η έννοια του ιατρικού τουρισμού, γιατί μας ενδιαφέρει, γιατί είναι ένας κλάδος ο οποίος αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς σε όλο τον κόσμο, μπορεί να γίνει πηγή συγκλονιστικών εσόδων για τη χώρα, κίνητρο για να μείνουν γιατί στην Ελλάδα αντί να φύγουν, προσέλκυση περισσότερων τουριστών που σήμερα δεν μπορούμε να προσελκύσουμε. Και άρα όλα αυτά, αν τα πετύχουμε ως χώρα, θα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα.
1: Ναι, αλλά σας λένε όμως...
0: Εάν το συνυπολογίσετε με τη σειρά...
1: Ναι, δεν έχουμε άπειρο χρόνο όμως.
0: Στην Τουρκία, ναι, την Τουρκία, που σε αυτό το τομέα του ιατρικού τουρισμού έχει γίνει ηγέτιδα δύναμη τελευταία δεκαετία και έχει μαζέψει τεράστιες επενδύσεις και κόσμο εκεί, ένας λόγος παραπάνω εμείς να τρέξουμε.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν εγώ όταν έμαθα ότι ένας επενδυτής ήρθε από μια ξένη χώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που είναι χώρα που έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη στο longevity τώρα, τεράστια. Είναι ίσως και η ηγέτητα δύναμη στον κόσμο σήμερα σε αυτά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και εξοδεύει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Για να φτιάξει μια τέτοια κλινική στην Ελλάδα, το είδα και το βλέπω ως ένα φανταστικό σήμα για να μην πηγαίνω όλα.
1: Το ότι ένας από αυτούς τους γιατρούς που είναι σε αυτή την κλινική διαφημίζει την πλασμαφαίρεση σε μια άλλη συνέντευξή του στην κυρία Μπουλέ που το είπατε και χθες, δεν είναι κάτι που σας προβληματίζει? Μήπως αυτή η κλινική αύριο μεθαύριο κάνει πλασμαφαίρεση?
0: Έχει τύχει και περιμένω τώρα γιατί είναι να βγάλουν ανακοίνωση, δεν ξέρω αν έχουν βγάλει ακόμα. Θα τα βγάλουν σε λίγο. Λοιπόν, θέλω να το εξηγήσω λίγο.
1: Σύντομα.
0: Εγώ έτυχε να ξέρω ότι δεν κάνω πλασμαφαίρεση και θα σας πω και πώς το ξέρω. Όταν πήγα να με ξεναγήσουν, επειδή εγώ ασχολούμαι με τον Αντζέβδη και το παρακολουθώ, έχω πάει στην Έδρα στο Αμπού Ντάμπι, παρακολουθώ τη διεθνή εξέλιξη αυτού του θέματος, γιατί σας επαναλαμβάνω πολύ μεγάλο το τομέα ανάπτυξη σύγχρονη επιστήμη. Γιατί είναι ανάπτυξη, γιατί ο κόσμος γυράσκει και όλοι θέλουμε να είμαστε περισσότερο καιρό νέοι. Άρα δημιουργείται μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είχα ακούσει την πλασμαφαίρεση. Είχα ακούσει δηλαδή μια τεχνική που χρησιμοποιούν και χρησιμοποιείται. Στην Ελβετία, στην Ελβετία, στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Αλλά χρησιμοποιείται. Με πολύ ασφαλή τρόπο και με ειδικούς, όχι με σκιτζίδες.
0: Δεν μιλάμε για την Καρνεάδου τώρα.
1: Ναι, γενικώς κατάλαβα τι λέτε. Ναι.
0: Χρησιμοποιείται ως τεχνική longevity σε κάποιες κλινικές στον κόσμο. Εγώ το είχα διαβάσει ότι χρησιμοποιείται. Και όταν πήγα στην κλινική αυτή, τους ρώτησα τι λέτε για την πλασμαφαίρεση και μου είπαν. Είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται. Εμείς την κλινική μας δεν την έχουμε βάλει γιατί δεν πληρούμε τις προϋποθέσεις του νόμου που ισχύει στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι ήξερα αμέσως
1: ότι δεν κάνει πλασμαφαίρεση.
0: Τι συνέβαινε την πλασμαφαίρεση και τι ισχύει την πλασμαφαίρεση. Ξέρω από την πρώτη στιγμή που είναι εκεί ότι δεν έχουν πλασμαφαίρεση.
1: Τελευταία ερώτηση.
0: Θα βάλει και το βίντεο που αν θυμάστε γυρνάω στο ρόφου σε έναν ένα.
1: Ναι, ναι.
0: Να δει το βίντεο, εγώ γύρω στο ρόφου. Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Καλά, μπορεί να έχουν κρύψει το μηχάνημα όπως το έκρυψαν και οι γιατροί στην Καρνεάδου, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αφού μου λέτε ότι σας είπαν ότι δεν κάνουν και αυτό είναι βέβαιο.
0: Έχω την απόλυτη πεποίθηση και εξακολουθώ. Δεν έχω ότι δεν κάνουν εκεί πέρα.
1: Θα του ελέγξετε, φαντάζομαι, και αυτού. Ξανά.
0: Φυσικά ελέγχει. Όλοι θα ελεγχθούν. Το ότι ένα γιατρό από την κλινική σε μια συνέντευξη εξηγεί τα ωφέλη της πλασμαφαίρεσης κατά την ιατρική του γνώμη, δεν θα του βάλω και ποινή γιατί έχει αυτή τη γνώμη, κύριε Τάκη.
1: Μάλιστα.
0: Τι να κάνουμε τώρα, έτσι, επιστήμη, έτσι εξηγεί.
1: Τελευταία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε για τα
0: ανανοητικά. Πλασμαφαίρεση στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει σε τέτοια κλινική. Πόσο μάλλον στο γιατρό της Καρνεάδου.
1: Συμφωνούμε. Τελευταία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε για τα ανανογιλέκα και τη συγγνώμη που δώσατε δημοσίως με αφορμή. Είπατε. Ήταν λάθος μου που έκανα διαφήμιση στα ανανογιλέκα.
0: Ως προς την πολιτική διάσταση του θέματος. Έβαλα από κάτω, κύριε Τάκη, στο δημοσίευμά μου χθες. Δημοσίευματα από.
1: Είδα την Καθημερινή και άλλους που είχα.
0: Από το Newsit, από το CNNGR. Και αν έψανα καλά, θα έψανα καλά. Απλώς δεν ήθελα να κάνω χαζόλο χρόνο. Την εταιρεία αυτή και τα ανανογιλέκα της τα είχε. Επίσημο χορηγό η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ. Τα διαφήμιζε σε άρθρο στην Καθημερινή. Και τα άλλα έτοιμα τα οποία έδειξε. Για όλο Γεωργιάδη είστε πάλι.
1: Τότε γιατί ζητήσατε συγγνώμη αφού δεν φταίει ο Γεωργιάδης?
0: Λίγο, εντάξει, ψυχραιμία να φταίω, αλλά...
1: Μα εσύ ζητήσατε συγγνώμη.
0: Δεν ζήτησα συγγνώμη. Είπα, αντιλήφθηκα από τότε πόσο μεγάλη έκταση θα πάρει πολιτική και πόσο μεγάλη εκμετάλλευση θα πάρει πολιτική και γι' αυτό σταμάτησα.
1: Άρα παραδέχεστε ότι ήταν λάθος η διαφήμιση, αυτό λέω.
0: Ως προς την πολιτική διάσταση.
1: Αυτό λέω, αυτό λέω, κύριε Γιώργη. Προφανώς.
0: Ήμουν επιχειρηματίας. Ήμουν ένα άλλο ρόλο. Ξαναλέω όμως, για να το κλείσουμε.
1: Ναι,
0: η κυρία
1: Καρδιανού,
0: για να αποφύγει το προφανές ξεμπρόστιασμα ότι που λέγε κυβαντική ιατρική, άρα κοροϊδεύει τον κόμμα και αυτό δεν υπάρχει, πήγε να πει ότι εγώ φταίω που έλεγα τα ανανογιλέκα ως θεραπευτικό μέσο. Ενώ οι εκπομπές είναι ακόμα αναρτημένες διαδίκτυο και έλεγα ένα 10 λεπτά δεν είναι για το τεχνολογικό προϊόν.
1: Ωραία. Yeah. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργιάδη.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
4: Τι βλέπεις?
3: Το νόημα της ζωής.
4: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρισε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
5: μπουχός.
4: Αληθή.
6: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
7: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Πρεμιέρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989, λογαριασμό στη μία, και αφήνουμε τους πολιτικούς λογαριασμούς για να κάνουμε τώρα τους ενεργειακούς λογαριασμούς με τη βοήθεια του κυρίου Ορέστη Ομπράν, που είναι δικηγόρος και ειδικός σε θέματα ενέργειας. Καλό μεσημέρι, κύριε Ομπράν.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, τώρα ήθελα να συζητήσουμε γιατί οι προτάσεις του κυρίου Τσίπρα χθες διατυπώθηκαν. Σήμερα δεν γίναμε σοφότεροι από αυτά που είπε στην πρωινή του συνέντευξη. Παρά τα αυτά, επειδή ακούω και τα στελέχη του Πασόκ να λένε ότι αρκετές ή ενδεχομένως και όλες οι προτάσεις του δεν βγαίνουν, θέλω να μας πείτε με τελείως έτσι οικονομικά δεδομένα και κριτήρια, τι βγαίνει και τι δεν βγαίνει από αυτά που πρότεινε ο πρώην Πρωθυπουργός και τι μπορεί να βγει από αυτά που περιμένουμε από τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης.
1: Είναι ένα καλό ερώτημα αυτό που θέτετε. Καταρχάς να σας πω ότι στο ερώτημα για το τι βγαίνει και τι δεν βγαίνει στις διεθνείς αγορές ενέργειας όσον αφορά τον υπολογισμό των τιμών, παίζει ρόλο σημαντικό και το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνει το ρυθμιστικό πλαίσιο και πώς επιτρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να υπάρχουν αφαιρέσεις φόρων ή αφαιρέσεις κάποιων ρυθμιστικών υποχρεώσεων. Άρα δεν είναι μια εξίσωση η οποία εναπόκειται αποκλειστικά στα κράτη-μέλη.
0: Καταρχάς να πούμε ότι όσον αφορά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί αυτό το συζητάμε πολύ, παραδέχθηκε ο κύριος Τσίπρας ότι είναι ένα μεγάλο κόστος αυτό. Θα έχει, το είπε και το πρωί, θα είναι ένα μεγάλο κόστος. Να πούμε ότι η μείωση στο μισό για το πετρέλαιο κίνησης είναι λίγο δύσκολη, γιατί πέφτει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είναι όμως εφικτή στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Και αυτή είναι νομίζω και η σωστή προσέγγιση. Εάν μπορέσει, και φυσικά αυτό το γνωρίζει καλύτερα η κυβέρνηση δημοσιονομικά, να δημιουργηθεί χώρος για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αυτό θα πρέπει να γίνει για μένα τμηματικά σε συγκεκριμένα κάσιμα και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Αυτός ο τρόπος, αν μη τι άλλο, ελάφρυνσης των καταναλωτών έχει εφαρμοστεί και σε άλλα κράτη-μέλη. Έχει εφαρμοστεί στη Γαλλία. Προσπαθεί τώρα ο πρόεδρος Μακρόν με διάφορες τέτοιου είδους μεθόδους να μειώσει το κόστος της ενέργειας. Στη Γερμανία, στο παρελθόν, στην Ιταλία. Άρα η απάντηση είναι ότι αυτό γίνεται, αλλά φυσικά στα πολύ στενά δημοσιονομικά.
0: Ερώτημα τώρα. Που... Επειδή αρχικώς υπόθηκε ότι πρέπει να πάρουμε την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά υπόθηκε ότι δεν χρειάζεται να την πάρουμε την άδεια, αλλά πρέπει να βρούμε κάτι ισοδύναμο. Τι μπορεί να βρούμε ισοδύναμο για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης?
1: Κοιτάξτε, τώρα
0: αν η ευρωπαϊκή άδεια δεν αφαιρέσει το ποσό αυτό που πρέπει να ξοδέψουμε από τα έσοδα.
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο θα μπορούσε να γίνει είναι μια διαπραγμάτευση επί τη βάση της αναγκαιότητας που δημιουργεί τώρα η ενεργειακή κρίση. Δηλαδή, να μειώσεις κάποιους φόρους και κάποια τέλη προς το παρόν για ένα χρονικό διάστημα, να τα επαναφέρεις πιο μετά και να τα ισοσταθμίσεις με άλλους φόρους και τέλη, όχι απαραίτητα στην ενέργεια, αλλά και σε άλλα αντίστοιχα τμήματα της αγοράς. Δεν λειτουργεί όμως έτσι, είναι η αλήθεια. Και αυτό είναι σημαντικό. Δεν λειτουργεί έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, όταν εξετάζει τέτοιου είδους ελαφρύνσεις και τέτοιου είδους μειώσεις, ειδικά στα καύσιμα, δεν αντιμετωπίζεται πλέον ούτε η χώρα μας, όπως παλιότερα επί μνημονίου, που έπρεπε όντως πάντοτε να φέρουμε κάτι ισοδύναμο για να υποφεληθούμε από μια φοροελάφρυνση. Δεν το αντιμετωπίζεται. Το βλέπει ως έχει, το εξετάζει από πλευράς κανόνων κρατικών ενισχύσεων και βλέπει και ποιες θα είναι οι συνέπειες στην αγορά. Άρα, κατά μόνας εξετάζεται κάθε τέτοιο αίτημα για διαφορετική αντιμετώπιση του υπολογισμού της τιμής των καυσίμων.
0: Μάλιστα. Τώρα, η τιμή που πρότεινε ο κύριος Τσίπρας, το 1,40 και 1,80 στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, είναι κάτι που μπορεί η κυβέρνηση με τα μέτρα που θα ανακοινώσει ή με την διαχείριση των δικών της οικονομικών, έστω και αν δεν πάρει το OK από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να το πετύχει?
1: Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το οποίο προτείνει ο κύριος Τσίπρας, δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε οικονομικά αλλά ούτε και τεχνικά νομικά. Δεν μπορείς να επιβάλλεις οριζόντιο πλαφόν περιορίζοντας την ελεύθερη διαμόρφωση των τιμών σε μια υποαγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αυτό.
0: Ναι, λέει, σου δίνω τέσσερις τρόπους να το κάνεις. Είπε ή έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών ή επιβολή πλαφών ή μείωση του ειδικού φοροκατανάλωσης ή μείωση του ΦΠΑ.
1: Σωστά. Παίρνουμε τώρα το πλαφόν, έτσι, ως ένας τρόπος που έχει προτείνει. Το πλαφόν δεν λειτουργεί, γι' αυτό και ποτέ δεν έχει επιβληθεί στην πραγματικότητα σε καμία αγορά, ειδικά στις αγορές ενέργειας, πλαφόν στις τιμές. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό, διότι στην πραγματικότητα περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και των υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέω έτσι λίγο απλουστευτικά, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο, όσο καλές προθέσεις και να έχει μια κυβέρνηση, μπορεί να επιβάλλει. Δεν δουλεύει έτσι ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς. τα επιμέρους, οι επιμέρους τρόποι που πρότεινε, η φορολόγηση με συγχωρείτε των υπερκερδών, όπως τα χαρακτηρίζει ο ίδιος, έχουν, για να είμαστε δίκαιοι, αντίστοιχοι μηχανισμοί έχουν εισαχθεί από την κυβέρνηση διαχρονικά κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, όσον αφορά τους μεγάλους παραγωγούς, τους μεγάλους, αν μην τι άλλο, παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορεί να μην το λέμε έκτακτη φορολόγηση, μπορεί να το λέμε διαφορετικά. Μπορεί να το λέμε επιστροφή ενός μέρους των κερδών με σκοπό τη μείωση της τιμής. Έχουν γίνει τέτοιου είδους, έχουν εφαρμοστεί τέτοιου είδους μέθοδοι με αποτελεσματικότητα. Αλλά και πάλι τα μέτρα αυτά πρέπει, το επαναλαμβάνω αυτό, να, επειδή ακριβώς έχουν άμεση ισχύ, να είναι πρόσχερα και να αντιμετωπίζουν μια αναγκαιότητα στην αγορά. Δεν μπορεί οριζοντίως να μπει κάποιος και να βάλει ένα πλαφόν ή να πει θα φορολογώ τον τάδε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας με 30%, ας πούμε, τώρα
0: υποθετικά μιλάμε. Ότι θα είναι πρόσχερα, προφανώς, νομίζω για όλες η συζήτηση είναι αυτή. Είναι έκτακτα τα μέτρα, δεν λέει κανείς να είναι μόνιμα. Το ερώτημα είναι, μπορούμε, μάλλον μπορεί η κυβέρνηση να πλησιάσει αυτές τις τιμές με τις ανακοινώσεις που αναμένεται να κάνει ή όχι. Και αυτές οι τιμές είναι μια καλή βάση για να αντιμετωπίσουν οι πολίτες την καθημερινότητα ή μπορεί να έχουμε μια νέα ανατίμηση τις επόμενες μέρες, αύξηση της τιμής του βαρελιού και ακόμα και αυτές οι τιμές να είναι έξω από την πραγματικότητα την ενεργειακή.
1: Σωστά το ρωτάτε. Αυτό είναι ακριβώς και το μεγάλο πρόβλημα. Ότι όταν προσπαθείς να προσεγγιστικά να διαμορφώσεις κάποιες τιμές ως ανώτατα όρια, έστω και νοητά, δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα γίνει την επόμενη μέρα στις αγορές ενέργειας. Γιατί ένα ποσό το οποίο αυτή τη στιγμή, μια τιμή που αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει νόημα και να βγαίνει η εξίσωση, μπορεί αύριο μεθαύριο, αν πάει το βαρέλι του Brent λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή στα 120-130 δολάρια, επίσης να μην έχει και να πρέπει να το ρίξει ακόμα περισσότερο. Εγώ αυτό που σκέφτομαι και αυτό που λέω είναι ότι εάν ξεκινήσουμε από την κουβέντα που γίνεται τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χαλάρωση όλων αυτών των ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν κυρίως την προμήθεια καυσίμων. Δηλαδή, τι κάναμε μέχρι τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Όταν προμηθευόμασταν καύσιμα, υπήρχαν μια σειρά από ρυθμιστικές υποχρεώσεις οι οποίες καθιστούσαν πολύ δύσκολο να επιλέξουμε.
0: Έχει να κάνει με την πρόταση που έστειλε ο κύριος Μακρόν στις Βρυξέλλες, αυτό που μου λέτε.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι μια πολύ καλή πρόταση, διότι στην πραγματικότητα θα ανοίξει τον ανταγωνισμό και θα επιτρέψει να έρθουν περισσότερα φορτία, αλλά στην πραγματικότητα να πέσουν οι τιμές. Αυτή τη στιγμή είμαστε οριακά στο θέμα της επάρκειας. Όταν ερχόμαστε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητούμε στον προμηθευόμενο καύσιμα να αποδείξει επί τιμή πολύ υψηλή, να αποδείξει ότι το συγκεκριμένο καύσιμο το οποίο προμηθεύεται είναι συγκεκριμένων προδιαγραφών, έχει συγκεκριμένη περιεκτικότητα σε μεθάνιο, σε διοξείδιο του άνθρακα κτλ., επειδή ακριβώς ήμασταν πάρα πολύ φιλικοί περιβαλλοντικά, αυτό περιορίζει στην πράξη στην αγορά. Το κάναμε αυτό που προτείνει ο πρόεδρος Μακρόν, το κάναμε κατά τη διάρκεια του COVID. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι πρωτόγνωρο και από ό,τι φαίνεται αυτό το πλαίσιο στηρίζεται και από άλλα κράτη.
0: Αν γίνουν αυτά που προτείνει ο κ. Μακρόν, πόσο μπορεί να πέσουν τα καύσιμα? Μόνο με αυτές τις προτάσεις.
1: Η λογική λέει ότι τα καύσιμα μπορεί να πέσουν γύρω στο 10-15%. Δεν μου αρέσει να δίνω νούμερα γιατί αυτό το ρυθμίζει η αγορά. Αλλά όντως, εάν αυξήσεις αυτή τη στιγμή από το 61%, ας πούμε τώρα, λιγότερο ή περισσότερο που είναι η επάρκεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν το αυξήσεις το 90%, υπάρχει περισσότερο καύσιμο στις διαθέσιμο. Άρα θα πέσει η τιμή, η αντίδραση των αγορών συνήθως είναι 10-15%.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Μπραν. Να είστε καλά.
1: Και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
0: Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά. Αυτό είναι βέβαιο, το κατανοούμε πολλές φορές, ιδίως όταν τα απλά μας λείπουν, στα καθημερινά πράγματα, σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον λοιπόν γεμάτο δυνατότητες, ανακαλύψτε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr και με τις εκτιμήσεις του κ. Μπραν για το τι μπορεί να γίνει, πόσο οι προτάσεις Μακρόν μπορούν να μειώσουν την τιμή των καυσίμων και τι από αυτά που πρότεινε ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να υλοποιηθεί περισσότερο ή λιγότερο, κρατώντας επίσης ότι δεν υπήρξε μια ουσιαστική κοστολόγηση των αυτών των προτάσεων το πρωί. Παρά τα αυτά, ο κ. Τσίπρας παραδέχθηκε ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έχει μεγάλο κόστος, ιδίως όταν αυτή γίνει στη βενζίνη, γιατί για τη βενζίνη δεν έχουμε συζητήσει καθόλου Και οι προτάσεις του κ. Τσίπρα είναι μόνο για πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Για τίποτα άλλο. Ούτε σήμερα είπε κάτι για βενζίνη, ούτε χθες. Λοιπόν, με όλα αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Περιμένουμε να δούμε αν οι ανακοινώσεις για τα μέτρα της κυβέρνησης θα είναι την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, ή θα πάμε προς το τέλος της εβδομάδος, διότι υπάρχει και μια τέτοια συζήτηση για να δουν και στο οικονομικό επιτελείο πώς διαμορφώνεται η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου και αν θα έχουμε μια πτώση τιμών τις επόμενες μέρες. Θα τα δούμε όλα αυτά και στις υπόλοιπες μέρες. Θα τα συζητήσουμε και αύριο και θα τα ακούσετε φυσικά και στις εκπομπές της υπόλοιπης του σταθμού. Προς το παρόν, εγώ να σας ευχηθώ καλό μεσημέρι και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τη μία, εδώ, λογαριασμός τη μία, Αλφα Ρέντιο 989.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος. Στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου. Στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη. Και στο μικρόφωνο η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός έχει προγραμματισμένες συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης Μπασιρού Ντομαγέ Φαγέ και τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας τα επιτεύγματα της κυβέρνησης σε συζήτηση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Hoover του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Ή εμείς ικανείς στο δίλημα των επόμενων εκλογών, όπως το έθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες θα πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικό δρόμο. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι είτε θα έχουμε συνέχεια της υπάρχουσας πολιτική με τον κύριο Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον, θεωρώντας πιθανό το ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, είτε θα υπάρξει πολιτική αλλαγή. Από το διχαστικό «Η εμείς η αυτή» της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό «Εμείς οι κανείς» της rebranded εποχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες, το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη. Μετά το Μητσοτάκης η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα. Η χάος, Τσίπρας η χάος με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης στο σχόλιο του Πασόκ. Τα πρώτα ευρήματα σχετικά με παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες παρέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Μετά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, πάροχος κβαντικής βιοανάδρασης που παρουσίαζε το χώρο του ως ιατρείο χωρίς να έχει προσκομίσει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στην Ελλάδα. Σε ιατρείο βιοπαθολόγου βρέθηκαν ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών πράξεων χωρίς να προσκομιστούν παραστατικά αγοράς. Κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας βρέθηκαν συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου και αφαίρεση πλαχνικού λίπους. Παραβίαση των δεδομένων της ανακοίνωσε η Scrooge Last Mile, κάνοντας γνωστό ότι υπήρξε περιστατικό ασφαλείας το οποίο αφορά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από το περιστατικό επηρεάστηκαν μόνο δεδομένα που αφορούν αποστολές δεμάτων, συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα διευθύνσης και τηλέφωνα επικοινωνίας. Νέα απόπειρα για διπλωματική διέξοδο στην κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μετέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ κατά τη συνάντησή τους. Η Τεχεράνη ζητά την άμεση άρση του ναυτικού αμερικανικού αποκλεισμού, την άμεση αποδέσμευση των ιρανικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος αναμένεται σήμερα να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το Al Jazeera, σκοπός της παρουσίας του είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον κόσμο για την Ισλαμική Δημοκρατία και η προβολή της καταπίεσης που ασκείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τόσοι παρουσιάζουν τις τελευταίες ώρες οι τιμές του πετρελαίου μετά τις συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τα 99 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, τα 90 δολάρια αγγίζει τιμή του αμερικανικού αργού. Συνελήφθη στην Αλβανία η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας Βλόρα Χισένη, η οποία φέρεται να αποκάλυψει εμπιστευτικές πληροφορίες σε επιχειρηματία προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψή του.

0: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΕΙΕ θα συμμετάχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Σενεγάλης Μπασιρού Ντίο Μαγιέ Φαγέ και τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας τα επιτεύγματα της κυβέρνησης σε συζήτηση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση βασίζεται στο τρίπτυχο δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ισχυρότερη παρουσία της Ελλάδος στη διεθνή σκηνή και περιορισμό των ανισοτήτων. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Χρύσανθο Κωσολόγλου. Καλό μεσημέρι, Χρύσανθε. Έχει ενδιαφέρον ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στο διεθνές και παγκόσμιο στερέωμα πουλάει κατά το κοινώς λεγόμενο ως επιτυχία τα οικονομικά της επιτεύγματα. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι σε αυτό τσιμπάνε οι διεθνείς αγορές.
1: Οι αγορές, οι επενδυτές, είναι χαρακτηριστικό, μια που το ανέφερες, ότι το μεγαλύτερο χειροκρότημα το οποίο δέχθηκε χθες ο Πρωθυπουργός σε αυτή την εκδήλωση της Endeavor ήταν όταν είπε μπροστά σε όλους τους παρευρισκόμενους ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δανείζεται λιγότερο. Δανείζεται πιο φθηνά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η σύγκριση με τους G7, με τις Ηνωμένες Πολιτείες του Προέδρου Τραμπ στην οικονομία, όταν το ακούν αυτοί οι τεράστιοι επενδυτές, είναι κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται το αγοράζουν. Και αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι έχουμε μια τελείως διαφορετική παρουσία φέτος του Πρωθυπουργού στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, η οποία επικεντρώνεται στις επενδύσεις περισσότερο και πολύ λιγότερο σε επαφές με ηγέτες, τους οποίους ούτως ή άλλως, το ξέρεις και εσύ πολύ καλύτερα, τους βλέπει.
0: Τους βλέπει συχνά και έχει και τακτική επικοινωνία, διότι ο κύριος Μητσοτάκης σε διεθνές επίπεδο είναι αρκετά πολυπράγμων.
1: Ακριβώς.
0: Πλεονασμός τώρα είναι. Αυτό που είπα, το αρκετά, είναι πολύ πράγμα.
1: Τηλεδιασκέψεις, σύνοδοι κορυφής, ΝΑΤΟ, τους έχει δει. Το ζήτημα είναι επενδύσεις.
0: Έχει ενδιαφέρον εδώ, μένεις μαζί μας να δούμε και τα υπόλοιπα που αφορούν στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και θα επανέρθουμε για το αμιγώς πολιτικό σκέλος της εσωτερικής επικαιρότητας. Έτσι. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του κατά την πρώτη μέρα εργασιών της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε τη σημασία του διαλόγου και της διπλωματίας για την προώθηση της ειρήνης και της περιφερειακής σταθερότητας, τονίζοντας τη σημασία του πλήρου σεβασμού του διεθνούς δικαίου.
2: Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσοπλοείας, αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο, αλλά και για την επισιτιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης να συζητήσουμε με ομολόγους μου για θέματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια.
0: Τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μετέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί στον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ κατά τη συνάντησή του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη ζητά την άμεση άρση του ναυτικού αμερικανικού αποκλεισμού, την άμεση αποδέσμευση των ιρανικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Για μια πολύ καλή τριώρη συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος σήμερα θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, σκοπός της παρουσίας του είναι να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του κόσμου για την Ισλαμική Δημοκρατία και να προβάλλει το πόσο καταπιέζεται η Ισλαμική Δημοκρατία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. πτώση παρουσιάζουν εντωμεταξύ τις τελευταίες ώρες οι τιμές του πετρελαίου. Μετά τις συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, στα 99 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, τα 90 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Πάμε να ακούσουμε τι μεταδίδει από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο ανταποκριτής της τηλεόρασης του Αλφα, ο συνάδελφος Φιλιππίδης.
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ούτε λίγο ούτε πολύ από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ότι είτε πάμε σε συμφωνία είτε θα ξαϊλώσουμε το Ιράν. Και αυτό, όπως είπε, θα γίνει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Σε κάθε περίπτωση ήταν ένα μήνυμα σαφές. Βεβαίως την ώρα εκείνη η αντιπροσωπεία του Ιράν αποχώρησε από την αίθουσα και νομίζω δεν πρέπει επίσης να σοκάρει κάποιον αυτή η εικόνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ούτως ή άλλως μίλησε πάρα πολύ για το έργο της κυβέρνησής του, για το έργο των του, αλλά αυτό για το Ιράν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί ενώ δεν δόθηκε βίζα στον Μαχμούντ Αμπάς, δόθηκε βίζα στον Αρακτσή αλλά και στον Πεζεσκιάνο. Προφανώς υπήρχε από πριν συνεννόηση οι δύο αυτοί να κάτσουν στο τραπέζι και να συζητήσουν μαζί με την ομάδα τη διαπραγματευτική των Ιρανών εδώ σε αμερικανικό έδαφος. Φαίνεται ότι υπάρχει μια συμφωνία των δύο πλευρών. Στην Αμερική ήταν ο Βίτκο και ο Κούσνερ και φαίνεται ότι συμφωνήσανε ότι διαφωνούν, γιατί αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις των δύο πλευρών. Όμως προς τα έξω βγαίνει και από τις δύο πλευρές ότι πάμε σε ένα νέο γύρο διαπραγμάτευσης και ότι μέσα σε 7 μέρες θα ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Τον Ερντογάν τον είδε. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι ο Τόμ Μπάρακ, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, υποσχέθηκε στον Ερντογάν, γιατί ο Ερντογάν τον χρησιμοποίησε ως ενδιάμεσο, ότι θα υπάρξει συνάντησή τους. Δεν υπήρξε η δυνατότητα να βρεθούν οι δύο τέτα τέτ όπως ήθελε ο Ερντογάν για να το χρησιμοποιήσει στο εσωτερικό κοινό. Όμως την συνάντηση που έγινε μεταξύ του Τραμπ με τους ηγέτες των χωρών του κόλπου και του αραβικού κόσμου, τελευταία στιγμή προσέθεσαν και τον Ερντογάν. Οπότε υπήρξε συνάντησή τους. Καθίσανε στο ίδιο τραπέζι και μάλιστα έκανε και μία δήλωση ο Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι ένας φανταστικός άνθρωπος ο Ερντογάν. Είναι σκληρό καρύδι και αλίμονο σε όποιον σταθεί μπροστά του. Τώρα δεν ξέρω αν ηρωνεύεται ή όχι, ή αν τρολάρει ο συνήθως. Δεν έχει από κοντά, χωρίς όμως να δίνει ούτε τα F-35, κατάφερε να βγει τη φωτογραφία μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ ο Ερντογάν. Δεν ήταν ικανοποιημένος ο Ερντογάν. Θα πρέπει να περιμένουμε την απάντηση, θα πρέπει να περιμένουμε σχόλιο και της ελληνικής κυβέρνησης την Πέμπτη. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν στη Δυτική Ακτή πριν από λίγη ώρα, έφτασε στη Νέα Υόρκη και θα έχει σειρά συναντήσεων σημαντικών. Και βεβαίως περιμένουμε και με ενδιαφέρον τον Μπεζεσκιάν να μιλήσει.
0: Την ίδια ώρα η Ευρώπη αναζητά ανάχωμα στις υψηλές τιμές του πετρελαίου, εξετάζοντας παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για να αποκλιμακωθεί το ενεργειακό κόστος και να προστατευτούν καταναλωτές και επιχειρήσεις. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Σταύρο Μονεμβασιώτη να μας πει τι συζητούν, τι σκέφτονται, προς τα πού κατευθύνεται ο προβληματισμός της ευρωπαϊκής ηγεσίας. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
4: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Να δούμε λίγο και τα νέα δεδομένα που δημιουργεί στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας ή αυτή η μικρή έστω αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, χωρίς ωστόσο να απομακρύνεται η αβεβαιότητα, αν θέλεις, που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι πιέσεις στον εφοδιασμό. Να πω έτσι, να ξεκινήσω με τους αριθμούς, να πω ότι το Brent κινείται κοντά και κάτω από τα 99 δολάρια το βαρέλι. Το αργό κινείται κοντά και κάτω από τα επίπεδα των 90 δολαρίων το βαρέλι. Μια αποκλιμάκωση που συνδέεται και με τη βελτίωση των προσδοκιών για την προσφορά πετρελαίου από τον κόλπο. Ακούσαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ. Αλλά και από την επανεκκίνηση του αγωγού East-West Σαουδικής Αραβίας προς την Ερυθρά Θάλασσα και τις προσδοκίες ότι θα μπορούσε να τρέξει πιο γρήγορα από εκεί σιγά σιγά να αποκατασταθούν οι βλάβες. Αλλά βέβαια και για τη διπλωματική πρόοδο, ή εν πάση περιπτώσει το παράθυρο διπλωματικών διαβουλεύσεων εκ νέου με το Ιράν. Και να πω ότι την ίδια ώρα το Ιράκ αυξάνει τις εξαγωγές του, ενώ υπάρχουν και ενδείξεις για περισσότερες ποσότητες αργού στην αγορά. Η αγορά, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση απέχει πολύ από την επιστροφή στην κανονικότητα. Και αυτό είναι που κάνει τους πάντες να είναι μαγκωμένοι, όπως και τους Ευρωπαίους. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η μεταβλητότητα παραμένει μεγάλη και ότι μια νέα γεωπολιτική επιδείνωση μπορεί να αλλάξει γρήγορα την κατεύθυνση των τιμών. Και από εκεί που με ακούτε να σας λέω ότι είναι στα 99, να με ακούσετε να σας λέω ότι πάει στα 105. Αυτό οι αναλυτές, με την εμπειρία που έχουν, ξέρουν πόσο γρήγορα και πόσο ευμετάβλητη είναι αυτή η διακύμανση των τιμών. Τώρα, Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, η Ευρώπη αναζητά τι άλλο, κοινή γραμμή. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η συζήτηση στην Ευρώπη μετατοπίζεται πλέον από τη διαπίστωση του προβλήματος στο ποια εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιοριστούν οι επιπτώσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις τώρα καθώς μπαίνουμε στο χειμώνα. Στο τραπέζι βρίσκονται διαφορετικές προσεγγίσεις. Οι κυβερνήσεις αναζητούν από τη μια πλευρά δημοσιονομικό χώρο για κάποια στοχευμένα μέτρα όπως η δικιά μας. Κάποιες άλλες ψάχνουν να βρουν τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού. Η Γαλλία, για παράδειγμα, ανακοίνωσε διεύρυνση της στοχευμένης στήριξης για πολίτες που έχουν χαμηλά εισοδήματα αλλά υψηλές ανάγκες μετακίνησης. Οι Γερμανοί ανακοίνωσαν και αυτοί κάποια αντίστοιχα μέτρα. Στο ευρωπαϊκό τραπέζι υπάρχουν 6 χώρες που προσπαθούν να βρουν τρόπο εξέβρεσης πόρων για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης. Όλα αυτά, Αλίνα, μέχρι στιγμής είναι προτάσεις. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή απόφαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει σαφές ότι σε αυτή τη φάση δεν προωθεί ένα ενιαίο πανευρωπαϊκό μηχανισμό και ότι, αν θέλεις, η φορολογική πολιτική στο συγκεκριμένο πεδίο παραμένει κυρίως αρμοδιότητα των κρατών μελών. Το ευρωπαϊκό παζλ, επομένως, περιλαμβάνει μεμονωμένες ή κατά μόνος, όπως θες πες, στοχευμένες επιδοτήσεις και δημοσιονομικές ενισχύσεις. Κάπου εδώ έρχεται και η Ελλάδα, μια Ελλάδα όπου το οικονομικό επιτελείο και ο Πρωθυπουργός έχουν προαναγγείλει παρεμβάσεις με 3 βασικούς άξονες, δίζελ κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, επίδομα θέρμανσης. Οι ανακοινώσεις, έτσι όπως πάνε τα πράγματα και καθώς έχουμε φάει σχεδόν την εβδομάδα, ίσως θα πρέπει να τις περιμένουμε με την επιστροφή του Πρωθυπουργού. Θα έλεγε κανείς ότι βρισκόμαστε σε μια χρονική στιγμή που στην Ελλάδα βάζουμε σαν στοίχημα τη 15η Οκτωβρίου που θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην αγορά του πετρελαίου όμως βάζουν ως στοίχημα την κάθε επόμενη μέρα έναρξη διαπραγματεύσεων στην αγορά, γιατί κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα, πού θα πάνε τα πράγματα. Να δούμε από αυτά που μας περιέγραψε νωρίτερα και ο ανταποκριτής από την Αμερική, πώς θα κινηθούν τα πράγματα στο επίπεδο των διαβουλεύσεων, μήπως καταφέρει η ειρήνη να δώσει λύσεις στην αγορά, γιατί διαφορετικά η Ευρώπη προς το παρόν ψάχνεται. Να δούμε τι θα γίνει όταν τον άλλο μήνα θα θέσει στο τραπέζι και η ελληνική πλευρά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, προκειμένου να δούμε αν θα μπορέσει να υπάρξει μια ελάφρυνση έστω και κατά 9 λεπτά το λίτρο επιπλέον.
0: Σταύρο Μονεμβασιώτη, σε ευχαριστώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ακούσουμε δηλώσεις, γιατί όπως είναι φυσικό και επόμενο, όλος αυτός ο προβληματισμός που επικρατεί πανευρωπαϊκά και παγκόσμια μεταφέρεται και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, εντείνοντας τις αψιμαχίες των κομματικών δυνάμεων εν ώψη και των εκλογών.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφαρέντιο 989, μεσημεριανό μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένουμε στο θέμα του προβληματισμού που υπάρχει στις πολιτικές δυνάμεις για το πώς θα χειριστούν την ενεργειακή κρίση. Και πάμε να ακούσουμε τώρα τη δήλωσε εδώ στον Αλφαρέντιο 989 και στον Γιώργο Ευγενίδη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, απαντώντας σε ερώτηση για τις δηλώσεις Κυρανάκη και Πέτσα για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων.
8: Εγώ θεωρώ ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι λίγο κουκουρούκου. Την ώρα που γίνεται το έλα να δεις διεθνώς, εδώ προσπαθούμε να μπούμε σε μια πλειοδοσία, δώσει και άλλα φράγκα. Αυτά τα φράγκα δεν είναι του Μητσοτάκη να τα κρατάει για τον εαυτό του, είναι του ελληνικού λαού. Και του ζητάμε να τα μοιράσει. Εάν τα είχε, θα τα μοίραζε. Mm-hmm. Διότι κανείς δεν αυτοκτονεί 6 μήνες πριν τις εκλογές. Άρα, ο Μητσοτάκης έχει κάνει ένα συγκεκριμένο κουβάντο. Είμαι εναντίον των φόρων γενικά. Ως φιλελεύθερος, μακάρι να μειωθούν. Στην Ελλάδα έχουμε πολύ υψηλούς φόρους στα καύσιμα. Εάν υπάρξει δυνατότητα από την Ευρώπη με τις οροφές δαπανών και αν κάνει τα κουμάντα ο Κυριάκος Κερακάκης, προφανώς δεν μπορεί να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση στα 1,75. Mm-hmm. Το θεωρώ αδιανόητο με την έννοια ότι ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Εδώ καταραίει όλος αυτός ο μηχανισμός τον οποίο είχε χρηματοδοτήσει όλη την προηγούμενη δεκαετία. Λοιπόν, και εμείς εδώ συζητάμε αν η Όλγα Γεροβασίλη θα πάει στον Αλέξη, τι είπε ο Αυλονίτης, του Φαραντούρη τις ανοησίες.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσούκαλα.
9: Και πρωθυπουργός εκεί που έλεγε ότι είναι λαϊκισμός, τώρα αυτόν τον λαϊκισμό που κατηγορούσε τον αναγνωρίζω σαν αγκαιότητα. Έρχεται πάλι εκ των υστέρων η κυβέρνηση, αφού έχει γίνει η ζημιά και χωρίς να θέλει να την προλάβει, όταν βλέπει ότι είναι εκτεθειμένη και αρχίζει να συζητά τα αυτονόητα εργαλεία.
0: Για τα θέματα αυτά έχει τοποθετηθεί και η βουλευτής του ΚΚΕ, κυρία Λιάνα Κανέλη.
10: Μα το πληρώνει το μάρμαρο σε όλα, από τα εξοπλιστικά μέχρι την ακρίβεια στο ντίζελ, στη βενζίνη και παντού.
0: Και ο κύριος Αμανατίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
11: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι δεν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. 11 χώρες τον έχουν μειώσει στο κατώτατο όριο που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Για τις δηλώσεις, Κυρανάκη, για τη μείωση της εισφοράς, έκανε αναφορές και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας.
12: Δεν ξέρω αν όλη η Ευρώπη περίμενε εμένα. Πάντως σίγουρα η κυβέρνηση εμένα περίμενε να συνεχθούν μεταξύ τους τουλάχιστον. Διότι σε αυτό εδώ το στούντιο είχατε χθες τον κύριο Κυρανάκη, αν δεν κάνω λάθος, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι είναι εφικτό. Και λίγες ώρες μετά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έβγαλε μια ανακοίνωση που λέγει ότι δεν είναι εφικτό.
0: Ή εμείς ή κανείς, είπε χαρακτηριστικά σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας, βάζοντας το δίλημα των επόμενων εκλογών. Ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης υποστήριξε ότι είτε θα έχουμε συνέχεια της υπάρχουσας πολιτικής με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον, θεωρώντας πιθανό το ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία, είτε θα υπάρξει, όπως είπε χαρακτηριστικά, πολιτική αλλαγή. Όσον αφορά στο ενδεχόμενο συνεργασιών, ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης και η Ελλάδα θα απευθυνθεί σε όλο το φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων στη βάση του δικού της προοδευτικού σχεδίου. Σε διαφορετική περίπτωση υποστήριξε ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες εκτίμησε ότι θα δώσουν λύση. Ο κύριος Τσίπρας άσκησε επίσης φοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει περιθώρια παρέμβασης. Πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση. Μας πει περισσότερα, εφόλης της ύλης βεβαίως, η συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Και έρχεται συνέχεια στο βίντεο που έκανε, όπου έκανε ουσιαστικά παρέμβαση για τα ενεργειακά.
13: Ακριβώς. Και νομίζω ότι και με το βίντεο στα social media και την παρέμβασή του στα ενεργειακά και με αυτή τη συνέντευξη, αλλά και σχετικά με το γεγονός ότι ξεκινάνε και περιοδίες του πρώην Πρωθυπουργού, ανοίγει ένας νέος.

0: σε μια, έτσι, μια εναλλαγή πολιτικής, αλλά να υπάρξει κάτι το οποίο θα είναι τόσο δυνατό και η κοινωνία θα μπορέσει να σταθεί και πάλι στα πόδια της. Ο εκλογικός μας λοιπόν στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και η αλλαγή πολιτικής. Ο στόχος είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη συμπλήρωση, γιατί πιστεύουμε ότι αρκεί μια πολιτική που δεν πιστεύουμε ότι ασκεί μια πολιτική που δεν είναι προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, και έτσι ο στόχος ο προσωπικός είναι να είμαι χρήσιμος στην συμπαράταξη και στην χώρα. Μάλιστα, σχολιάζοντας και τις δημοσκοπήσεις και όλα αυτά που βλέπουμε αυτές τις ημέρες και βεβαίως και για το στόχο της αυτοδυναμίας, είπε αυτό που ανέφερε για το όσο εφικτό είναι να έχει την αυτοδυναμία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή να πάει στο 37 από το 27-28, άλλο τόσο θα μπορούσε σε μονάδες, εάν πάρει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, να είναι πρώτο κόμμα. Όταν αξιώνω τους νέους, δεν απαξιώνω τους παλιούς, είπε και στο κομμάτι που έχει δεχθεί μια κριτική ότι επί της ουσίας έχει βάλει όσα στελέχη είχαμε δει και στον Εξώστη στην παρουσίαση του βιβλίου του, έχουν μπει στην άκρη. Σημείωσε ότι είναι έξω όποιος επιθυμεί να είναι έξω, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει μια ανάγκη για νέο αίμα και στο πολιτικό σύστημα και στην πολιτική ζωή. Δεν είναι απαξίωση των παλαιότερων. Έχει και πολλούς έμπειρους ανθρώπους δίπλα του και συνεργάτες του. Και να συμπληρώσουμε και λέω στο κύριο Σκουτεντάκη, ο κύριο Λιάκο και ο κύριο Χουλιαράκη, που επιμελήθηκαν το πρόγραμμα που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι αυτά τα στελέχη που είχε δίπλα του και όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην διακυβέρνηση με εκείνον πρωθυπουργό. Μεγάλος συνασπισμός στην Ελλάδα δεν θα ήταν ένα ευνοϊκό πράγμα για τις πιθανές συνεργασίες, δηλαδή μετά τις εκλογές. Αναφέρθηκε στην εμπειρία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ αλλά και στην καθιέρωση της απλής αναλογικής. Και επειδή ακριβώς αρκετές φορές έχει ερωτηθεί και έχει απαντήσει ότι εκείνος είχε την κουλτούρα της συνεργασίας και μάλιστα αναγκάστηκε να συνεργαστεί, όπως ανέφερε σήμερα, και με ένα κόμμα της δεξιάς, γιατί δεν έβγαιναν τα κουκιά και δεν μπήκε σε δεύτερες εκλογές. Όμως φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας αυτό που προτάσει είναι ότι ένας μεγάλος συνασπισμός στην Ελλάδα δεν θα ήταν ευνοϊκό πράγμα, δεν θα ήταν μια ευνοϊκή θετική εξέλιξη για το πολιτικό σύστημα, και έτσι μπήκε και στη διαδικασία και για τις δεύτερες εκλογές, ότι τις αναδεικνύει πάρα πολύ το κομμάτι της εκείνης. Ούτως ή άλλως οι
1: δημοσκοπήσεις αυτόν τον οδικό χάρτη δίνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε τώρα και πώς θα αποφασίσει ο σοφός ελληνικός λαός.
0: Φυσικά, και νομίζω ότι από εδώ και πέρα λοιπόν θα βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Ήδη σήμερα με αυτή τη συνέντευξη προκάλεσε τόσο τις αντιδράσεις από το Μέγαρο Μαξίμου, οι οποίες φυσικά ήταν αναμενόμενες, αλλά έχει έντονη αντίδραση και από το ΠΑΣΟΚ για το δίλημα τώρα ή εμείς ή κανείς, ή και για το γεγονός όμως ότι απάντησε και σε αυτό, ότι 3 χρόνια ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν μόνος του χωρίς εμένα και δεν βλέπαμε να κουνιέται η βελόνα.
1: Μάλιστα. Έφη Μπαρμπάτη, σε ευχαριστώ. Διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε για να ακούσουμε μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τη σημερινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη σημερινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, εκεί που θέτει το δίλημα των επόμενων εκλογών υπό τον τίτλο «Η εμείς ή κανείς».
3: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτής της πολιτικής, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτικής, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
4: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
3: Ή η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
4: Σε μια προοπτική.
3: Άρα, να το πω αλλιώς. Ή εμείς ή κανείς.
4: Ή εσείς ή κανείς.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Πάμε να ακούσουμε και τη δήλωση για τις συνεργασίες.
3: Ο μεγάλος συνασπισμός στην Ελλάδα δεν θα ήταν ευνοϊκό πράγμα. Δεν θα ήταν μια ευνοϊκή θετική εξέλιξη για το πολιτικό σύστημα. Το πρόβλημα στη χώρα τα τελευταία 3 χρόνια ήταν ένας από τους λόγους που με ώθησαν να πάρω την απόφαση. Διότι αν, ας πούμε, αυτός στα 3 χρόνια είχαμε ένα κόμμα, είτε το ΣΥΡΙΖΑ είτε το ΠΑΣΟΚ, να είναι άλλος πόλος και να μην είναι κολλημένη η βελόνα 3 χρόνια, θα υπήρχε και χώρος.
4: Σωστά.
3: Θα γράφω ένα δεύτερο βιβλίο, πήγε καλά το πρώτο. Λοιπόν, άρα εδώ χρειάζεται η χώρα,
4: ένα κενό,
3: η δημοκρατία, το πολιτικό σύστημα, χρειάζεται ένα δίπολο και εναλλαγή στη διακυβέρνηση.

0: Αλλά και ένα αντίπολο. Να, η κάθε κυβέρνηση πρέπει να έχει μια αντιπολίτευση δυνατή να την ελέγχει.
1: Σύμφωνοι.
0: Λοιπόν, άρα ο μεγάλος συνασπισμός είναι το καλύτερο έδαφος και η καλύτερη τροφή στην ακροδεξιά. Mm-hmm. Στους κασιδιάριδες.
2: Ο κύριος Τσίπρας έδωσε διευκρινήσεις και για την πατριωτική εισφορά.
0: Πρώτα απ' όλα μιλήσαμε για το 1% ναι. των πιο ισχυρών και των πιο πλούσιων συμπολιτών μας. Έτσι. Άρα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που σπεύσανε πολιτικοί μας αντίπαλοι και δημοσιογράφοι να υπεραμυνθούν του πλούτου του πιο ισχυρού κομματιού της ελληνικής κοινωνίας. Εγώ ξέρετε τι θα έλεγα. Ότι αυτό το 1% και μάλλον, εντάξει τώρα για να είμαι σαφής, 70 οικογένειες στη χώρα που έχουν...
1: Σε αυτό αναφέρεστε.
0: 70, όχι, θα σας πω. Λέω, το 1% δεν είναι 70, εγώ είναι λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Αλλά λέω 70 οικογένειες στη χώρα που κατέχουν τον πλούτο mm-hmm. και είναι ισχυρές. Θα έπρεπε μόνες τους.
1: Μιλάτε για πλούτο για την περιουσία
0: τώρα. Μόνοι τους να αισθανθούν ότι αν δεν συμβάλλουν περισσότερο, η χώρα θα οδηγηθεί ξανά στα βράχια. Mm-hmm. Συσσωρεύονται σύννεφα στην ευρωπαϊκή
3: νέας,
0: οικονομία.
3: Νέος φόρος περιουσίας.
0: Οι ανισότητες, όσο θα διευρύνονται, τόσο θα δημιουργούν συνθήκες κοινωνικής έντασης και κοινωνικής αναταραχής.
1: Ωραία.
0: Θέλετε να γίνουμε κι εμείς εδώ, όπως στις χώρες εκείνες που βλέπουμε την ακροδεξιά
1: αυτό,
0: να ανεβαίνει και να γίνεται κυβερνήσεις.
1: Αν είχαμε μείνει στον πατριωτικό φόρο, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, γιατί ακόμα δεν το έχουμε αποσαφηνίσει αυτό, ποιους αφορά, από ποιο ποσό και πάνω θα είναι. Αν θα μπει σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία, αν θα φορά και τα χρήματα στις τράπεζες, αν θα φορά και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, μπείτε μια τελευταία κουβέντα για να πάμε λίγο στα πιο πολιτικά δημοσκοπήσεις.
0: Εφαρμόζεται σε μια σειρά από χώρες αυτό.
1: Ναι.
0: Εφαρμόζεται στην Ελβετία χρόνια, εφαρμόζεται στην Νορβηγία, εφαρμόζεται και στην Ισπανία. Εφαρμόζεται τώρα στην Ουγγαρία. Mm-hmm. Λοιπόν, για να εφαρμοστεί όμως, και αν ήθελα να, θέλω να είμαι σοβαρός απέναντί σας. Θα μπορούσα να βγω και να σας πω αυτό και αυτό τόσο θα αποφέρει και μάλιστα να σας πω αυτά θα τα δώσουμε για να δώσουμε 13 σύνταξη. Δεν το κάνω. Λέω ότι στη χώρα πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος του περιουσιολογίου. Mm. Διαφωνεί κανείς με αυτό?
1: Άρα πρώτα περιουσιολόγιο λέτε.
0: Βέβαια,
1: να δούμε τι έχουμε.
0: Διαφωνεί κανείς με αυτό? Μάλιστα.
1: Όχι, δεν νομίζω. Και άλλοι το λένε. Λοιπόν, πρέπει να γίνει.
0: Αν διαφωνεί, πρέπει να μας εξηγήσει γιατί διαφωνεί. Mm-hmm. Και όταν εφαρμοστεί και ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, λέμε ότι πιο ισχύει.
2: Τέλος, να ακούσουμε το απόσπασμα που αναφέρεται στις δεύτερες εκλογές.
0: Οι εκλογές οι δεύτερες, εκ των πραγμάτων, θα είναι εκλογές που θα μοιάζουν λίγο με τον Ιούνιο του 2012. Mm. Ή θα μοιάζουν λίγο με τις εκλογές τις δημοτικές που στο δεύτερο γύρο δίνεται η απάντηση στο ποιος θέλουμε να κυβερνήσει. Mm. Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση.
1: Θα έχει ξεκαθαρίσει
0: θα δώσουν ποσοστά, θα δώσουν ποσοστά και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης.
2: Από το διχαστικό ή εμείς ή αυτοί της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς της rebranded εποχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό, η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες, σχολιάζει με δήλωσή το Παύλος Μαρινάκης. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κύριος Τσίπρας δεν απάντησε ούτε για το κόστος των προτάσεων του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λευτόδεντρα. Επιστρέφουμε στο Χρύσαθο Κωσελόγλου. Η κυβέρνηση εξαπέλυσε πυρα κατά του πρώην Πρωθυπουργού.
4: Ναι, γιατί το ή εμείς ή κανείς προφανώς δεν ενοχλεί μόνο τον κύριο Ανδρουλάκη, ενοχλεί και την κυβέρνηση η οποία επιλέγει στρατηγικά να χτυπήσει τον κύριο Τσίπρα εκεί που θεωρεί ότι είναι ευάλωτος, πρώτα απ' όλα στο ότι όλα αυτά τα οποία λέει δεν είναι ρεαλιστικά, δεν απαντούν στην πραγματικότητα στα προβλήματα των πολιτών, ότι η κοστολόγηση που κάνει είναι άκυρη ουσιαστικά, διότι επαναφέρουν το ζήτημα της κοστολόγησης στα 7,5 δις που έκαναν ακόμη και στενοί συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού και θεωρούν ότι δεν απαντά σε αυτό, δεν απάντησε ούτε με τη σημερινή του παρουσία και θεωρούν ότι είναι και κάλπικες υποσχέσεις και βλέπουν και λευτόδεντρα σε όλα αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας για την ενέργεια. Φυσικά είχε προηγηθεί και χθες το βράδυ, Λίνα, και μια εκτενέστατη απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών, όπου πήρε μία-μία τις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα για την ενέργεια, αυτά στις 4 εναλλακτικές, και επιχείρησε να τις αποδομήσει. Η κυβέρνηση περιμένει, ακούγαμε και το Σταύρο Μονεβασιώτη νωρίτερα στο ρεπορτάζ του, αργούν οι αποφάσεις για την ενέργεια και αργούν διότι η κυβέρνηση φοβάται το εξής. να ανακοινώσει τώρα μία ενίσχυση για το επίδομα θέρμανσης, να αλλάξουν οι τιμές και την όποια ενίσχυση να την καταπιεί η ίδια η τιμή του, του πετρελαίου εκείνη
2: τη στιγμή. Και από ό,τι φαίνεται, εγώ από την οικονομία της υπόθεσης τολμώ να πω, θα περιμένουν και τις ευρωπαϊκές αποφάσεις και την εξέλιξη των πολεμικών μετώπων και άρα πάει προς τα πίσω η όποια απόφαση.
4: Πάει προς τα πίσω. Έχουμε ένα ορόσημο αναγκαστικό, το οποίο είναι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Καταλαβαίνω ότι το πρώτο δεκαήμερο θα είναι καυτό για να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις και για να δούμε αν δημιουργείται και κάποια δυναμική μετά από αυτό το αίτημα του Πρωθυπουργού να θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Υπάρχει η Γερμανία που έχει αντίστοιχο πρόβλημα. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια πρωτοβουλία Μητσοτάκη με επιστολή συγκεκριμένη προς τις Βρυξέλλες για να ληφθούν μέτρα. Εμένα μου έλεγαν πάντως από την κυβέρνηση ότι εμείς έχουμε υπερπλεόνασμα. Δεν έχουμε πρόβλημα χρημάτων. Αν μας δοθεί η δυνατότητα, μπορούμε να το κάνουμε. Δεν έχουν την ίδια δυνατότητα όμως οι εταίροι μας. Μπορεί εμείς να έχουμε σαν Ελλάδα υπερπλεόνασμα, αλλά αυτό δεν μπορούν να το κάνουν άλλες χώρες και ουσιαστικά να μειώσουν τα φορολογικά έσοδα τα οποία έχουν με την ίδια άνεση που μπορεί να το κάνει η Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα για την Ελλάδα και για τη δημιουργία μιας συμμαχίας.
2: Σωστά. Να σε ευχαριστήσω, Χρυσανθέ, και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε για τον κύριο Τσίπρα ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στον Alpha Radio 989 και το Δημήτρη Τάκη.
3: Δεν γίνεται αυτό. Έγινε σήμερα και πολύ μεγάλη φασαρία. Μου έκανε χθες την ερώτηση ο κύριος Ελευθερόγλου Άξιον. Μου λέει, γιατί δεν μπορείτε εσείς να κάνετε στην κυβέρνηση χωρίς το Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Πάμε τώρα στην ουσία. Με ρωτάει λοιπόν ο κύριος Ελευθερόγλου και μετά του είπε και εσείς. Δεν μπορεί να γίνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και άλλον πρωθυπουργό πλην του αρχηγού της. Αυτό είναι το ερώτημα μου. Απάντηση. Αποκλείεται. Εγώ δεν ξέρω κανένα στέλεχος Νέα Δημοκρατία. Μα πείτε μου ένα ονοματεπώνυμο τώρα.
5: Τώρα το ονομάσαι.
3: Έχει αφήσει και να υπονοηθεί έστω ότι υπάρχει το οποιοδήποτε σενάριο. Συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με άλλον πρωθυπουργό πλην του αρχηγού της. Να σου το πω πάρα πολύ απλά, για μένα αυτό θα ήταν κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Πάει κάποιος στη Νέα Δημοκρατία να αμφισβητήσει τον νικητή των εκλογών πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Νέα Δημοκράτης. Θα το φτύσουν οι Δημοκράτες. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Δεν γίνεται αυτό που λέτε. Ούτε κανένα Δημοκράτη το λέει ποτέ, εγώ το θέλω σκοφαντή αυτό που λέτε, ούτε έχει υπονοήσει ποτέ κανένα Δημοκράτη, ούτε και μπορεί να γίνει. Μην λέμε στον κόμμα παραμύθια. Αυτό θα ήταν πολιτική ανομαλία τεραστίου μεγέθους.
2: Μετά το Μητσοτάκη Σιχάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα Σιχάος με περισσία λαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που κατεγράφει ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης στο σχόλιο του Πασόκ στη σημερινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
6: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Με υπονοούμενα και βιτριολικά σχόλια υποδέχτηκαν Σκαριλά Ουτρικούμπη τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα σήμερα το πρωί. Το Πασόκ, όπως είπε, σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, ειδικά την αναφορά όπως την αποδίδουν στο δίλημα Τσίπρα Σιχάος, μετά το Μητσοτάκη Σιχάος, λέγοντας ότι έτσι προέκυψε ένα νέο δίλημα, βάζοντας τον τίτλο τη σημερινή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού. Παράλληλα, η Σκαριλά Ουτρικούμπη όμως υπενθυμίζει τις εκλογικές ήττες του Αλέξη Τσίπρα, τόσο ως πρωθυπουργού όσο και ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ιδιαίτερο βάρος δίνει και στο θέμα της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού. Κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι εμφανίστηκε σήμερα ως υπέρμαχος της δημοσιονομικής συνέπειας και χαρακτηρίζει λαϊκισμό τις σχετικές εξαγγελίες, ενώ όπως επισημαίνει ο ίδιος είχε θέσει την επαναφορά της 13ης σύνταξης 13ου μισθού στις προεκλογικές του δεσμεύσεις το 2019 και το 2023. Το ερώτημα λοιπόν που θέτει το Πασόκ είναι τι άλλαξε από τότε, καθώς σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, σήμερα υπάρχει μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο από ό,τι στο παρελθόν. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν επιχειρούν να μεταφέρουν τη συζήτηση από το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα στις προγραμματικές του θέσεις και στην αξιοπιστία των δεσμεύσεών του. Τώρα, στο μέτωπο των πιθανών μετακλογικών συνεργασιών, η επίθεση γίνεται ακόμα πιο πολιτική. Το Πασόκ στέκεται στην αναφορά του κ. Τσίπρα στη συγκυβέρνηση με τον Πάνο Καμένο, χρησιμοποιώντας την ως παράδειγμα για το πώς μπορούν να προκύψουν κυβερνητικές συνεργασίες μετά τις εκλογές. Απαντούν ότι κόμματα που λειτουργούν ως κλειστά συστήματα εξουσίας δεν μπορούν να συγκρουστούν με κατεστημένα συμφέροντα και αντιπαραθέτει σε αυτή τη λογική το δικό της αφήγημα για πολιτική αλλαγή. Λένα.
2: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω. Μάλλον όχι, πάμε και σε ένα άλλο θέμα.
6: Έχω και άλλο.
2: Έχεις και άλλο, γιατί έχουμε τώρα ανοίξει θέμα με τη Singular Logic στη Βουλή, έτσι. Μετά τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά.
6: Σωστά. Αλλά νομίζω ότι μετά την απάντηση και την πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών, του Θόδωρου Λιβάνιου, ο οποίος αποκάλυψε ότι στις 18 Σεπτεμβρίου έχει στείλει επιστολή στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζητώντας να διερευνηθούν οι σχετικοί ισχυρισμοί που έχει διατυπώσει ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο Μάριος Σαλμάς. Όπως είπε, αντίστοιχη διαδικασία έχει ακολουθήσει και το 2024 μετά τις τότε καταγγελίες που είχαν υπάρξει πάλι για ανοθεία στις ευρωεκλογές. Ο Υπουργός Εσωτερικών ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αφήσει, όπως είπε, καμία σκιά γύρω από την εκλογική διαδικασία και χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, γιατί και αυτός μπήκε στο παιχνίδι, στο πολιτικό παιχνίδι. Ενώ τις χαρακτήρισε παραλυρηματικές. Το θέμα τέθηκε στη Βουλή, να πούμε, με επίκαιρη ερώτηση του Μάριου Σαλμά για το ρόλο της Singular Logic στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ο κ. Σαλμάς έθεσε ζήτημα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, χωρίς πάντως να αμφισβητήσει, και πρέπει να το πούμε αυτό, το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας. Ο Θοδωρής Λιβάνιος είπε ότι η Singular Logic δεν κάνει την καταμέτρηση των ψήφων. Η καταμέτρηση γίνεται στα εκλογικά τμήματα παρουσία των δικαστικών αντιπροσώπων, ενώ τα επίσημα αποτελέσματα εκδίδονται από τα αρμόδια δικαστήρια. Η εταιρεία, σύμφωνα με τον Υπουργό, έχει το ρόλο της τεχνολογικής υποστήριξης για τη συγκέντρωση και τη γρήγορη μετάδοση των αποτελεσμάτων.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Αντώνη Αντωνόπουλε. Τώρα, διμέτωπη κριτική τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στο ΕΛΑΣ, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας εδώ στον Αλφαρέντιο 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη.
5: Ξεκίνησε από τον κύριο Πάνα σε δικιά μου συζήτηση που είχα μαζί του. Και ο Πάνας και ο Αυρονίτης λένε το λογικό επακόλουθο της απόφασης του Πασόκ στο συνέδριο. Απορώ γιατί το Πασόκ αποδοκίμασε τον Πάνα, τον εξοβέλησε, τον καταδίκασε, του έβαλε σιωπητήριο, δεν ήρθε ο Πάνας προχθές στην ομιλία του Ανδρουλάκη, έχουν γίνει ρήξεις για το αυτονόητο. Πάπαξ και παγιδεύτηκαν από τον Χάρη Δούκα και επέμενε στην αυτοπαγίδευσή του ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Πασόκ μπορούσε να αφήσει τα πάντα φλού. Δεν χρειαζόταν να γίνει συγκεκριμένο. Μπορούσε να πει θα δούμε το αποτέλεσμα, μπορούσε να πει δεν θα αφήσω τη χώρα ακυβέρνητη, όπως έλεγε η Φόφη, μπορούσε να πει ότι θα επιβάλλω όρους και προϋποθέσεις, μπορούσε να πει άλλο η Νέα Δημοκρατία, άλλο ο Μητσοτάκης. Χίλια δυο μύρια μπορούσε να πει. Δεν τα είπε αυτά. Είπε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και άνοιξε μια κουβέντα. Και δεν ξέρετε, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα σύμβολο στον κόσμο μας. Προφανώς αποδυναμωμένο. Είναι τρομακτικός γιατί έχει ιτηθεί τόσο πολύ. Όχι για το αυτά που λέει, αλλά προφανώς ένας που παίρνει ποσοστά μικρότερα από αυτά με τα οποία έφυγε όταν έχασε με 18%, προφανώς δεν είναι αρκετά. Αυτό που λέει λοιπόν ο Αυλονίτης, για να το κλείσουμε, είναι το φυσικό επακόλουθο. Ψηφίζοντας Ανδρουλάκη, ψηφίζει η κυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα.
7: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα πρώτα ευρήματα σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες παρέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Μετά τους ελέγχους που έγιναν, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων ένας πάροχος κβαντικής βιοανάδρασης που παρουσίαζε το χώρο του ως ιατρείο χωρίς να έχει πιστοποιημένους αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών στην Ελλάδα, ενώ σε ιατρείο βιοπαθολόγου βρέθηκαν ενέσιμα παρασκευάσματα αισθητικών πράξεων χωρίς να μπορούν να προσκομιστούν παραστατικά αγοράς. Τέλος, σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας βρέθηκαν συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου και αφαίρεση σπλαχνικού λίπους. Πάμε στην Ελένη Λαζάρου να μας πει περισσότερα για τα ευρήματα των ερευνών. Ελένη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι όλοι αυτοί οι έλεγχοι δεν έγιναν μετά από καταγγελία ή ότι κάποιος υπέδειξε να γίνουν κάπως συγκεκριμένα. Είναι έλεγχοι που έγιναν μετά την ενεργοποίηση του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου που σαρώνει το διαδίκτυο και τα social media, αναζητώντας περιπτώσεις όπου κάποιος γιατρός ή κάποιος που λέει ότι είναι γιατρός διαφημίζει μία δομή και δεν φαίνεται να συμβαδίζουν η ειδικότητα του ανθρώπου που κάνει τη διαφήμιση με την άδεια ή το ισχύον νομικό πλαίσιο. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, μόλις πήρε στα χέρια του τα στοιχεία, ζήτησε να γίνουν εξονυχιστικοί έλεγχοι από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και όπως είπες και εσύ, ήδη έχουμε τα πρώτα πολύ εντυπωσιακά ευρήματα σε 8 περιπτώσεις από τις 117 που είναι σε εξέλιξη οι έλεγχοι. Σε ένα εργαστήριο λοιπόν βιοπαθολόγου διαπίστωσαν ότι την ώρα της αυτοψίας δεν βρισκόταν στο χώρο οι επιστημονικά υπεύθυνοι. Όταν οι επιθεωρητές άνοιξαν το ψυγείο, εκεί που φυλάσσονται κανονικά τα δείγματα αίματος και οι ιωροί, βρήκαν 6 διαφορετικά είδη ενέσιμων σκευασμάτων για αισθητικές πράξεις, δηλαδή τα γνωστά υαλουρονικά, φίλερς και εξωσώματα. Η βιοπαθολόγος που ρωτήθηκε είπε ότι ήταν για δική της προσωπική χρήση. Όταν όμως τη ζητήθηκαν τα παραστατικά αγοράς, δεν μπορούσε να τα προσκομίσει και την ίδια ώρα στα social media της, του ιατρείου υπήρχε διαφήμιση που αναφερόταν σε υπηρεσίες αισθητικής δερματολογίας. Σε άλλη περίπτωση, σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, οι ελεγκτές βρήκαν μηχάνημα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού αλλά και μηχανήματα για λιπόλυση και αφαίρεση σπλαχνικού λίπους. Το συγκεκριμένο κέντρο είχε ελεγχθεί και το 2024. Και τότε η έκθεση είχε διαβιβαστεί και στο Υπουργείο Υγείας και στην Εισαγγελία για Ποινική Αξιολόγηση. Σε ένα άλλο ιατρείο βρέθηκαν ενέσιμα σκευάσματα, πολυπεπτίδια και βιταμίνες, τα οποία σύμφωνα με τα παραστατικά είχαν αγοραστεί από φαρμακείο στη Γερμανία και είχαν τα ονόματα ασθενών. Στον ίδιο χώρο υπήρχαν και 2 δωμάτια βελονισμού, βελόνες και μηχανήματα που εμφανίζονταν να χρησιμοποιούνται για ενεργοποίηση ή αναγέννηση κυττάρων και ανάλυση σώματος. Και εδώ έχει ενδιαφέρον αυτό που συνέβαινε ακριβώς την ώρα που μπήκαν οι ελεγκτές. Ήταν με τα μάτια τους ότι ήταν σε εξέλιξη χορήγηση ενέσιμης θεραπείας από βοηθό νοσηλευτή παρουσία του γιατρού. Και να πούμε και τι έγινε και σε αυτή την περίπτωση που ανέφερε την κβαντική βιοανάδραση. Οι ελεγκτές βρήκαν 3 μηχανήματα τα οποία σύμφωνα με την πάροχο χρησιμοποιούνταν για να εντοπίσουν πηγές στρες στο σώμα. Δεν βρέθηκαν φαρμακευτικά σκευάσματα, όμως στα social media ο συγκεκριμένος χώρος παρουσιαζόταν ως ιατρείο, ενώ κατά τον έλεγχο δεν προσκομίστηκε αναγνωρισμένος στην Ελλάδα τίτλος σπουδών. Είναι κάποια από τα ευρήματα. Φαίνεται ότι όσο προχωρούν οι έλεγχοι θα βρίσκονται τέτοια πράγματα. Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας νωρίτερα εδώ στο ραδιόφωνο στον Δημήτρη Τάκη, είπε ότι εγγυώμαι ότι θα ελεγχθούν όλοι και ότι μέσα από αυτούς τους ελέγχους στέλνεται ένα μήνυμα σε όλο τον ιατρικό χώρο ότι η ασυδοσία που υπήρχε στο παρελθόν τελείωσε. Να πούμε ότι επίσης ότι ρωτήθηκε και για τις φωτογραφίες και τα βίντεο που είδαν τις τελευταίες μέρες στα social media και με ανάρτηση του κυρίου Πολάκη τον ίδιο να βρίσκεται στα εγγένεια μιας κλινικής που διαφημίζει και παρέχει υπηρεσίες wellness, όπως το λέμε. Ο ίδιος απάντησε ότι ως Υπουργός Υγείας νιώθει ότι έχει υποχρέωση να πηγαίνει σε κλινικές και ιδιωτικές επενδύσεις, καθώς ένας από τους στόχους του Υπουργείου Υγείας είναι και η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού. Μάλιστα είπε πως γνώριζε από τότε για την μέθοδο της πλασμαφαίρεσης, η οποία όπως έχει γίνει γνωστό τις τελευταίες μέρες είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για ιατρικούς λόγους υπό προϋποθέσεις. Μάλιστα, είχε ρωτήσει τότε τον ιδιοκτήτη της κλινικής και του απάντησε πως δεν την εφαρμόζει τη συγκεκριμένη μέθοδο, γιατί η κλινική δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη Λαζάρου. Πάμε να ακούσουμε ακριβώς αυτό το απόσπασμα της συνέντευξης του Άδωνη Γεωργιάδη στο Δημήτρη Τάκη εδώ στον Alpha Radio 989.
3: Γιατί πήγα στην κλινική? Η δική μου γνώμη είναι επιβάλλεται. Ένα από τα καθήκοντά μου είναι η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού. Είναι στο ΦΕΚ μέσα του Υπουργείου Υγείας. Και υπάρχει και κοινή επιτροπή μεταξύ των Υπουργείων Υγείας και Υπουργείου Τουρισμού για τον ιατρικό τουρισμό. Είναι έννοια διατυπωμένη στους σκοπούς του Υπουργείου Υγείας. Η έννοια του ιατρικού τουρισμού, γιατί μας ενδιαφέρει? Γιατί είναι ένας κλάδος ο οποίος αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να γίνει πηγή συγκλονιστικών εσόδων για τη χώρα, με την Τουρκία, που σε αυτό το τομέα του ιατρικού τουρισμού έχει γίνει ηγέτιδα δύναμη τελευταία δεκαετία και έχει μαζέψει τεράστιες επενδύσεις και κόσμο εκεί. Ένας λόγος παραπάνω εμείς να τρέξουμε. Την εταιρεία αυτή και τα νανογυλαίκα της τα είχε. Επίσημο χορηγό η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, τα διαφήμιζε σε άρθρωση Καθημερινή και τα άλλα έτοιμα τα οποία έδειξε. Για όλο Γεωργιάδη, στέι πάλι. Δεν ζήτησα συγγνώμη. Είπα, αντιλήφθηκα από τότε πόσο μεγάλη έκταση θα πάρει πολιτική και πόσο μεγάλη εκμετάλλευση θα πάρει πολιτική και γι' αυτό σταμάτησα. Ως προς την πολιτική διάσταση.
10: Αυτό και λέω, αυτό λέω εκεί, κύριε.
3: Ήμουνα επιχειρηματίας.
2: Αλλάζουμε θεματική ενότητα. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου δίκη στο Μικτόρκο το εφετείο Αθηνών για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Πάμε στην Τασούλα Παπα-Νικολάου να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
11: Καλό μεσημέρι. Η αναβολή δόθηκε λόγω του ότι ήταν άρρωστος ο συνήγορος του κατηγορουμένου, ο οποίος και αυτός δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Οι συγγενείς της Κυριακής Γρίβα ήταν όλοι εκεί, η μητέρα της, ο πατέρας της, οι δικηγόροι τους, οι αδερφοί της Κυριακής, γιατί είναι και μάρτυρες, μην ξεχνάτε, στην υπόθεση. Η μητέρα, αγνοώντας ότι δεν είναι και ο κατηγορούμενος, μπαίνοντας στη δικαστική, λίγο πριν μπει στη δικαστική αίθουσα, είπε ότι δεν ξέρω πώς θα ξαναδώ αυτόν τον άνθρωπο μπροστά μου. Δεν τον είδε, ευτυχώς για την ψυχική της υγεία, γιατί ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τις συγγενείς να βλέπουν τον άνθρωπο που τους στέρισε το παιδί τους από κοντά. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα όμως που έχει προκύψει. Εμείς το ξέρουμε, όσοι ασχολούμαστε με την υπόθεση, το ξέρουμε πάρα πολύ καιρό. Οι δικηγόροι της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα καταγγέλουν ότι ενώ αυτός ο άνθρωπος έχει καταδικαστεί σε ισόβια, για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, δεν το αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό που ζητούσε για μειωμένο καταλογισμό. Παρόλα αυτά, συνεχίζει να κρατείται και να εκτείνει την ποινή του στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού. Και αναρωτιούνται γιατί παραμένει εκεί. Εδώ δεν έχει απάντηση κανένας. Νομίζω ότι η δικαιοσύνη πια θα δει και αυτό και αυτή την παράμετρο. Μιλάνε για μια σκανδαλώδη συγκάλυψη και θέτουν κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά ότι η μητέρα της Κυριακής Γρίβα δεν έχει παραλάβει ακόμα τα προσωπικά της αντικείμενα, γιατί πρέπει να εκδοθεί η αμετάκλητη απόφαση. Λένε ότι δεν έχει διερευνηθεί η καταγγελία που είχε κάνει η Κυριακή Γρίβα για βιασμό. Μπορεί να απέσυρε τη μήνυση πριν πεθάνει, πριν δολοφονηθεί, αλλά το αδίκημα είναι αυτεπάγγελτο. Θέτουν κάποια ζητήματα τα οποία βεβαίως θα τα δούμε σε αυτή τη δίκη όταν θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο. Μέχρι τότε πάντως περιμένουμε για τη δεύτερη δικογραφία να οριστεί η δικάσιμος για τους 4 αστυνομικούς που ήδη παραπέμπονται με βούλευμα για κακούργημα σε Μικτόρκο το δικαστήριο για το πώς χειρίστηκαν την υπόθεση εκείνο το μοιραίο βράδυ της 1ης Απριλίου του 2024. Λίνα.
2: Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα. Πάμε να ακούσουμε την μητέρα της άτυχης Κυριακής Γρίβα, την κυρία Δέσποινα Καλέ, και τον πατέρα της.
12: Δυστυχώς, από ό,τι καταλάβατε, θα παραταθεί η αγωνία μου και η περιέργειά μου για να μάθω γιατί ο δολοφόνος της κόρης μου κρατείται ακόμα στο ψυχιατρίο και όχι εκεί που θα έπρεπε, δηλαδή στις φυλακές.
13: Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Θέλω το συντομότερο δυνατόν να τιμωρηθεί όποιος είναι υπεύθυνος για το θάνατο της κόρης μου. Θα έρθει και η δίκη των αστυνομικών να κάτσουν και αυτοί στο σκαμνί, όπως είπε ο εισαγγελέας, γιατί αν είχαν κάνει το καθήκον τους και τη δουλειά τους όπως έπρεπε, η κόρη μου σήμερα θα ήταν εδώ ζωντανή.
2: Στη συνέχεια μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωση ο δικηγόρος της μητέρας της άτυχης Κυριακής, ο κύριος Απατσίδης, και η δικηγόρος της οικογένειας Γρίβα, η κυρία Μαζαράκη.
14: Ζητήθηκε η αναβολή από τον ίδιο, δια του δικηγόρου του, με ένα χαρτί ιδιώτη ιατρού, Πράγμα το οποίο ο νόμος Φλωρίδη το απαγορεύει.
15: Φρονούμε ότι και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο θα κρίνει ότι αυτός ο άνθρωπος όταν δολοφονούσε την Κυριακή στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων είχε σώα στα σφρένες και ήταν σε απόλυτα ήρεμη ψυχική κατάσταση.
2: Πάμε τώρα σε ένα σοβαρό οικολογικό έγκλημα με άμεσες συνέπειες για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον της Αττικής που αποκάλυψε η επιχείρηση της αστυνομίας. Στο επίκεντρο των ερευνών, ένα πρατήριο υγρών καυσίμων στο Εγάλεο, το οποίο είχε μετατραπεί σε σταθμό παράνομης ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων. Μετά από πολύμερη παρακολούθηση, οι αστυνομικοί έπιασαν επαυτοφόρο τον 41 ετών οδηγό ενός φυτιοφόρου την ώρα που άδειαζε υγρά βιοχημικά απόβλητα υψηλής οξύτητας σε φρεάτιο αποχέτευσης του βενζινάδικου. Πάμε να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
16: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Όπως διαπιστώθηκε λοιπόν από κλινάκι, ότι η Τσεϊδάπλη είναι μέσω υπόγειων σωληνώσεων. Ο τοξικός αυτός εφιάλτης κατέληγε στο δίκτυο όμβριων υδάτων και από εκεί χυνόταν στον Κηφισό, Λίνα, ποταμό. Και τελικά μόλυνε τη θάλασσα στο παραλιακό μέτωπο της Αθήνας. Οι αρμόδιοι λοιπόν επιχειρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος που πήραν δείγματα μιλούν για απόβλητα εξαιρετικά επικίνδυνα με έντονη οσμή και σκούρο χρώμα. Σύμφωνα με την αστυνομία, μόνο τις τελευταίες 20 μέρες είχαν γίνει τουλάχιστον 4 τέτοιες παράνομες ρήψεις, Ελλήνα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού, που είναι 41 ετών, καθώς και του 63χρονου υπεύθυνου του κρατηρίου. Ενώ η δικογραφία που έχει σχηματιστεί, στην δικογραφία υπάρχουν ακόμη 2 άτομα. Το βιτιοθόρο κατασχέθηκε, ενώ στον ιδιοκτήτη και τον οδηγό του οχήματος επιβλήθηκαν ήδη τσουκτερά διοικητικά πρόστιμα.
2: Μάλιστα. Τώρα, στα χέρια της δίωξης ναρκωτικών, 36χρονος οδηγός φορτηγού, ο οποίος συνελήφθη στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, μεταφέροντας περισσότερα από 300 κιλά υδροπονικής κάναβης.
16: Ακριβώς, Λίνα, και η αξία του ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Τα ναρκωτικά δεν ήταν καν κρυμμένα. Βρίσκονταν σήμα στο φορτίο, καθώς οι διακινητές πόνταραν ότι δεν θα γίνει αυστηρός έλεγχος, Λίνα. Ο οδηγός παραβίασε και απαγόρευσε εξόδου τη χώρα, καθώς έχει και πλούσιο παρελθόν για κλοπές και διακίνηση μεταναστών. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η Ισπανία είναι πλέον η κύρια πύλη εισόδου. Το καρτέλ εγκατέλειψαν τα καρτέλ τις παραδοσιακές διαδρομές από Ολλανδία ή Αλβανία, εκμεταλλευόμενη, Λίνα, τα ανοιχτά ευρωπαϊκά σύνορα για τα φορτηγά και τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές της ισπανικής νομοθεσίας. Το σκάνδ, να πούμε, δεν είναι απλή κάναβη, αλλά είναι εξαιρετικά δυνατό υβρίδιο που δημιούργησαν διακόνη των καρτέλ την τελευταία δεκαετία. Αυτό, να πούμε, ότι είναι το τρίτο μεγάλο φορτίο από την Ισπανία που κατάφεραν να μπλοκάρουν τα στελέχη του ελληνικού FBI, τα στελέχη της δίωξης ναρκωτικών, την Ιγουμενίτσα.
2: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε τι καιρό θα κάνει αύριο, κυρίες και κύριοι. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
17: Λίγες νεφώσεις περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 23 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί ο Βίκτορας Σαμουήλ με το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή της Λένας Βασιλάκου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
7: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος της οδού Τσούντα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις και στην Αττική οδό στους εξόδους Γελαμία. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Πρωθυπουργό του Καναδά. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας τις κυβερνητικές ενέργειες σε συζήτηση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση βασίζεται στο τρίπτυχο δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ισχυρότερη παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή και περιορισμό των ανισοτήτων. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στη τηλεοπτική του συνέντευξη, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες θα πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικό δρόμο. Ο πρώην Πρωθυπουργός τόνισε ότι είτε θα συνεχιστεί η υπάρχουσα πολιτική υπό τον κύριο Μητσοτάκη, χωρίς να αποκλείεται αλλαγή στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, είτε θα υπάρξει πολιτική αλλαγή. Υποστήριξε ότι η Ελλάς είναι αυτή που θα την επιτύχει, μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά «ή εμείς ή κανείς». Στο ενδεχόμενο συνεργασίας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης επιχειρηματολόγησε ότι θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης απευθυνόμενη σε όλο το φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων στη βάση του δικού της προοδευτικού σχεδίου. Σε διαφορετική περίπτωση, οι δεύτερες εκλογές εκτίμησε ότι θα δώσουν τη λύση. Από το διχαστικό «ή εμείς ή αυτοί» της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό «εμείς ή κανείς» της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό: η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες, σχολιάζει με δήλωσή του ο Παύλος Μαρινάκης. Μετά το Μητσοτάκη, σιχάο. Σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα. Σιχάο με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης, σχολιάζει το Πασόκ. Τα πρώτα ευρήματα σχετικά με παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες παρέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Μετά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, εντοπίστηκε μεταξύ άλλων πάροχος κβαντικής βιοανάδρασης που παρουσίαζε τον χώρο του ως ιατρείο χωρίς να έχει προσκομίσει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στην Ελλάδα. Σε ιατρείο βιοπαθολόγου βρέθηκαν ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών πράξεων χωρίς να προσκομιστούν παραστατικά αγοράς. Σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας βρέθηκαν συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου και αφαίρεσης πλαχνικού λίπους. Παραβίαση των δεδομένων της ανακοίνωσης Scrooge Last Mile, κάνοντας γνωστό ότι υπήρξε περιστατικό ασφαλείας, το οποίο αφορά μη εξουσιοδιοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από το περιστατικό επηρεάστηκαν μόνο δεδομένα που αφορούν αποστολές δεμάτων, συγκεκριμένα όνομα, τεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πιστωτικών καρτών και στοιχεία πληρωμών, καθώς αυτά τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται στα συστήματά της. Νέα προσπάθεια για διπλωματική διέξοδο στην κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μετέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, κατά τη συνάντησή τους. Η Τεχεράνη ζητά την άμεση άρση του ναυτικού αμερικανικού αποκλεισμού, την άμεση αποδέσμευση των Ιρανικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Συνελήφθη στην Αλβανία η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, η οποία φέρεται να αποκάλυψε εμπιστευτικές πληροφορίες σε επιχειρηματία προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψή του. Αναμένεται να τεθεί με κατοίκον περιορισμό, ενώ θα απομακρυνθεί από την κρατική υπηρεσία πληροφοριών. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, η Λένα Βασιλάκου.
2: Λίγες νεφώσεις περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο Υδράργυρος θα αγγίξει τους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν τα 6 υποφόρες στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι, 6 λεπτά μετά τις 3, τι 6, 7 λεπτά μετά τις 3, είστε σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 και πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα με όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Πριν όμως, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα νοηματικών γλωσσών και σας έχω μία έκπληξη εδώ στο στούντιο. Η έκπληξη είναι η Σοφία Ρομπόλη.
4: Δεν μιλάει, αυτή είναι η έκπληξη.
3: Είναι, ναι, είναι διερμηνέας νοηματικής γλώσσας.
4: Και είμαι διερμηνέας του σταθμού εδώ και 23... κάτι χρόνια. Ναι. Ναι.
3: Ας μην πούμε.
4: Ας μην πούμε, δεν χρειάζεται παραπάνω. Νομίζω ότι οι περισσότεροι, τουλάχιστον στην αρχή, σκέφτονταν ότι δεν μιλάω. Όχι, μιλάω, αλλά είναι... αρκετά σπάνιο να μιλάμε στο ραδιόφωνο εμείς οι διερμηνείς, γιατί δεν υπάρχει εικόνα και η δική μας γλώσσα είναι μια γλώσσα οπτικοκινητική. Είναι οπτική και κινητική αντίθετα με τη δικιά σας, δηλαδή την ομιλουμένη, που είναι οπτικοακουστική. Οπότε βρίσκουμε αυτό ως μια πρώτη διαφοροποίηση και πολλοί σκέφτονται μπορεί και να μην είναι γλώσσα. Είναι ανάμεσα στις 300 γλώσσες που έχουν αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ. Αυτή η μέρα έχει θεσπιστεί ως Παγκόσμια ημέρα νοηματικών γλωσσών, γιατί αυτή την ημέρα το 1957 έγινε.
3: Έτσι,
4: και
3: εδώ τα τευτέρια εδώ τα έχω σημειώσει.
4: Σωστά τα έχω γράψει, σωστά τα έχεις πει και εσύ. Λοιπόν, έγινε ουσιαστικά η ίδρυση της EUD, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κοφών, όπου και τέθηκε θέμα νοηματικής γλώσσας και ότι πραγματικά αυτή η γλώσσα είναι μια γλώσσα πάρα πολύ πλούσια και είναι η γλώσσα, η φυσική γλώσσα των κοφών και των παιδιών τους ενδεχομένων, θα έλεγα εγώ, γιατί υπάρχουν κοφοί που γεννούν ακούοντα παιδιά, που ως μητρικοί φέρουν την νοηματική αρχικά και μετά πηγαίνουν το σχολείο την ομιλουμένη και γίνονται και πολύ καλοί διερμηνείς.
3: Ναι, αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
4: Ναι.
3: Το
4: ναι.
3: Ότι είναι η μητρική,
4: είναι
3: η μητρική
4: η
3: νοηματική.
4: Ναι,
3: η νοηματική, υπάρχει η ελληνική νοηματική και
4: υπάρχουν 300 γλώσσες
3: 300
4: περίπου νοηματικές σε όλο τον κόσμο, αναγνωρισμένες. Και βέβαια,
3: εσύ πόσες?
4: Εγώ πώς γνωρίζω, εγώ καταρχήν νομίζω ότι γνωρίζω αρκετά καλά την ελληνική, που έχει γίνει και νομίζω η δεύτερη γλώσσα μου, και τη διεθνή. Γιατί κάποιος που είναι ένας κώδικος ουσιαστικά, γιατί κάποιος που θα βρεθεί στο εξωτερικό και θα μιλήσει με έναν κοφό εκεί, ήθιστε να αρχίσουν να μιλάνε κάπως τον κώδικα της διεθνούς και μετά η κουλτούρα επιβάλλει να πάρω εγώ λίγα από τα δικά του νοήματα, να πάρει αυτός λίγα από τα δικά μου νοήματα, της δικής μου γλώσσας και κάπου να βρεθούμε στη μέση.
3: Μάλιστα. Πώς προέκυψε και ασχολήθηκες? Είναι λίγο προσωπική ερώτηση, αλλά αν θέλεις, ό,τι θεωρείς ότι είναι πολύ προσωπικό.
4: Μου άρεσε πάρα πολύ.
3: Εντάξει.
4: Ουσιαστικά μετά τις σπουδές που έκανα στην ψυχολογία, θέλησα κάπως να σκεφτώ, μάλλον σκέφτηκα τότε για ποιο λόγο οι κοφοί δεν μπορούν να μπουν στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία, γιατί δεν μπορεί να μπει ένας άνθρωπος μέσα μαζί τους, ενδεχομένως γιατί δεν μπορεί να μπει ένας άνθρωπος μέσα μαζί σε αυτή τη διαδικασία και γιατί πρέπει να είναι αυστηρά διαδική μεταξύ του θεραπευτή και του θεραπευόμενου και δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η γέφυρα επικοινωνίας, ένας διερμηνέας που έχει φυσικά κώδικα και υπηρετεί αυτό το κώδικα που σημαίνει ουδετερότητα και εχεμήθεια καταρχήν. Οπότε σκεφτόμουν τότε για ποιο λόγο δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Άρχισα λοιπόν με αυτή τη σκέψη. Μετά μου άρεσε πάρα πολύ για την εξαιρετικά γοητευτική γλώσσα Και μετά άρχισα να τη σπουδάζω στο Ίδρυμα Κοφών τότε που υπήρχε. Υπάρχουν τώρα σχολές ιδιωτικές, αλλά και
3: υπάρχουν
4: και
3: πολλές σχολές.
4: Θέλω... υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Κοφών.
3: Μία παρένθεση και... για τη σχολή Κοφών, επειδή το είχα αναζητήσει, με ενδιαφέρει και εμένα πάρα πολύ.
4: Για το Ίδρυμα Κοφών.
3: Να είναι, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο άτομο.
4: Στο Ίδρυμα Κοφών δυστυχώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Για να πας σε αυτή τη σχολή πια που είναι η μόνη που είναι δωρεάν, θα πρέπει, προτεραιότητα μάλλον έχουν τα άτομα τα οποία έχουν κάποιο άτομο κοφό στην είναι οικογένειά τους, είναι οι ίδιοι κοφοί, και γίνονται έτσι κάποια τμήματα λίγα εκεί. Όμως υπάρχουν πάρα πολλές άλλες σχολές, υπάρχει έτσι ένα εύρος και της Ομοσπονδίας Κοφών που έχει γίνει πλέον Ινστιτούτο υπό την αιγίδα της ΕΣΑΜΕΑ, και νομίζω ότι όταν θέλει κάποιος να επικοινωνήσει και να μάθει, μπορεί.
3: Υπάρχει μια βεντάλια επιλογών.
4: Βεβαίως
3: για να διδαχθεί κάποιος.
4: Βεβαίως υπάρχει. Απλά θα πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα με σοβαρότητα, γιατί βλέπω πάρα πολλά τελευταία έτσι στο TikTok ή όλο αυτό το γίνομαι, κάνουμε τραγούδι, κάνουμε μια μόδα κτλ. Και στεναχωριέμαι, γιατί αυτό που πρέπει νομίζω να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι δεν είναι μία μόδα, είναι ένας τρόπος έκφρασης, είναι μία γλώσσα κάποιων ατόμων οι οποίοι βρίσκονται, ζουν ανάμεσά μας, και εμείς δεν τους έχουμε δώσει αυτή την πρόσβαση σε βασικούς τομείς όπως υγεία, δικαιοσύνη, αστυνομικό τμήμα. Για παράδειγμα, έχω ξαναπεί ότι αν η Κυριακή, και επειδή σήμερα ήταν και το εφετείο της υπόθεσης
3: και
4: πριν λίγο και εγώ ήμουν στον αέρα και το έβλεπα αυτό, αν η Κυριακή δεν εισακούστηκε ποτέ έξω από το αστυνομικό τμήμα μία κοφή, κακοποιημένη κοπέλα από τον σύντροφό της, που μπορεί να υπάρξει και αυτό, γιατί όχι, θα εισακουστεί, πιστεύετε, μέχρι να φτάσει, μέχρι να ζητήσει διερμηνέα? Από πού ζητάμε διερμηνέα? Πόσες υπηρεσίες υπάρχουν που 24ωρο μπορεί να σου έχουν έναν διερμηνέα? Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυτά ακόμα στη χώρα μας, και νομίζω ότι είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό να γιορτάζουμε μόνο μία μέρα το χρόνο και μία μέρα το χρόνο να λέμε «αχ, τι ωραία η νοηματική» και να την αναδεικνύουμε. Για μένα, εγώ το βλέπω καθημερινά μπροστά μου, γιατί η δουλειά μου είναι βέβαια εδώ στο σταθμό, και είμαστε εδώ, πρέπει να πω, ευλογώντας τα γένια μας, ο μόνος σταθμός ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια του ενημερωτικού προγράμματος έχει σε όλα τα δελτία ένα παράθυρο στην νοηματική. Μπορεί να το βλέπετε εσείς ως ένα μικρό παράθυρο, αλλά για μας είναι ένα τεράστιο παράθυρο στη γνώση, γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι παίρνουμε πάρα πολλές γνώσεις που δεν προλαβαίνουμε καθημερινά να διαβάσουμε από αυτό που ακούμε στο άλλο δωμάτιο, και είναι η τηλεόραση.
3: Ισχύει. Έχω όμως μία ένσταση σε αυτό. Έχω παρατηρήσει στα περισσότερα τηλεοπτικά δελτία, ο Α έχει σε όλα τα δελτία την νοηματική, ο άνθρωπος ο οποίος απευθύνεται, εν προκειμένου η Σοφία Ρομπόλη,
4: ο Γερμηνέας, είναι σε ένα μικρό παράθυρο, ναι.
3: Ενώ απευθύνεται, θα έπρεπε να είναι σε μεγάλο και σε μικρό. Δεν θα έπρεπε να είναι αλλιώς.
4: Θα εξηγήσω και δεν τι γίνεται. Η Ομοσπονδία Κοφών και το Υπουργείο που έχει την αρμόδια ευθύνη για την επικοινωνία κάποιων τέτοιων θεμάτων, έχουν ορίσει ακριβώς ποιες ώρες, ποια είναι τα παράθυρα, υπάρχει δηλαδή ένα νομικό πλαίσιο το οποίο έτσι πλαισιώνει όλο αυτό, ποια θα είναι η διάσταση του παραθύρου κτλ. Πάρα πολλές φορές βλέπουμε ότι ακόμα και τώρα τα κανάλια λίγο φοβούνται την εικόνα, πιστεύοντας ότι αυτό λίγο θα χαλάσει την ευρύτερη εικόνα. Έχω να πω λοιπόν ότι
3: είναι γραφειοκρατικό δηλαδή το ζήτημα.
4: Όχι. Έχει δοθεί. Ο νόμος έχει δοθεί. Πολλές φορές είναι ο φόβος. Ο νόμος έχει δοθεί. Υπάρχει, ας πούμε, το δικό μας παράθυρο του νοηματικού δελτίου. Είναι ένα μεγάλο παράθυρο. Το μικρότερο παράθυρο το έχουμε στα υπόλοιπα δελτία που δεν άπτονται στον νόμο και που με καλή θέληση το έκανε, τα έβαλε ο Α, έχει βάλει και στο YouTube όλες τις ειδήσεις και όλες τις ενημερωτικές εκπομπές. Θα αρχίσουμε τώρα σιγά σιγά και την αυτοψία για 14ο χρόνο. Υπάρχουν όλα στο ίντερνετ και μπορούν να τα δουν όλοι ό,τι ώρα θέλουν. Και τελευταία στο YouTube είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι έχουμε κοινωνικές ειδήσεις στη νοηματική, θέματα που άπτονται της αναπηρίας και όχι μόνο της κόφωσης, και είναι μια στήλη που μου εμπιστεύτηκε ο σταθμός και ο κύριος Κούρτος και τον ευχαριστώ.
3: Και εμείς ευχαριστούμε, Σοφία. Πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί είσαι ποταμός καταρχάς. Όχι απλά μιλάς.
4: Ναι, μιλάω. λίγο παραπάνω, η αλήθεια είναι.
3: Φουλ. Πιο πολύ και από μένα. Δεν υπάρχει.
4: Στο στούντιο αυτό που λένε είναι ότι δεν μιλάει όλη μέρα και έρχεται εδώ να τα πει όλα, μάλλον. Έτσι.
3: Οπότε θέλω να αποσπάσω τη δέσμευσή σου, να κάνουμε μία εκπομπή, γιατί είναι θέμα προσβασιμότητας, είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Mm-hmm. Θέλω τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι mm-hmm. από το ντοκιμαντέρ που είχε κάνει η Λουκία Ρικάκη.
4: Ναι.
3: Είναι της Ελένης Πέτα.
4: Έχω να πω για αυτό το τραγούδι ότι έχει αποδοθεί στη νοηματική από δύο παιδιά κοφά, τον Μάρκο και τη Λεμονιά. Η Λεμονιά τυχαίνει να είναι και εντός αγωγικών ένα από τα παιδιά μου, γιατί την έχω γνωρίσει πολύ πολύ μικρή. Είναι τώρα στη Γερμανία, έχει παιδιά, έχει κάνει τη δική της καριέρα και είμαι πολύ υπερήφανη για εκείνη. Και ο Μάρκος αντίστοιχα το ίδιο, μένει στη Θεσσαλονίκη ακόμα, έχει κάνει όμως και αυτός οικογένεια και παιδιά και την καριέρα του. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά μπορούν να κάνουν τα πάντα όταν εμείς δεν τους εμποδίζουμε να τα κάνουν. Άρα χρειάζεται να τους δώσουμε την προσβασιμότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
3: ημέρα.
4: Εμείς
3: ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Σοφία.

Ελένη Πέτα, 2002, Γιώργος Ανδρέου μουσική, Κώστας Λιβαδάς στίχη. Είναι το soundtrack από το ντοκιμαντέρ της Λουκίας Ρικάκη που κατέγραψε συγκινητικές, χιουμοριστικές και εντυπωσιακές μαρτυρίες των κοφών στην Ελλάδα, στην καθημερινότητά τους.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manesis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.
4: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Με τούτα και με τα άλλα, η ώρα πήγε 3 και 23 πρώτα λεπτά σχεδόν, έτσι. Και ξεκινήσαμε με την Διεθνή ημέρα νοηματικών γλωσσών. Είχαμε τη Σοφία Ρομπόλη, ανανεώσαμε το ραντεβού μας. Θα δούμε πώς θα το προγραμματίσουμε. Θέλω να σας συστηθούμε, δεν προλάβαμε να πούμε ποιοι είμαστε. Λένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο μαζί σας ως τις 4. Κωνσταντίνος Ρέκα στην ρύθμιση των ήχων. Χριστίνα Μούγιου στην επιμέλεια των ηχογραφημένων. Και ευχαριστούμε τη Μαρία Καραουλάνη για τη συνδρομή της στην εκπομπή. Και αφού συστηθήκαμε, να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Alpha Radio 989 και την εκπομπή. Το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού 212-212-4800. Το Viber, εκεί μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα μόνο 6947-989-989. Το email του σταθμού oner@alpharadio989.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού alpharadio989.gr. Και πάμε να δούμε την εικόνα αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Υπάρχουν δυσκολίες για τους οδηγούς στη Λεωφόρο Αθηνών, περίπου από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Σχιστού, στο ρεύμα προς Κόρινθο, μέχρι και τον Ασπρόπυργο. Είναι επικρατεί μποτιλιάρισμα. Επίσης δυσκολίες και στη Λεωφόρο Σχιστού προς την Λεωφόρο Αθηνών. Έχει μία ουρά, κάποια περίπου μισό χιλιόμετρο ουρά αυτήν την ώρα. Έχει σημειωθεί ένα τροχαίο ατύχημα στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς την Ιερά Οδό, περίπου στο ύψος της 28ης Οκτωβρίου. Βλέπω ένα τροχαίο ατύχημα πριν από λίγο σημειώθηκε και έχουμε δυσκολίες. Αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από την Μεταμόρφωση μέχρι και τον Κόκκινο Μήλο ανατμήματα. Στην Αττική Οδό επίσης, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, επίσης στην έξοδο για Λαμία, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, στον κόμβο 8, και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, το μποτιλιάρισμα αρχίζει από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι μέχρι και το Εγάλεο ανατμήματα. Δυσκόλο και το κέντρο της Αθήνας για τους οδηγούς σήμερα. δυσκολίες, πραγματικά πολλές. Στο κόκκινο η ταλαιπωρία των οδηγών, η σταδίου μποτιλιαρισμένη, πανεπιστημίου μποτιλιαρισμένη, Πειραιός προς Ομόνια, εκεί στην πλατεία Καραϊσκάκη, Αχιλλέως, Μάρνη, στην άνοδο της Συγκρού, από το Νέο Κόσμο, επίσης στους στήλους Ολυμπίου 2, μποτιλιάρισμα και σε εκείνη την περιοχή, στην λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, έντονο μποτιλιάρισμα στο ύψος της Κεσαριανής, και στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, ταλαιπωρία για τους οδηγούς στο ρεύμα προς Πειραιά, από το Ελληνικό μέχρι και τη λεωφόρο Αλίμου. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά για τέτοια ώρα είναι τσουλάει το πράγμα, είναι καλή η εικόνα αυτή τη στιγμή.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Η ώρα πήγε 3:30 και βεβαίως ένα θέμα που είναι ψηλά στην ατζέντα είναι τα ελληνοτουρκικά. Μετά και την ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Τούρκος Πρόεδρος ζήτησε τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο, να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος στην Κύπρο, στη βάση των καλών σχέσεων, των σχέσεων καλής γειτονίας και με βάση το διεθνές δίκαιο, έτσι είπε. Και εμείς, επειδή δεν είμαστε παντογνώστες, απευθυνόμαστε στους ειδικούς πάντα. Υπάρχει λοιπόν ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος εδώ στην εκπομπή. Τον έχουμε καλέσει και τον ευχαριστούμε πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκληση. Είναι διεθνολόγος με σπουδές εξειδικευμένες πάνω, είναι οθωμανολόγος, τουρκολόγος, έχει έτσι εντρυφήσει πάνω στο ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι είναι ο πλέον αρμόδιος να μας φωτίσει κάποιες πλευρές σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές, με την ελληνοτουρκική φιλία και με τις κινήσεις που κάνει ο γείτονάς μας. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλάκο, και στους ακροατές σας.
0: Βλέπουμε ότι γίνονται κινήσεις από την Ελλάδα που ενοχλούν τη γειτονική χώρα, όπως είναι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, όπως είναι οι εξοπλισμοί. Θα ήθελα τη δική σας οπτική και ουσιαστικά αν όσα λέει από το βήμα του ΟΗΕ, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τούρκος Πρόεδρος, έχουν να κάνουν με ένα αφήγημα για εσωτερική κατανάλωση ή αν είναι ένα τουρκικό παζάρι που κερδίζει σιγά σιγά, θέτοντας το θέμα σε μια διεθνή διάσκεψη.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα 23 Σεπτεμβρίου είναι η απελευθέρωση για εμάς της Τριπολιτσάς το 1821. Για τους Τούρκους όμως σήμερα παίζει πρώτη είδηση παντού, πέραν της ομιλίας του Ερντογάν, η σφαγή της Τριπολιτσάς, όπως την αναφέρουν. Και μάλιστα βρέθηκαν και μερικοί γραφικοί με πλακάτι και με πανό έξω από το ελληνικό προξενείο στη Σμύρνη να κάνουν και διαμαρτυρία, λέγοντας ότι δεν ξεχνάμε τις σφαγές που κάναν οι Έλληνες το 1821, ξεχνώντας βεβαίως τη σφαγή της Χίου, τη σφαγή της Αμοθράκης, το Μεσολόγγι, των Ψαρών κτλ. Εν διάφορη περιπτώσει, αυτό σήμερα το είπα λόγω της επετείου και της ημέρας και επειδή το είδα σαν παίζει σε όλα τα τουρκικά sites.
0: Ναι.
1: Τώρα περαιτέρω αναφορικά με το ερώτημά σας. Η Τουρκία θεωρεί τον εαυτό της διάδοχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και από τις 29 Οκτωβρίου του 1923 που ιδρύθηκε η Νέα Τουρκία δόθηκε ένας εθνικός όρκος, το Μισάκ ή Μιλή, που εθνικός όρκος σημαίνει αυτό λέξη.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος λέει ότι η Τουρκία, τόσο από τη συνθήκη της Λοζάνης

0: όσο αργότερα και από το Μοντρέ το 1936, όσο και των Παρισίων για τα Δωδεκάνησα το 1947, αλλά και μέχρι και σήμερα, είναι η αδικημένη της ιστορίας από τις δυτικές δυνάμεις και από την Ελλάδα. Και ως εκ τούτου πρέπει την αδικία αυτή που έχει συμβεί διαχρονικά να την άρει. Και πώς θα την άρει, διαμαρτυρόμενη συνεχώς για αυτή την αδικία και ασκώντας αυτό που λέμε στο διεθνές δίκαιο τη λεγόμενη έρπουσα δικαιοδοσία, creeping jurisdiction. Τι σημαίνει έρπουσα δικαιοδοσία? Ότι θα λειτουργεί στα μέρη που νομίζει αυτή ότι έχει δικαιώματα, στις περιοχές που αυτή νομίζει ότι έχει δικαιώματα, δηλαδή στα παλιά σύνορα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στη Βαλκανική, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Βόρεια Συρία, στο Βόρειο Ιράκ, στο Βόρειο Ιράν, μέχρι τον Κάφκασο πίσω, σαν να έχει τα δικαιώματα αυτά ενεργά. Δηλαδή να δημιουργεί de facto καταστάσεις. Με σκοπό, σε βάθος χρόνου, έχοντας σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή, όπως τα έλεγε ο στρατηγός Κουτούζοφ στο έργο «Πόλεμος και η Ειρήνη» του Λέοντα Τολστόη, να κερδίσει και την de jure, δηλαδή την εκ του νόμου αναγνώριση από διεθνείς φορείς. Και γιατί όχι, είδαμε το αίτημα όπως διατυπώθηκε στον ΟΗΕ, ακόμα και από τον ΟΗΕ μια αναγνώριση του ψευδοκράτους. Άρα λοιπόν, ο πρόεδρος Ερντογάν ακολουθεί μια παράδοση ιστορική, διαχρονική, 100 και πλέον ετών, την οποία σε κάθε στάση, σε κάθε περίπτωση προσπαθεί να ανανεώνει. Γιατί αν ποτέ βρεθούμε ενώπιον διαιτητή, επιδιαιτητή, διαμεσολαβητή ή διεθνούς δικαστηρίου και δικαστή, η πρώτη ερώτηση που κάνει ο δικαστής είναι ποιος είναι ο επιμελέστερος, δηλαδή ποιος συνεχώς και διαχρονικά απαιτεί τα δικαιώματα τα οποία επικαλείται και ενώπιον του δικαστηρίου. Άρα λοιπόν η Τουρκία δεν θέλει να έχει μια ανακολουθία και παύσεις σε αυτά τα αιτήματά της, θέλει να τα διεκδικεί όποιος και αν διοικεί την Τουρκία, τη διοικεί τώρα 25 χρόνια ως πρωθυπουργός και ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, αθρηστικά ο πρόεδρος Ερντογάν, 25 χρόνια. Άρα λοιπόν διεκδικεί ακριβώς και διεκδικεί ακριβώς αυτό το οποίο λέει ο εθνικός του όρκος, το Μισάκ Ιμιλή. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν πρέπει να πέφτουμε από τα σύννεφα και βεβαίως ευτυχώς έχει εξαλειφθεί πλέον από τον ελληνικό δημόσιο διάλογο το περί απρόβλεπτης Τουρκίας και απροβλέπτου. Το απρόβλεπτο, ξέρετε, είναι κάτι έκτακτο μη κανονικό. Στην Τουρκία δεν έχουμε κάτι έκτακτο.
1: Είναι το σύνηθες.
0: Είναι το σύνηθες.
1: Είναι το σύνηθες. Εμφανίζεται ως διαλλακτικός παίκτης στη διεθνή σκακέρα. Δεν είναι καθόλου απομονωμένος όπως προσπαθούσαν να μας πείσουν κάποια χρόνια πριν. Πιστεύω ότι και αυτό το αφήγημα πια έχει καταρρεύσει. Προτείνει ουσιαστικά, βλέπουμε ο Ερντογάν προτείνει περιφερειακές διασκέψεις, θέλει, εμφανίζεται ότι επιθυμεί και επιδιώκει τις σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά συντηρεί τις αναθεωρητικές αξιώσεις στο Αιγαίο. Αυτό, η δική μου η απορία, η τακτική του είναι αυτή, έχει το όραμα της μεγάλης πατρίδας. Το όφελος σε αυτή την περίπτωση για τον Ερντογάν είναι ποιο? Συσπυρώνει το δικό του ακροατήριο, γιατί και αυτός έχει τις εκλογές, υπάρχουν ρογμές στην οικονομία της γειτονικής χώρας, πολιτική κόπωση, είναι... Βλέπουμε και τα ποσοστά στις τελευταίες δημοσκοπήσεις στην Τουρκία, τα άλλα κόμματα, παραμένει το προβάδισμα, αλλά αν σκεφτείτε, είπατε πόσα χρόνια κυβερνά ο Ερντογάν.
0: 25 χρόνια.
1: Ναι, παραμένει με ένα 30-34% το κόμμα δικαιοσύνης, στις δημοσκοπικά τουλάχιστον.
0: Ακριβώς. Το ΑΚΕΠΕ, ναι. Λοιπόν, ναι, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Συμβαίνει το εξής. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, δηλαδή ότι κρατάει ζωντανό το όραμα, το διαχρονικό αυτό που είπαμε προηγουμένως, είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, αν σε συγκεκριμένη περίοδο τον εξυπηρετεί και εσωτερικά, ναι, τον εξυπηρετεί. Γιατί? Κάτι το οποίο παίζει το τελευταίο χρονικό διάστημα πάρα πολύ στον τουρκικό δημόσιο διάλογο είναι το Μιλί Μπιρλίκ Βέμπερ Αμπερλίκ, που σημαίνει εθνική ενότητα και ομοψυχία. Δηλαδή, όλοι είναι εχθροί εναντίον μας, έτσι λένε στο αφήγημά τους, πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλα τα κόμματα να αντιμετωπίσουμε την περικύκλωση την οποία μας κάνουν χώρες όπως το Ισραήλ και η Ελλάδα με συμμαχίες που κάνουν μεταξύ τους, τάχα μου γιατί επιβολεύονται την Τουρκία. Άρα λοιπόν, εν ώψη των εκλογών του Μαΐου του 28, που έχει ο πρόεδρος Ερντογάν,
1: που είναι προγραμματισμένες, να... ναι, καλά.
0: Προγραμματισμένες, ναι. Πρέπει να επανεκλεγεί, όπως mm-hmm. λέει ο ίδιος λέει. Για να επανεκλεγεί, χρειάζεται να ενεργοποιήσει το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος. Mm-hmm. Γιατί? Διότι το νυν ισχύον τρέχον σύνταγμα δεν το επιτρέπει τρίτη θητεία.
1: Ναι.
0: Εκτός και...
1: αν επικαλεστεί...
0: Αν επικαλεστεί, όπως το λέτε πολύ σωστά, μείζον εθνικό θέμα, το οποίο θα οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές, οπότε λέει το 116, αν γίνουν πρόωρες εκλογές, μπορεί να ξαναείναι υποψήφιος mm-hmm. και οι πρόωρες εκλογές θα πρέπει να τις κάνει τουλάχιστον μερικούς μήνες πριν το Μάιο του 28. Άρα λοιπόν υπολογίζω περίπου το φθινόπωρο σε ένα χρόνο, δηλαδή το φθινόπωρο του
1: 27, αν αυτό το προεξοφλήσουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα υποθετικό σενάριο, αλλά όχι απίθανο, έτσι, αρκετά πιθανό. Αν γίνουν λοιπόν οι εκλογές του χρόνου, το Σεπτέμβριο ας πούμε, το φθινόπωρο του 27, και έχει πιθανότητες ο Ταγίπ Ερντογάν να έχει συσπυρώσει το ακροατήριο, να ενδεχομένως να συγκυβερνήσει με τον, τον τωρινό του εταίρο, τον Μπαχτσελή.
0: Με τον Μπαχτσελή, ναι.
1: Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε ότι έχουν έξω, ο Ιμάμογλου για παράδειγμα,
0: είναι
1: που είναι του Τζέχεπ, ναι, είναι στη φυλακή, εξουδετερώθηκε. Επίσης στην Άγκυρα ο άλλος, ο Μανσούρ Γιαβάς, ο άλλος δήμαρχος που είναι πάλι και αυτός, δεν έχει
0: διώξεις,
1: αλλά είναι ίσως και θέμα χρόνου. Και από εκεί και πέρα το άλλο κόμμα είναι το γενή παρτί του Οζέλ, το οποίο είναι η δεύτερη δύναμη.
0: Mm-hmm. Που αυτή τη στιγμή είναι η αριθμητική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, γιατί το ΤΣΕΧΑΠΕ του Κιλιτσάρογλου έχει πέσει στην τέταρτη θέση και στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή είναι το γενή παρτί, το νέο κόμμα. Αυτό λογίζεται ως αριθμητικά αντιπολίτευση του Ερντογάν. Mm-hmm. Πολύ σωστά το λέτε. Και επομένως προσπαθεί να κάνει μία συγκέντρωση, όπως σωστά είπατε κι εσείς, δυνάμεων, όχι μόνο με το ΜΕΧΑΠΕ του Μπαχτσελή, αλλά να προσπαθήσει να μαζέψει και ανεξάρτητους βουλευτές και άλλους από τα μικρά κόμματα, ακόμα και από το Χιουντά Παρτί. Είναι το κουρδικό φύλλο.
1: Ναι, και αυτό είναι κομβικό. Ναι.
0: Ακριβώς. Το Χιουντά Παρτί.
1: Ναι.
0: Το οποίο προσπαθεί να μαζέψει τα εξής. Πρώτον, να μαζέψει 200 βουλευτές από τους 600, τους έχει τους 200 μαζί με το ΜΕΧΑΠΕ, ούτως ώστε να ζητήσουν τις πρόωρες εκλογές και στη συνέχεια για να πάνε χρειάζεται τα 3/5, δηλαδή 360. Mm. 360 mm. δεν έχει αυτή τη στιγμή, αλλά θα μπορέσει να έχει αν επικαλεστεί ότι υπάρχει κίνδυνος εξωτερικός και ανωτέρα βία και μείζον εθνικό θέμα. Άρα λοιπόν, αν αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή μεθοδεύει, αν θέλετε, είναι κρίση στην περιοχή μας, στην Ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα, με το Ισραήλ, με την Ελλάδα, με την οικονομία, με όλα αυτά μαζί, λέγοντας ότι πρέπει να κάνουμε πρόωρες εκλογές για να βγει σύντομα μια ισχυρή με ανανεωμένη εντολή κυβέρνηση και πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν είναι το επιχείρημά του για να πάει σε πρόωρες εκλογές και να συσπυρώσει όσους πιο πολλούς μπορεί για να ενεργοποιήσει το άρθρο 116.
1: Μάλιστα. Και κλείνοντας, θέλω ένα τελευταίο ερώτημα να σας θέσω. Αναπτύξατε την δική σας, αποκωδικοποίησατε τη στάση του Ταγίπ Ερντογάν. Πραγματικά αντιλαμβάνομαι ότι στόχος του είναι να διεκδικήσει, γεωπολιτικός στόχος, είναι να διεκδικήσει μια κυρίαρχη θέση στο μουσουλμανικό κόσμο, γι' αυτό και επιτίθεται, και γι' αυτό μάλλον επιτίθεται και στο Ισραήλ. Εμείς,
0: βεβαίως,
1: η δική μας, δεν επίκειται κάποια συνάντηση τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Πρωθυπουργό.
0: Σωστά.
1: Δεν γνωρίζω, δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάτι. Εμείς τι στάση, τι κάνουμε, ψύχρεμα, συνεχίζουμε να εξοπλιζόμαστε, να, να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας ισχύ. Τι κάνουμε, ποια είναι η ορθή στάση κατά την κρίση σας?
0: Η ορθή στάση έναντι της Τουρκίας διαχρονικά είναι μία, αποτροπή. Διότι η Τουρκία το μόνο πράγμα το οποίο αντιλαμβάνεται ιστορικά και διαχρονικά είναι η ισχύ του αντιπάλου. Δηλαδή να αντιληφθεί και να αντιλαμβάνεται διαχρονικά ότι το όφελος που προσπαθεί να αποκομίσει θα είναι μικρότερο από τη ζημιά την οποία θα πάθει. Δηλαδή θα πάθει μεγαλύτερη ζημιά και θα έχει λιγότερο όφελος. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η Ελλάδα πρέπει, όποιος και αν είναι στη διακυβέρνηση της χώρας και όλα τα κόμματα μαζί, θα πρέπει να υπάρχει μια ομοψυχία σε αυτό το θέμα, να εξοπλίζονται για δύο λόγους. Πρώτον, διότι ανήκουμε σε έναν αμυντικό οργανισμό όπως είναι το ΝΑΤΟ, το οποίο θέλει και υποχρεώνει τα μέλη του να είναι με σύγχρονα όπλα εξοπλισμένα. Ένα αυτό. Δεύτερον, διότι έχουμε ενεργό κάζους μπέλι από το 1995 από την Τουρκία και ειδικά το χρονικό διάστημα από τώρα μέχρι και τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν στην Τουρκία, ο πρόεδρος Ερντογάν και δια των αξιωματούχων του, τους ακούμε συνέχεια να το λένε αυτό, και δια των αναλυτών και των δημοσιογράφων, συνεχώς δυναμητίζει την ατμόσφαιρα και τα ήσυχα νερά και συνεχώς δημιουργεί θέματα και διεκδικήσεις, οι οποίες ξεκινάνε έναντι του Ισραήλ, της Κύπρου βεβαίως, Ανατολικής Μεσογείου, του Αιγαίου και της Θράκης, την οποία ξεχνάμε, αλλά η Τουρκία δεν ξεχνάει ποτέ.
1: Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σας. Σας κρατήσαμε λίγο παραπάνω από όσο είχαμε συμφωνήσει, αλλά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δεν προλαβαίνουμε σε τόση λίγη ώρα να αναλύσουμε τόσα πολλά ζητήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
6: Καβαγιέρι, στάσου έρχομαι! Ξέρεις από Βέσπα!
5: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό που τρέχει από την περασμένη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου για το εστιατόριο Σολούνα. Η κλήρωση γίνεται καθημερινά. Ένας τυχερός ή μία τυχερή κερδίζουν ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ. Έχετε δυνατότητα να εξαργυρώσετε το δώρο μέχρι και 15 ημέρες, εντός 15 ημέρου, μετά από την κλήρωση, όχι όμως μέσα στο Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα ως Παρασκευή, Σολούνα, εκεί όπου ο ήλιος συναντά το φεγγάρι, ετοιμαστείτε για εκλεπτισμένες γεύσεις, ξεχωριστές μουσικές επιλογές και μια ατμόσφαιρα απαράμιλης κομψότητας. Σολούνα, στην καρδιά της Αθήνας. Κάθε στιγμή γίνεται μια διαχρονική εμπειρία. Επισκεφτείτε το Σολούνα σήμερα και ζήστε τη δική σας αξέχαστη βραδιά. Οι ακροατές και οι ακροάτριες, καλό είναι να στείλετε το μήνυμά σας στο 54301. 54301, γράφετε 989. Αφήνετε κενό τη λέξη τραπέζι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ. Αναγραπτό μήνυμα, συμπεριλαμβάνεται φόρος προστιθέμενης αξίας και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Δώρο επιταγή για όλους από το winnow.gr. Και θα περάσουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πέρα από το διαγωνισμό που μόλις αναφέραμε, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορήσεις την Πάρνηθα. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Τα ολοκένουργια Cherry Tingo 4. Γιατί στο Regency Casino Montparnasse οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θέλεις να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Γιατί ακόμη δύο Cherry Tingo 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους μόνο στο Regency Casino Montparnasse. Ήρθε η στιγμή να διεκδικήσεις το δικό σου Cherry Tingo 4 στις 25 Σεπτεμβρίου, δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομο άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

0: Και είμαστε εδώ λίγο πριν το τέλος στην τελική ευθεία. Σας υπενθυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός για το εστιατόριο Σολούνα. Μπορείτε να στέλνετε μήνυμα 54301, γράφετε 989, αφήνετε κενό τη λέξη τραπέζι με ελληνικούς χαρακτήρες και το όνομα τεπώνυμό σας. Ενώ οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο Τσέπης στη γειτονιά σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Και να περάσουμε σε κάποιες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο που έχουμε να σας προτείνουμε για σήμερα. Απόψε στις 8.30 Κατερίνα Κυρμιζή και Νίκος Γρηγοριάδης δίνουν συναυλία υπό τον τίτλο «Της καρδιάς η διαδρομή» στην υπαίθρια γλυπτοθήκη ψυχικού. Είναι στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και Αγίου Δημητρίου. 8.30 έναρξη της συναυλίας. Επίσης, Γέλα Λέπμαν, ας ξεκινήσουμε από τα παιδιά τα βιβλία ως γέφυρες. Η έκθεση είχαμε αναφερθεί και τα εγγένεια έγιναν την περασμένη Δευτέρα. Επίσης, το Ινστιτούτο Γκέτε είναι σήμερα και αύριο με διερμηνία στα αγγλικά και στα ελληνικά, ένα διήμερο, μια δυνατότητα διήμερων σεμιναρίων. Και έχουμε επίσης, βλέπω εδώ, διασταυρώσεις, τρία ανελέητη πραγματικότητα, ομαδική έκθεση στην Αντωνοπούλου Art. Μετά τις δύο πετυχημένες προηγούμενες ομαδικές εκθέσεις με τον τίτλο «Διασταυρώσεις 1 και 2», που έγιναν στην Γαλερία Αντωνοπούλου, αναζητήσαμε τις διαφοροποιήσεις στη συλλογιστική των εικαστικών έργων. Μάλιστα, επιδιώκοντας να δημιουργήσουμε μεταξύ τους σχέσεις και διασταυρώσεις μέσα στο σύγχρονο γίγνεσθε, μπορείτε να επισκεφτείτε λοιπόν την γκαλερί με ελεύθερη είσοδο και να θαυμάσετε εκεί τις δημιουργίες. Τώρα, πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, ο Βίκτορ Σαμουήλ θα είναι σε πολύ λίγο εδώ, να προλάβουμε να σας υπενθυμίσουμε τις χρηστικές πληροφορίες σχετικά με τα έργα που γίνονται στη γραμμή 3 του μετρό. Μέχρι και αύριο εκτελούνται έργα, οπότε θα είναι κλειστοί 3 σταθμοί, Κεραμικός, Μοναστηράκι και Ελαιώνας. Και θέλω να πάμε, αναφερθήκαμε νωρίτερα στην κίνηση και τώρα βλέπω τα πράγματα δεν είναι ήπια. Θα σας τα πει όμως αναλυτικά ο Βίκτορ στο δελτίο. Θέλω να πάμε στις τιμές του πετρελαίου, στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που τις τελευταίες ώρες φαίνεται ότι καταγράφουν πτώση. Όλα αυτά μετά τις συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν. Στα 99 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ τα 90 δολάρια προσεγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου. Θα δούμε τι μέλγενέστε, γιατί είναι σε εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι οι επαφές που έχει βεβαίως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λαμβάνει μέρος, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού στην έδρα του ΟΗΕ. Έχει συνάντηση ο Πρωθυπουργός σήμερα το πρόγραμμά του με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Πρωθυπουργό του Καναδά. Ενώ αναφέρθηκε, επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και έχω να σας πω και μία ιστορία για το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, γιατί υπάρχει ένας αστικός μύθος σχετικά με αυτό. Και είπε ο Πρωθυπουργός ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περαιτέρω θα τα ακούσετε εδώ, ο Βίκτορ είναι εδώ. Καλώς μεσημέρι, Βίκτορ.
1: Καλό μεσημέρι, Λένα.
0: Τι έχουμε πρώτη είδηση?
1: Έχουμε κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση. Ναι. Στον Κεφισό.
0: Το μάντεψα. Γιατί πολύ. Τα είδα και εγώ το χάρτη. Ναι, και λέω θα.
1: Αυξήθηκε.
0: Ναι, αυξήθηκε. Τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά εκεί έξω. Αλλά το θέμα είναι να πηγαίνουν μέσα καλά. Μέσα μας. Γενικότερα. Λοιπόν, έτσι με φιλοσοφική διάθεση θα δώσουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης αρχικά στο Βίκτορα. Αμέσως μετά μαζί σας η Φωτεινή Πιπηλή. Καλό απόγευμα σε όλους.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Μποντιλιάρισμα αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια λόγω ακινητοποιημένου οχήματος νωρίτερα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα παρουσιάσει ένα σχέδιο ανάκαμψης 6 μηνών και ύψους 2,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη Γάζα κατά τη συνεδρίαση των μελών του σήμερα, όπως μεταδίδει το Άξιος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σχέδιο, που περιλαμβάνει 66 έργα, προσφέρει έναν από τους πιο ολοκληρωμένους οδικούς χάρτες μέχρι σήμερα για το πώς θα μοιάζουν οι πρώτοι μήνες της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης και διακυβέρνησης στη Γάζα. Ωστόσο, για να προχωρήσει το σχέδιο, το Συμβούλιο Ειρήνης χρειάζεται τη συνεργασία του Ισραήλ και της Χαμάς. Τα πρώτα ευρήματα σχετικά με παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες παρέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Μετά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, εντοπίστηκε μεταξύ άλλων πάροχος κβαντικής βιοανάδρασης που παρουσίαζε το χώρο του ως ιατρείο χωρίς να έχει προσκομίσει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στην Ελλάδα. Σε ιατρείο βιοπαθολόγου βρέθηκαν ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών πράξεων χωρίς να προσκομιστούν παραστατικά αγοράς. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας σε τηλεοπτική του συνέντευξη, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες θα πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικό δρόμο. Ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι να συνεχιστεί η υπάρχουσα πολιτική από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, χωρίς να αποκλείει όμως αλλαγή στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, είτε να υπάρξει αλλαγή της πολιτικής. Υποστήριξε ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι αυτή που θα την επιτύχει. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ή εμείς ή κανείς. Στο ενδεχόμενο συνεργασίας, ο πρόεδρος της Ελλάς επιχειρηματολόγησε ότι το κόμμα του θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, απευθυνόμενη σε όλο το φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων στη βάση του δικού της προοδευτικού σχεδίου. Σε διαφορετική περίπτωση, οι δεύτερες εκλογές εκτίμησε ότι θα δώσουν τη λύση. Από το διχαστικό εμείς ή αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό, η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες, σχολιάζει με δήλωσή του ο Παύλος Μαρινάκης. Μετά το Μητσοτάκη ή χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα ή χάος με περισσή αλαζονία και αυτό θαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης, σχολιάζει το Πασόκ. Παραβίαση των δεδομένων της ανακοίνωσης Scrooge Last Mile, κάνοντας γνωστό ότι υπήρξε περιστατικό ασφαλείας, το οποίο αφορά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από το περιστατικό επηρεάστηκαν μόνο δεδομένα που αφορούν αποστολές δημάτων, ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας. Η εταιρεία, ωστόσο, διευκρινίζει ότι δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πιστωτικών καρτών και στοιχεία πληρωμών. Νέα προσπάθεια για διπλωματική διέξοδο στην κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μετέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Βίτκοφ κατά τη συνάντησή τους. Η Τεχεράνη ζητά την άμεση άρση του ναυτικού αμερικανικού αποκλεισμού, την άμεση αποδέσμευση των Ιρανικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος αναμένεται σήμερα να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Συνελήφθη στην Αλβανία η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, η οποία φέρεται να αποκάλυψει εμπιστευτικές πληροφορίες σε επιχειρηματία προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψή του. Αναμένεται να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό, ενώ θα απομακρυνθεί από την κρατική υπηρεσία πληροφοριών. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, αμέσως μετά κοντά σας, η φωτεινή πιπηλή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Λίγες νεφώσεις περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

και από σήμερα τα ξημερώματα στις 3 και 5 παρακαλώ πολύ κυρίες και κύριοι, μπορούμε ελεύθερα να λέμε επιτέλους καλό φθινόπωρο. Διότι συνέβη η φθινοπορεινή ησημερία. Οπότε μπήκαμε κανονικά και με το νόμο της φυσικής στο φθινόπωρο. Και προσέξτε σύμπτωση, σε αυτή τη διαρκή περίοδο της κλιματικής κρίσης που μας έχει τρελάνει, που μπορεί να έχουμε το Δεκέμβριο 23 βαθμούς, αυτή τη φορά το φθινόπωρο είναι φυσιολογικό, είναι straight που λένε, συμβαδίζει με τις ημερομηνίες που προβλέπει η αστρονομία, δηλαδή σήμερα 23 Σεπτεμβρίου του 2026.

και για να τα θυμηθούμε από το γυμνάσιο, το λύκειο, δεν ξέρω τώρα πότε τα μαθαίνουν και αν τα μαθαίνουν, η φθινοπορεινή ησημερία συμβαίνει το Σεπτέμβριο κάθε έτους και στο βόρειο ημισφαίριο η ημερομηνία σηματοδοτεί το τέλος του καλοκαιριού και την αρχή του φθινοπόρου, γιατί η γη έχει κλείσει γύρω από τον άξονα της. Με λίγα λόγια, ο ήλιος φωτίζει περισσότερο το βόρειο ή το νότιο ημισφαίριο. Ωστόσο, κατά τις ησημερίες, ο ήλιος θα φωτίζει εξίσου το βόρειο και το νότιο ημισφαίριο, δηλαδή για σήμερα μόνο. Μετά αλλάζουμε και μετά προχωράμε, θα σκοτεινιάζει πιο γρήγορα, θα έχουμε αυτές τις τάσεις ψιλομελαγχολίας, αλλά μετά θα περιμένουμε τα Χριστούγεννα και μετά τα Χριστούγεννα θα αρχίσει να ανοίγει λίγο ο καιρός, να φωτίζει λίγο πιο νωρίς το απόβραδο και όλα καλά. Και βεβαίως με Βιβάλντι, με την εποχή, τη φθινοπορεινή, τη γνωστή, είναι το φθινόπωρο του Βιβάλντι, του αυτού του έργου του μοναδικού, τις τέσσερις εποχές που τις απολαμβάνετε κι εσείς και εγώ μαζί. Και ο τεχνικός μας, ο Κωνσταντίνος Ρέκα. Λοιπόν, να σας θυμίσω επίσης ότι καλά, τη Μαρία Καραουλάνη θα της δώσω βραβείο υπομονής, είναι μαθηματικά βέβαιο, διότι μέχρι την τελευταία στιγμή της στέλνω παραγγελιές, της εκτελεί παραχρήμα με το τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Λοιπόν, είναι πάντα μαζί μας η Μαρία Καραουλάνη, βοηθάει και ο Βίκτορ Σαμουήλ στα πιο τεχνικά θέματα, ας πούμε, που είναι απαραίτητα για την εκπομπή για να έχει έναν περίεργο ιδιαίτερο ρυθμό. Το τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, ο αριθμός Viber 6947-989-989 και το mail του σταθμού oner@alpharadio989, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Πιπηλή και φυσικά ακούτε Alpharadio 989. Λοιπόν, και αποφάσισα ότι τουλάχιστον εμένα μου αρέσει η ιδέα, αν δεν σας αρέσει μπορείτε να το πείτε, αλλά ξέρετε κάτι, ο κάθε παραγωγός εκπομπής κάνει ο λίγον και το δικό του, μην πω πολύ και το δικό του κέφι, για να βγαίνει καλύτερη η εκπομπή ανάλογα με τη διάθεση. Το καταλαβαίνετε αυτό. Αποφάσισα λοιπόν να παίζω κάθε μέρα από ένα ιστορικό ελληνικό τραγούδι, από αυτά που διατρέχουν τις δεκαετίες, όσο ηλικιωμένα και να είναι, και που αγκαλιάζονται και από τις νεότερες γενιές. Ξεκινάω λοιπόν από ένα κορυφαίο των δικών μου νιάτων και υποψιάζομαι και πολλών και μαθητικών χρόνων και πολλών από τους ακροατές και σας το αφιερώνω.

0: αλλά Πασκάλης, Ολύμπιανς και τα γνωστά, καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι. Ο Σάκης Θεοδωρόπουλος μου λέει ότι είχε ακούσει αυτό που ήταν το φθινοπορεινό καλωσόρισμα από την εκπομπή και από μένα προσωπικά με την φθινοπορεινή εποχή του Βιβάλντι από τις τέσσερις εποχές και λέει την είχε παρακολουθεί σε ζωντανή συναυλία στην Πράγα. Πόπο και αυτές οι χώρες, εγώ έχω πολλούς από την κομμουνιστική μου εμπειρία. Είχα επισκεφθεί την Τσεχοσλοβακία πρώτη φορά. Τσεχοσλοβακία, γιατί τώρα είναι δύο χώρες. Το επί κομμουνισμού, όπου πιο πολιτισμένη πρωτεύουσα ανατολικού και δυτικού μπλοκ δεν είχα συναντήσει, γιατί δεν είχε αυτό το βάρος του κομμουνισμού στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, του Τσαουσέσκου, σε όλες τις άλλες, στην Πολωνία που επικράτησαν οι κομμουνιστές. Η Πράγα ήταν μια πάρα πολύ φιλελεύθερη σχετικά πρωτεύουσα, διότι παντού μέσα σε αυτή την ιστορικότητα εκεί που έχει πλατείες και στα καλλιτερίμια και στα στενά και την υπέροχη χρωματιστή αρχιτεκτονική, είχε τα πιο σημαντικά δισκοπολία βινιλίου που είχα δει έως τότε και επίσης πάρα πολλές γκαλερί με πάρα πολύ σουρεάλ, μοντέρνα τέχνη, οτιδήποτε που δεν τέριαζε με το υπόλοιπο κλίμα που επικρατούσε επί κομμουνισμού στην τότε Τσεχοσλοβακία. Έχω ένα πολύ ωραίο μήνυμα και την ευχαριστώ πολύ από χθες από την ακροάτρια Μαντώ, η οποία λέει: ευχαριστώ, είσαστε όαση ως εκπομπή, κυρία Πιπηλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επίσης θα ήθελα να πω το εξής. Υπάρχουν αυτές οι κλασικές παλιές παροιμίες, οι οποίες χρησιμοποιούμε κατά κόρον και καλά κάνουμε, γιατί ταιριάζουν αναπερίπτωση κατά το δοκούν που λέμε. Μία από αυτές είναι «κάλιο αργά». Υπάρχει όμως, ακούγοντας τις ειδήσεις σήμερα από τα αποτελέσματα της αρχής διαφάνειας που ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Άδειος Γεωργιάδης, μια πολύ πιο σύγχρονη, έτσι χαριτωμένη παροιμία, η οποία λέει: «Με αυτά που ακούω θα πάω να πηδηκτώ από το παράθυρο». Τι εννοώ? Δηλαδή, θα το ξαναπούμε, έπρεπε να πεθάνει με αυτό τον απαράδεκτο δολοφονικό τρόπο ο αείμνηστος Γιώργος Μαζωνάκης για να βγουν στην επιφάνεια όλα αυτά που υπήρχαν στην επιφάνεια, ειδικότερα με τις διάφορες αναρτήσεις και διαφημίσεις στο διαδίκτυο, στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, στα Reels, δεν ξέρω εγώ που αλλού, και κυρίως με τις ταμπέλες που υπήρχαν έξω από τα ιατρεία. Όλα αυτά τα ιατρεία τώρα που τα καταδικάζουμε ήταν απλωμένα παντού. Τα περισσότερα τώρα, για να λέμε και την αλήθεια, είχαν και ταξικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι ήταν κυρίως άνω Κηφισιά, όχι κάτω Κηφισιά, εκεί είναι πιο βιομηχανική περιοχή. Κηφισιά, παλαιόψυχικό, μπορεί και νεοψυχικό, γιατί είναι πιο φτηνά τα νίκια, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση με το παλαιό ψυχικό. Δεν ξέρω καν αν έχει ιατρία το παλαιό ψυχικό, γιατί καφετέρειες και μπαρ και τέτοια ευτυχώς δεν έχει. Μετά κατεβαίναμε οπωσδήποτε πλατεία Κολονακίου. Μετά πηγαίναμε Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, αλλά έλα που είχαν ανοίξει και στα δυτικά και τα ανατολικά προάστια κατά κόρον τέτοιου είδους ιατρία, νυχάδικα, κομμωτήρια που παρέχουν πάσης φύσεως και ιατρικές και ολιστικές και ξέρω εγώ εξυγιαντικές θεραπείες. Επίσης, παράκληση να κάνουμε μετάφραση κάθε φορά που λέμε ότι υδροθεραπείες, να κάνουμε μία ελεύθερη, όχι ελεύθερη μετάφραση, κυριολεκτική, ετυμολογική ρε παιδί μου μετάφραση, και να λέμε λοιπόν αυτό το φανφαρόνικο υδατοθεραπείες, κυρίες και κύριοι, είναι το απλό κλείσμα. Συγγνώμη που το λέω, αλλά έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, βάλε διαφημίσεις τώρα γιατί συνεχίζουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και επειδή πρέπει να ρίχνουμε και μια ματιά για το τι συμβαίνει στο εξωτερικό, να μας φτιάνει συνολική απελπισία, με αφορμή όλο αυτό το τεράστιο και δικαιολογημένο θόρυβο μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, είναι πραγματικά σπαραγμός ψυχής αυτό που βγαίνει από τη μητέρα της τραγικής Μαρίσας Λεμού. Η Μαρίσα Λεμού ήταν νεαρή Ελληνίδα, γεννημένη μεγαλωμένη στο Λονδίνο, από πολύ γνωστή εφοπλιστική οικογένεια. Ήταν μόλις 30 ετών και πέθανε, προσέξτε, από εγκληματική αμέλεια των Βρετανών νοσοκομείου του Λονδίνου, οι οποίοι, ενώ η ίδια πήγε να ζητήσει βοήθεια γιατί δεν αισθάνονταν καλά, με δεδομένο ότι έλειπαν οι γονείς της, ήταν σε διακοπές στην Ελλάδα, αυτή προετοιμαζόταν για μια θεατρική παράσταση γιατί ήθελε να γίνει μανιωδός ηθοποιός, ήταν καλλιτεχνική ράτσα δηλαδή αυτό το κορίτσι. Αυτό λοιπόν το κορίτσι αισθάνθηκε πάρα πολύ άσχημα στην υγεία της, επειδή ένα τσίμπημα από κάποιο έντομο εκεί στο Λονδίνο, στο Knightsbridge που έμενε στο κεντρικό Λονδίνο, την είχε τσιμπήσει και της είχε προκαλέσει κάτι το οποίο δεν μπορούσε να αντέξει ο οργανισμός της, όπου το κορίτσι πήγε στα περίφημα, όπως νομίζουμε εμείς, του Λονδίνου τα νοσοκομεία, που ειδικά αν είναι και ιδιωτικό νοσοκομείο για πλουσίους όπως ήταν η οικογένεια της Θανούσης, όλα είναι τέλεια, όλα λειτουργούν εξαιρετικά τέλεια. Το κορίτσι αυτό είχε στο παρελθόν θεραπευτεί με επιτυχία για καρκίνο του μαστού, όπου εν πάση περιπτώσει κάτι υπέστη, τσίμπημα εντόμου, και ποιος ξέρει για ποιο λόγο η κατάσταση ήταν τόσο ανησυχητική για την ίδια που σηκώθηκε νύχτα και πήγε στο νοσοκομείο του Λονδίνου, όπου εκεί της δώσα μια ασπιρίνη, τα λέω έτσι τρέχοντας καταλαβαίνετε τι εννοώ, και της είπανε πάρε αυτό το χαπάκι, πήγαινε σπίτι σου, είσαι μια χαρά. Και την άλλη μέρα η οικιακή βοηθός αυτή την 30χρονη κοπελίτσα τη βρήκε νεκρή. Και γιατί έρχεται πάλι στην επικαιρότητα? Γιατί οι γονείς της, η Μπέση και ο Διαμαντής Λεμός, καταγγέλουν δημοσίως ότι ένα χρόνο μετά το θάνατό της δεν έχουν λάβει ακόμα επίσημη απάντηση για τα αίτια θανάτου, ούτε εξήγηση για την απόφαση να της δώσουν οι γιατροί εκεί εξιτήριο. Η αρχική διάγνωση έκανε λόγο για τοξική επίδραση δηλητηρίου που προκλήθηκε από δάγκωμα ή τσίμπημα ζώου ή εντόμου. Οπότε χρειάστηκαν 2 εβδομάδες μέχρι να πραγματοποιηθεί εκεί η νεκροψία, νεκροτομή, όπου καθυστέρησε και η κηδεία στην Αθήνα. Και όπως τονίζουν ακριβώς αυτές τις ημέρες οι γονείς, οι τραγικοί γονείς, ακόμη δεν έχουν ενημερωθεί από το νοσοκομείο του Λονδίνου, της πρωτεύουσας της μεγάλης κρατεάς Μεγάλης Βρετανίας, πώς επετράπει να φύγει ένα άτομο που μετά από λίγες ώρες, παρότι υπέστη τη διαδικασία των εξετάσεων από τους εκεί γιατρούς, είναι λογικό, αλλά την έδιωξαν. Και οι Μητροπολιτικοί έχουν εμπλέξει και τη Μητροπολιτική Ιστορία του Λονδίνου. Εν πάση περιπτώσει, τα λέω όλα αυτά για να μην πέφτουμε μόνο εμείς από τα σύννεφα. Είναι κατανοητό, γιατί συμβαίνουν και σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις. Μόλις χθες ήταν συγκλονιστική η δημοσίευση στα παγκόσμια μέσα της ευθανασίας που έγινε στο Βέλγιο ενός νεαρού, νέου άντρα 33 ετών, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την ηλικία, πολύ νέου άντρα, ενός πολύ γνωστού σκηνοθέτη, ο οποίος υπέστη μία τυπική εγχείρηση στη Γαλλία για πλέγμα, στη τοποθέτηση πλέγματος στην κύλη. Κάποιο σοβαρότατο ιατρικό λάθος τον έφερε σε τέτοια κατάσταση επώδυνη που ζήτησε να κάνει ευθανασία. Του συμπαραστάθηκαν οι 3 ξεχωριστής ειδικότητας γιατροί, οι οποίοι έπεισαν τη βελγική δικαιοσύνη να του επιτρέψει να πεθάνει με ευθανασία, όχι να αυτοκτονήσει, να πεθάνει, γιατί ο ίδιος είχε ανεβάσει τις προηγούμενες ημέρες ένα βίντεο συγκλονιστικό που έλεγε «Μου πήραν τη ζωή και δεν τη θέλω πια». Μπείτε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση για να δείτε τι Παναγία μου που βρίζουμε, που καταργιόμαστε, που ζηλεύουμε, που γράφουμε κακίες, που αυτό και είμαι φτωχός και δεν έχω αυτό και θέλω να γίνω κάτι καλύτερο, όταν ακούνε περιπτώσεις σαν αυτές τις 2 που σας είπα. Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα το ντιν ντιν ντιν ντιν. Ωραία. Έχεις παραλάβει ένα επεξεργασμένο ηχητικό από την κυρία Μαρία Καραουλάνη και την κυρία Χριστίνα, την τεχνικό? Διότι θα πρέπει να μπούμε και στην επικαιρότητα σιγά σιγά. Δεν πιστεύω να έχετε αντίρρηση.
1: Alfa Radio.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή έναν τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, εξαιρετικά επίκαιρη δηλαδή η παρουσία του, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής και επιστημονικό συνεργάτη ΕΛΙΑΜΕΠ. Φυσικά το θέμα μας έχει αφορμή τη Γενική Συνέλευση στον ΟΗΕ που αναβαίνεται και ο πέρσι, συγγνώμη, με συγχωρείτε, θα μου κόψω τη γλώσσα αν με ακούσουν από την Ιρανική Πρεσβεία. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο κύριος Πεζεσκάν, θα μιλήσει και θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε. Καλησπέρα κύριε Καρατράντο.
1: Καλησπέρα κύριε Πιπηλή.
0: Τώρα μη σας ξαφνιάσω, μπορεί να ξαφνιαστείτε. Θέλω να μου πείτε πώς μπορούμε να κάνουμε μετάφραση με το καινούριο παιχνίδι στην παγκόσμια σκακέρα για από την κακή πλευρά, που είναι ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη, είναι ο Χάμας Αρέα, κάπως έτσι. Εν πάση περιπτώσει, άντε να συνεννοηθείς με αυτό το άτομο, το οποίο βγαίνει κάθε μέρα στην παγκόσμια διαδικτυακή και τηλεοπτική και ραδιοφωνική κοινότητα και μας δίνει εντολές, απλώς δεν ξέρουμε τι λέει. Για να τον ακούσουμε.

0: شمال.
1: عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين، وتؤكد للعدو السعودي أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين، وتؤكد للعدو السعودي أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا.
0: Άντε να συνεννοηθεί η παγκόσμια κοινότητα με αυτό το άτομο, κύριε Καλατράντο.
2: Ευτυχώς που έχει προοδεύσει αρκετά η τεχνητή νοημοσύνη, παρά τους κινδύνους που έχουν αρχίσει να αναλύονται από διαφόρους ειδικούς, και μπορούμε να εκμεταλλευτούμε πάρα πολλές δυνατότητες κατανόησης γλωσσών και διαλέκτων.
0: Έχετε βάλει στο ΕΛΙΑΜΕΠΟ ως επιστημονικός συνεργάτης να μεταφρούσουν το στρατιωτικό εκπρόσωπο των Χουθή?
2: Όχι, αλλά μου δώσει μια πολύ καλή ιδέα τώρα για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο περιγράφει τις δύσκολες συνθήκες η οποία υπάρχει για την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, και περιπλέκει την όλη συνθήκη τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για τις χώρες της περιοχής, με πιο χαρακτηριστική το Ισραήλ, που είναι αυτό το οποίο δέχεται για πολλά χρόνια επιθέσεις και από τους Χούθη και είναι και σε μια εμπόλεμη κατάσταση και με αυτούς, αλλά και για τις ευρωπαϊκές χώρες και όλους εμάς, σε όλο αυτό το πλαίσιο που συνδέει πολέμους, συγκρούσεις, ανοιχτά μέτωπα, εφοδιαστικές αλυσίδες, ενεργειακή εξάρτηση και ενεργειακές επιπτώσεις, και φτάνει τελικά στην καθημερινότητα και σε όλη αυτή την πίεση που δέχονται οι κυβερνήσεις οι ευρωπαϊκές, και την είδαμε να αποτυπώνεται και λόγω αυτής της συνθήκης στο εκλογικό πεδίο, στα αποτελέσματα τα πρόσφατα τα οποία είχαμε στη Γερμανία, αλλά και στο δημοσκοπικό πεδίο σε μια σειρά από χώρες, γιατί συνηθίζουμε να βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις τις δικές μας εδώ που γίνονται στην Ελλάδα ως αποκλειστικό δικό μας κομμάτι, αλλά τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και οι πολίτες αναδεικνύουν ως προτεραιότητα, τα ίδια προβλήματα έχει και το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών και όλες οι ευρωπαϊκές πολιτείες. Και έτσι μπαίνει με τον πιο οδυνηρό, όχι ακριβώς οδυνηρό, με τον πιο έντονο τρόπο το σχήμα της οικονομικής ασφάλειας, δηλαδή ότι πλέον οι πολεμικές συγκρούσεις είτε αυτές είναι σχεδιαζόμενες, ας πούμε η στρατιωτική επιχείρηση που αποφάσισαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ για να πραγματοποιήσουν εναντίον του Ιράν για τους γνωστούς λόγους που έχουμε ξανασυζητήσει, είτε αυτές προκύπτουν μέσα από διάφορες σεκταρικές ή εμφυλείς συγκρούσεις στο εσωτερικό κρατών της ευρύτερης περιοχής Μέση Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, και μετά ξετυλίγονται και επιδρούν και σε περιφερειακό επίπεδο, δημιουργούν αυτή την δύσκολη συνθήκη που εν πολλής ήταν και το αντικείμενο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στην οποία βέβαια ξετυλίχθηκαν οι επιμέρους προσεγγίσεις των κρατών, και είδαμε να κυριαρχεί εκ των πραγμάτων το ζήτημα της Μέσης Ανατολής και το θέμα Ισραήλ-Παλαιστίνη.
0: Κύριε Καλατράντο, με δύο λόγια για να καταλάβουμε και το την τιμή του λίτρου στην αμόλυβδη, οφείλεται αυτή την στιγμή ad hoc, αυτή τη στιγμή στον κύριο τον προλαλήσαντα, τον στρατιωτικό εκπρόσωπο των Χούθη, που τα έχει κάνει ακόμα χειρότερα.
2: Ακριβώς, είναι αυτό το οποίο λέτε, γιατί η ενεργειακή κίνηση, η πρόσβαση στους πόρους αυτούς απαραίτητους σε διάφορες χώρες και ο καθρεφτισμός των τιμών περνάει μέσα από συγκεκριμένες διαδρομές, διθαλάσσιες διαδρομές, και αυτή τη στιγμή δύο από τις βασικότερες, που είναι το στενό του Ορμούζ και το στενό στην περιοχή των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα, είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, και αυτό έχει επιδράσει σε επιπτώσεις σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Επομένως, αυτό που λέγαμε όταν είχαμε την πρώτη εκδοχή πριν ξεσπάσει έντονα σε εμάς της κρίσης, την παγκόσμια κρίση από Lehman Brothers, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 2007-2008, για το λεγόμενο πέταγμα της πεταλούδας του Ντουμπάι που επηρεάζει τις οικονομικές πολιτικές στην Κίνα, το βλέπουμε στην πράξη συγκεκριμένη περίπτωση, και είναι ένα πολύ ισχυρό και ηχηρό καμπανάκι, για τις κυβερνήσεις ότι αυτό που λέμε ανθεκτικότητα στρατηγικά αποθέματα, δηλαδή ότι πρέπει να είμαι προετοιμασμένος για το χειρότερο σενάριο, αυτό που κάνουν εξαιρετικά οι Ισραηλινοί και είναι κάτι το οποίο πρέπει να μάθουμε από αυτούς, είναι η καθημερινότητά μας πλέον. Δηλαδή σε ένα κόσμο με τόσους πολλούς αστάθμητους παράγοντες, με πολεμάρχους, φυλάρχους, μη κρατικούς τύπους οι οποίοι έχουν όπλα, ελέγχουν περιοχές, ασκούν τρομοκρατία, κάνουν πειρατεία, γιατί αυτό κάνει η Χούθη. Μην το κρύβουμε πίσω από το κίνημα των Χούθη. Είναι κακόβουλοι στην περιοχή που έχουν στοχοποιήσει και την αυτιλία, είναι μέσα στην πειρατεία σε όλη αυτή τη διάσταση, επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Και σε αυτό τα κράτη δεν πρέπει απλώς να το βλέπουν σαν παθητικοί τηλεθεατές, να το πω έτσι.
0: Ειδικά για τους Χούθη, νομίζω ότι δεν είχε δοθεί ιδέουσα σημασία από μία προηγούμενη, πριν από 3-4 χρόνια, έτσι, δυνατή εξόρμησή τους, τότε με τις πειρατείες, όπου πάλι είχαμε ενεργειακή, πετρεαλική κυρίως και φοδιαστική κρίση, γιατί είχε κινδυνεύσει να καταστραφεί και η Αίγυπτος με το κλείσιμο της διόρυγας του Σουέζ, όπου έπρεπε να περιπλέουν με πληρώνοντας τρομερά ασφάλιστρα όλες οι ελληνικές, κυρίως ελληνικές αλλά και διεθνείς ναυτιλιακές μονάδες, τον περίπλου της Αφρικής, γιατί είχαν κλείσει κυριολεκτικά πυροβολώντας, βομβαρδίζοντας αρχικά τα στενά αυτά τα απαραίτητα της Ερυθράς Θάλασσας που οδηγεί μετά στη διόρυγα του Σουέζ. Τα έχουμε ζήσει, αλλά και η Ευρώπη ακόμα, πόσο μάλλον η Αμερική, δεν ασχολήθηκε ποτέ με τους Χούθη και τώρα τους τρώει κατάμουτρα.
2: Ναι, και το συνηθίζουμε δυστυχώς να το κάνουμε αυτό. Είναι περίπου μια κοινή ιστορία που η υποτίμηση μέχρι να φτάσει κυριολεκτικά στα πόδια μας η φωτιά μοιάζει λίγο με το πώς άφησε να εξελιχθεί η ISIS και να γίνει το Ισλαμικό κράτος με την όλη βαρβαρότητα που πληρώσαμε το 2014-2015. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Οι Χούθη είναι αυτοί οι οποίοι έχουν προκαλέσει τον εμφύλιο πόλεμο στην Ιεμένη, μια χώρα η οποία
0: πείτε
2: είναι.
0: Πείτε τα μισό λεπτό, αναλύστε για την Ιεμένη, γιατί είναι κάτι που δεν το γνωρίζει ο πολλής κόσμος, ότι υπάρχει αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ νόμιμη κυβέρνηση, αλλά δεν μπορεί να γίνει χώρα κανονική λόγω των Χούθη.
2: Ακριβώς,
0: των ξυπολιταραίων. Εγώ τους λέω ξυπολιταραίους για να συνεννοηθούμε.
2: Οι οποίοι ελέγχουν τη μισή χώρα ή την κρατούν δέσμια σαν εμφύλιο πόλεμο, συνεργάζονται και επιτελούν αυτά τα οποία ήθελε το Ιράν ως ένα από τα μακριά του χέρια στην ευρύτερη περιοχή μαζί με τη Χεζμπολά και τη Χαμάς, και κυρίως το ξεσπούν σε αυτό το οποίο είπατε πολύ σωστά πριν και χαρακτηριστικά στο κομμάτι της πειρατείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κάνει μια αντίδραση σε αυτή τη συνθήκη τα τελευταία χρόνια.
0: Είχε βοηθήσει την Ευρώπη, την Αίγυπτο, θυμάστε, με 2 δις, νομίζω.
2: Ακριβώς, ναι. Και είχε κάνει και την επιχείρηση Ασπίδες, η οποία λειτουργεί ακόμη στην περιοχή και με ελληνική συμμετοχή, για την οποία είχε δεχτεί και κριτική η κυβέρνηση. Και είναι πραγματικά απορίας άξιο πώς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τόσο σύντομα προβλήματα κρίσιμα για την ελληνική ναυτιλία, περιμένοντας να πάνε κάποιοι άλλοι, δηλαδή να πάνε οι Φιλανδοί, ξέρω εγώ, οι Σουηδοί, και να μην συμμετέχουμε εμείς. Μειώνοντας και το έτοιμο πόλεμο το οποίο έχουν το πολεμικό μας ναυτικό, το οποίο είχε κρίσιμη συμμετοχή και μάλιστα δοκιμάστηκε στην επιχείρηση Ασπίδες από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό και το σύστημα αντιντρών το Κένταυρο, το οποίο σήμερα θεωρείται και πάρα πολύ σημαντικό και πηγαίνουμε και σε μια πιο ευρεία παραγωγή του. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή η οποία είπατε, ότι έπρεπε να φτάσει στην απειλή για την ευρωπαϊκή ναυτιλία, να στοχοποιήσει και να επιτίθεται στη Σαουδική Αραβία, επηρεάζοντας πάρα πολύ την τιμή ακριβώς τώρα, αυτή τη στιγμή, των πετρελαίων, για να δημιουργηθεί η πίεση, η οποία ακόμη δεν έχει φτάσει στο να έχουμε μια πρωτοβουλία από τις ΗΠΑ, παρά την προνομιακή σχέση που έχει με τη Σαουδική Αραβία, και παρά το ότι η πραγματικότητα είναι ότι μία από τις παράλληλες επιπτώσεις της στρατιωτικής επέμβασης, η οποία πολλή συζήτηση γίνεται, αλλά περάσαμε πολύ γρήγορα στο το λάθος των Αμερικάνων και το Ιράν που αντέχει, ξεχάσαμε τα εκατομμύρια των πολιτών του Ιράν και όλα αυτά τα οποία οδήγησαν στη στρατιωτική επέμβαση, αλλά η πραγματικότητα η σκληρή είναι ότι αυτός ο μετεωρισμός του Προέδρου Τραμπ έχει οδηγήσει έχει και αυτός μάλλον, έχει οδηγήσει σε αυτή τη συνθήκη που εκμεταλλεύονται οι Χούθοι και σε ένα σημαντικό πρόβλημα που πλέον δεν μπορεί να λυθεί, ας πούμε, με μια κάποια ενίσχυση της επιχείρησης ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται να δουν και τα ευρωπαϊκά κράτη αλλά και οι ΗΠΑ πώς θα διαχειριστούν αυτή τη συνθήκη, γιατί περιμένοντας, για παράδειγμα, από τα διφορούμενα μηνύματα τα οποία έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, που είναι και ο ισχυρότερος άνθρωπος της Δύσης αλλά και του πλανήτη, το μήνυμα ότι θα κάνουμε μια συμφωνία με το Ιράν, το ακούμε δυστυχώς για 50η φορά, ναι, μετά τις εκλογές, δεν υπάρχουν αυτά τα περιθώρια. Η Ευρώπη δοκιμάζεται και δεν μπορούμε να παρατηρούμε έτσι σχεδόν αμήχανα τις διάφορες λαϊκιστικές φωνές, είτε αυτές είναι ακροδεξιές, αλλά επειδή ζούμε και στην Ελλάδα και συζητάμε στην Ελλάδα και ακροαριστερά το ίδιο κόνσεπτ προωθεί, την ίδια προσέγγιση απλουστευμένου λαϊκισμού, η οποία έχουν όλες τις επιπτώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει πραγματικά να παραμείνει το ευρωπαϊκό εγχείρημα, να συμμετέχουν πιο ενεργά οι πολίτες, να πιστέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ανάγκη τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν εκεί, πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες και σε αυτήν την κατεύθυνση. Η θαλάσσια ασφάλεια είναι εξαιρετική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα σημαντικότερα κράτη-μέλη της, όπως ας πούμε είναι η Γαλλία, η Ιταλία. Εμείς εννοείται, η Ισπανία δηλαδή, οι χώρες της περιοχής, πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτή τη συνθήκη, αλλά και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι άλλες, οι οποίες βέβαια δεν έχουν την άμεση πρόσβαση στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Θα μου επιστρέψετε, κύριε Καλατράτο, να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μετά φυσικά πρέπει να πάμε κατευθείαν στις πρώτες εντυπώσεις που αφήνουν οι αφίξεις και οι συναντήσεις των μεγάλων ηγετών κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε στη συζήτηση με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, επιστημονικό συνεργάτη ΕΛΙΑΜΕΠ. Να πάμε στο πιο πρόσφατο, η συνάντηση που επιθυμούσε τόσο πολύ ο πρόεδρος Ερντογάν προσωπικά με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ δεν έγινε, συναντήθηκαν όλοι μαζί. Πιστεύω ότι ήδη ο Ερντογάν δεν θα μπορεί να πουλήσει αυτά τα πολύ δυνατά που υπόσχεται στο τουρκικό λαό, αλλά αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι για μια ακόμα φορά ο Τραμπ υποδέχτηκε τον Ερντογάν σαν να είναι ο μεγάλος Ναπολέων της εποχής μας, κύριε Καρατράντο. Και με, τι δεν είπε.
6: Εδώ συμβαίνουν δύο ναι. πράγματα. Το πρώτο είναι η προσωπική χημεία που έχουν οι δύο ηγέτες, οι δύο πρόεδροι, και σχετίζεται λίγο με το πώς αντιλαμβάνεται ο πρόεδρος Τραμπ πρώτον ο ίδιος τον εαυτό του, δεύτερον τον κόσμο και τρίτον την έννοια της ισχύως. Είδαμε ότι έχει μια πολύ διαφορετική προσέγγιση από την κλασική θεσμική γραφειοκρατία των ΗΠΑ και από προηγούμενους προέδρους, ακόμη και από το ίδιο το κόμμα το Ρεπουμπλικανικό. Πιστεύει ότι η ισχύς είναι αυτή που καθορίζει τον κόσμο και άρα του αρέσει να έχει σχέση με αυτούς που αντιλαμβάνεται ως δυνατούς, οι λεγόμενοι strongmen, όπως έχει συνηθίσει να τους λέμε τα τελευταία χρόνια.
0: Οι δικτάτορες τους λέμε εμείς. Δικτάτορες.
6: Ναι, γιατί αρκετές από τους περισσότερους που θαυμάζει στη λίστα με τις δημοκρατίες είναι κάπου μεταξύ υβριδική κατάσταση, όπως είναι η Τουρκία, μέχρι αυταρχικά καθεστώτα, όπως είναι η Ρωσία.
0: Και το Ιράν.
6: Για τη Βόρεια Κορέα, για παράδειγμα, που κατά περίοδος το σοκ που προκάλεσε πριν λίγες εβδομάδες στην Νότια Κορέα, όταν είπε ότι περιορίζει τη συμμετοχή των ΗΠΑ στις στρατιωτικές ασκήσεις και πρέπει να τα βρούμε με τη Βόρεια Κορέα κτλ. Αυτό είναι ένα κομμάτι της προσωπικής του αντίληψης και λειτουργίας. Ωστόσο, το δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και σχετίζεται με αυτό που είπατε, με το ραντεβού που δεν έγινε, με τις υποσχέσεις που έμειναν υποσχέσεις στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη, και κυρίως με μια σημαντική αναφορά που ήρθε και από τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, που πήγε να το περάσει λίγο διπλωματικά, γιατί είναι και πρέσβης, λέγοντας ότι η Τουρκία δεν είναι τα F-35 αυτά τα οποία έχει κυρίως ανάγκη σήμερα κτλ. Κτλ. Πραγματικότητα είναι ότι το σύστημα ισορροπιών και ελέγχου των ΗΠΑ, γιατί υπάρχουν θεσμικές δικλείδες εκεί, είναι αρκετά ισχυρό και αρκετά περίπλοκο και δεν αρκεί η θέληση του Προέδρου, παρά τις πολλές εξουσίες τις οποίες έχει, για να προχωρήσει σε μια τόσο σημαντική απόφαση όπως είναι ξανά η συμπερίληψη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Γιατί η Τουρκία δεν είναι ότι δεν μπήκε ποτέ, ήταν και βγήκε για μια σειρά λόγων, με κυριότερη το ζήτημα των πυράβλων ρωσικής τεχνολογίας και ρωσικής κατασκευής, των S-400, που είναι ασύμβατη, συγγνώμη, με το ΝΑΤΟ. Άρα το θεσμικό κομμάτι περιλαμβάνει το ρόλο των νομοθετικών σωμάτων, του Κοινοβουλίου και της Γερουσίας, το πλαίσιο της κινητοποίησης αρκετών δημοκρατικών βουλευτών, αλλά και γενικότερα και ο ρόλος του Αμερικανο-Ισραηλινού λόμπι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί πηγαίνουμε και συνδυάμε σε εκλογές και το δικό μας και το Ελληνοαμερικανικού, πόσο μάλλον αυτά τα δύο έχουν συναντήληψη σε αυτό το πλαίσιο, είναι εξαιρετικά σημαντική και επομένως δημιουργεί αυτή τη συνθήκη που μας λέει ότι πρέπει να διαχωρίζουμε μεταξύ υποσχέσεων, μεταξύ προσωπικής καλής χημίας, μεταξύ προθέσεων και πραγματικών αποτελεσμάτων στο πεδίο. Είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα.
0: Είναι αυτό που έχω θέσει και στον κύριο Ακημίδη, τον κύριο Παναγιώτη Ακημίδη, που τον φιλοξενώ επίσης στην εκπομπή, ότι τελικά είναι ένα στυλ μπαμπούλα ο Ερντογάν. Υπάρχουν πολλοί, ειδικά στην Ελλάδα και δικαίως σε ένα βαθμό, πόσο μάλλον από την Ανατολική Ελλάδα, που ανησυχούν πάρα πολύ, αλλά εν της πράγμαση αποκαλύπτεται ότι αυτός είναι σαν το λύκο με τα πρόβατα, αλλά από την άλλη ανάγνωση, δηλαδή ότι στο τέλος δεν έρχονται τα πρόβατα, δεν έρχεται ο λύκος τελικά, δεν έχει έρθει, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
6: Ναι, σωστά. Και εδώ πρέπει να δούμε κάτι. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα φοβικό σύνδρομο έναντι της Τουρκίας, είτε βρίσκεται στην ηγεσία της ο Ταϊπ Ερντογάν, είτε κάποιος άλλος ηγέτης πριν ή μετά από τον Ταϊπ Ερντογάν, όταν ο ίδιος αποφασίσει ότι θέλει να φύγει από την ηγεσία της Τουρκίας. Και αυτό είναι ένα θέμα για την ποιότητα δημοκρατίας αυτής της χώρας, με τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν. Δεν συμφέρει την Τουρκία και ο Ταϊπ Ερντογάν το ξέρει αυτό. Είναι ένας ρεαλιστής ηγέτης, κοινικός ρεαλιστής, αλλά ρεαλιστής. Παραμένει που γνωρίζει ότι να υπάρξει, ας πούμε, μια επιθετική ενέργεια εναντίον της Ελλάδος ή της Κύπρου δεν είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας. Θα είναι μια κίνηση πολύ υψηλού ρίσκου σε πολλά επίπεδα, από το αξιόμαχο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά και από ότι μιλάμε για μια χώρα, κυρίως στην Ελλάδα αναφέρομαι εδώ, που είναι μέλος και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΝΑΤΟ έχει ένα πολύ διαφορετικό ασφιχτικό πλαίσιο στο κομμάτι της συμμαχίας και πρέπει να διαχωρίζουμε λοιπόν το θεσμικό, τη θεσμική κορύφωση που το κάνει το τελευταίο διάστημα. Είδαμε, ας πούμε, και την προθέτηση των δύο αυτών πάρκων. Πιθανότατα θα δούμε και το νομοσχέδιο για την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Αλλά πρέπει πρακτικά να δούμε τι αυτά φέρνουν το πεδίο. Δηλαδή, αν μπορεί μονομερός, μπορεί να ψηφίσει μονομερός ό,τι θες. Αλλά το αν μπορείς να το εφαρμόσεις, αυτό είναι μια πολύ διαφορετική ιστορία, μια πιο σύνθετη ιστορία. Και δεν επηρεάζει μόνο την Ελλάδα, επηρεάζει μια σειρά από άλλες δυνάμεις οι οποίες έχουν παρουσία και θέλουν να έχουν παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί μην ξεχνάμε.
0: Πόσο μάλλον το Ισραήλ, που είναι ο καινούριος ορκισμένος εχθρός του Ερντογάν.
6: Και εδώ ακριβώς βρισκόμαστε σε μια συνθήκη όπου τόσο σε επίπεδο ηγετών, δηλαδή Ερντογάν Νετανιάχου, υπάρχει το αντίστροφο από το Τραμπ Ερντογάν, πολύ κακή μεταξύ τους χημεία σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και στρατηγικά, όταν η Τουρκία, ας πούμε, και διάφοροι σημαντικοί δρόντες γύρω-γύρω στο σύστημα εξουσίας, ακόμη και ο ίδιος ο Ερντογάν, χρησιμοποιούν μια γλώσσα για το Ισραήλ που είναι ταυτόσιμη σχεδόν με αυτή που χρησιμοποιούσε το καθεστώς του Ιράν, καταλαβαίνετε ότι αυτό στο Ισραήλ δεν περνάει απλώς ως μια λεκτική ακροβασία. Το Ισραήλ είναι ένα κράτος το οποίο σταθμίζει τις απειλές, κάνει τα σενάρια του και αντίστοιχα κάνει και τις κινήσεις του στο πεδίο για να μην βρεθεί ποτέ προεκπλήξεων σε όλο αυτό το πλαίσιο και στέλνει και τα δικά του μηνύματα. Άρα είναι εμφανές ότι η Τουρκία δεν βολεύεται με τη συνθήκη που έχει διαμορφωθεί και που πάει να διαμορφωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πάει να διαμορφωθεί αφορά κυρίως στο ενεργειακό πεδίο, στο οποίο η Ελλάδα έχει, θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, και επιστρέφουμε τον κλασικό της τρόπο, δηλαδή όταν βλέπει ότι δεν της βγαίνει το, με το διπλωματικό, να το πω έτσι, βγαίνει με το μαστίγιο, να πει ότι δεν θα σας αφήσω σε ηρεμία, γιατί πρέπει να παίξω κι εγώ, να το πω έτσι λίγο σχηματικά και λαϊκά.
0: Χαίρομαι πάντα όταν μιλάμε μαζί, κύριε Καρατράντο, γιατί δεν έχει το τυπικό, καταλαβαίνετε τι εννοώ, και παρακαλώ πολύ να μεταφράσετε μέσω της τεχνητής νοημοσύνης αυτό το καινούριο φίλο μου σε εισαγωγικά, το στρατιωτικό. Βάλτε το πάλι αυτόν το χούθι για τους καινούριους ακροατές, που μόνο που τον ακούς λες, μαμά μου, η βενζίνη θα πάει στα 5 ευρώ το λίτρο. Μαθηματικά βέβαια, ακούστε τον.
1: عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين وتؤكد للعدو السعودي أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه وستكون عواقبها عليه.
0: Δεν χρειάζεται μετάφραση, καταλάβατε. Τώρα για να ισορροπήσουμε, επειδή έχω αιτήματα ακροατών να ξανακούσουν το υπέροχο τραγούδι, το έτσι νταπαντούπα, που δεν ταιριάζει καθόλου με τα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητα του Ιράν, το Ντάρια του Ρεζά Μαλεξαντέχ, παρακαλώ. Και μετά Βίκτορ Σαμοήλ για το δελτίο ειδήσεων του Αλφα Radio 989 στις 5.
7: Ρεζά Μαλεξαντέχ.

ευχαριστήσω την γλυκύτατη ακροάτρια Ελένη Βρότσου που μου έστειλε ένα υπέροχο αυτοκόλλητο που έχει δύο ζωάκια χαριτωμένα που είναι αγκαλιά και κρατάνε μία καρδιά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα παρουσιάσει ένα σχέδιο ανάκαμψης 6 μηνών και ύψους 2,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη Γάζα κατά τη συνεδρίαση των μελών του σήμερα, όπως μεταδίδει το Άξιος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σχέδιο που περιλαμβάνει 66 έργα προσφέρει έναν από τους πιο ολοκληρωμένους οδικούς χάρτες μέχρι σήμερα για το πώς θα μοιάζουν οι πρώτοι μήνες της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης και διακυβέρνησης στη Γάζα. Ωστόσο, για να προχωρήσει το σχέδιο, το Συμβούλιο Ειρήνης χρειάζεται τη συνεργασία του Ισραήλ και της Χαμάς. Τα πρώτα ευρήματα σχετικά με παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες παρέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Μετά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, εντοπίστηκε μεταξύ άλλων πάροχος γκβαντικής βιοανάδρασης που παρουσίαζε τον χώρο του ως ιατρείο, χωρίς να έχει προσκομίσει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στην Ελλάδα. Σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας βρέθηκαν συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου και αφαίρεση σπλαχνικού λίπους. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στη τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα είτε να συνεχιστεί η υπάρχουσα πολιτική, είπε τον κύριο Μητσοτάκη, χωρίς να αποκλείεται αλλαγή στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, είτε να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Υποστήριξε ότι η Ελλάς είναι αυτή που θα την πετύχει, μάλιστα ανέφερε ή εμείς ή κανείς. Στο ενδεχόμενο συνεργασίας, ο πρόεδρος της Ελλάς επιχειρηματολόγησε ότι θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα το κόμμα σχηματισμού κυβέρνησης, απευθυνόμενη σε όλο το φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων στη βάση του δικού της προοδευτικού σχεδίου. Σε διαφορετική περίπτωση, οι δεύτερες εκλογές εκτίμησε ότι θα δώσουν τη λύση. Από το διχαστικό εμείς ή αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό, η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες, σχολιάζει με δήλωσή του ο Παύλος Μαρινάκης. Μετά το Μητσοτάκης ή χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας ή χάος με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης, σχολιάζει το Πασόκ. Αύριο στις 3 το μεσημέρι θα κηδευτεί στο χωριό Έμπορνα στη Ρόδο ο 52χρονος πυροσβέστης που έχασε χθες τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο φαράγγι Σιδερίτισσας. Στον Αριοπάγο προσφεύγει η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα που δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι συνήγοροι της μητέρας της. Παραβίαση των δεδομένων της ανακοίνωσης Scrooge Last Mile, από το περιστατικό επηρεάστηκαν μόνο δεδομένα που αφορούν αποστολές δεμάτων, ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας και όχι στοιχεία πληρωμών ή δεδομένα πιστωτικών καρτών, καθώς δεν αποθηκεύονται στα συστήματά της. Νέα προσπάθεια για διπλωματική διέξοδο στην κρίση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μετέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί στον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ κατά τη συνάντησή τους. Η Τεχεράνη ζητά την άμεση άρση του ναυτικού αμερικανικού αποκλεισμού, την άμεση αποδέσμευση των Ιρανικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος αναμένεται σήμερα να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δύο πιλότοι της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Βρετανίας κατάφεραν να εκτιναχθούν εγκαίρως από το εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν πριν αυτό συντριβεί σε περιοχή της Βόρειας Ουαλίας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Λίγες νεφώσεις περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: ζωντανής καθημερινής έως την πέμπτη εκπομπής, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Alpha Radio 989. Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας: 212-212-4800 το τηλεφωνικό κέντρο, 6947-989-989 ο αριθμός Viber, και το email του σταθμού oner@alpharadio989. Μόλις ακούσατε κι εσείς και εγώ για μία ακόμα φορά την τραγική είδηση για το θάνατο και σήμερα την εξώδια ακολουθία του 52χρονου πυροσβέστη, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες στο φαράγγι της Σιδερίτισσα στη Ρόδο, όπου για μία ακόμα φορά θέτω αυτό το θέμα που με έχει απασχολήσει διαχρονικά. Το θέμα του ότι κάνεις εσύ το χόμπι σου, το κέφι σου, θέλεις να εξερευνήσεις τη φύση, αλλά κάτι γίνεται και εσύ μεν έχεις κάνει τουλάχιστον μέχρι τη μέση το χόμπι σου, αλλά κάποιος άνθρωπος χάνει τη ζωή του. Δεν πρέπει να προσπερνάμε αυτές τις ειδήσεις, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που στην προσπάθεια διάσωσης διαφόρων χομπιστών χάνουν τη ζωή τους εργαζόμενοι ή που στην κυριολεξία εκατοντάδες συνολικά κάθε χρόνο εθελοντές, πυροσβέστες, ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ, αστυνομικοί, διάφοροι ορειβατικοί σύλλογοι προστρέχουν για να διασώσουν ορειβάτες, αναρριχητές, περιπατητές και διακινδυνεύουν, γιατί οι συνθήκες, ακριβώς επειδή κάποιοι ζητούν βοήθεια, δεν είναι εύκολες. Εδώ λοιπόν έχουμε την εξής περίπτωση. Ξεκίνησαν δύο Ιταλοί αναρριχητές, δύο μόνοι τους πήγανε βόλτα να ασκήσουν το χόμπι τους. Πήγανε σε ένα σημείο που υποψιάζομαι δεν είχαν καν ιδέα πόσο δύσκολο ήταν, πόσο απόκριμνο αυτό το φαράγγι. Κάποια στιγμή εγκλωβίστηκαν και συνειδητοποίησαν, αφού δεν είχαν την κατάλληλη προετοιμασία ή δεν είχαν ενημερώσει ή δεν τους είχαν ενημερώσει, ότι έχουν εγκλωβιστεί και δεν μπορούν να προχωρήσουν ούτε μπρος ούτε πίσω, κινητοποίησαν τις τοπικές δυνάμεις, κινητοποιήθηκε μοιραία πρώτη και καλύτερη η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού, με αποτέλεσμα στην προσπάθεια διάσωσης ο 52χρονος οικογενειάρχης να πέσει κυριολεκτικά στο καθήκον, αλλά από ένα βράχο βάθους 80 μέτρων. Πού πηγαίνατε ρε χριστιανοί μου να αναρριχηθείτε, δύο άτομα που δεν ξέρουμε και πόσο επαγγελματικά ασκείται αυτό το χόμπι? Καταλαβαίνετε τι εννοώ, κυρίες και κύριοι. Και εν πάση περιπτώσει τώρα θα είναι η παρουσίαση του τρίτου μέρους από τους βραβευθέντες από το φιλανθρωπικό ίδρυμα που έχει δημιουργήσει ο Στέλιος Χατζιωάννου, το Στέλιος Philanthropic Foundation, το οποίο εδώ και 8 χρόνια ήδη έχει διανύμει συνολικά 2 εκατομμύρια ευρώ κατόπιν διαγωνισμού, στον οποίο μπορούν να μετάσχουν νέοι επιχειρηματίες που έχουν ήδη 3 χρόνια επιχείρηση έως 33 ετών, αλλά που είναι επιχειρήσεις νεοφυής, δηλαδή είναι πέρα από τα κλασικά. Σημαίνει ότι κάτι ιδιαίτερο έχουν αυτές οι επιχειρήσεις για να μπορούν να επιζήσουν σε ένα ανταγωνιστικό πεδίο τουλάχιστον για 3 χρόνια. Παρουσιάσαμε τον πρώτο και δεύτερο νικητή, ο πρώτος με 150.000 ευρώ, ο δεύτερος με 100.000 ευρώ. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε με τους Ανδρέα Γκίνη και Γιώργο Κονταξή της Vivestia Booking και Metasearch Platform, που απέκτησαν όχι μόνο βραβείο αλλά και 50.000 ευρώ. Καλησπέρα, μιλάμε τώρα με τον κύριο Ανδρέα Γκίνη.
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα για μένα.
0: Με τον κύριο Γκίνη μιλάμε.
1: Σωστά, σωστά. Ο Ανδρέας Γκίνης είμαι εγώ.
0: Ωραία. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια, αλλά δεύτερον να μας αναπτύξετε ποιο είναι το κόνσεπτ της δικής σας νεοφυούς επιχείρησης που πρέπει να πηγαίνει εξαιρετικά καλά και να έχει ήδη ένα πολύ στέρεο βιογραφικό για να αποσπάσετε το τρίτο βραβείο.
1: Έτσι. Καταρχάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά και τιμή που βρισκόμαστε στον αέρα μαζί σας. Η Vivestia λοιπόν, η Vivestia Booking Platform στην ουσία είναι μια πλατφόρμα κρατήσεων που εστιάζει στα πολυτελή καταλήμματα, στις πολυτελή κρουαζιέρες και στα πολυτελή ξενοδοχεία, με μια πολύ μεγάλη και ειδοποιώ διαφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες πλατφόρμες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ότι κάθε καταχώρηση στο website μας διαθέτει και ένα 3D Virtual Tour. Τι σημαίνει ένα 3D Virtual Tour? Δηλαδή, μπορεί κάθε χρήστης, κάθε επισκέπτης να περπατήσει μέσα από τον χώρο σαν να είναι εκεί. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Για να μπορούμε εμείς οι επισκέπτες απομακρυσμένα να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ εύκολα, σε βάθος και λεπτομέρεια, τι είναι αυτό που θα πάρουμε. Ξέρετε, κυρία Βουλή, πολλές φορές θα ίσως και εσείς οι ίδια ή όλοι όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή να έχουν κλείσει ένα κατάλημα online από ωραίες φωτογραφίες που είδανε στο διαδίκτυο. Και όταν φτάσαν εν τέλει στο κατάλημα, στη βίλα ή οτιδήποτε είναι αυτό, δωμάτιο ξενοδοχείου, να αντικρίσανε κάτι τελείως διαφορετικό. Οπότε να τους γέμισε απογοήτευση από την πρώτη στιγμή το ταξίδι τους.
0: Είναι επομένως, κάτι είναι σαν το δεύτερο βραβείο που το αναλύσαμε χθες.
1: Ναι, είναι διαφορετικός ο τρόπος αξιοποίησης αυτού του περιεχομένου.
0: Ναι, αλλά πάντως πάντα έχει ως προς όφελος του οποιοδήποτε πολίτη που θέλει να γνωρίσει κάτι άλλο. Δηλαδή ο στόχος είναι κοινός, αλλά έχετε διαφορετικές πλατφόρμες με διαφορετικές διευκολύνσεις για τους πελάτες σας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς εστιάζουμε στους ανθρώπους που θέλουν να ταξιδέψουν με σιγουριά και χρειάζονται ένα περιεχόμενο επιβεβαιωμένο, ένα περιεχόμενο το οποίο θα τους δώσει να καταλάβει πού θα μείνουν στις διακοπές τους. Είναι πολύ σημαντικό όταν κλείνουμε κάτι και ιδίως όταν μιλάμε για τουρισμό έτσι, κάποιου πολυτελείας ας πούμε ή μεγαλύτερου μπάτζετ από το συνηθισμένο, να είμαστε σίγουροι για το τι θα πάρουμε, τι θα αντικρίσουμε όταν φτάσουμε στον χώρο, έτσι.
0: Εσείς έχετε μόνο Έλληνες πελάτες ή είναι παγκόσμιας εμβέλειας?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η παρουσία μας όσον αφορά τα καταλήμματα που μπορεί να κλείσει κάποιος και τις κρουαζιέρες προφανώς, δεν είμαστε μόνο στην Ελλάδα. Προφανώς ξεκινήσαμε από την Ελλάδα γιατί αγαπάμε τον ελληνικό τουρισμό και τη χώρα μας. Ωστόσο, έχουμε εξαπλωθεί και στο εξωτερικό, δηλαδή σε χώρες όπως η Κροατία ή η Ιταλία. Μπορεί κάποιος να κάνει μια κρουαζιέρα στην Ιταλία, για παράδειγμα, ή σε Σεϊχέλες και φυσικά έτσι η Κύπρος. Είναι κάποιοι προορισμοί πολύ σημαντικοί, προορισμοί που μας πάνε στο επόμενο στάδιο που θέλουμε έτσι να κατακτήσουμε ως εταιρεία και να μεγαλώσουμε όσο δυνατόν στον ευρωπαϊκό χώρο.
0: Ωραία. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα συνεχίσουμε με τον έτερο των νικητών της Vivestia Booking and Metasearch Platform που απέσπασε το τρίτο βραβείο από το Stelios Foundation, Philanthropic Foundation στη τελετή που έγινε στις αρχές Σεπτεμβρίου και με χρηματικό έπαθλο 50.000 ευρώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
6: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
5: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
7: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
5: Και τα Σαββατοκύριακα για αυτά μαζί, στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
8: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
6: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
5: Star News. Ειδήσεις μαζί.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Περνάμε τώρα στο δεύτερο βραβευθέντα, τον κύριο Γιώργο Κονταξή. Κύριε Κονταξή, που είναι η έδρα της εταιρείας σας?
10: Καλησπέρα κύριε Βιβλή και από μένα. Καταρχάς ευχαριστούμε για την σημερινή συνάντηση. Ελπίζουμε να είμαστε μια νότα λίγο πιο ευχάριστη από τα νέα
0: αισιόδοξη.
10: Τα που αναγγείλατε κι εσείς.
0: Όχι, έτσι, είσαι πιο αισιόδοξη σίγουρα για το τι μπορεί η νέα γενιά των Ελλήνων, πώς μπορεί να προχωρήσει και να ξεφύγει από τα κλασικά παραδοσιακά του δικηγόρου, του πολιτικού έτσι. Μηχανικού κλπ. Κλπ. Που ξέρετε ότι πλήττεται αυτός ο τομέας ο επιστημονικός από τη δυσκολία ιδιωτικής πλέον εξέλιξης. Πείτε μου, πού είναι η έδρα σας?
10: Εδρεύουμε στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά η εταιρεία είναι μια, όπως το λέμε εμείς, ευρωπαϊκή εταιρεία. Είμαστε μέλη του Elevate Greece, του Μητρώου Νεοφυών Εταιρεών της Ελλάδος, όπου προσπαθούμε να εξάγουμε τον ελληνικό πολιτισμό, αν θέλετε, και την ελληνική ποιότητα των καταλυμάτων και του τουρισμού μας πέρα των σύνορων της χώρας μας και να δείξουμε στον Αμερικανό επισκέπτη ή στον οποιοδήποτε που είναι πολύ μακριά την ποιότητα της φιλοξενίας που μπορούμε να προσφέρουμε. Άρα η δικιά μας, αν θέλετε, το δικό μας πάθος και το δικό μας όραμα είναι να καταφέρουμε να βεβαιώσουμε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να επιλέξουν την Ελλάδα ότι όταν γυρίσουν το κλειδί στο κατάλημα που έχουν δει διαδικτυακά θα είναι ακριβώς αυτό το οποίο θα αντικρίσουν και στην πλατφόρμα μας. Οπότε αυτή είναι η δική μας, έτσι, αν θέλετε, το δικό μας όραμα, να μηδενίσουμε το ρίσκο σε αυτή την απόσταση.
0: Μου κάνει εντύπωση πώς νέοι άνθρωποι, γιατί δεν ξεκινήσατε χθες, πώς νέοι άνθρωποι κάνατε τόσο τολμηρά βήματα. Είχατε ένα φόβο στην αρχή ότι δεν θα τα καταφέρετε?
10: Ξέρετε κάτι, ο φόβος δεν σταματάει ποτέ και ο φόβος είναι και τόσο το εναρκτήριο λάκτισμα όλων αυτών των προσπαθειών, αλλά είναι και αυτό που μας κρατάει πάντα ζωντανούς. Ο φόβος της αποτυχίας πιθανώς, ο φόβος μιας επιχειρηματικής καταστροφής δευτερευόντως. Όλα αυτά τα πράγματα είναι αυτά τα οποία μας κάνουν πάντα, ξέρετε, να προσπαθούμε να βρούμε ποιο είναι το δικό μας μοναδιαίο σημείο για να πουλήσουμε καλύτερα την υπηρεσία μας, να την ισχυροποιήσουμε έναντι του ανταγωνισμού και προφανώς πώς μπορούμε να στήσουμε καλύτερα αυτήν την επιχειρηματική κίνηση ώστε να την βεβαιώσω οποιοδήποτε εξωτερικό κίνδυνο. Πάντα υπάρχει ο φόβος. Επιμένω νικά στη δική μας
0: περίπτωση. Καλά, όχι, εννοώ στην αρχή εγώ. Τώρα μπήκατε στο τομέα του ανταγωνισμού, βεβαίως κάθε καινούριο, οποιαδήποτε δουλειά έχει τον ανταγωνισμό, αλλά όταν δηλαδή το αποφασίσατε με παιδιά της ίδιας γενιάς σας, είχατε συζητήσεις, δηλαδή πώς πήρανε τη δική σας ιδέα, δηλαδή πήγανε να σας απομακρύνουν από κάτι τέτοιο ή αντιθέτως υπάρχει μία νέα νοοτροπία στη νέα γενιά να τολμάει να κάνει κάτι?
10: Πάρα πολύ καλή ερώτησή σας. Η αλήθεια είναι ότι θα σας απαντήσω ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν να μας αποτρέψουν. Υπήρχαν όμως και άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν να ενισχύσουν τα όνειρα και τις βλέψεις μας, την προσπάθειά μας. Είτε οικογένεια είναι αυτό, είτε φίλοι είναι αυτοί, είτε φορείς, έτσι, κρατικοί και μη. Να το πούμε και αυτό, ότι μας βοηθήσανε και μας πρόξανε για να μπορέσουμε να είμαστε εδώ που είμαστε. Παρ' όλα αυτά, όντως υπήρχαν και άτομα τα οποία βλέπανε μόνο το αρνητικό, βλέπανε μόνο τον κίνδυνο, μόνο το ρίσκο. Και ξέρετε κάτι, παντού υπάρχουν αυτοί. Υπάρχει κόσμος που του αρέσει το καβούκι του, αν το πω λίγο απλά. Υπάρχει κόσμος που είναι πιο περίεργος, intellectual, έτσι αν θέλετε, περίεργοι, που θέλουν να δουν και το κάτι διαφορετικό και να παίξουν λίγο με τα νερά. Εμείς είμαστε σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία.
0: Γι' αυτό και επιβραβευθήκατε. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή πρόοδο, έτσι περαιτέρω. Να είστε καλά και οι δύο.
10: Να είστε καλά, χαιρετούμε.
0: Ευχαριστώ. Και σας υπενθυμίζω τώρα, κυρίες και κύριοι, το εξής. Θυμάστε από την προηγούμενη Δευτέρα είχα φιλοξενήσει τον εθελοντή, το τονίζω αυτό, πρόεδρο της Ένωσης της Ελληνικής, του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Υποειδών, δηλαδή μουλαριών, γαϊδουριών και αλόγων, τα οποία είναι διασκορπισμένα, εγκαταλελειμμένα, κακοποιημένα σε όλη την Ελλάδα, και η αφορμή ήταν ότι διάβασα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, που ήταν και ένας άνθρωπος που προσέφερε όπου μπορούσε πολλά και σε πολλούς, είχε υιοθετήσει 5 από αυτά τα κακοποιημένα υποειδή στο συγκεκριμένο σωματείο. Με την ευκαιρία αυτή υπενθυμίζω για τελευταία φορά ότι αύριο 24 του μηνός στο κτήμα Κοκοτού στη Σταμάτα Αττικής πραγματοποιείται συναυλία του Στέφανου Κορκολή και της Σοφίας Μανουσάκη στις 9 το βράδυ. Και εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από το ticketservices.gr με την επισήμανση ότι τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στο σύλλογο.

για του Στέφανου Κορκολί το κομμάτι που συνέδευσε την αναγγελία, την τελευταία αναγγελία για την αυριανή εκδήλωση, τα έσοδα της οποίας θα πάνε σε αυτά τα δυστυχισμένα ζώα που κάποια άλλα άλογα, κυριολεκτικά χωρίς λογική δηλαδή, κακοποιούν, εγκαταλείπουν, τα αφήνουν νηστικά, τα αφήνουν απροστάτευτα, και ευτυχώς που υπάρχουν οι εθελοντές, τα μαζεύουν, χρειάζονται ακριβώς επειδή δεν είναι κρατικός φορέας, είναι ιδιωτική εθελοντική πρωτοβουλία, χρειάζονται και τη δική μας ενίσχυση. Και πάμε τώρα να σας υπενθυμίσουμε, μιας και άνοιξαν οι σχολές, οι πανεπιστημιακές, ότι για τους φοιτητές που ξεκινούν τώρα αλλά και για αυτούς που σπουδάζουν ήδη, η ΔΕΗ δείχνει έτσι πολύ ενέργεια, γιατί και τα παιδιά θέλουν πολύ ενέργεια, γιατί για να πηγαίνεις στα μαθήματα, να διαβάζεις εξεταστικές, να κάνεις βόλτες σου, για να είσαι μέσα σε όλα τέλος πάντων, η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, δώρο καφές κάθε μέρα για έναν χρόνο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood, 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το Κοτσόβολο, και αυτή είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο day.gr. Συντονιστείτε και με μουσικό διάλειμμα τώρα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

είπε κάτι στην πρωινή ειδησιογραφική εκπομπή της ΕΡΤ, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, χθες, και έχει γίνει ο κακός χαμός, εσωτερικά ενδοδημοκρατικός κακός χαμός. Έχει γίνει χαμός και για αυτά που είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά εγώ θέλω να σταθώ λίγο στις δηλώσεις της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία μεταξύ άλλων είπε ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από την κυβέρνηση και υπάρχουν αποτελέσματα. Πολλές φορές όμως η κυβέρνηση αδικείται από φαινόμενα αλαζονικής συμπεριφοράς, τα οποία αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται. Όπου μετά, τώρα είναι 57, είναι οι 56, είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω 57 ισάριθμοι είναι τα μέλη του κυβερνητικού, εν πάση περιπτώσει, επιτελείου, αλλά μόνο 2 βγήκαν δημόσια νεοδημοκράτες, ο ένας υπουργός, ο άλλος πρώην υπουργός, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και απάντησαν στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, όπου ο μεν Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι δεν νομίζω ότι κάποιος έχει καβαλήσει το καλάμι. Εγώ πάντως προσπαθώ να είμαι ταπεινός, να απαντάω σε όλους και να είμαι διαθέσιμος για ό,τι χρειαστεί. Δεν μπορεί να μου πει κάποιος ότι έχω καβαλήσει το καλάμι. Από εκεί και πέρα αυτά είναι και θέμα γούστου του καθενός. Πρώτα απ' όλα η κυρία Μπακογιάννη μίλησε γενικώς, δεν μίλησε ειδικώς. Άρα το να απαντάει ο άλλος επωνύμως για τον εαυτό του δεν νομίζω ότι βοηθάει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ο κύριος Βορύδης από την πλευρά του είπε: «Εγώ δεν έχω δει αλαζόνες στην κυβέρνηση. Την άκουσα τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη, αλλά εγώ δεν έχω δει». Εγώ που μπορώ να διαβάσω την κυρία Μπακογιάννη, μπορώ να πω το εξής. Όταν καβαλάς το καλάμι δεν σημαίνει ότι όταν πηγαίνεις να κόβεις πίτες ή όταν μιλάς με τον ψηφοφόρο σου είσαι πολύ φιλικός, ευγενικός, ακούς τα παράπονά του. Δεν είναι μόνο αλαζονία αυτό. Αλαζονία η οποία επιδεικνύεται διαχρονικά από συγκεκριμένα κάθε συνεκάστοτε κυβέρνηση άτομα, είναι το γεγονός να έχεις ένα ύφος του τύπου «εγώ μπορώ να κάνω το μαύρο άσπρο». Τι εννοώ? Ακούμε πολύ συχνά και στην παρούσα κυβέρνηση υπουργούς οι οποίοι έχουν γενικώς ένα επιθετικό ύφος όταν τους ασκείται κριτική, γιατί είναι λογικό τα κυβερνητικά στελέχη να εισπράττουν πάντα την κριτική του κόσμου. Δεν την εισπράττει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση την εισπράττει όταν δεν ψηφίζεται, γι' αυτό είναι και αντιπολίτευση. Αντιθέτως, υπάρχουν όντως περιπτώσεις.

τόσεις. Τώρα μιλάω και για την προσωπική μου, έτσι εκφράζω δημόσια την προσωπική μου άποψη, οι οποίοι έχουν ένα επιθετικό συχνά ύφος και επιτίθενται προσπαθώντας κυριολεκτικά σε μερικές περιπτώσεις να κάνουν το μαύρο άσπρο. Υποψιάζομαι λοιπόν ότι μεταξύ άλλων η κυρία Ντόρα Πακογιάννη αυτό ακριβώς εννοούσε, ότι παιδιά πρέπει να μιλάμε και με ειλικρίνεια και να μην παρουσιάζουμε την παρούσα κατάσταση π.χ. ότι είναι η καλύτερη που έχει γίνει ever στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε δηλαδή τι εννοώ. Άρα το να απαντάς όταν δεν αναφέρεται κάποιος προσωπικά που έχει υποχρέωση να απαντήσεις, αλλά αναφέρεται γενικότερα στο πολιτικό κλίμα, καλό είναι να μην απαντάς, γιατί μπορεί μετά να σου απαντήσει ο άλλος και να αρχίσουν να λένε και ονόματα, και επειδή πάντα υπάρχουν και μερικοί που καβαλάνε το καλάμι, την ψωνίζουν ρε παιδί με την εξουσία. Σε ένα βαθμό πες είναι ανθρώπινο, αλλά παραδείξου το ρε φίλε. Δηλαδή θα σας πω τώρα εικόνα, δεν μπορεί να μην την έχετε δει εσείς. Παίζει μεγάλο ρόλο πώς βγαίνει ένας υπουργός από το αυτοκίνητό του. Σας βάζω quiz. Πώς συμπεριφέρεται όταν πηγαίνει σε μια δημόσια συγκέντρωση. Ή παίζει μεγάλο ρόλο τι οδηγίες έχει δώσει στους αστυνομικούς να μην παρενοχλούν με το τζαμπουκά παρκάρισμα του υπουργικού ή βουλευτικού αυτοκινήτου σε κάποιο δημόσιο χώρο. Είναι πάρα πολλές οι φορές που πέφτει τρομερό κράξιμο και αιτιολογημένο, και θα σας δώσω το πιο κορυφαίο παράδειγμα που επικρατεί από τότε που ο αείμνηστος Χρήστος Λαμπράκης και οι φίλοι του Μεγάρου Μουσικής και η ελληνική κυβέρνηση, οι ελληνικές κυβερνήσεις εν συνεχεία, ανήγυραν αυτό το ναό της τέχνης που είναι το Μέγαρο Μουσικής. Λοιπόν, έχουν γίνει εκατοντάδες ρεπορτάζ μόνο από μένα. Μιλάω τώρα από την προσωπική μου εμπορία. Έχει γίνει κράξιμο και από μένα πολλές φορές στο Facebook, στο διαδίκτυο, στο TikTok, από τον τρόπο που παρκάρει η πολιτική εξουσία. Προσέξτε, όχι μόνο η κυβερνητική εξουσία, η πολιτική εξουσία, η οποία όταν γίνεται κάποια εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, τσαμπουκά και αλαζονικά παρκάρει και κλείνει όλη τη δεξιά λωρίδα της καθόδου της Βασιλής Σοφίας. Είναι τόσο απλό. Όχι κύριε, θα πας της Έλα του, που είναι δίπλα στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, του γιατρού, του εμφυλίου, του Κόκαλη, θα σε αφήσουν εκεί, θα περπατήσεις τρία ποδαράκια, άιντε να πάει ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ας πούμε, που έχει ένα παράδρομο, να σηκωθεί να φύγει το αυτοκίνητό του. Είναι πάρα πολύ απλό δηλαδή. Ωραία, δεν ξέρω αν συνεννοηθήκαμε. Βάλε λίγο μουσική, γιατί τώρα πάμε σε ένα πολύ ωραίο θέμα, που είναι ευχάριστο με αφορμή ένα δυσάρεστο.

0: τα υπέροχα παλιά ακούσματα του μεγαλείου του Μίκη Θεοδωράκη με τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Είναι οι ενορχιστρώσεις, οι συγκλονιστικές, δεν είναι μόνο η έμπνευση και η δημιουργία, που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Επέλεξα ειδικά αυτό το τραγούδι όταν πληροφορήθηκα ότι υπάρχουν φίλοι της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής Άνθη της Πέτρας, όπου έχουμε καλεσμένο τον πρόεδρο του Σωματείου, τον κύριο Γιάννη Τσιαούση, καθηγητή ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Καλησπέρα κύριε Τσιαούση.
1: Καλησπέρα κυρία Πιπηλή, σε εσάς και στις ακροάτριες και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, η αφορμή που σας ανακάλυψα είναι ότι με θλίψη, και έχω κάνει και σχόλιο στην εκπομπή προηγούμενη μέρα, πληροφορήθηκα το κλείσιμο του σχολείου στα Ξακουστά Λαγκάδια της Αρκαδίας, και επειδή γνωρίζω άριστα την περιοχή, τα Λαγκάδια είναι μια ιστορική, επαναστατική, αλλά όχι μόνο κομμόπολη, υπέροχη, αποκλειστικά πέτρινη, που διατηρείται ευτυχώς, και όπου οι περίφημοι πετράδες των Λαγκαδιών έχουν κτίσει και έχουν απομείνει λίγα δυστυχώς υπέροχα πέτρινα σπίτια, όχι μόνο στην Αρκαδία αλλά και στην Ηλία και στη Μεσσηνία και παντού, και άφησαν ιστορία. Τα λέω σωστά?
1: Τα λέτε πάρα πολύ σωστά. Είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, ειδικά της Πελοποννήσου, η βασική της κοιτίδα ήταν τα Λαγκάδια, που με τους Λαγκαδινούς μαστόρους αναγυρνάνε σε όλη την Πελοπόννησο, αλλά και στα νησιά και στην Αττική και στην Βοιωτία. Έχουμε μαρτυρίες και να φτάσει και στην Βόρεια Ελλάδα, να χτίζουν τα σπίτια καταρχάς, αλλά και δημόσια κτίρια, εκκλησίες, σχολεία.
0: Τα σχολεία πρώτα απ' όλα. Τα σχολεία.
1: Γεφύρια που ένωναν το βασικό στοιχείο πολιτισμού και επικοινωνίας, ειδικά για τις εποχές που μιλάμε, τον 18ο αιώνα, όλο το 19ο και μέχρι περίπου τα μισά του 20ου αιώνα, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική γνώρισε ιδιαίτερη ακμή σε όλη την Ελλάδα, στα Βαλκάνια γενικότερα και βέβαια στην Πελοπόννησο. Έχουμε καταπληκτικά δημιουργήματα, σπουδαία αρχοντικά, σπουδαίες κρίνες, δημόσιες κρίνες, ξέρετε, ήταν οι κρίνες, όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούσαν στοιχεία του τότε δημόσιου χώρου, ήταν χώρος συγκέντρωσης, συνέβρωσης των τοπικών κοινωνιών και έχουν έντονα και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, έχουν ένα ανθρωπολογικό υπόβαθρο από κάτω, το οποίο τα κάνει πολύ σημαντικά την παρουσία τους και τη διατήρησή τους και στη σημερινή εποχή.
0: Έτσι, θα λοιπόν, σας κάπως μισό λεπτό εδώ να κάνω μια προσωπική εμπειρία. Εγώ έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, γιατί φωτογράφησα όλη την Ελλάδα, την άγνωστη Ελλάδα, όχι τα γνωστά, και έβγαλα και βιβλίο. Άρα λοιπόν ξέρω πολύ καλά. Και είχα κάνει κατ' επανάληψη μετά ρεπορτάζ και στις τηλεοπτικές μου εκπομπές και έγραφα σε εφημερίδες και σε περιοδικά καταγγελίες. Κάποιοι, τι να πω, απολύτιστοι δήμαρχοι, ακόμα και σήμερα θεωρούν ότι ανακαίνιση μιας παλιάς πέτρινης κρίνης, για παράδειγμα, είναι να πάνε να την ασβεστώσουν. Έχω δει τέρατα, έχω ζήσει τέρατα, ή που τις κατέστρεψαν για να βρούνε μετά ένα χορηγό να κάνει μια κρίνη. Στο ίδιο και τουρκικές πολλές οθωμανικής εποχής κρίνες καταστράφηκαν από τοπικούς δίθεν άρχοντες.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και πραγματικά είναι εξοργιστικό όταν αυτό που περιγράφεται, δηλαδή όταν παραδοσιακές κρίνες υψηλής τέχνης, δηλαδή η αισθητική τους είναι απίστευτη. Να θυμίσω την κρίνη για παράδειγμα στην Ανδρίτσενα, σε πάρα πολλά μέρη η Ηλία είναι γεμάτη.
0: Μην πείτε, η καταγωγή από την οικογένεια του πατέρα μου, τη Φυγαλία, την ιστορική Ζούρσα, εκεί η καταγωγή Πιπηλέη, κατέστρεψαν τρεις. Τις έχω μετρήσει εγώ και κλαίω.
1: Το γνωρίζω γιατί έχουμε κάνει ιδιαίτερη δουλειά πάνω στη Ζούρτσα, που, γιατί έχουμε αποτυπώσει το ναό του Αγίου Νικολάου, το οποίο τον είχαν χτίσει Λαγκαδινή Μαστόρη. Έχουμε και τα συμφωνητικά και έχουμε στενή συνεργασία. Είχαμε κάνει με την παρουσία του Αίμνη στο Αργύρι Πετρονότη μια μεγάλη εκδήλωση το 2017 στη Φιγαλία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Τότε έγινε σε συνεργασία μάλιστα με το Πανεπιστήμιο Πατρώνε, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, και η αποτύπωση αυτή χρησιμοποιήθηκε και στην αποκατάσταση του ναού του Αγίου Νικολάου μετά τους σεισμούς που έγιναν νομίζω το Φεβρουάριο του 2018, αν θυμάμαι καλά.
0: Καλά, να σας διακόψω εδώ, γιατί με πονάει αυτό που αναφέρατε τώρα, με πονάει προσωπικά για τον ιστορικό Λαγκαδιανών κτιστών, ιστορικό ναό του Αγίου Νικολάου στη Φιγαλία, πώς λέγεται σήμερα, Νέα Φιγαλία Ζούρτσα είναι το ιστορικό της όνομα. Να κάνω το διαφημιστικό και τα λέμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.

0: και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον πρόεδρο του Σωματείου Φύλη Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Άνθη της Πέτρας, κύριο Γιάννη Τσιαούση, που είναι καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Να σας πω κάτι το οποίο πρέπει να το πω. Επιδημαρχίας του προπάπου μου Γεωργίου Πιπηλή έγινε ο ναός του Αγίου Νικολάου από Λαγκογενούς Μαστόρες, γιατί έχουμε όλο το ιστορικό υλικό στα χέρια μας.
6: Τέλεια, είναι πολύ ωραία. Είναι περίπου το 1860, αν θυμάμαι
5: ναι,
6: καλά.
5: Ναι, του προ-προ-πάπου, ναι, ήταν δήμαρχος επί 20 χρόνια. Προ-προ-πάπους. Όπου έγινε το εξής που συνάδησε η συζήτηση. Ο νη παπάς πήγε και έβαψε μετά τους σεισμούς, πήγε και έβαψε χωρίς να ρωτήσει το Υπουργείο Πολιτισμού, όλες τις ιστορικές στιχογραφίες ή σας βέστωσε.
6: Είναι, ναι.
5: Ναι,
6: δυστυχώς αυτά τα φαινόμενα βλέπουμε περίφημα καλντερίμια τα οποία αναστρώνονται με αυτές τις πλάκες, τις τινές, τσιμεντώνονται και στρώνονται και τώρα προσπαθούμε, κάνουμε τεράστια προσπάθεια ώστε αυτός ο πλούτος να διασωθεί, να προστατευτεί, να αναδειχθεί όχι μόνο στην Αρκαδία, στην Πελοπόννησο αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Ίσως έχετε ενημερωθεί, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για τη δημιουργία δύο σχολών, εθνικών σχολών της τέχνης της Πέτρας, μία στη Λαγκάδια και μία στον Πεντάλοφο της Κοζάνης, γιατί τα Άνθη της Πέτρας πια είναι πανελλαδικό σωματείο, είχαν αφετηρία τα Λαγκάδια, αλλά έχουν απλωθεί σε όλη την Ελλάδα, έχουμε στενές συνεργασίες. Κάνουμε κάθε καλοκαίρι εργαστήρια που εκπαιδεύονται. Φέτος είχαμε 60 φοιτητές αρχιτεκτονικής, πολιτικούς, μηχανικούς, αλλά και νέους ανθρώπους της περιοχής που θέλουν να γίνουν αστόροι. Και το πιο και ένα από τα πλέον σημαντικά είναι ότι έχουμε σύμφωνο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο, την Αρχιτεκτονική Σχολή και το Πανεπιστήμιο της Γιούτα, την Αμερική, και είχαμε φέτος διοργανώσει διεθνές συνέδριο με θέμα την εκπαίδευση στην τέχνη της Πέτρας. Και από το χρόνο θα έχουμε περίπου κάθε χρόνο στα εργαστήρια που διοργανώνουμε με παλιούς μαστόρους, έμπειρους μαστόρους, 10 φοιτητές από το τμήμα αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου της Γιούτα, που θα εκπαιδεύονται 8 μέρες μαζί με Έλληνες. Είχαμε πάνω από 85 αιτήσεις, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε, δημιουργήσαμε 3 διαφορετικά συνεργεία. Καταλαβαίνετε ότι
5: τέτοια επιτυχία,
6: ναι, για μια τεράστια δουλειά είναι το 8ο εργαστήριο. Αρχές Ιουλίου είχαμε κάνει ένα μικρότερο εργαστήριο 2,5 ημερών στη Λακωνία σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στη Βαμβακού, που εκεί πραγματικά αποκαταστήσαμε μια παραδοσιακή κρίνη που δεν είχαν κάνει τη δεκαετία του 1850 λαγκαδινοί μαστόροι, και πήγανε λαγκαδινοί μαστόροι τώρα το 2026 τον Ιούλιο και την αποκατέστησαν μια που είχε σοβαρότατες ζημίες και πραγματικά το αποτέλεσμα είναι θετικό. Και επειδή είστε και από την Ιλία, να σας πω ότι αρχές Αυγούστου κάναμε επίσης ένα εργαστήριο για στην Λάμπια, στην παλιά Δίδρη.
5: Δίβρη.
6: Και εκεί, ναι, στην παλιά Δίδρη, στην οποία πάλι αποκαταστήσαμε ένα τμήμα καλντερημιού, καθώς και μία κρίνη, και έχουμε σκοπό να διευρυνθεί αυτή η συνεργασία περαιτέρω. Αρχές Σεπτεμβρίου ήμασταν στον πεντάλοφο της Κοζάνης, πάλι με ένα εργαστήριο 20 νέων ανθρώπων, αναδεικνύοντας πια και τα χαρακτηριστικά της βορειοελλαδίτικης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
5: Έχει πολύ πέτρα, βελβεντός και ποια άλλη είναι μία
6: πόλη. Όλο το Βόλιο, το Δήλοφο, ο Πεντάλοφος, όλη αυτή η περιοχή, ξέρετε, ανήκει στην ευρύτερη περιοχή των Μαστροχωρίων της Ηπείρου. Είναι μια γεωγραφική περιοχή που δεν έχει σύνορα, που επίσης έχουμε και εκεί μια ιστορική κοιτίδα και είμαστε, νομίζω ότι η πρωτοβουλία που ξεκίνησε με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης του Υπουργείου Πολιτισμού με τις περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας για την ίδρυση των δύο εθνικών σχολών είναι στοίχημα να υλοποιηθεί, να προχωρήσει και να δημιουργηθούν για να βγει, γιατί το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή κατά τη γνώμη μου είναι η προστασία, η διάσωση της ίδιας της τέχνης, δηλαδή η μεταφορά της εμπειρίας των παλιών μαστόρων σε νεότερη γενιά, οι οποίοι αυτοί είναι που θα αποκαταστήσουν τις παλιές κατασκευές, θα αποκαταστήσουν μοναστήρια, γεφύρια, κρίνες, σχολεία, καλντερίμια, σπίτια, πάρα πολλά σπίτια σε όλο τον ορεινό όγκο της χώρας. Είναι σπίτια με παραδοσιακό τρόπο δόμησης και χρήζουν σοβαρών αποκαταστάσεων. Άρα το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για την τεχνική εκπαίδευση γενικότερα στη χώρα τη δημιουργία αυτών των δύο σχολών της τέχνης της Πέτρας.
5: Μα τι λέτε, κάνετε σπουδαία δουλειά. Να ρωτήσω κάτι, υπάρχουν δηλαδή διαιωνίστηκε η τέχνη, η αξεπέραση των λαγκαδιανών μαστόρων, πετράδων μέχρι και τώρα? Υπάρχουν δηλαδή ακόμα νέοι άνθρωποι στην περιοχή των λαγκαδιών που ασχολούνται με την πετροτυχία, ας πούμε?
6: Ακριβώς, υπάρχουν, είναι οι τελευταίες εναπομείναντες ζωντανές εστίες όπως λέμε, και είναι στοίχημα, νομίζω είναι εθνικός στόχος, ξέρετε, στην Ιαπωνία τους σπουδαίους μαστόρους τους θεωρούν μνημεία, είναι άνθρωπος μνημείο, είναι ένα σεβασμός πια στην άειλη γνώση, γιατί η μαστοριά, η τέχνη είναι άειλη γνώση. Ναι. Και μετατρέπεται σε ένα κατασκεύασμα το οποίο εμείς βλέπουμε, αλλά αυτό κρύβει μια άειλη γνώση μέσα του. Αυτή η άειλη γνώση είναι με διασωθή. Έχουμε τους τελευταίους μαστόρους και γι' αυτό επιμένουμε και θα επιμένουμε να δημιουργηθούν οι σχολές ώστε να εκπαιδευτούν αυτοί οι τελευταίοι έμπειροι μαστόροι να μεταφέρουν την τέχνη τους. Και έχουμε τέτοιου είδους αποκαταστάσεις, υψηλές ποιοτικές. Θα σας πω χαρακτηριστικά το παράδειγμα, την αποκατάσταση της Μονής Φιλοσόφου στο φαράγγι του Λούσιου, η οποία έγινε από τέτοιους μαστόρους, και στην Βόρεια Ελλάδα και τα λοιπά. Έχουμε συγκεντρώσει ένα κατάλογο μαστόρων της Πέτρας που γνωρίζουν την παραδοσιακή τέχνη της Πέτρας, ώστε να δημιουργηθεί ένα εθνικό μητρό μαστόρων πιστοποιημένων, οι οποίοι να είναι και αυτοί που θα έχουν προτεραιότητα όταν προκυρήσονται διάφορα έργα αποκατάσταση από το Υπουργείο Πολιτισμού, από τις περιφέρειες, από ευρωπαϊκά προγράμματα, να λειτουργήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε αυτή τη δουλειά της αποκατάστασης να την κάνουν άνθρωποι που γνωρίζουν.
5: Και δικαίως.
6: Όχι τυχαίως, γιατί τα αποτελέσματα
5: δικαίως. Δεν καταλάβατε.
6: Ναι, δεν άκουσα καλά. Όχι τυχαίως. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
5: Δικαίως. Άρα κάνετε πραγματικά σημαντικό έργο. Μία τελευταία ερώτηση, θα τα ξαναπούμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα και αγγίζει και το σύνολο σχεδόν των Ελλήνων που έχουν ή απευθείας καταγωγή ή παλαιότερη, όπως εγώ για παράδειγμα, πολύ παλιά λόγω της οικογένειας από τη Ζούρτσα, και δεν έχουμε χάσει την επαφή, παρότι είμαστε τρίτη γενιά στην Αθήνα, δεν έχουμε χάσει την επαφή και την πονάμε. Το κράτος σας βοηθάει?
6: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Πραγματικά η Διεύθυνση, θα μου επιτρέψετε να πω ότι Από την εμπειρία μου, γιατί έχω σχέση με την κεντρική διοίκηση, με την έννοια και για ερευνητικά προγράμματα και λόγω της δουλειάς μου, τέλος πάντων, θεωρώ ότι η Διεύθυνση Νεότητας Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι μια νησίδα πραγματικής δημιουργίας και πραγματικού ενδιαφέροντος για αυτό το κομμάτι του νεότερου πολιτισμού. Η συνεργασία μας είναι άψογη, συνδιοργανώνουμε παράλληλα με το εργαστήριο που κάνουμε, συνδιοργανώνει η Διεύθυνση θερινό σχολείο για τον αγροτικό χώρο που αφορά στην ουσία την πολιτιστική κληρονομιά των ορεινών περιοχών, και άρα συνεπώς και οφείλουμε θερμές ευχαριστίες. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν, οι συνεργασίες μας είναι με ακαδημαϊκά ιδρύματα, πολυτεχνικές σχολές, ιδιαίτερα να αναφερθώ στον Μανώλη τον Κορέα, ο οποίος είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου και στη Λοβάτης αυτής της προσπάθειας, τον Βασίλη τον Κανιάτσο, ο οποίος είναι ο συντονιστής του Επιστημονικού Συμβουλίου, ομότιμος καθηγητής και αυτός στην Σχολή Αρχιτεκτώνων του MEP. Υπήρξαν άνθρωποι γενικότερα, άνθρωποι του πνεύματος και των τεχνών, οι οποίοι υποστήριξαν το εγχείρημα ευθύς εξ αρχής. Κάποιοι από αυτούς έχουν φύγει και επιτρέψτε μου να, σαν μνημόσυνο, να τους αναφέρω, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντική η υποστήριξή τους. Αναφέρομαι στον Άγγελο τον Δελιβοριά, τον Σπύρο τον Μερκούρη, τον Νίκο τον Κούνδουρο, αλλά και σύγχρονους, να μην αδικήσω κανένα, δεν θα προχωρήσω ονόματα, απλά θεώρησα ως μνημόσυνο να αναφερθώ σε αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή, γιατί ξεκίνησαν το αυτή της πέτρας.
5: Ξεκίνησε, μπράβο, η όλη δραστηριότητα για την οποία σας συγχαίρω, θα τα ξαναπούμε, είναι ανεξάντλητο το θέμα. Και πριν τελειώσω, έχω από τον Νίκο Κρητικό ένα μήνυμα, λέει η ξυλοναυπηγική χάνεται επίσης.
6: Ναι, και μάλιστα γίνεται μια προσπάθεια και για την ξυλοναυπηγική στο καλό βάση της ΣΑΜΟ. Έχουμε με το Υπουργείο Πολιτισμού μια συνεργασία για αυτές τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Θεωρώ ότι θα πρέπει με πολύ σοβαρό τρόπο να γίνει μια συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, γιατί εμπλέκονται διαφορετικά υπουργεία, ναι, ακριβώς, ειδικά για τα παραδοσιακά επαγγέλματα, τα οποία έχουν μέλλον, γιατί κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ξεπερνιόνται με το χρόνο. Δηλαδή είναι αντικειμενικό. Αλλά για παραδοσιακά επαγγέλματα τα οποία είναι βιώσιμα και τα έχει ανάγκη και η σύγχρονη οικονομία και η κοινωνία πρωτίστως, νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια ειδική μελέτη και ίσως και ένας ειδικός φορέας που να τα εποπτεύει, γιατί δεν φτάνει μόνο ένα στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας, χρειάζεται και αντίστοιχος του Υπουργείου Πολιτισμού που θα βάλει
5: οπωσδήποτε
6: αυτό που χρειάζεται, καταλάβετε. Δηλαδή είναι ένα υβριδικό μοντέλο, το οποίο, να σας πω την αλήθεια, το επεξεργαζόμαστε.
5: Θα πρέπει να σας διακόψω, γιατί είναι η ώρα που εκφωνείται το Δελτίο Ειδήσεων. Θα τα ξαναπούμε, μην ανησυχείτε, γιατί ανοίξαμε καινούργιο έτσι τομέα, είναι μέσα στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων των δικών μου και της εκπομπής μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια.
6: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και για τη συζήτηση που είχαμε.
5: Ευχαριστώ και Βίκτορ Σαμουήλ για το Δελτίο Ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και θα τα ξαναπούμε. Μπράβο, αυτές οι πρωτοβουλίες πρέπει να αναδεικνύονται. Ευχαριστώ, καλό απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισίας και στα διορεύματα ανατμήματα και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό από το ρεύμα προς το ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη μεταμόρφωση μέχρι την Κηφισίας. Μια νέα ευρωπαϊκή πηγή χρηματοδότησης που θα μπορούσε να αποφέρει 12 έως 15 δισεκατομμύρια ευρώ προτείνει η Ελλάδα, συνδέοντας τις μελλοντικές δημοπρασίες συχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας 6G με τη χρηματοδότηση στρατηγικών τεχνολογικών επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελληνική πρόταση, σύμφωνα με το Reuters, προβλέπει τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης φάσματος, μέσω της οποίας μέρος των εσόδων που θα εισπράττουν τα κράτη-μέλη από την παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του φάσματος 6G θα μπορούσε να αξιοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρόταση παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερακάκη, στους Ευρωπαίους Υπουργούς την Τρίτη. Σφοδρή επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη. «Εμείς είμαστε τα θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε σε εξαιρετικά έντονο ύφος ο Πεζεσκιάν, απορρίπτοντας τον χαρακτηρισμό του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, ο οποίος αποκάλεσε τους Ιρανούς τρομοκράτες. «Μας χτύπησαν, αλλά δεν γονατίσαμε, απαντήσαμε. Δεν χτυπήσαμε εμείς πολίτες», ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν. Στη Γενική Συνέλευση θα απευθύνει ομιλία το βράδυ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να συναντηθούν ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Τα πρώτα ευρήματα σχετικά με παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες παρέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον Υπουργό Υγείας Αδώνη Γεωργιάδη. Μετά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων πάροχος κρατικής βιοανάδρασης που παρουσίαζε το χώρο του ως ιατρείο, χωρίς να έχει τίτλο σπουδών στην Ελλάδα, ιατρείο βιοπαθολόγο που βρέθηκαν ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών πράξεων και κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπου βρέθηκε συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου και αφαίρεση πλαχνικού λίπους. Σε τροχιά σύγκρουσης κυβέρνηση και αντιπολίτευση μετά και την δήλωση του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα που έφερε αντιδράσεις, ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μπορεί να αποτελέσει την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, θέτοντας ευθέως το ερώτημα ποιος μπορεί να τον νικήσει στις εκλογές. Μάλιστα, έθεσε το εξής δίλημα. Ή εμείς ή κανείς. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση της κυβέρνησης, η οποία κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για αλαζονία και για αδυναμία να δώσει πιστικές απαντήσεις στα πραγματικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες. Εχμηρή και η παρέμβαση της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία απέρριψε το δίλημα που επιχειρεί να θέσει ο κ. Τσίπρας, τονίζοντας ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να εκφραστεί μόνο μέσα από το ΠΑΣΟΚ. Αύριο στις 3 το μεσημέρι θα κηδευτεί στο χωριό Έμπονα, στη Ρόδο, 52χρονος πυροσβέστης που έχασε χθες τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Στον Άριο Πάγο προσφεύγει η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα που δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι συνήγοροι της μητέρας της. Παραβίαση των δεδομένων της ανακοίνωσε η Scrooge Last Mile. Από το περιστατικό επηρεάστηκαν μόνο δεδομένα που αφορούν αποστολές δεμάτων, ονοματεπώνυμα διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας και όχι στοιχεία πληρωμών ή δεδομένα πιστωτικών χαρτών. Στις 10 παρά 20 θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Δύο πιλότοι της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Βρετανίας κατάφεραν να εκτιναχθούν εγκαίρως από το εκπαιδευτικό αεροσκάφος το οποίο επέβαιναν πριν αυτό συντριβεί σε περιοχή της Βόρειας Ουαλίας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Λίγες νεφώσεις περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελλάδα 2.0.
1: If we'll not try to make these changes, never will change.
2: Θα τους λιώσω.
0: Αλλά αυτοί είστε.
3: Τι είπατε?

Καλησπέρα, 6 και 10 λεπτά ακριβώς η ώρα εδώ στον Αλφα Ρέντιο 98,9. Λαϊκή απογευματινή ξεκινάει τώρα. Πάμε μαζί μέχρι τις 8 με θεματάρες πολύ μεγάλες. Λοιπόν, πού να ξεκινήσουμε τώρα? Από τον Τσίπρα. Ωραία, έθεσε ένα, έβαλε ένα δίλημα που λένε. Ή εμείς, λέει κανείς. Εκ πρώτης όψεως αλαζονικό, θα πει κάποιος. Σιγά ρε φίλε, ποιος είσαι εσύ? Μόνο εσύ μπορείς και τα λοιπά και το ένα και τα άλλα. Απ' την άλλη μεριά βέβαια, θα μπορούσε τώρα σε μια πρώτη προσέγγιση να πεις ότι έχει αυτοπεποίθηση ο άνθρωπος, έχει κάνει και ο πρωθυπουργός, ξέρει τη δουλειά, άσχετα τι είχε κάνει και τι δεν είχε κάνει και τα λοιπά και όλα αυτά, ωραία και καλά. Από την άλλη, ως πολιτική κίνηση και δήλωση, ουσιαστικά θα έλεγα ότι προσπαθεί να επιβάλλει ότι η μοναδική λύση απέναντι στο Μητσοτάκη και ο αντίπαλος που έχει ο Μητσοτάκης είμαι εγώ, οι άλλοι δεν μπορούν. Αυτό ήθελε να πει ο Τσίπρας. Γιατί τώρα έχει σηκώσει άλλο όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, να του κάνεις κριτική, να του... αλλά βλέπω έχουν πλημμυρίσει τα site με δηλώσεις, αντιδηλώσεις, τι μετά είπε πάλι ο ίδιος είναι, όπως έλεγε ή εμείς ή αυτοί, τώρα λέει ή εμείς ή κανείς, διχάζει, κάνει, ράνει κτλ. Αυτή είναι μία εικόνα, γιατί υπάρχει και άλλη εικόνα τώρα. Έχουν περάσει δύο μέρες που η Ντόρα Μπακογιάννη είπε, παιδιά, ορισμένοι να ξεβαλικέψετε από τα καλάμια. Ξεβαλικέψετε, σωστά το λέω, έτσι? Δεν έχω ξεχάσει καμιά. Ναι. Λοιπόν, γιατί πολύ αλαζονία βλέπω σε ορισμένους και τα λοιπά και δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Και λέει, μετά από 7-8 χρόνια εξουσίας υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Νομίζω πιο λογική δήλωση δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Το ότι υπάρχουν αντιδράσεις τώρα και μέσα στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτό που λες, με ξεπερνάει όσο δεν πάει άλλο. Πρώτον, γιατί τώρα από Κογιάννη τώρα δεν είναι, ξέρω εγώ, μια συνηθισμένη βουλευτής, ήταν για χρόνια υπουργός, ο πατέρας ήταν πρωθυπουργός με τη Νέα Δημοκρατία, ο αδελφός της είναι πρωθυπουργός. Δεν είναι τόπε ο Πετρόπουλος που εκλέγεται στα Μουδανιά, ας πούμε, και στην Κάτω Αχαγιά. Έχει μια σημασία όταν μιλάει. Με διορθώνουνε, ξεκάβαλη κέψη. Λοιπόν, κατεβείτε από τα καλάμια, παιδιά, αυτό μπορούσα να το πει πιο απλά. Τέλος πάντων, έτσι ήθελα να το πει. Προσέξτε να δείτε τώρα, αντιδράει ο Άδωνης Γεωργιάδης στη δήλωση Μπακογιάννη. Και τι λέει ο άνθρωπος τώρα εδώ πέρα? Λέει, δεν νομίζω ότι κάποιος έχει καβαλήσει το καλάμι. Εγώ πάντως προσπαθώ να είμαι ταπεινός και να απαντάω σε όλους και να είμαι διαθέσιμος. Και συνεχίζει, δεν μπορεί κάποιος να μου πει ότι έχω καβαλήσει το καλάμι. Από κοντά και ο κύριος Μάκης Βορύδης. Βέβαια, ο κύριος Βορύδης είναι πιο έξυπνος. Μπορεί να λέει τα ίδια πράγματα με άλλα λόγια και να είναι προκλητικός, δηλαδή, και δεν είναι συνήθως. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί με αυτά που λέει, αλλά δεν έχει ένα ύφος. Μάλλον και ύφος μπορεί να έχεις όταν τα λες αυτά, αλλά απλώς να μην λες κουταμάρες. Αυτό είναι το θέμα. Μην λες κουταμάρες.

Έψανα τα χαρτιά μου γιατί λέω να λες κουταμάρες. Μπαίνεις σε ένα στούντιο, σου κάνε ερωτήσεις δημοσιογράφοι και απαντάς μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο. Εγώ αν ήμουν δημοσιογράφος και ρώταγα κάτι και μου έλεγε ο άλλος έλα ρε εσύ, τι είναι αυτά που ρωτάς, μήπως έχεις πάρει κανένα μπάφο, θα τον πέταγα έξω από το στούντιο και ας έχανα τη δουλειά μου. Θα τον πέταγα έξω από το στούντιο. Θα μου πεις, μην είσαι και εσύ τόσο αυστηρός, μπορεί να ήταν ένα επικοινωνιακό κόλπο κτλ. Τι επικοινωνιακό κόλπο, εντάξει. Αυτό κάνει ο Γεωργιάδης, πετάει την μπάλα στην εξέδρα, λέει καναστιάκι, θίγοντας βέβαια και δημοσιογράφους και πολιτικούς του αντιπάλους και το ένα και τ' άλλο, προκειμένου να μιλάμε για κάτι άλλο. Τώρα να ξεφύγει η κουβέντα από αυτό, θέλω να ρωτήσουμε κτλ. Προσέξτε τώρα, είμαστε σε μια συγκυρία που ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι υπάρχουν ελλειπείς έλεγχοι σε όλη αυτή την ιστορία που έχει προκύψει με το Μαζονάκη κτλ. Και βγαίνει με ένα ύφος παντού του παρεξηγημένου, του ανθρώπου που κάτι του πάνε και το θίξανε. Εν τω μεταξύ, με συγχωρείς τώρα, λέει σε μια συνέντευξη που είδα σήμερα, με κατηγορούν, λέει, για ένα πράγμα που είχα κάνει πριν 10 χρόνια που πουλούσαν ονογιλέκα, αλλά ήταν μέρος της δουλειάς που είχα τότε που ήμουν τηλεπόλης. Μάλιστα, τηλεπολιτής. Ωραία. Θες να το διαγράψουμε αυτό τώρα? Να κάνουμε τι? Τι θες να κάνουμε δηλαδή? Πώς θυμούνται ότι ο άλλος έφυγε, ξέρω εγώ, από τη Νέα Δημοκρατία, πήγε στο Πασό και το λέμε, το θυμίζουμε. Πώς ο άλλος είχε κάνει κάτι στραβό ενδεχομένως και το θυμίζουμε επίσης. Δηλαδή, γιατί να το ξεχάσουμε αυτό? Συντονίσουμε.

0: Δεν ξέρω γιατί το είπε αυτό. Είναι αυτή η άποψή της. Θα έπρεπε να ρωτήσω την κυρία Μπακογιάννη, λέει ο κύριος Βορύδης. Πολύ πιο ήπιος και τα λοιπά. Προσέξτε να δείτε τώρα. Η κυρία Μπακογιάννη επανήλθε σήμερα, νομίζω στην ΕΡΤ την είδα, και υπερθεμάτισε για τα καβαλημένα καλάμια και είπε: δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έχω ξαναπεί, το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αν δεν κάνω καλά, δεν κάνω λάθος μάλλον, ο μόνος που το παραδέχθηκε ότι υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα είναι ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Είπε: τίποτα δεν είναι δεδομένο και μάλιστα τόνισε γι' αυτό ότι μετριούνται στα δάχτυλα των δύο χεριών αυτοί που έχουν καβαλήσει καλάμι. Τα δάχτυλα των δύο χεριών μπορεί να είναι και 7-8, δεν είναι λίγοι. Λοιπόν, λέγοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές όντως είναι μειοψηφικές και προκαλούν ζημιά. Τα λέω αυτά γιατί, παιδιά, θα δείτε όσα δεν έχετε δει ποτέ σε όλο αυτό το διάστημα που θα πάμε σε εκλογές μέχρι την άνοιξη. Δεν πιστεύω να γίνει κανένα λάθος τώρα και να πάμε χριστουγεννιάτικα, ούτε μετά την πρωτοχρονιά. Δεν θα είναι καλή ιδέα. Είπαμε να πάμε την άνοιξη, να πάμε την άνοιξη και να δούμε τι θα γίνει τότε. Μέχρι τότε όμως και τις επόμενες μέρες και την επόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση θα βασανίζεται από ένα θέμα τεράστιο. Τι θα κάνει με τα καύσιμα. Ό,τι και να λέμε τώρα, υποθέσεις, ξεϋποθέσεις, θα πάνε τόσο, κοντεύει να πάει 2,4 η αμόλυβδη, το πετρέλαιο στο 1,75 ζεματάει που λένε, πρέπει να πάρει καινούρια μέτρα. Δεν μπορεί να το υποτιμάει άλλο το θέμα, αρχίζουν να το καταλαβαίνουν, λένε ναι θα το δούμε, ναι θα το κάνουμε κτλ. Αλλά με συγχωρείτε, έχουμε μια κούρσα στις τιμές εδώ και 3 μήνες, δεν είναι τωρινή κούρσα, όσο πάει όμως και γίνεται χειρότερη. Και ούτε μπορείς να απαντάς σε αυτά με κάτι πας το 10 λεπτών, ούτε ξέρω εγώ να λες στους μικρομεσαίους, στους επαγγελματίες, στους ανθρώπους που κυρίως εξαρτάται η παραγωγική διαδικασία τους από τα καύσιμα και από το ρεύμα και από την ενέργεια, να τους λες παιδιά κάντε τα κουμάντα σας. Δεν γίνεται. Γιατί μη σου πούνε και αυτοί σε καμιά κάλπη, ας πρόσεχες. Λοιπόν, εδώ έχει γίνει ένα σεισμός με μηνύματα, 7 μηνύματα για την Μπακογιάννη κυρίως και αυτό που είπε. Ο Γιώργος μου λέει ξεκαβαλικέψουν. Εντάξει Γιώργο, το διόρθωσα. Ξεκαβαλικέψουν. Λοιπόν, δεν συνηθίζεται αυτή η λέξη. Λέει καβάλι στο καλάμι. Τώρα, να ξεκαβαλικέψει το καλάμι λοιπόν. Αυτή είναι η σωστή. Πάμε διαφημίσεις. Θα έχουμε σε λίγο την Εύτη Μπαρμπάτση. Να δούμε ρε παιδί μου πώς είναι πυρκαγιά αυτό, είναι μικρή φωτιά, τι είναι αυτό που έχει κάνει ο Τσίπρας σήμερα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
9: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 6 και 22 πρώτα λεπτά η ώρα και επαναλαμβάνω, τα θέματά μας είναι τα καύσιμα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα που καίει τον πολυκόσμο και μετά έχουμε τις πολιτικές δηλώσεις του Τσίπρα σήμερα το πρωί στο Sky. Έχει ξεσκωθεί έτσι ένας κουρνιαχτός με αυτά που είπε. Την Ντόρα Μπακογιάννη που επανήλθε στην ΕΡΤ, της απαντάει ο κύριος Γεωργιάδης. Μου στέλνει και ένα μήνυμα εδώ πέρα, θα το διαβάσω. Θα το διαβάσω, θα το διαβάσω με τον τρόπο που θέλω εγώ. Γιατί αν το διαβάσω έτσι όπως το γράφεις, θα πάμε φυλακή. Δηλαδή, λίγο ρε παιδιά, στα σχόλια δεν γίνεται, δεν γράφεις το φίλο σου. Λοιπόν, αυτό που σώζω μόνο από το μήνυμα είναι αν νιώθει κανένας ντροπή από το κόμμα του να έχει εκπρόσωπο ένα τέτοιο τύπο. Ωραία. Το διάβασα, Κώστα. Λοιπόν, για να μιλήσω ότι διαβάζουν τα μηνύματα. Αλλά σεμνά. Τώρα, έχει κάνει εδώ δηλώσεις ο κύριος Κερίδης και μιλάει και εδώ για την αλαζονία. Βάζει και τον Τζίπρα μέσα κτλ. Συσκευασία όλα.
10: Ποιοι είναι οι αλαζόνες υπουργοί, ποιοι είναι οι καλαμοκαβαλάριδες, και εσείς τα έχετε πει αυτά.
11: Προηγήθη είναι τιμή μου, γιατί είναι μια πάρα πολύ έμπειρη πολιτικός και πολύ μετριοπαθής και σοβαρή. Ερωτήσει. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία. Και η απάντηση είναι απλή. Δεν είναι η αντιπολίτευση, η οποία είναι πολύ διασπασμένη, η οποία είναι σε παραζάλι. Είναι ο κακός μας εαυτός. Αυτόν πρέπει να προσέξουμε και με αυτόν οι πολίτες έχουν και δικαίως ευαισθησίες. Για να πάσα στιγμή εκνευρίζουμε κόσμο. Ενώ κάνουμε πάρα πολλά, συχνά κλωτσάμε την καρδάρα με το γάλα.
0: Λοιπόν, τώρα έχω ένα μήνυμα γιατί να τα λέμε όλα για τον Τζίπρα. Μου λέει: καλά, πιστεύει ότι τέτοιου ύφους και ρητορική θα αρέσει σε σοβαρούς αριστερούς ανθρώπους, ή μήπως θέλει να αποδείξει ότι δεν τον ενδιαφέρουμε πια καθόλου ή εμείς οι αριστεροί? Εδώ λέει μια φίλη, η Μιρέλα. Εντάξει, υπάρχει αυτή η κριτική, προφανώς, ναι. Δεν ακούγεται καλά στους αριστερούς το «ή εμείς ή αυτοί», ή... αλλά και το «ή εμείς ή αυτοί» το προσκύναγε όλη η αριστερά κάποτε. Ή τα μνημόνια έλεγε «ή εμείς ή αυτοί», ή τα μνημόνια «ή εμείς» ή αυτοί που συνεργάστηκαν με τους δανειστές «ή εμείς». Το έλεγε και τότε. Τώρα το κάνει λίγο διαφορετικά. Οπότε έχουμε και για τον Τζίπρα σχόλιο. Επίσης έχουμε σχόλιο, έχουμε και για τα καύσιμα τον κύριο Κερίδη. Α, για βάλε, γιατί έχει ενδιαφέρον. Για κάτσε να ακούσουμε. Στον Ευγενίδη πάντα.
11: Εγώ θεωρώ ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι λίγο κουκουρούκου. Την ώρα που γίνεται το έλα να δεις διεθνώς, εδώ προσπαθούμε να μπούμε σε μια πλειοδοσία, δώσει και άλλα φράγκα. Αυτά τα φράγκα δεν είναι του Μητσοτάκη να τα κρατάει για τον εαυτό του, είναι του ελληνικού λαού. Και του ζητάμε να τα μοιράσει. Εάν τα είχε, θα τα μοίραζε. Mm-hmm. Διότι κανείς δεν αυτοκτονεί 6 μήνες πριν τις εκλογές. Άρα, ο Μητσοτάκης έχει κάνει ένα συγκεκριμένο κουβάντο. Είμαι εναντίον των φόρων, γενικά. Ως φιλελεύθερος, μακάρι να μειωθούν. Στην Ελλάδα έχουμε πολύ υψηλούς φόρους στα mm-hmm. καύσιμα. Εάν υπάρξει δυνατότητα από την Ευρώπη με τις οροφές δαπανών και αν κάνει τα κουμάντα ο Κυριάκος Κερακάκης, προφανώς δεν μπορεί να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση στα 1,75. Mm-hmm. Το θεωρώ αδιανόητο με την έννοια ότι ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Εδώ mm-hmm. καταραίει όλος αυτός ο μηχανισμός τον οποίο είχε χρηματοδοτήσει όλη την προηγούμενη δεκαετία. Λοιπόν, και εμείς εδώ συζητάμε αν η Όλγα Γεροβασίλη θα πάει στον Αλέξη, τι είπε ο Αυλονίτης, του Φαραντούρη τις ανοησίες.
0: Λοιπόν, ωραία. Ο Αυλονίτης τώρα έχει δίκιο. Γιατί ο Αυλονίτης, παιδιά, επανήλθε. Έτσι, και λέει, ρε παιδιά, εγώ έχω τις απόψεις μου, δεν μπορώ να τις λέω. Δεν έχει καταλάβει ότι έχει πάει στο Πασόκ ο Αυλονίτης. Νομίζει ότι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν σκολοποχώρη. Ο καθένας έλεγε ό,τι ήθελε. Στο Πασόκ έχουν βάλει τάξη οι άνθρωποι. Είπες καλό λόγο για τον Τσίπρα, τρως κίτρινη κάρτα και περιμένεις την κόκκινη. Μου γράφει εδώ πέρα ένας φίλος ότι κάποιος κυβερνητικός, δεν ξέρω αν είναι αυτός που γράφεις, είπε εντάξει είναι 2,20 βενζίνη, αλλά εκείνος στους δρόμους δεν έχει μειωθεί. Ωραίο αυτό. Και στα σούπερ μάρκετ πάει ο κόσμος, αλλά αλλιώς πας στα σούπερ μάρκετ με 60-70 ευρώ να πάρεις ας πούμε και κρέας και λαχανικά και το ένα και τ' άλλο, και άλλο να πηγαίνεις με 15 ευρώ και να στοκάρεις μακαρόνια. Έχει διαφορά και τις δύο φορές πας στο σούπερ μάρκετ. Το άλλο το ωραίο που άκουσα που λέει σιγά λέει μην τελειώνει ο μισθός στις 20 και στις 22 του μήνα. Δεν βλέπετε πόσες αναλήψεις, λέει πηγαίνετε στις τράπεζες να δείτε πόσες αναλήψεις γίνονται μετά τις 22. Είναι σοβαρό επιχείρημα αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε η εκπομπή της γκρίνιας της μιζέριας που τα βρίσκει όλα στραβά και δεν βλέπει τίποτα θετικό. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8, θα βάλουμε ένα τραγουδάκι τώρα να πάρουμε μισή μουσική ανάσα που έχει ένα νόημα, έτσι. Αν υπάρχουν αντικλείδια, αν έχει κανένα αντικλείδι ο Τσίπρας και πάει και ανοίξει τίποτα και γίνει, μπει στη θέση του Μητσοτάκη. Το λέω τελείως μεταφορικά, με τα δεύτερα κλειδιά που θα ακούσουμε. Θα επανέλθουμε το σήμα μας και μετά με την πολύ καλή συνάδελφο και με πολύ καλό ρεπορτάζ και για τα θέματα του Τσίπρα και της αριστεράς, την Εφη την Μπαρμπάτση.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε, 6 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Όπως έχω προαναγγείλει, είναι μαζί μας η Έφη Μπαρμπάτση, πολύ καλή συνάδελφος και με εξαιρετικό ρεπορτάζ για όλο το αριστερό χώρι, να το πω έτσι. Γεια σου, Έφη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Είχαμε δυναμική εμφάνιση, μου φαίνεται, έτσι.
2: Ναι, νομίζω ότι ανοίγεται και τον κύκλο των εμφανίσεων, γιατί σιγά σιγά θα βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα εκτός από τα social media που θα είναι ακόμη πιο ενεργός. Είδαμε και χθες την ανάρτησή του στο TikTok. Ξεκινάει και τη συνεντεύξη.
1: Δεν θέλω να σε διακόψω. Νομίζω το παίρνει πάνω του, γιατί κάτι είδε ότι...
2: Δεν είναι σίγουρο ότι κάτι είδε. Θα σου πω, νομίζω ότι... Και θα έρθουν και περιοδίες μετά. Ναι. Νομίζω ότι και τα δημοσκοπικά ευρήματα που επί της ουσίας δεν δείχνουν, πέρα από την αρχική μέτρηση που ήταν έτσι με μια δυναμική, δεν φάνηκε και από το καλοκαίρι για πολλά αυτά να αυξήθηκε αυτή η δυναμική. Θα συμφωνήσω ότι το παίρνει πάνω του με αυτή την έννοια.
1: Δηλαδή, αυτό, ναι.
2: Ότι όσο ο ίδιος μιλάει είναι τελείως διαφορετικό.
1: Ναι, παιδί μου, ο καλός ο παίκτης γυρνάει στο κέντρο, παίρνει την μπάλα, γυρνάει στο κέντρο και κάνει παιχνίδι. Γιατί τον περίμενε καμιά παλιά, δεν του δίνανε.
2: Δεν αρέσει αυτό πάντως. Γιατί ίσα ίσα, ας πούμε, μένα το δικό μου ρεπορτάζ, δεν θα μπουν στη διαδικασία ούτε να κάνω κάποιον ανασχηματισμό στου τομεάρχε. Είναι αρκετά ευχαριστημένοι παρόλα τα λάθη. Δηλαδή, εκτιμούν ότι και είναι άπειροι, συμβαίνουν αυτά.
1: Εντάξει.
2: Αλλά είναι αποτελεσματικοί. Έτσι δεν είναι, θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Θα μπει όμως στη διαδικασία να είναι εκείνο μπροστά, ο οποίο τι θα λέει, αυτό που είπε και σήμερα. Ότι το να είμαστε πρώτο κόμμα είναι εφικτό. Mm-hmm. Εκτιμούν στην αμαλία ότι αυτό είναι κάτι που θέλει να τα ακούει ο κόσμο. Δηλαδή. Ο κόσμος απογοητευμένος που λέει ναι, αλλά και πάλι ότι και να ψηφίσω θα βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν έχουμε άλλη επιλογή και δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Αυτό λοιπόν που θέλει να περάσει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι υπάρχει κάποιος άλλος, ότι είναι αυτός και ότι όσο εφικτός στόχος είναι η αυτοδυναμία για τον Πρωθυπουργό στις επερχόμενες εκλογές, αλλά τόσο είναι εφικτό να είναι εκείνος πρώτο κόμμα.
1: Mm.
2: Δεν είναι η διαδικασία και λέει ότι επί της ουσίας θα είναι ή εκείνος ή κανείς, με την έννοια ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία των συνεργασιών, το έχει ζήσει, μην ξεχνάμε την απλή αναλογική που εκείνος είχε θεσπίσει και προσπαθούσε να έρθει σε μια συνεννόηση για χρόνια και με το ΠΑΣΟΚ και έβρισκε κλειστές πόρτες, άρα τελειώνουμε με το κομμάτι των συνεργασιών. Μίλησε για δεύτερες εκλογές. Άρα νομίζω λοιπόν ότι το rebranding που έχουμε πει για τον Αλέξη Τσίπρα, πέρα από το όνομα και πέρα ότι κομίζει κάτι καινούργιο, κομίζει όντως κάτι καινούργιο. Βλέπουμε έναν Αλέξη Τσίπρα ο οποίος πλέον πολιτικά δείχνει ότι έχει οριμάσει. Προφανώς υπάρχουν στοιχεία του παρελθόντος και προφανώς υπάρχουν και σημεία κριτικής που θα μπορούσε κάποιος να ασκήσει κριτική. Αλλά σε γενικές γραμμές αυτό που μεταφέρουν από το επιτελείο του είναι ότι είναι ένας Αλέξης Τσίπρας έτοιμος να αναλάβει τα ενία της χώρας. Το κομμάτι, όπως σας είπα, της μετακλητικής συνεργασίας και σήμερα η αναφορά του ότι αναγκάστηκα να κυβερνήσω με ένα δεξιό κόμμα, γιατί τότε ήταν ένα άλλο βεβαίως το διακύβευμα, ήταν το μνημόνιο. Και πλέον βλέπουμε ότι θεωρεί ότι ένας μεγάλος συνασπισμός δεν βοηθάει, δηλαδή ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα. Άρα επιμένει ότι θα πρέπει να πείσει τους πολίτες να τον εμπιστευτούν. Mm. Νομίζω ότι σε αυτήν τη στρατηγική και στον δρόμο αυτό που βαδίζει, γι' αυτό και θα βλέπουμε να είναι έτσι πιο ενεργός.
1: Και είπε ότι στο δεύτερο γύρο, αν είναι πρώτο κόμμα, έτσι, των εκλογών, γιατί εκεί άφησε και μια αιχμή ότι δεν τον πολύ βλέπει το Μητσοτάκη, είπε. Δηλαδή είπε ότι δεν είναι σίγουρο ότι ο Μητσοτάκης στις δεύτερες εκλογές θα είναι πρώτος. Κάπως έτσι το είπε. Και είπε
2: ότι... Ήταν στην ουσία ότι πήγε στη διαδικασία να σχολιάσει και το αν θα υπάρξει αλλαγή ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι είναι. Σήμερα είχε βεβαίως οι αιχμές οι βασικές ήταν προς τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση.
1: Ναι.
2: Όμως και προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, επί της ουσίας τι είπε, ότι 3 χρόνια έλειπα εγώ και δεν τσίπησε ούτε μία μονάδα, να το πούμε έτσι,
1: κανονικά.
2: Μπράβο, και στις δημοσκοπήσεις και σε αυτά. Επομένως και προς τον Νίκο Ανδρουλάκη έδειξε ότι επί της ουσίας τόσα χρόνια δεν κατάφερες να πείσεις, άρα δεν είναι ότι φταίω εγώ που ήρθα, ούτε θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Το θέμα είναι ότι πρέπει αυτό το κενό ήρθα να το καλύψω. Και θέλω να το καλύψω με τέτοιο τρόπο που να μην είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, να το καλύψω και να αναλάβω τη διακυβέρνηση της χώρας.
1: Είπε και κάτι άλλο.

0: Πονηρό είπε: εγώ θέλω ισχυρό Πασόκ, το οποίο μπορούμε να το δούμε αν στη δεύτερη κάλπη με πρώτος. Εγώ θα πάω στις προοδευτικές δυνάμεις.
1: Έχει πει ούτως ή άλλως, μπορεί να μην είναι η προτίμησή του, λέγοντας και την εμπειρία του με ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ κτλ. Και καταλάβαμε με την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, δεν είναι μόνο ότι βεβαίως έφτασε στο σημείο να κυβερνήσει μέχρι και με ένα δεξιό κόμμα, είναι ότι αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες όταν υπάρχουν συνεργασίες, κυβέρνηση συνεργασίες. Άρα προφανώς είπε τι προτιμά. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει αυτό ότι αν μετά είναι πρώτο κόμμα, έχει την εντολή, δεν θα συζητήσει βάσει προγραμματός του για τον σχηματισμό κυβέρνησης και μετά τις δεύτερες κάλπες κιόλας. Άρα νομίζω ότι θέλει να δείξει ότι έχει ένα ρεαλιστικό πρόσωπο, ότι καταλαβαίνει σε ποια συνθήκη είμαστε και για ποιο λόγο αναδεικνύει, για ποιο λόγο πιστεύει ότι μπορεί να είναι πρώτο κόμμα η ελληνική αριστερή στην παράταξη, και ότι δεν είναι ένα όνειρο θερινής νυχτός όπως κάποιοι θέλουν να το παρουσιάσουν. Ναι. Ότι πραγματικά, εάν καταφέρει να συσπυρώσει κυρίως κόσμο από το κέντρο, διότι πλέον μιλάμε για έναν Τσίπρα ο οποίος απευθύνεται κυρίως στο κέντρο. Ναι, μεν είδαμε τις αναφορές του ότι η αριστερά πιστεύει ότι έχει να κάνει με την πραγματικότητα και ότι καταλαβαίνει πώς θα λειτουργήσει μέσα στην πραγματικότητα. Ναι, μεν έχει αναφορές για το τι πιστεύει εκείνος ότι είναι αριστερά, όμως νομίζω, Αντρέα, ότι είναι ξεκάθαρο και για όλους εμάς που παρακολουθούμε τα σαφώνια του το ρεπορτάζ, ότι ο Αλέξης Τσίπρας πλέον απευθύνεται στο κέντρο κυρίως και θα σου έλεγα ακόμη και στην κεντροδεξιά. Δηλαδή δεν μιλάει μόνο.
0: Προσπαθεί να πείσει ανθρώπους από εκεί. Και από
1: εκεί, για τους συντηρητικούς ψηφοφόρους, μιλάει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι σαν να λέει ότι αυτό είναι ένα γήπεδο που εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν μπορώ να επισέλθω στο γήπεδο. Άρα, τι μπορώ να κάνω, να αφήσω αυτό το γήπεδο σε περίπτωση που ο Αντώνης Σαμαράς κάνει κόμμα, να είναι κάτι το οποίο θα χάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκη. Άρα, βλέπουμε λοιπόν ότι όμως μέχρι και την κεντροδεξιά και τους προοδευτικούς δεξιούς ψηφοφόρους, ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να τους πείσει. Δηλαδή, είναι ένα ακροατήριο που θέλει. Θέλει να δείξει δηλαδή ότι και η ιδεολογία υπάρχει, αλλά κυρίως υπάρχει και μία επιβίωση η οποία είναι δύσκολη αυτή τη στιγμή για την κοινωνία. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο για το πώς μπορεί να βγει η χώρα από αυτό το αδιέξοδο που υπάρχει, για το τι γίνεται με την ακρίβεια, το πώς οι μισθοί δεν φτάνουν. Ανέφερε και πάλι ότι το 2015-2019 ζούσε καλύτερα ο κόσμος από ό,τι
0: σήμερα. Μπράβο, το είπε γι' αυτό, ναι.
1: Δηλαδή είχε όλο αυτό, έχει να κάνει με την καθημερινότητα των πολιτών και νομίζω ότι πάνω σε αυτό το αφήγημα θα δούμε να κινείται και όλο το επόμενο διάστημα.
0: Εγώ θα σου πω δύο πράγματα που άκουσα και μου έκανε εντύπωση, τουλάχιστον το ένα, το οποίο απευθύνεται και το ένα σε πιο κεντρώους ψηφοφόρους και το άλλο απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Ένα που απευθύνεται σε πιο κεντρώους ψηφοφόρους είπε για τη 13η σύνταξη. Εγώ δεν ήθελα να τη βάλω. Έτσι, την είχα φέρει και το 15, το 19, έστω μισή κτλ. Αυτό εκλαμβάνεται ότι, παιδιά, άμα αυτά τα δεδομένα αυτή τη στιγμή δεν μου βγαίνει. Αν έχουμε άλλα
1: είναι
0: λεφτά.
1: Η προτεραιοποίηση.
0: Μπράβο, η προτεραιοποίηση.
1: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν είναι η άμεση ανάγκη, να το πούμε έτσι. Να σου πω κάτι, Αντρέα, πάρα πολύ απλά και πολιτικά. Όταν ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εξαγγείλει ότι θα ξεκινήσει και θα δοθούν χρήματα στους δεξιούς, είναι ένα πεδίο αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει λόγος να παίξει μπάλι, να το πούμε απλά.
0: Και τι, δεν έχει λόγο και να πει, άντε, εγώ θα δώσω 2 κατεστάρικα παραπάνω.
1: Είναι
0: δηλαδή
1: πολύ μεγαλύτερα τα προβλήματα, εκτιμά, και στη μεσαία τάξη, η οποία έχει βγει λαβωμένη όλα αυτά τα χρόνια, έχει χάσει τα χαρακτηριστικά της, δεν ξέρουμε καν ποια είναι η μεσαία τάξη πλέον. Άρα πιστεύουν στην Ελλάδα ότι πρέπει να ρίξουν λίγο το βλέμμα τους σε αυτό το κομμάτι περισσότερο. Όχι ότι θα αφήσουν τους ευάλωτους, τους αδύναμους, τους δεξιούς.
0: Τους δίνει και εκεί τα φάρμακα, τέλος πάντων. Δεν είναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Τα φάρμακα, παραδείγματος χάρη, θεωρούν ότι μπορεί να είναι πολύ περισσότερα αυτά που θα είναι τα ωφέλη
0: στους
1: συνταξιούχους από ότι η 13η.
0: Σε αρκετές περιπτώσεις, ναι. Και το άλλο είναι ότι προσπαθεί να στριμώξει την κυβέρνηση στο θέμα της ενέργειας και των τιμών και στα καύσιμα κτλ. Εκεί νομίζω ότι κυρίως εκεί ήταν η παρέμβασή του σήμερα. Δηλαδή ότι έχετε αυτό το πρόβλημα 3 μήνες και το κοιτάτε από εδώ, το κοιτάτε από εκεί και δεν δίνεται λύση και ο κόσμος τσουροφλίζεται ήδη.
1: Ναι, και είναι το θέμα ότι αυτό που λέμε για το γεγονός ότι η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο κτλ. Ότι από την ελληνική αριστερή στην παράταξη θέλουν να δείξουν ότι πια έχει κάτσει όλη αυτή η σκόνη. Και ναι, μεν είμαστε σε ένα δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον, το οποίο στα επόμενα χρόνια επίσης δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Ωστόσο, δεν κάνετε κάτι εσείς μέσα στη χώρα. Δηλαδή, ναι, μεν παγκόσμια, αλλά βλέπουμε διαφορετικές πολιτικές, διαφορετικές και σε ευρωπαϊκές χώρες. Επομένως, υπάρχουν λύσεις που εσείς δεν θέλετε να τις ακολουθήσετε. Δηλαδή, και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα που το ζητά και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς και ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω, και είναι και κάτι που το εξετάζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, νομίζω λοιπόν ότι πάει με ρεαλιστικά στοιχεία να δείξει ότι υπάρχουν λύσεις και εσείς δεν τις επιλέγετε.
0: Μάλιστα. Έφη μου, νομίζω ότι τα πάμε όλα. Δεν αφήσαμε κάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό απόγευμα,
0: για το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και εσύ.
1: Επίσης.

Λοιπόν, Έφη Μπαρμπάτση, κάναμε μια ανασκόπηση της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα που συζητήθηκε και μάλιστα, αν το πω έτσι και λίγο λαϊκά ποδοσφαιρικά, ήταν και λίγο εκτός έδρας εκεί, στο Sky, γιατί είναι Παναθηναϊκός και είναι πολύ Ολυμπιακή εκεί στον Πειραιά. Εγώ θα κρατήσω βέβαια ότι είναι ενθουσιασμένο από τον Παναθηναϊκό και είπε ότι πάμε για πρωτάθλημα φέτος. Και είπα, αν δεν το πάρουμε και φέτος. Λοιπόν, εδώ αρχίζω να διαβάζω μηνύματα. Είναι πολύ καλά αρκετά από αυτά. Ο Κωνσταντίνος λέει το καλάμι. Δεν φταίει το καλάμι, εννοεί για την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Για αυτή την πολιτική όμως τι έχει να πει η κυρία Μπακογιάννη. Μάλιστα, ο Ηρακλής εδώ έχει μπει στο πνεύμα της εκπομπής και μου λέει την ίδια αυτοπεποίθηση με τον Τσίπρα είχαμε και εμείς στην ΑΕΚ πέρσι, παραμονές του αγώνα κυπέλλου με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, αλλά τελικά φάγαμε εξάρα. Επιτέλους, ο Ηρακλής έχει αρχίσει κάνει πιο ορθολογικές προσεγγίσεις. Εδώ λέει ο Γιώργος, όταν μιλάει τώρα αρχηγός της οικογένειας Μητσοτάκη, δεν είναι τυχαία η παρέμβασή της. Αυτή κάνει κουμάντο. Οπα. Εδώ ο Πέτρος μου λέει, υπάρχει και άλλη ερμηνεία για τη δήλωση Μπακογιάννη. Βάζουμε ένα στέλεχος το οποίο δεν είναι στην πρώτη γραμμή, να κάνει μια δήλωση ειλικρίνειας. Τάχα μου το κόμμα κάνει την αυτοκριτική του προκειμένου ο κόσμος να αισθανθεί όμορφα. Ότι εντάξει και κάποιος μέσα στο κόμμα το παραδέχεται για να αποφορτήσει τον κόσμο. Δεν μοιάζει άσχημα αυτό, καλό είναι.

0: Λοιπόν, τώρα εξελίξει την υπόθεση Μαζονάκη. Υπάρχουν διάφορες καταθέσεις, βγαίνουν στα ρεπορτάζ, λένε διάφορα πράγματα. Μία βοηθός εκεί πέρα που ήταν στο ιατρείο είπε και ότι δεν βλέπει καλά τον άνθρωπο. Και της είπε η γιατρός, αυτή η γιατρός τέλος πάντων, κυρία Γάκα την λένε, ναι. Είπε κάτι δουλειά σου, ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 84 40. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, έχουμε και μία σύγκρουση εισαγωγικά, να το πω έτσι, μεταξύ Γαλλίας και Ισραήλ, με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να επικρίνει σφοδρά τον Μακρόν για κάποια σχόλια που είχε κάνει επικριτικά αναφορικά με τις ενέργειες του Ισραήλ στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Απευθυνόμενος στον Γάλλο πρόεδρο, του είπε «Δες τι συμβαίνει στη δυτική όχθη, όπου μέρα με τη μέρα βλέπουμε παραβιάσεις. Για στο όνομα ποιου, η Χαμάς δεν ήταν ποτέ πολύ ενεργή στη δυτική όχθη», είχε πει ο Μακρόν στα γαλλικά, σύμφωνα με τον μεταφραστή των Ηνωμένων Εθνών. Ο Νετανιάχου επανήλθε, του είπε ότι αυτά που λες είναι γκροτέσκος παραλογισμός και δήλωσε τα μέλη της Χαμάς εκεί πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σχεδόν καθημερινά. Μετά υπήρξε μια αναπροσαρμογή, θα έλεγα, το δηλώσεων του Μακρόν. Σύμφωνα με γαλλική διπλωματική πηγή, είπε ότι έγινε κάποιο λάθος στη μετάφραση. Στα γαλλικά λέει τώρα, μεταφράζεται ως «η Χαμάς δεν κυβέρνησε ποτέ τη Δυτική Όχθη». Τέλος πάντων, θα τα βρούνε, μην νοιάζεστε. Έχω όμως και μια είδηση επί του πιεστηρίου. Γράφτηκε, νομίζω στην αρχή της Κυριακής, ότι ένα από τα πρόσωπα που θα επιστρέψει στην Κουμουνδούρου είναι ο κύριος Κοντονής. Αν το θυμάστε, υπουργός δικαιοσύνης, ο Σταύρος Κοντονής, επί ΣΥΡΙΖΑ, μετά πολέμιες του Τσίπρα, έχοντας κάνει καταγγελίες ακόμη για εξυπηρέτηση σε Βερόνα κτλ. Από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα και διαβάζουμε σε κάποιες δηλώσεις και ρεπορτάζ, λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση, και μάλιστα οι αναφορές αυτές αφορούν την κορυφή, δηλαδή τη λεγόμενη συλλογική ηγεσία που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθούν πίσω τον Κοντονή και ότι αποτελεί κόκκινο πανί. Τώρα θα μου πείτε, δεν ξέρω πώς γράφτηκε αυτό, αλλά γράφτηκε. Οπότε γι' αυτό υπάρχει και αυτή η τοποθέτηση για τον κύριο Κοντονή.

Τώρα, για την υπόθεση Μαζονάκη που έλεγα, έχουμε κάποια νεότερα, δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει, θα τα πω εγώ εδώ πέρα εν ολίγης. Η αποκάλυψη είναι ότι ήταν παράνομη η χορήγηση μέθης και ακολούθησαν αυτοί οι διάλογοι που σας είπα, ότι τον είδε σε άσχημη κατάσταση μία νοσηλεύτρια εκεί τον κύριο Μαζονάκη, τον Μακαρίτη τον Μαζονάκη. Και υπάρχει ένας διάλογος που λέει: έχω χορηγήσει σε ασθενή μέθη, αναισθητική δηλαδή ουσία, έχω χορηγήσει και το αντίθετο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να δώσω σε αυτή την περίπτωση? Ήταν ο διάλογος μεταξύ της αναισθησιολόγου και της γιατρού. Η υπάλληλος κατέθεσε ότι από την γραμματεία που άκουσε τους γιατρούς να μιλούν για μέθη, απεινιδωτή και αδρεναλίνη, όταν ρωτήθηκε αν είναι σίγουρη ότι τα άκουσε, το επιβεβαίωσε. Και υπάρχουν και ορισμένα ερωτήματα, αν ήξερε τη σωστή δοσολογία, αν είχε μόνιτορ και τα λοιπά για να παρακολουθεί την καρδιά και τον κορισμό του οξυγόνου και μια σειρά τέτοια ιατρικά ερωτήματα, μη σας κουράζω τώρα. Το θέμα είναι ότι βρεθήκαμε μπροστά στην αποκάλυψη ενός, πώς να το πω τώρα, ενός παραϊατρικού, παραϊατρικών καταστάσεων, οι οποίες έχουν εξαπλωθεί. Μόνο λένε στην περιοχή του Κολονακίου πρέπει να είναι πάνω από 50 αυτά τα κέντρα. Τέλος πάντων, τα οποία είτε είναι αγνία, είτε ενώ γνώριζαν έκαναν κάποια τα στραβαμάτια. Το θέμα είναι πάντως ότι ακόμα και αρχές Σεπτέμβρη υπήρχε η απόδειξη αγοράς ενός τέτοιου μηχανήματος, το οποίο το είχε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεν πρόλαβε λέει να παρέμβει και είχαμε μετά από 4-5 μέρες το θάνατο του ανθρώπου αυτού.

Εδώ τώρα συνεχίζονται οι πλάκες εδώ στα μηνύματα των φίλων. Μ' αρέσει που, αυτό το χαλαρό κλίμα και τα ωραία σχόλια. Εξαιρώ κανένα δύο τώρα που προφανώς τα αλλάζω, εγώ δεν τα διαβάζω όπως γράφονται. Τα οποία δεν είναι σωστά. Ρε παιδιά, εντάξει, πώς να το πω. Μπορεί να έχετε οργή για ορισμένα πράγματα, να μην γουστάρετε τον Τζίπρα, την Μπακογιάννη, τον Άδωνη. Αλλά δεν χρειάζεται τώρα στα σχόλια να γράφετε ο Μπήξε και ο Δείξε κτλ. Να, ο Ηρακλής εδώ πέρα, που του είπα ότι επιτέλους αρχίζει να κάνει ορθολογικές προσεγγίσεις, μου γράφει: οι επόμενες προσεγγίσεις μου θα είναι ακόμα πιο ορθολογικές. Θα είμαι υπέρ του πολιτικού συστήματος και υπέρ της μακραίωνης εξάρτησης της χώρας. Α, γεια σου, τώρα τα βρήκαμε. Τι θες και εσύ να μπλέξουμε τώρα, είναι καιρός για επαναστάσεις, Ηρακλή. Την μπάλα χαμηλά. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή δεν έχουμε και στόχο. Τι να πολεμήσει εδώ πέρα, δεν πολεμιέται τίποτα. Εδώ είσαι σε καταφύγιο και πέφτουν οι βόμβες. Δεν βγαίνεις έξω από το καταφύγιο όταν πέφτουν οι βόμβες να ξεκινήσεις επανάσταση. Λες, κάτσε να κάτσουμε τώρα να περάσουν οι βόμβες, να σκεφτούμε κανένα σχέδιο. Γιατί δεν έχουμε και να πάμε. Αυτά τα ωραία έχουμε σήμερα εδώ. Α, ναι, μου λέτε ότι έχει κάνει δήλωση ο Γεωργιάδης που παραδέχεται ότι το καθεστώς εποπτείας στα κέντρα αυτά ήταν διάθρητο. Έχεις δίκιο, Σταύρο. Παραδέχεται ότι υπήρχε ένα διάθρητο καθεστώς ελέγχων εποπτείας και παραπλανητικών διαφημίσεων ιδιωτικών δομών υγείας. Βέβαια που ο ίδιος και οι υπηρεσίες του ανακάλυψαν αυτές τις μέρες και βάζει και τη νέα εφαρμογή, το MedWatch, το οποίο τώρα δεν ξέρω, δηλαδή εγώ θέλω ας πούμε να κοιτάξω κάτι και σκέφτομαι αυτά τα ιατρία. Λοιπόν, θα κρίνω εγώ τώρα αν ο Πετρόπουλος έχει ένα ιατρείο αντιγύρανσης ή ευεξίας, πως θα λένε κτλ. Και αν αυτά που δίνει και αν αυτά που κάνει σωστά, εγώ θα το ελέγξω αυτό. Δηλαδή θα πάρω την ευθύνη την προσωπική, την ατομική που λέμε, και θα πω α, αυτό είναι καλό ή το άλλο δεν είναι καλό. Αν δεν είναι καλό, το κλείνεις. Αν κάνει πράγματα που δεν επιτρέπεται, όπως πλασμαφαίρεση, το κλείνεις. Έτσι γίνεται. Το κλείνεις. Και ένα άλλο σχόλιο που είδα προηγουμένως, που λέει όλη αυτή η φασαρία με τα καρτέλ, τι γίνεται και το ένα και το άλλο, και αν μπορεί να περάσει η μείωση ή και ο μηδενισμός του ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ. Και εκεί εγώ έχω μια άποψη. Συγγνώμη, αν παιδιά αποφασίσει μια κυβέρνηση για να στηρίξει το εισόδημα των πολιτών, να πάει σε μια μεγάλη μείωση του ΦΠΑ ή ακόμα και να το μηδενίσει στο γάλα, στο ψωμί, ξέρω εγώ, και πέστε και 2-3 προϊόντα ακόμα, και πει ότι πόσο έχει σήμερα το ψωμί, 0,80 πόσο έχει, λοιπόν κλειδώνει η τιμή αυτή για τους επόμενους 4 μήνες. Αν δείτε το ψωμί 0,90 ή 1 ευρώ, με συγχωρείς, αλλά παίρνεις μέτρα κατά της αλυσίδας του σούπερ μάρκετ. Δεν γίνεται διαφορετικά, έτσι γίνεται. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο μέρος είχαμε να πούμε. Θα επανέλθουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Θα έχουμε και τον πολύ καλό συνάδελφο κάτι στις 7:20 και 25 περίπου. Θα έχουμε τον Γιάννη τον Αλμπάνη. Να δούμε γενικότερα πώς πάει αυτό το πολιτικό σκηνικό και πώς πάμε προς τις εκλογές. Βλέπω παντού υπάρχει μια αναταραχή. Δηλαδή δεν νομίζω να είναι το καλύτερο κλίμα και στην κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο οι δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη. Είναι και τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει. Και βέβαια κατά τη γνώμη μου δεν εισέπραξε αυτό που περίμενε μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δηλαδή περίμενε το κάτι της παραπάνω. Το παίρνω μισή μονάδα και μια μονάδα, δεν ξέρω αν της φτάνει. Και εγώ έχω πει ότι η Νέα Δημοκρατία μοιάζει με το δρομέα που φαίνεται προς στιγμή να τρέχει μόνος του, αλλά μπορεί να χάσει από τον ίδιο τον εαυτό. Δηλαδή να μην τα καταφέρει να πάρει αυτοδυναμία, που νομίζω είναι και το πιθανότερο τώρα για να μιλάμε σοβαρά. Είναι πάρα εξαιρετικά απίθανο ή δύσκολο, τέλος πάντων, βάλτε όποια λέξη θέλετε, να πάει σε αυτοδυναμία, και πρέπει να κοιτάει από τώρα την επόμενη μέρα, δηλαδή ποιες κινήσεις θα κάνει μετά την πρώτη κάλπη, και από αυτές τις κινήσεις θα εξαρτηθούν πολλά.
Λοιπόν, παίρνουμε μισή μουσική ανάσα. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ. Εμείς σε πολύ λίγο πάλι πίσω.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Μια νέα ευρωπαϊκή πηγή χρηματοδότησης που θα μπορούσε να αποφέρει 12 έως 15 δισεκατομμύρια ευρώ προτείνει η Ελλάδα, συνδέοντας τις μελλοντικές δημοπρασίες συχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας 6G με τη χρηματοδότηση στρατηγικών τεχνολογικών επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελληνική πρόταση, σύμφωνα με το Reuters, προβλέπει τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης φάσματος, μέσω της οποίας μέρος των εσόδων που θα εισπράττουν τα κράτη-μέλη από την παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης του φάσματος 6G θα μπορούσε να αξιοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρόταση παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερακάκη, στους Ευρωπαίους Υπουργούς την Τρίτη. Σφοδρή επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη. «Εμείς είμαστε τα θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε σε εξαιρετικά έντονο ύφος ο Πεζεσκιάν, απορρίπτοντας τον χαρακτηρισμό του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, ο οποίος αποκάλεσε τους Ιρανούς τρομοκράτες. «Μας χτύπησαν, αλλά δεν γονατίσαμε, απαντήσαμε. Δεν χτυπήσαμε εμείς πολίτες», ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν. Στη Γενική Συνέλευση θα απευθύνει ομιλία το βράδυ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να συναντηθούν ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Τα πρώτα ευρήματα σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές οι ιατρικές υπηρεσίες παρέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Μετά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, εντοπίστηκε μεταξύ άλλων πάροχος κυβαντικής βιοανάδρασης που παρουσίαζε τον χώρο του ως ιατρείο χωρίς να έχει προσκομίσει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στην Ελλάδα. Σε τροχιά σύγκρουσης κυβέρνηση και αντιπολίτευση μετά και την δήλωση του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα που έφερε αντιδράσεις, ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μπορεί να αποτελέσει την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, θέτοντας ευθέως το ερώτημα ποιος μπορεί να τον νικήσει στις εκλογές. Μάλιστα έθεσε το εξής δίλημα: ή εμείς ή κανείς. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση της κυβέρνησης, η οποία κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για αλαζονία και για αδυναμία να δώσει πιστικές απαντήσεις στα πραγματικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες. Εχμηρή και η παρέμβαση της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία απέρριψε το δίλημα που επιχειρεί να θέσει ο κύριος Τσίπρας, τονίζοντας ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να εκφραστεί μόνο μέσα από το ΠΑΣΟΚ. Αύριο στις 3 το μεσημέρι θα ακυδευτεί στο χωριό Έμπονα στη Ρόδο ο 52χρονος πυροσβέστης που έχασε χθες τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Στον Αριοπάγο προσφεύγει η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα που δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024 σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι συνήγοροι της μητέρας της. Παραβίαση των δεδομένων της ανακοίνωσης Scrooge Last Mile από το περιστατικό επηρεάστηκαν μόνο δεδομένα που αφορούν αποστολές δεμάτων, ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας και όχι στοιχεία πληρωμών ή δεδομένα πιστωτικών καρτών καθώς δεν αποθηκεύονται στο συστήματά της. Στις 10 παρά 20 θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Αν γειτονικές χώρες συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες διακόπτοντας τις ιρανικές πτήσεις, η Τεχεράνη θα διασφαλίσει ότι τα αεροδρόμια τους δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν, προειδοποίησε σήμερα σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση ο στρατηγός Μοχσέν Ρεζάι, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας. Δύο πιλότοι της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Βρετανίας κατάφεραν να εκτιναχθούν εγκαίρως από το εκπαιδευτικό αεροσκάφος το οποίο επέβαιναν πριν αυτό συντριβεί σε περιοχή της Βόρειας Ουαλίας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
2: Λίγες νεφώσεις περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο Υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

7 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα, λαϊκή απογευματινή μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8, έχουμε άλλη μια ωρίτσα με ωραία θεματάκια. Θα έχουμε και σε λίγο, όχι σε λίγο, πιο μετά, κάτι σε 7, 25 και 20 θα έχουμε τον Γιάννη τον Αλμπάνη, ένα πολύ καλό συνάδελφο, να κάνουμε μια εφόλιστη σύλλη συζήτηση. Γιατί έχουν περάσει αρκετές μέρες και από τη ΔΕΘ, έχουμε μπει τώρα, θα έλεγα, είμαστε λίγο πριν αρχίσουν τα κόμματα τις περιοδίες, τις ομιλίες, να γυρνάνε παντού υποψήφοι, βουλευτές κτλ. Ήδη ορισμένοι έχουν ψιλοξεκινήσει, αλλά αυτό θα, η τελική ευθεία θα είναι από το Γενάρη και μετά. Μέχρι τότε θα έχουμε, γίνεται ένας κακός χαμός στα κανάλια, δηλώσεις, αντιδηλώσεις, τσακώνονται. Έγινε ένας φοβερός τσακωμός σήμερα, το όλευα στο διαδίκτυο, στο ραδιόφωνο του Μέγκα, μεταξύ των δύο παρουσιαστών του συναδέλφου του Χασαπόπουλου, αχ ξεχνάω το συνάδελφο, με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή τώρα φοβεροί καυγάδες. Φοβερή. Αν πεις και που δεν ζακώνεται ο Γεωργιάδης, ξέρω εγώ. Αλίμονο. Λοιπόν, τώρα, μια και για τις ακομούς, είχαμε και ένα επεισόδιο σήμερα στη Βουλή, τώρα πριν από λίγο, μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Λάκη Βασιλιάδη, νομίζω προείδρευε εκείνη την ώρα, και καταλαβαίνετε, αντιλάγησαν αυτό που λέμε βολές, έτσι λένε οι δημοσιογράφοι, αντιλάγησαν βολές. Τι βολές? Ξεκατηνιαστήκανε, βολές λέγεται αυτό τώρα. Αυταρχισμός, τραμπουκισμούς, παρακρατικές μέθοδοι και τα λοιπά. Τώρα εδώ είναι, δεν είναι βολές αυτές, είναι κάτι παραπάνω. Και θα έχουμε τέτοια επεισόδια, δεν υπάρχει περίπτωση. Και έχουμε και βέβαια και μια αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει ένα άρθρο, το άρθρο λέει 74, για την εκαθάριση των αγροτικών ενισχύσεων της περίοδου 18-22, όπου εκεί ότι υπάρχει ένα ζήτημα που έχει σηκώσει σφοδρές αντιδράσεις, ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να εντάξει και όσους έχουν παρανομήσει όσον αφορά τις δηλώσεις. Τότε ξέρετε, θυμάστε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλος δήλωνε 7.000 πρόβατα και είχε καμιά εκατοστή, άλλος δήλωνε αμυγδαλιές στην Καστοριά και ήταν από την Κρήτη. Έγιναν φραπές, χασάπις, όλη αυτή η ιστορία. Και υπάρχει αυτό το επίμαχο άρθρο που λένε, να, ο κύριος Δεδονής λέει, η κυβέρνηση προσπαθεί να βγάλει λάδι τους απατεώνες στο ΟΠΕΚΕΠΕ, λοιπόν, και τα λοιπά, αμνηστεύοντας και δίνοντας νομική βάση στον πυρήνα της απάτης. Μισό λεπτάκι όμως να δούμε τι λέει αυτό το άρθρο. Λέει, κατά την εκαθάριση των νέων ετήσεων ενίσχυσης των ετών 2018 έως 2022 από το διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών για τους σκοπούς χορήγησης, της πληρωμής, εκαθάρισης του ελέγχου ή της ανάκτησης ενισχύσεων και μπλα μπλα μπλα, οι εξής προϋποθέσεις: να έχει δηλωθεί στην ειδική αρχή αυτή το έτος ενίσχυσης στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, να καλλιεργούνται ή να τελειώσουν καθεστώς, να πληρούσαν όρους μπλα μπλα μπλα κτλ. Αυτό λέει εφαρμόζεται αποκλειστικά για τους σκοπούς χορήγησης, πληρωμής, εκαθάρισης κτλ. Δεν θα γίνει, δεν φύγει, συγγνώμη, το ιδιοκτησιακό ή το δασικό καθεστώς των καταστάσεων κτλ. Θεωρείται λοιπόν, αν δεν έχω καταλάβει καλά κι εγώ, ότι με τον τρόπο αυτό πάβουν ορισμένες διώξεις ενδεχομένως όσον αφορά κάποιες εκτάσεις οι οποίες παρανόμως είχαν νοικιαστεί, είχαν ενταχθεί σε κάποιους που τις δηλώνανε ότι ήταν δικές τους. Δεν θα σας γελάσω. Λοιπόν, και έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος και για αυτό το θέμα. Να δούμε τι περί τίνος πρόκειται. Βέβαια, η αντιπολίτευση λέει τα δικά της, ότι είναι νυχτερινή διάταξη που ήρθε και προβλέπει όλη αυτή την αλλαγή.
και είναι ένα ζήτημα που σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση τουλάχιστον.

Λοιπόν, ένα στοιχείο ακόμα γι' αυτό. Γίνονται κάποιες αλλαγές στους δασικούς χάρτες. Εδώ λέει η αντιπολίτευση, μέσω των αλλαγών αυτών στους δασικούς χάρτες μπορεί παλιότερες παρανομίες δηλωθέντων εκτάσεων να τακτοποιηθούν σε εισαγωγικά τώρα και να σταματήσουν και οι διώξεις ανθρώπων οι οποίοι είχαν δηλώσει άλλα αντάλλων τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Φωνάζει τώρα, βλέπω το Πασόκ φωνάζει πάρα πολύ, φωνάζει και η Ελλάδα από ό,τι κατάλαβα για το ίδιο θέμα. Θα δούμε τι θα γίνει παρακάτω.

Λοιπόν, και μια και λέμε όλες αυτές το διάστημα μεταγραφές, ο ένας φεύγει από εδώ, πάει εκεί. Έχουμε τον κύριο Λεωνίτη, ο οποίος δεν ξέρω, πρέπει να έχει λίγο άγνοια της κατάστασης, ας πούμε. Επιμένει τώρα σε δηλώσεις κόντρα στην γραμμή του κόμματος. Νομίζω δεν θα του βγει σε καλό αυτό, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Τέλος πάντων, υπάρχει μια δήλωση του κυρίου Χαρίτση. Αν θυμάστε, ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης ήταν ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο οποίος παραιτήθηκε κάποια στιγμή, και υπάρχει μια συνέντευξή του όπου λέει με λίγα λόγια ότι το ρωτάνε αν θα ενταχθεί στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, και λέει κοινά σημεία υπάρχουν όμως και αποκλίσεις.

Να σου το πω αναλυτικά, λέει, κοινά σημεία υπάρχουν, υπάρχουν και αποκλείσεις. Από εκεί και πέρα εγώ οφείλω να συνεχίσω την παρουσία μου στο κοινοβούλιο και τα λοιπά. Στο δρόμο προς εκλογές όλοι μας και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία αναγκαίων συγκλήσεων για ευρύτερες συμμαχίες. Σκεπτικό τον βλέπω. Ή τουλάχιστον θα έλεγα δεν τρέχει να μπει κιόλας. Κάπως έτσι μπορεί να το πει κάποιος. Και βέβαια το ρωτάνε και για το παρελθόν και τα λοιπά, και ότι ο στόχος του πάντα ήταν συνεργασία των δυνάμεων, θυμίζει το Λαϊκό Μέτωπο που τότε υποστήριζε η Νέα Αριστερά και τα λοιπά, αλλά δεν πήγε καθόλου καλά όλη αυτή η ιστορία, και για τους λόγους αυτούς νομίζω και οδηγηθήκαν και στη διάσπαση. Τώρα μου πεις, εδώ πέρα έχει γίνει η διάσπαση της διάσπασης, ο διάσπαση. Τέλος πάντων, αν καθίσει κάποιος και γράψει όλη την ιστορία από το 23 και μετά, το τι έχει γίνει, μάλλον για να μην βάλω και το 19-23, γιατί αν υπάρχουν κάποιες αισθάσεις σοβαρές στο βιβλίο του Τσίπρα όσο αφορά τα σοκομματικά, είναι εκεί, 19-23. Έχει γίνει ένας χαμός κυριολεκτικά. Τώρα βέβαια, που κοιτάνε τυχημένη καρδάρα με το γάλα, γιατί βλέπω τις δημοσκοπήσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται μεταξύ του 1,2, 1,4, 9 αριστερά του 0,5, 0,8 τα λοιπά, και όσο καθυστερούν να συζητήσουν και μεταξύ τους να δουν τι γίνεται, νομίζω ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά, να μην πω θα πηγαίνουν και στο χειρότερο.

Έλεγα προηγουμένως για την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία θα κυκλοφορήσει ένα βιβλίο. Το έχουν ρίξει όλοι στα βιβλία. Θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Πατάκη και περιγράφονται, όπως μαθαίνουμε, κορυφαίες στιγμές της ιστορίας της χώρας από το 1990 και μετά. Άλλες πληροφορίες λένε ότι ένα βιβλίο αυτοβιογραφίας από τα παιδικά της χρόνια μέχρι και σήμερα. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει από ό,τι λένε Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, και ξεκινάει από τα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν βρέθηκε στην κυβέρνηση, δίπλα στο Μητσοτάκη από το 80 και μετά και στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Κώστα Μητσοτάκη, από το 1990 μέχρι το 1993. Και βέβαια θα αναφέρεται και στον Αντώνη Σαμαρά, προφανώς αναφέρει μέσα και την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου το 89 και μια σειρά άλλα πράγματα για τη συμμετοχή στην κυβέρνηση Καραμαλή ως Υπουργού Εξωτερικών, στην κριτική που είχε δεχθεί για την ακινησία από μέρος της Νέας Δημοκρατίας εντός και εκτός κόμματος, και μιλάει και για τον ίδιο τον Κυριακό Μητσοτάκη, πως δεν ήταν η ίδια υποψήφια αλλά ο αδελφός της για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας το 2016, δεν αφήνει τίποτα, τα έχει βάλει όλα μέσα σε αυτό το βιβλίο.

0: Υπάρχει μια είδηση από το Υπουργείο Εργασίας και νομίζω ότι αν επαληθεύεται αυτό που διαβάζω πρέπει να γίνω λίγο πιο προσεκτική. Υπάρχει η περίφημη θεώρηση εργασίας, δηλαδή αν έχεις κάποια αυλαπτική μεταβολή στο μισθό σου, αν υπάρχουν διαφορές με τον εργοδότη σου, με την επιχείρηση κτλ. Ο εργαζόμενος μπορεί να προσφεύγει στην επιθεώρηση εργασίας αν θεωρεί ότι είδε, δεν του καταβληθήκαν οι μισθοί ή ότι δεν του καταβάλλεται σωστά ο μισθός, είτε ακόμα και αν δέχεται εργασιακό bullying, να το πω έτσι, και οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό έχει καθιερωθεί η επιθεώρηση εργασίας, για να μπορούν να προσφεύγουν οι εργαζόμενοι. Και εδώ υπήρχαν κάποια χρονικά διαστήματα τα οποία ήταν εύλογα, δηλαδή πήγαινα, έκανα την καταγγελία μέσα σε μια εβδομάδα και τελείωνε η υπόθεση το αργότερο σε ένα μήνα. Τώρα κυκλοφορεί ένας κώδικας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, ο οποίος έχει δοθεί και σε δημόσια διαβούλευση, και υπάρχουν κάποιες σημαντικές διαφορές με το προηγούμενο καθεστώς. Όταν ειδικά υπάρχει το θέμα της μεσολάβησης, και κάποιες στιγμές στην επιθεώρηση πηγαίνουν και τα δύο μέρη και υπάρχει μια μεσολάβηση, ο εργαζόμενος τώρα λέει θα καλείται να προκαταβάλει την αμοιβή του διαμεσολαβητή αλλά και τα έξοδα παράστασης δικηγόρων. Με συγχωρείς, αλλά αυτό είναι αποτροπή του να, άμα είναι ένας άνθρωπος των 700-800 ευρώ και κάτι έχει γίνει στη δουλειά του και θέλει να το καταγγείλει, να πάει στην επιθεώρηση, η επιθεώρηση καλεί και τα δύο μέρη και να πάνε σε μια μεσολάβηση και πρέπει να καταβάλει έξοδα για τη διαμεσολάβηση, έξοδα παράστασης και δικηγόρων και τούνα και τ' άλλο, νομίζω δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα και μεγαλύτερα εμπόδια παρά διευκολύνει τέτοιες καταστάσεις. Και ήθελα να πω ότι οι εργαζόμενοι, δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει πια η νοοτροπία ότι πάει κάποιος στη δουλειά να λουφάρει, ότι δεν είναι εντάξει στη δουλειά του και το ένα και το άλλο. Ειδικά η νέα γενιά δεν πρόκειται περί αυτού. Νομίζω ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εργαζόμενοι με δεξιότητες, μορφωμένοι άνθρωποι, έτσι. Και εγώ θα το πω, ας πούμε, ότι αν υπάρχουν προβλήματα, κυρίως από τους εργοδότες υπάρχουν και όχι από τους εργαζόμενους. Γιατί έχουμε, όπως το έχω ξαναπεί, πάρα πολλές επιχειρήσεις πια στην Ελλάδα οι οποίες έχουν απαρχαιωμένο κτηριακό, τεχνολογικό και δεν συμμαζεύεται εξοπλισμό, είναι χαμηλότερης παραγωγικότητας. Όλη τους η επιβίωση και η όποια κερδοφορία στηρίζεται στο χαμηλό κόστος εργασίας. Και αυτός είναι και ένας ο βασικότερος μάλλον λόγος για τον οποίο τα παιδιά τα πολύ μορφωμένα που έχουν κάνει και, πώς να το πω, και επιπλέον σπουδές, έχουν μεταπτυχιακά και το ένα και το άλλο, αποφεύγουν κάποιες δουλειές, γιατί να μην τις αποφύγουν, και ζητάνε τα καλύτερα λεφτά, αντί να πάρουν ένα χιλιάρικο εδώ πέρα, πάνε στην Αγγλία με πρώτο μισθό 2,5 και 3 χιλιάρικα και πολύ γρήγορα πάνε και στα 5 και στα 7 και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Πάμε διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
3: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Τα βιβλία σε μαθαίνουν πολλά. Αλλά στο κλαμπ του 1% δεν μπαίνεις μέχρι γνώσεις. Η τύχη ανοίγει πόρτες. Αυτό το παράσημο όμως κερδίζεται αλλιώς. Είσαι ικανός να το πάρεις? Στο κλαμπ των εκλεκτών ανήκουν λίγοι και ανεπομονούμε να τους ανακαλύψουμε. Από το 100 ως το 1 μετράς αντίστροφα. Γιατί έρχεται το κλαμπ του 1%.
6: Πρεμιέρα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Star.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 7 και 24 πρώτα λεπτά, να σας πω μια πολύ χρήσιμη είδηση πρέπει να ξέρετε, ότι τρέχει ο διαγωνισμός καθημερινά, εδώ μέχρι την Παρασκευή θα τρέχει, για το φροντιστήριο διακρότημα, το οποίο δίνει μια υποτροφία συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. Εσείς τι πρέπει να κάνετε, επαναλαμβάνω, μέχρι την Παρασκευή? Να στέλνετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989 κενό τη λέξη διακρότημα με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Λοιπόν, 7.25 ακριβώς, όπως έχω προαναγγείλει, θα συζητήσουμε τώρα με τον πολύ καλό συνάλφο, το Γιάννη τον Αλμπάνη. Γιάννη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
0: Έχουμε να τα πούμε και καιρό και νομίζω έχουμε μαζευτεί πολλά. Να ξεκινήσουμε, αν θέλεις, από το επίδικο, πολιτικό επίδικο της ημέρας, αν μπορεί κάποιος να το πει έτσι, αλλά έχει σηκώσει και από εδώ και από εκεί αντιδράσεις, το ή εμείς ή κανείς. Μοιάζει αυτό με το ή εμείς ή αυτοί του Τσίπρα, εννοώ.
8: Ναι, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς το επίδικο της ημέρας, υπό την έννοια,
0: όχι,
8: ίσως να είναι το πολιτικό επίδικο,
0: το πολιτικό
8: της ημέρας.
0: Επίδικο, ναι.
8: Για δεν ξέρω και πόσοι πολίτες θα παρακολουθούν όλα αυτά που συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή, γιατί το είδαμε και με τη ΔΕΘ που ασχολιόμασταν εμείς κάποιους μήνες και τελικά δεν είχε καμία επίπτωση στα πολιτικά πράγματα. Νομίζω ότι ο Τσίπρας πήγε να κάνει να θέσει ένα δίλημα για τις επερχόμενες εκλογές και να πει ότι μόνο η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει τη δύναμη της πολιτικής αλλαγής απέναντι στον Μητσοτάκη. Να πει δηλαδή ότι έχει ένα χαρακτήρα, ας πούμε, δημοψηφισματικό, έχουν χαρακτήρα δημοψηφισματικό οι επερχόμενες εκλογές. Δεν έχει μεγάλη σχέση με το η εμίση αυτή, γιατί τότε αυτό εξέφραζε μια κοινωνική κίνηση και είχε το ζήτημα της αντίθεσης στα μνημόνια. Τώρα έχουμε ένα πολιτικό, ένα παιχνίδι πόλωσης ανάμεσα σε δύο κόμματα. Τώρα για να γίνει, και λέω και μπορούμε να το συντεριάξουμε αυτό το δίλημα που θέλει ο Τσίπρας, να δούμε τη συμβατότητά του και με το αντίστοιχο δίλημα που θέλει και ο Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία ή απροσταθεροποίηση ή χάος, όπως κάθε φορά το λέει. Τώρα, νομίζω ότι για να γίνουν πιστευτά τα διλήμματα, τα κόμματα βάζουν διλήμματα εν ώψη των εκλογών, στον δρόμο της εκλογής, για να συσπηρώσουν τον κόσμο τους και να κερδίσουν και πολίτες που δεν ασπάζονται στο 100% της απόψης τους, αλλά ενδέχεται να είναι αντίθετοι στον κύριο αντίπαλο του κάθε κόμματος. Για να γίνουν πιστευτά τα διλήμματα που θέλουμε. Πρώτον, υπάρχουν δύο όροι. Ο πρώτος είναι να είναι κάπως να ανταποκρίνονται σε αυτό που συμβαίνει σε αυτό που, στην ταυτότητα του, του αντίπαλου κόμματος, σε αυτό που λέει και πρεσβεύει το αντίπαλο κόμμα. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι κάπως να ταιριάζουν, να συντονίζονται, να ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα των αριθμών, έτσι όπως αυτή φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, στην πραγματικότητα των κομματικών συσχετισμών. Τι εννοώ, για να είναι πιστευτό ένα δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, πρέπει και, και τα κόμματα, της αντιπολίτευσης να φαίνονται ότι ευαγγελίζονται ή εκπροσωπούν μια δύναμη ανατροπής και τρομακτικών και ριζικών αλλαγών. Και αντίστοιχα, το δίλημα ή εμείς ή κανείς να ανταποκρίνεται και λίγο στα δεδομένα των δημοσιοποιήσεων, δηλαδή να είναι κοντά το δεύτερο κόμμα στο πρώτο. Mm-hmm. Έχω την αίσθηση ότι προς το παρόν δεν, και κανένα από τα δύο διλήμματα δεν ανταποκρίνεται, δεν μπορεί να γίνει ιδιαίτερα πιστευτό πέρα από μια μικρή μερίδα πολιτών. Δεν ξέρω τι θα γίνει βέβαια στον δρόμο προς τις κάλπες. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν νομίζω ότι πολλοί πιστεύουν ότι είναι κινδυνεύει η χώρα από χάος αν επέλθει πολιτική αλλαγή, αν έχουμε μια άλλη κυβέρνηση. Γιατί έτσι κι αλλιώς αυτή είναι η κανόνες της δημοκρατίας. Mm-hmm. Πολιτική αλλαγή είναι μέσα στο παιχνίδι και επίσης και, τα τρία τουλάχιστον μεγαλύτερα κόμματα είναι από τη στιγμή που αποδέχονται και το πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων, δεν νομίζω ότι έχουν και τόσο χαόδεις αποστάσεις μεταξύ τους. Δεν ζούμε σε μια. Είναι διαφορετική η σημερινή περίοδος από το παρελθόν.
0: Όλοι ασπάζονται ακόμα και το δημοσιονομικό περιθώριο.
8: Εδώ λέμε ότι η αφετηρία των οικονομικών προγραμμάτων είναι ο δημοσιονομικός χώρος, έτσι όπως αυτός προσορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και νομίζω και στην περίπτωση του Τσίπρα, τώρα έχει κυβερνήσει και 4,5 χρόνια. Mm-hmm. Οπότε εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία μπορεί να γίνει πιστευτό. Από την άλλη, στο ζήτημα που έβαλε ο Τσίπρας, το ή εμείς ή κανείς, για να είναι έτσι το δίλημα, πρέπει κάπως να είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά. Εδώ έχουμε εξακολουθεί η Ελλάς
0: να έχει μεγάλη διαφορά.
8: Απόσταση πάνω από 10 μονάδες στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, με διψήφια η απόσταση και κυρίως στο τελευταίο κύκλο δημοσκοπήσεων το κόμμα Τσίπρα φαίνεται να είναι στάσιμο. Επομένως.
0: Ναι, μήπως ήθελε αυτό όμως να κλωτσίσει και λίγο
8: το. Ναι, είναι κατανοητό. Γιατί το κάνει, γιατί θέλει να σπρώξει το κόμμα του, θέλει να μαζέψει, να εκφράσει στην κάλπη το αντιμητσοτάκι ρεύμα που υπάρχει, που είναι πολύ έντονο στην κοινωνία, το ρεύμα της πολιτικής αλλαγής. Αλλά προς το παρόν, για να γίνει αυτό, πρέπει να δούμε να συμβούν και άλλα γεγονότα, να έχουμε και άλλες εξελίξεις.
0: Μια και το λες.
8: Να μπορεί να είναι διλημματική η εκλογή. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Παρά τα όσα λένε τα κόμματα και παρά τα όσα λένε τα μούμε, μπαίνουμε σε εκλογές, ενώ λέμε πάντα κάθε εκλογή είναι κρίσιμη και φοβερή και τρομερή. Όλα δείχνουν ότι πάμε σε εκλογές πολύ χαλαρές, με πολύ μικρή συμμετοχή του κόσμου και επίσης εκλογές στις οποίες προεξοφλείται ότι δεν θα βγει κυβέρνηση. Όχι μόνο γιατί η αυτοδυναμία είναι πολύ μακριά, η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μακριά από την αυτοδυναμία, αλλά για αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πολιτικά και αριθμητικά βιώσιμο σχήμα εκλογικών κυβερνητικών συνεργασιών. Επομένως, πάμε σε εκλογές οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό απρόβλεπτες ως προς το αποτέλεσμά τους. Και σε καμία περίπτωση, αυτό μπορεί να είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι εκλογές μεγάλων πολιτικών παθών. Δεν είναι εκλογές μεγάλων πολιτικών αντιθέσεων και αντιπαραθέσεων. Και αυτό νομίζω το βλέπουμε κιόλας. Ο καθρέφτης αυτής του

0: πρέπει να ξέρεις.
1: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Γιάννη τον Αλμπάνη. Γιάννη, συμμερίζουμε πολύ αυτό που λες, ότι δεν φαίνεται να ξεσηκώνονται πάθη για αυτές τις εκλογές, για την εκλογική αμάθηση, τέλος πάντων, που έχουμε μπροστά μας. Όμως, ακούω κάποιους δημοσκόπους που συζητάμε καμιά φορά και λένε, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν δύο, ένα λίγο φανερό και ένα κρυφό ρεύμα. Δηλαδή, μπορεί να δούμε τη Νέα Δημοκρατία να ανεβαίνει πάνω από τα ποσοστά που φαίνονται αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος έχει ευνοηθεί. Δεν είναι μόνο ο κόσμος ο οποίος ζητάει, έχει αιτήματα για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, για την ακρίβεια και όλο αυτό το πράγμα που λέμε, τα καύσιμα και όλα αυτά, αλλά υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος πήγε καλά αυτά τα 7 χρόνια και δεν εκδηλώνεται συνήθως και μπορεί αυτό να είναι ένα σιωπηλό ρεύμα που να στείλει τη Νέα Δημοκρατία και πάνω από το 30%. Απ' την άλλη, υπάρχει, όπως λένε οι ίδιοι δημοσκόποι, υπάρχει και ένα βουβό κύμα οργής, το οποίο μπορεί να τα κάνει μπάχαλο ή να έχουμε, ας πούμε, μια εικόνα του 2012. Τι λες γι' αυτό?
2: Νομίζω ότι τα δύο είναι υπαρκτά ρεύματα μέσα στην κοινωνία. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα δεν έχουν εκδηλωθεί. Δηλαδή, υπάρχει ένα κομμάτι, η Νέα Δημοκρατία πήγε στις ευρωεκλογές από το 40 των εθνικών εκλογών στο 28. Mm. Υπάρχει από αυτό το 12 που χάθηκε, υπάρχει ένα κομμάτι, μπορεί και το 1 τρίτο να υπάρχει. Θεωρητικά είναι άνθρωποι που θα μπορούσαν να ξαναψηφίσουν την Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές και να την πάνε να υπερβεί το 30%. Φαίνεται από τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Ωστόσο, σχεδόν 2,5 χρόνια μετά τις ευρωεκλογές, αυτοί οι άνθρωποι εξακολουθούν να λένε ότι δεν ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί συμβαίνει. Και το λένε μάλιστα και μετά τις παροχές που έκανε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Τα θυμίζω ότι οι κυβερνήσεις, ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ μοιράζει λεφτά, η αντιπολίτευση μοιράζει υποσχέσεις, δεν είναι το ίδιο. Ούτε η αξιοπιστία τους, ούτε το effect που έχουν στον κόσμο. Και παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία είναι καρφωμένη. Αυτό λέω ότι αυτό είναι εντυπωσιακό και δείχνει και μια πραγματική κόπωση που υπάρχει με την κυρία Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Ενδεχομένως αν αρχίζει να πιάνει το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος κτλ., αυτό είναι ένα κομμάτι αυτού του κόσμου να επιστρέψει στην Νέα Δημοκρατία.
1: Το δίλημα της σταθερότητας, ναι.
2: Της σταθερότητας. Ωστόσο το πράγμα είναι. Δεν έχει συμβεί και γίνεται και όλο και πιο δύσκολο, γιατί υπάρχει το κόμμα Σαμαρά και υπάρχει και ένας πληθωρισμός κομμάτων στα δεξιά.
1: Στα δεξιά, ναι.
2: Δηλαδή υπάρχει μια πληθυντική δεξιά, πληθυντική ακροδεξιά, όπου ο ψηφοφόρος έχει να διαλέξει μεταξύ πάρα πολλών.
1: Έχει πολλές επιλογές, ναι.
2: Πολλά προϊόντα, ανάλογα με το κάθε γούστο. Θες δεξιά TikTok, πας Λατινόπουλη, θες δεξιά παραδοσιακή Νέα Δημοκρατία, πας Σαμαρά, και δεν ξέρω και τι άλλο θα υπάρξει. Και υπάρχει ο Βελόπουλος, φαντάζομαι, ελπίζω και ότι το κόμμα Κασιδιάρη δεν θα κατέβει στις εκλογές, θα το απαγορεύσουν όπως είναι και το εύλογο, αλλά νομίζω ότι εκεί το πράγμα περιπλέκεται στο πεδίο της δεξιάς. Τώρα, υπάρχει ένα ρεύμα ισχυρό κοντά στο 70% που θέλει την πολιτική αλλαγή, αλλά αυτό το ρεύμα είναι κατακαιρματισμένο, έχει διαφορετικά ιδεολογικά πρόσημα και για διάφορους λόγους μέχρι στιγμής δεν εμπιστεύεται ιδιαίτερα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν το κοινό τους. Ο Τσίπρας κατάφερε να είναι στη δεύτερη θέση στον τρίτο κύκλο και στον τρίτο κύκλο δημοσκοπήσεων μετά την ίδρυση της Ελλάς, αλλά δεν έχει υπερβεί προς το παρόν τουλάχιστον το κοινό αυτό που είναι έτσι κι αλλιώς ειδικό του, που είναι οπαδί του εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό νομίζω ότι έχει συγκροτηθεί στην Ελλάδα, έχει διαμορφωθεί με τον καιρό μια πολιτική κουλτούρα, Τσίπρα ή ΣΥΡΙΖΑ, ας τη δώσουμε όποιο όνομα θέλουμε, η οποία έχει βάθος, έχει σταθερότητα, έχει μια σχέση η οποία τελικά δείχνει ότι να αντέχει στον χρόνο παρά τις τρομακτικές περιπέτειες που πέρασε ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 3 χρόνια. Και η μεγαλύτερη αποτυχία του ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο διάστημα ήταν να επικοινωνήσει με αυτή την πολιτική κουλτούρα του Τσίπρα ή του ΣΥΡΙΖΑ που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 15 χρόνια στην Ελλάδα. Από την άλλη, ενώ ο Τσίπρας είναι δεύτερο κόμμα, φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τις αντιστάσεις του.

0: Ναι, σε όλες τις μετρήσεις έχει ανεβάσει τα ποσοστά του. Mm-hmm. Δείχνει ότι σταμάτησε τις διαρροές προς την Ελλάς και σταθεροποιήθηκε και μπόρεσε να ανέβει.
1: Ναι, και σου λέει και ελπίζω να ανακάμψω και πλήρως και να περάσω δεύτερο. Ναι.
0: Και να περάσει και δεύτερο. Βλέπουμε λοιπόν επομένως ότι εκεί υπάρχει ένας κατακαιρματισμός. Προς το παρόν υπάρχει μια πολυμορφία που δεν διαμορφώνει, δεν εμποδίζει το να υπάρξει μια δύναμη που να συγκεντρώσει το ίδιο ποσοστό που να είναι πραγματικά.
1: Καταλήγω σε ένα
0: προς τη Νέα Δημοκρατία.
1: Καταλήγω. Ναι, αν θέλει, καταλήγω σε ένα συμπέρασμα ρευστότητα.
0: Πολύ μεγάλη ρευστότητα. Και θέλω να πω και κάτι άλλο.
1: Και δεξιά και αριστερά, έτσι όπως το λες.
0: Ναι, απλώς θέλω να πω το εξής. Το αντιμητσοτάκης μέτωπο, το αντιμητσοτάκης ρεύμα, έχει έκφραση και στα αριστερά και στα δεξιά. Θέλω να πω δηλαδή, δεν είναι μόνο ο μόνος άξονας του η αντίθεση στην κυβέρνηση. Υπάρχουν και άλλοι πολιτικοί και ιδεολογικοί άξονες που καθορίζουν το πολιτικό σκηνικό. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέω, ότι είμαστε σε μια φάση πολύ μεγάλης ρευστότητας. Αυτό έχει σχέση και με την ευρύτερη γεωπολιτική αστάθεια, αλλά έχει κάτι άλλο. Έχει ακόμα μεγαλύτερη σχέση με κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Υπάρχει πλήρης αποστήχηση των πολιτών από τα κόμματα. Δηλαδή ότι οι πολίτες δεν είναι συνδεδεμένοι βαθιά, υπαρξιακά θα έλεγα, με το κόμμα που ψηφίζουν, όπως συμβαίνει παλιότερα. Mm. Όπως συνέβαινε παλιότερα.
1: Μπορούν ακόμα και μέχρι το 2015-2017 συνέβαινε αυτό.
0: Οριακά, νομίζω μετά την τελευταία 25 ετία έχει σπάσει αυτό, mm-hmm. αλλά ακόμα το 2015 συνέβαινε. Δηλαδή μπορούν να ψηφίσουν οτιδήποτε, οποιοδήποτε κόμμα με μεγάλη ευκολία. Και ακόμα και αυτοί που λένε ότι ψηφίζουν το τάδε κόμμα, όταν πάνε τους κάνουν την ερώτηση πόσο σίγουροι είστε για την επιλογή σου, την επιλογή σας, απαντάνε ότι δεν είμαστε ιδιαίτερα σίγουροι. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορεί πολύ εύκολα να συμβεί κάτι που δεν ξέρουμε τι θα είναι αυτό, το όλο σκηνικό να την ανατραπεί και να πάρει μια διαφορετική όψη. Ας σκεφτούμε μόνο πού ήταν η Μαρία Καριστιανού πριν 5-6 μήνες.
1: Και πού είναι τώρα.
0: Και πού είναι τώρα. Πόσο mm-hmm. γρήγορα συνέβη, άλλη με αυτή αλλαγή. Και χωρίς να συμβεί μάλιστα και ένα πολύ μεγάλο πολιτικό γεγονός που να το εξηγεί τι έγινε με την Καριστιανού.
1: Μήπως όμως, σωστά το λες, αλλά μήπως είναι μια περίπτωση η οποία κάποιοι ενδεχομένως θεωρούσαν ότι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα και να ανατρέψει το πολιτικό σκηνικό, αλλά αποδεικνύεται ότι είναι ένας σχηματισμός ο οποίος δεν ξέρουμε και βασικά πρόσωπα, δηλαδή και είναι επιλογή του, γιατί δεν νομίζω να υπάρχει αποκλεισμός από τα μέσα, δηλαδή θα το είχαν.
0: Η κυρία Καριστιανού έκανε σοβαρά λάθη και στον πολιτικό της λόγο και στην πολιτική και στην επιλογή των προσώπων που την περιστήχησαν και δεν εξέπεψε σαφές μήνυμα. Έχει ένα πολύ δυνατό μήνυμα πάντα και είναι και πολύ συγκινητική όταν μιλάει για τα ΤΕΠΗ και όταν μιλάει για το χαμό της κόρης της. Εκεί νομίζω έχει και όταν λέει τα ΤΕΠΗ δεν είναι μόνο αυτό ακριβώς το έγκλημα του Ντεμπόνα, αλλά και όλο το ζήτημα της ασφάλειας των συνδεδρόμων και των, και των κυβερνητικών ευθυνών. Όταν όμως μιλάει για άλλα ζητήματα, δεν είναι πιστική και δεν δείχνει ότι έχει ιδιαίτερο βάθος. Και νομίζω ότι της έκανε και πολύ μεγάλη ζημιά αυτή που είναι γύρω της.
1: Ναι. Τελευταία ερώτηση τώρα. Μια και πιάσαμε το θέμα της κυρίας Καριστιανού. Βλέπω στις δημοσκοπήσεις ότι ενώ βλέπαμε ότι μειώνονται αυτοί που δεν θα πάνε να ψηφίσουν ή οι επιλογές τους εκτός από αποχή, μπορεί να ήταν λευκό άκυρο κτλ. Ο κόσμος δηλαδή που ήταν αποστασιοποιημένος, με την εμφάνιση της κυρίας Καριστιανού φαίνεται να μετακινιότανε στην επιλογή θα ψηφίσω τώρα, με το χαμήλωμα της Καριστιανού ξανατροφοδοτείται αυτό το, φουσκώνει πάλι αυτή η μερίδα του κόσμου, τέλος πάντων. Αυτό βάζω και το Σαμαρά στην εξίσωση. Θα μπορούσε ο Σαμαράς που βγαίνει εντελώς κόντρα στην κυβέρνηση και τα λοιπά και προσωπικά στο Μητσοτάκη, ο Σαμαράς αυτός είναι ο στόχος, να ανατραπεί ο Μητσοτάκης, να μαζέψει ή να τροφοδοτηθεί από αυτόν τον κόσμο?
0: Νομίζω ότι το προηγούμενο διάστημα, τον Μάιο-Ιούνιο, είχαμε την ίδρυση δύο κομμάτων, του κόμματος Τσίπρα και του κόμματος Χριστιανού, που μάζεψαν έναν κόσμο που ήταν στην αδιευκρίνηστη ψήφο. Δεν ήταν μόνο οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται γενικά για το πολιτικό σύστημα, αλλά είχαμε και ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 23 που είχαν
1: αποστοσιοποιηθεί
0: και επέστρεψαν στην κοιτίδα, στην τσιπική κοιτίδα τώρα. Τώρα, ο Σαμαράς, το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει είναι ότι μαζεύει την διαμαρτυρία, σε μεγάλο βαθμό τη διαμαρτυρία της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή μαζεύει, έχει ένα μεγάλο κοινό από αυτούς που ψηφίσαν το 23 Νέα Δημοκρατία αλλά δεν ψηφίσαν το 24, έχει ένα μικρότερο κοινό ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας του 24 και παίρνει και κάτι από τον Βελόπουλο και από την, και από τη φωνή, και από τη φωνή λογικής. Σίγουρα αυτό που κάνει ο Σαμαράς είναι παίρνει ψήφους από τη μεγάλη δεξαμενή της αδιευκρίνησης ψήφου, όπως λέμε στις δημοσκοπήσεις. Δεν νομίζω όμως ότι ο Σαμαράς μπορεί να τραβήξει κόσμο από την εποχή, γιατί είναι πρώην πρωθυπουργός, είναι ένας πολύ παραδοσιακός πολιτικός, αυτό είναι το μεγάλο του ατού. Είναι μια φιγούρα του πολιτικού συστήματος, του βαθιού πολιτικού, του βαθέως πολιτικού συστήματος, και αυτό τον καθιστά και πιο, αν θέλετε, αξιόπιστο και από τα άλλα κόμματα της σκληρής και της άκρας δεξιάς. Δηλαδή ο Σαμαράς φτιάχνει ένα κόμμα που είναι μεν μικρό, αλλά έχει κυβερνητικό χαρακτήρα. Λέει, εγώ αν δεν είμαι ο Μητσοτάκης θα μπω σε κυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία. Φτιάχνει ένα κόμμα νεοδημοκρατικής διαμαρτυρίας, θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά δεν επικοινωνεί με τον κόσμο της εποχής. Με τον κόσμο της εποχής επικοινωνούσε μάλλον η κυρία Καριστιανού. Και έχουμε ένα πρόσφατο αποτέλεσμα στο Βερολίνο με τη μεγάλη νίκη της αριστεράς, την οποία την ψήφισαν 80.000 άνθρωποι, σχεδόν 80.000 άνθρωποι, που δεν είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν κάποιο κόμμα μπορέσει να κινητοποιήσει τον κόσμο που είναι αποστασιοποιημένο τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια από την πολιτική διαδικασία, μπορεί να επιφέρει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στο εκλογικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, προς το παρόν δεν έχουμε κάποιο κόμμα που να καταφέρει να βγάλει τον κόσμο, να σηκώσει τον κόσμο από το σπίτι του και να τον πάει στην κάλπη. Τον κόσμο εννοώ που δεν ψηφίζει. Που δεν ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
0: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
1: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
0: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
1: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
0: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
1: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
0: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ένα ταξίδι έχει πτήσεις, ξενοδοχεία, διαδρομές, ώρες, ανθρώπους και εκατοντάδες μικρές λεπτομέρειες. Όταν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, εσύ πρέπει να κάνεις μόνο ένα πράγμα. Να το απολαμβάνεις. Κι αν κάτι αλλάξει, μία πτήση, μία διαδρομή, ένα πρόόπτο, τότε έχει αξία να υπάρχει κάποιος που γνωρίζει το ταξίδι σου και μπορεί να αναλάβει. Πριν φύγεις, όσο ταξιδεύεις, μέχρι να επιστρέψεις. Manesis Travel. Γιατί οργανωμένο ταξίδι σημαίνει και κάποιος δίπλα σου όταν τον χρειαστείς.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Εδώ είμαστε 12 λεπτά πριν από τις 8. Ακούσατε τον Γιάννη τον Αλμπάνη, τον συνάδελφο. Έκαναμε έτσι μια πολιτική επισκόπηση που λένε. Και πού βρισκόμαστε? Είμαστε στην μόλις ξεκινήσει έτσι πιο σοβαρά η τελική ευθεία για τις εκλογές. Θα συμφωνήσω μαζί του ότι το λένε και οι δημοσκόποι αυτό, ότι μπορεί να έχουμε διάφορες εκδοχές αυτού που λέμε αποστασιοποίηση, αδιευκρίνηση ψήφος και να έχουμε και έκπληξη από εκεί. Και βέβαια αυτό που λέω εγώ και, εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν αριστορισμένος, είναι ότι και η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη φάση έχει κρυφή ψήφο, η οποία μπορεί να μην πιάνεται και από τα ραντάρ των δημοσκοπήσεων. Και επίσης θα συμφωνήσω μαζί του ότι περισσότερο φασαρία κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι παρά, δηλαδή ζαλίζουμε και τον κόσμο, τύπο ένας, τύπο άλλος, αντιπαράθεση, πλακώνονται, τσακώνονται μεταξύ τους, παρά επί της ουσίας ασχολείται ο κόσμος με όλο αυτό το πράγμα. Και γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί, έχει τα δικά του προβλήματα. Βέβαια τα προβλήματα χρειάζονται πολιτική λύση από τη μία. Απ' την άλλη βλέπετε ότι όταν πάμε, αξιολογείται ο Πρωθυπουργός, η πολιτική αρχηγή κτλ. Υπάρχει, κάποια στιγμή ήταν και πρώτος ο κανένας, τώρα είναι δεύτερος. Τέλος πάντων υπάρχει ένας κανένας εκεί πέρα που παραμονεύει και ο οποίος ψαλιδίζει τα ποσοστά όλων των πολιτικών αρχηγών. Διαβάζω τώρα προς το τέλος, πάμε για μια τρομακτική έκθεση για το El Niño που θα προκαλέσει, λέει, 450.000 θανάτους σε επόμενους 6 μήνες. Ο αριθμός αυτός αφορά θανάτους πέραν εκείνων που οφείλονται στις ήδη αυξημένες θερμοκρασίες λόγω της κλιματικής αλλαγής και επίσης ότι θα πληγεί επίσης ο εφοδιασμός με τρόφιμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να καταλάβετε, όταν λέμε θα αλλάξει ο πλανήτης κυριολεκτικά με την κλιματική αλλαγή, ότι δεν είναι τώρα να είχαμε να λέγαμε και λέμε καμιά κουταμάρα ή τέλος πάντων πάμε να φοβήσουμε τον κόσμο. Τα βλέπετε τα Βλέπουμε μάλλον σκηνές από τα προσεχώς, να το πω έτσι. Λοιπόν, το φαινόμενο αυτό της απώλειας του ανθρωπίνων απολειών λόγω του φαινομένου της επιπλέον ζέστης που θα υπάρξει θα πλήξει όλο τον πλανήτη, από την Ινδονησία έως την Ινδία, από την Ιγυρία ως Ηνωμένες Πολιτείες, και αναμένονται και βέβαια περαιτέρω, λέει, θάνατοι λόγω της ξηρασίας των πυρκαγιών και των πλημμυρών που συνδέονται, που συνοδεύουν, συγγνώμη, το φαινόμενο El Niño. Τώρα, ποια μέτρα προστασίας μπορεί να πάρεις για όλα αυτά τα πράγματα? Νομίζω ότι δεν μπορείς να το αποτρέψεις. Απλώς μπορείς τουλάχιστον αν δράσεις, αλλά εδώ χρειάζεται μια, θα έλεγα, συνεννόηση πλανητική που δεν υπάρχει περίπτωση, τέλος πάντων, ή τοπική, έτσι να το πω, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές που θα πληγούν αρχικά. Τέλος πάντων, μπορούν να υπάρξουν κάποιες συνεννοήσεις, για παράδειγμα, λέει, κάποια μέτρα που μπορεί να περιλαμβάνουν καλύτερες προβλέψεις για τη ζέστη, κέντρα δροσιάς όπου οι πολίτες θα μπορούν να βρουν καταφύγιο, ενίσχυση του προσωπικού σε υγειονομικές μονάδες κατά τις περιόδους με τις υψηλότερες θερμοκρασίες, καθώς και μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους στους εξωτερικούς χώρους.

Λοιπόν, υπάρχουν και στοιχεία τα οποία δεν σηκώνονται η τρίχα. Για παράδειγμα, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκαταλέγουν τις 20 χώρες που θα επηρεαστούν περισσότερο. Εδώ μιλάμε για, είναι πρόβλεψη διετίας μέχρι το τέλος του 27. Με προβλεπόμενους 3.500 επιπλέον θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη. Επίσης, θα πληγούν πολύ έντονα η Νοτιοανατολική Ασία και η περιοχή Σαχέλ στην Αφρική, που βρίσκεται νότια της έρημου της Σαχάρα και αποτελεί το βόρειο όριο της υποσαχάριας Αφρικής. Και βέβαια αυτές είναι οι πρώτες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, που θα πληγούνε. Ισχυρό φαινόμενο Ελνίνιο την περίοδο 1877-1878 είχε προκαλέσει το θάνατο περισσότερων από 50 εκατομμυρίων ανθρώπων λόγω ξηρασίας και λοιμού, πλήττοντας Ινδία, Βραζιλία και Κίνα. Δηλαδή πριν 200 τόσα χρόνια, έτσι. Λοιπόν, πάμε προς το τέλος να σας πω ότι τρέχει ο διαγωνισμός μέχρι την Παρασκευή για τα φροντιστήρια Διακρότημα, που δίνει μια υποτροφία συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. Τι πρέπει να κάνετε εσείς τώρα? Να στείλετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989 κενό Διακρότημα με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Και βέβαια να σας θυμίσω το νέο βρεφονηπιακό σταθμό στους Αγίους Θοδόρους, που άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά, προσφέροντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ο σταθμός δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρδινογιάννου Ιδρύματος και της Motor Oil. Έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως 70 παιδιά. Διαθέτει σύγχρονους χώρους παιχνιδιού, δημιουργικής απασχόλησης, ανάπαυσης. Και βέβαια είναι μια νέα υποδομή που έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη για τις οικογένειες περιοχής. Και βέβαια υπάρχει ξεχωριστή εμπειρία στη φύση, που έχουν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας. Μιλάμε για ένα νέο πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, με πρωτοβουλία που υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil, που βρίσκεται σταθερά και δίπλα στο δασικό φυτώριο και το οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας. Και το νου σας, μην ξεχάσετε την ανακύκλωση τηγανελαιού κατεβάζοντας την εφαρμογή Πράσινο Λάδι App. Προγραμματίζετε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή πηγαίνετε στα διαθέσιμα σημεία ανακύκλωσης τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα. Αύριο θα είμαστε εδώ φυσικά στις 6 και 5. Έρχεται ο Βίκτορας Σαμουήλ για το Δελτίο Ειδήσεων και ακολουθεί η Αφροδίτη Σιμίτη. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Συναγερμό στην ελληνική αστυνομία σε εξέλιξη περιστατικό ενδοοικογενειακής βία στη Νίκαια. Άνδρας που δηλώνει οπλισμένος κρατά γυναίκα όμηρο μέσα σε σπίτι. Οι γυροδρόμοι έχουν αποκλειστεί. Νέα ευρωπαϊκή πηγή χρηματοδότησης που θα μπορούσε να αποφέρει έως και 15 δισεκατομμύρια ευρώ προτείνει η Ελλάδα, σύμφωνα με το Reuters, συνδέοντας τις μελλοντικές δημοπρασίες συχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας 6G με τη χρηματοδότηση στρατηγικών τεχνολογικών επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πυρακάκη, στους Ευρωπαίους Υπουργούς την Τρίτη. Ότι η χώρα του είναι θύμα τρομοκρατίας, δήλωσε σε εξαιρετικά έντονο ύφος ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη, απορρίπτοντας το χαρακτηρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν είναι κράτος τρομοκράτης. Ακόμη ανέφερε πως η Τεχεράνη δεν θα ανοιχθεί τα στενά του Ορμούς να χρησιμοποιούνται για επιθετικότητα εναντίον της χώρας του και για την επιβολή ανασφάλειας στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ιρανού Προέδρου, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Στη Γενική Συνέλευση θα απευθύνει ομιλία και ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του προσκάλεσε τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην προσεχή σύνοδο της G20 που θα φιλοξενηθεί το Δεκέμβριο στο Μαϊάμι. Τα πρώτα ευρήματα σχετικά με παράνομες διαδικτυακές αναφορές ιατρικές υπηρεσίες παρέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας Καναδά-Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς κοινών προτεραιοτήτων όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διάστημα και η ενέργεια. Σε τροχιά σύγκρουσης κυβέρνηση και αντιπολίτευση μετά και την δήλωση του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα, που έφερε αντιδράσεις, ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μπορεί να αποτελέσει την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, θέτοντας ευθέως το ερώτημα ποιος μπορεί να τον νικήσει στις εκλογές. Μάλιστα, έθεσε το εξής δίλημα: ή εμείς ή κανείς. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση της κυβέρνησης, η οποία κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για αλαζονία και για αδυναμία να δώσει πιστικές απαντήσεις. Εχμηρή και η παρέμβαση της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία απέρριψε το δίλημα που επιχειρεί να θέσει ο κ. Τσίπρας, τονίζοντας ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να εκφραστεί μόνο μέσα από το ΠΑΣΟΚ. Αύριο στις 3 το μεσημέρι θα κηδευτεί στο χωριό Έμπονα στη Ρόδο ο 52χρονος πυροσβέστης που έχασε χθες τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο φαράγγι Σιδερίτισσας. Στον Αριοπάγο προσφεύγει η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα που δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι συνήγοροι της μητέρας της. Στις 10:20 θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Αν γειτονικές χώρες συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διακόπτοντας τις ιρανικές πτήσεις, η Τεχεράνη θα διασφαλίσει ότι τα αεροδρόμια τους δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν, προειδοποίησε σήμερα σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση ο στρατηγός Μοχσέν Ρεζαΐ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989, αμέσως μετά κοντά σας, η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Λίγες νεφώσεις περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.

κάπως πρέπει να υποδεχτείς το φθινόπωρο. Άλλο ένα φθινόπωρο που υποδεχόμαστε μαζί, και το υποδεχόμαστε φυσικά με cold cut, παραδοσιακά με autumn leaves, γιατί ναι, είναι αυτή η μέρα της φθινοπορεινής ησημερίας. Και τώρα σιγά σιγά η νύχτα αρχίζει και κερδίζει να φτάσουμε στην χειμερινή, πότε είναι, το Δεκέμβριο, που θα αρχίσει να μεγαλώνει. Μπαίνουμε όμως στη φάση της ισορροπίας τώρα, πρέπει να ισορροπεί το φως με το σκοτάδι, και τι ωραία που τα λες, η τρέλα με τη λογική, εκεί είναι τα πιο δύσκολα, αλλά κάπως έτσι νομίζω είναι και η καθημερινότητά μας. Όχι, δεν ξέρω για τη δική σας, εμείς εδώ μιλάμε για ό,τι ζείτε, οπότε αν ζείτε κάτι διαφορετικό, μια πολύ χαλαρή και τίποτα ανέμελη καθημερινότητα, θα θέλαμε να μας πείτε πώς το κάνετε. Καλησπέρα από όπου και αν μας ακούτε, Alpha Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα είναι στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. Και νομίζω η φάση σήμερα είναι από πού κλείνει αυτή η μέρα, πού είναι ο διακόπτης. Δεν ξέρω αν μπορείτε από τώρα, σιγά σιγά όμως, αλλά θα κοιμηθούμε κιόλας. Έτσι. Λίγο ρυθμό στο βράδυ μας, πριν το σβήσιμο. Ένας εκ των αδερφών Kalkbrenner. Και ναι, αυτό που ακούτε είναι το αγαπημένο αυτή την εποχή της φωτεινής πιπηλή, όπως και όλα αυτών των δύο δαιμόνιων αδερφών. Όχι, το λέω γιατί κάποιοι δεν τις το έχετε. Στην προηγούμενη ζωή της ήταν DJ σίγουρα. Στη Μύκονο φάση, όχι τίποτα τυχαίο.

Everything in Between. Κι αν τώρα ξαφνικά, ας πούμε, μπήκατε στο αυτοκίνητο μετά από ένα δίωρο χορού, πιλάτες, γυμναστικής, γιόγκας, φαντάζομαι θα είστε σε ζεν κατάσταση. Δεν θα ήθελα να σας ταράξω εγώ και να είμαι αυτή που θα σας πει τα νέα. Ή τέλος πάντων, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, τι συμβαίνει. Συναγερμός στην Ίκαια με οπλισμένο άνδρα που κρατά όμοιρο μια γυναίκα μέσα στο σπίτι του και έχουν αποκλειστεί όλοι οι γυροδρόμοι. Έχουμε τον Ισίδωρο σίγουρα εκεί που είναι τρελός ρεπόρτερ και πάντα στην καρδιά των γεγονότων. Φαντάζομαι όπου να είναι θα εμφανιστεί, εκτός αν παίζει ΑΕΚ. Παίζει ΑΕΚ σήμερα? Όχι. Θα εμφανιστεί, Νίκαια. Και ο Βίκτορ Σαμουήλ το παρακολουθεί. Και στο μυαλό μας πάει κατευθείαν στην ιστορία με την Αμαλία Γκινάκη και το Σωρίν Ματέι. Και είναι και ταινία. Α, την πήρανε, μας ενημερώνει η Νίκαια, την πήρανε τη γυναίκα. Άρα, old news. Άμα σας λέω, είναι ρεπόρτερ, όλα καλά.

Every time I close my eyes. Αλφα Radio 989, όλα καλά, το ακούσατε νομίζω και νωρίτερα από τον Ισίδωρο, ο οποίος είναι ακριβώς και πάντα με ένα μυστήριο τρόπο στην καρδιά των γεγονότων. Εντάξει, ελευθερώθηκε η γυναίκα, την πήραν όλα καλά. 17 βαθμοί εδώ στην Κηφισιά, άρχισαν και βραχνάδες, τα φιλιά μου στη μαμά του Κώστα Ρέκα. Μια βραχνάδα λέει, προσέχω, έννοια σου, ναι. Ουγάρ, 17 εδώ, η Θεσσαλονίκη επίσης έχει αρχίσει λίγο και κρυώνει. Κάποιοι στη γειτονιά, τη δική μου εκεί στο Μαρούσι, ανάψαν καλοριφέρ. Τώρα μπορεί να κάνουν συντήρηση στον καυστήρα να δουν να δουλεύει, φαντάζομαι. Ξέρω εγώ ότι λίγο είχε μείνει μέσα. Ξέρω εγώ, για να σπάσει η υγρασία, μία και πρώτη και τελευταία. Τι να σας πω. Νωρίς δεν είναι. Τι έχει να γίνει και στις πολυκατοικίες, με τους καυγάδες, με τους ανθρώπους που δεν μπορούν και λένε όχι, δεν θέλουμε, δεν θα πάρω. Ναι, αλλά πρέπει να πληρώσετε. Όχι, δεν πληρώνω. Είναι σουντόκου. Είναι, δεν υπάρχει χειρότερη δουλειά, είναι σε διαχειριστής ή λογιστής. Αφού όχι αυτή την εποχή, αυτά τα τελευταία πολλά χρόνια. Και όσο δυσκολεύει, τόσο πιο δύσκολο. Τα φιλιά μας.

0: Είναι αυτά καινούργια αγαπημένα χάδια. Αυτά τα καθησυχαστικά. Με σχέδιο μάλλον. Love and Hate Story. Kings of Sidor Remix. Μα δεν είναι. Έλα, με σκάσει, όλα καλά θα πάνε. Είναι λίγο ζωρισμένη μέρα. Είναι Τετάρτη που έτσι κι αλλιώς τις Τετάρτες όλα είναι λίγο πιο ζόρικα γιατί μαζεύονται τις Τετάρτες πολλά. Μετά όμως αρχίζει κάτι φορά. Και πόσο ωραία που σήμερα ήταν καθαρή ατμόσφαιρα, καθαρά αυτοκίνητα, καθαρή πόλη. Άστραψε το μάτι μου. Μακάρι να κρατήσει λίγο ακόμα, αν και έχουμε ακόμα θερινά σινεμά, έχουμε ακόμα ταινίες που δεν έχουμε δει, έχουμε ακόμα πολλά βράδια αυτά στο που είναι in between που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, ο Νέρα, αλφαραίδιο 989.gr, εκεί μας στέλνετε mail, αν δεν είστε του Viber 6947989989 για τα μηνύματα στο Viber. Κάτι άλλο λέω, alfaradio989.gr, το site μας, εντάξει, νιάου νιάου.
1: Alfaradio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
7: Όποτε θες.
6: Αύριο?
7: Δεν μπορώ.
6: Αμεθαύριο?
7: Δεν μπορώ.
6: Ωραία, πότε?
7: Όποτε θες.

And I think it's gonna be a long, long night. Rocket Man, Elton John, μου λένε αυτό που είχε πει και η Dua Lipa. Γιατί έτσι τα μαθαίνει η νέα γενιά. Έχει δει όμως την ταινία Κωνσταντίνος Ρέκα. Στο πλαίσιο αυτό το διερευνητικό. Κανονικά κάνουν έρευνα πώς ήταν τα 80's. Τι βλέπαμε, τι τρώγαμε, τι φοράγαμε.

Σήμερα μελέτης έχουμε γίνει για άλλη μια φορά. Λοιπόν, φωτογραφίες ήρθαν νωρίτερα. Χρόνια πολλά να πούμε στην Ξανθή που μας έστειλε ένα τρομερό ηλιοβασίλωμα από τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκα forever, λέει και η... ποιος ήτανε? Η Σταυρούλα που βγήκε χτες για ένα περπάτημα και κατέληξε μία ώρα τη νύχτα σπίτι της γιατί πέτυχε δύο φίλους. Πήγαν να πιούν δύο κρασιά, ένα δηλαδή, τώρα ένα γίναν δύο. Η Αίγιος τώρα έτσι, καλά φαντάζομαι εκείνη, γκαζόζα. Και λέει σαλονικάρα για πάντα, μα ναι. Αυτή είναι η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ σίγουρα. Και η Αθήνα έχει γίνει τέτοια. Και είναι τρομερό γιατί λίγο αν μπει στο τρίπο ότι είσαι τουρίστας, βλέπεις ξαφνικά ότι όλα αυτά που συναντάς στο εξωτερικό, τα μαγαζάκια, τα 24ωρα που είναι και μανάβικα και μπακάλικα και έχουν και τσιγάρα και φτιάχνουν και καφέ και μπορεί να έχουν και τυρόπιτες, αλλά μπορεί να βρεις και καλσόν και λακ και μπαρμπαστάθη κατεψυγμένο. Τα έχουν όλα κανονικά και λειτουργούν 24ωρο. Που θυμάστε παλιά πηγαίναμε στο εξωτερικό και μας έκανα τρομερή εντύπωση αυτά τα μαγαζιά. Εξωτερικό γίναμε κι εμείς, μπράβο μας. Τι εννοείς όχι?

penis is usually limp and soft, but can become hard and erect.

0: Δεν θέλω πως η βροχή απανέμικ. Γιατί γίνεται, έχεις μικρανία, ποιος σε πείραξε? Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς θα ξέρουν όλα. Εδώ λέει μανάβικο στην Αχαρνών, λειτουργεί 24 ώρο. Ε, παιδιά, δηλαδή το θυμάμαι παλιά, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ειδικά στο Λονδίνο έβλεπες τα πάντα 24 ώρα. Τώρα βέβαια έχουν αντικατασταθεί πάρα πολλά και από έτοιμα και αυτόματα μηχανήματα πουλάνε ζωοτροφές, αλλά είναι αποκλειστικά για pets που λέγαμε χτες, το industry γι' αυτό. Σε μεγάλη άνθηση. Έχει κάτι τεράστια που μπαίνεις μέσα κανονικά, με κάμερες είναι παντού, βάζεις την καρτούλα σου. Καλά, μη σας λέω, γιατί έτσι χαλιώς τα έχετε δει, φαντάζομαι. Πια όλοι ταξιδεύουν παντού, δεν είναι κάτι τρομερό. Να έχεις πάει, τα θυμάστε παλιά, ερχόταν και μας λέγανε, φέρναν τα νέα από το εξωτερικό. Τώρα δεν υπάρχει αυτό εδώ και ένα νήπι έχει πάει, έχει πολύ περισσότερα ταξίδια από όσο εγώ νομίζω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Μπρο, τι συμβαίνει!

0: όταν μπαίνει ο Βίκτορ Σαμουήλ στο στούντιο δεν είναι για καλό δυστυχώς. Αν και χαιρόμαστε που τον βλέπουμε. Δικό σου. Για πες.
1: Αφροδίτη, έχουμε φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Ψαρών στο Χαλάνδρι. Έχουν κινητοποιηθεί 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Προφανώς στο σημείο θα γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οπότε...

0: Όσοι κινούνται στο χαλάβρι.
1: Τσέκαρες περίπου που είναι αυτή η ψαρών.
0: Δεν είναι, είναι τώρα μας ήρθε η είδηση. Είναι ζεστή που λέμε. Ναι.
1: Γιατί αυτό το ChatGPT με ακούει, πού είναι η ψαρών. Δεν βγάζει αμέσως που είναι ψαρών. Κάτω χαλάνδρι μου πετάξει. Δίπλα που. Για πες.
0: Συγκεκριμένα λοιπόν η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό ψαρών, στο ύψος της οδού Αριστίδου, στην περιοχή του Χαλανδρίου.
1: Είναι παράλληλη της Παπανικολή.
0: Τέλεια.
1: Τα βρήκαμε όλα.
0: Εντοπίσαμε τα πάντα.
1: Είδες. ChatGPT. Αλλά μην το παίρνετε και της μετρητής. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές πέφτει έξω. Λίγο σαν τα GPS που σου λέει 100 μέτρα στρίψε δεξιά και είναι λίμνη.

αυτό τώρα λοιπόν, αν ρωτιέστε τι είναι, είναι Καγιετάνο, σχεδόν μόνιμος κάτοικος αυτό το δίωρο και ένας κόκκινος χειμώνας. Κατακόκκινος αυτός που έρχεται, συνεχίζει και το κόκκινο να είναι πολύ hot χρώμα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, κορίτσια, πάει το κόκκινο παλτό σύννεφο. Ευτυχώς αργεί ακόμα. Δυνατά τώρα.

Kovacs και My Love. Και εκεί η περιοχή που λέγεται Νέα Φιλοθέα Μαρουσίου, νομίζω, που είναι περιοχή γύρω από το Αιγαία, δίπλα στο ΟΑΚΑ, που ακούς καμπάνα, ΟΑΚΑ και συναυλίες και μάτς και πρόβες. Αναβήσει χτες εκεί και τις επόμενες μέρες νομίζω ότι έρχεται και η υπερπαραγωγή. Υπάρχει ένα χάκι για τον καιρό, γιατί χαιρόμαστε εμείς με τη βροχή. Αν έχεις όμως τέτοια συναυλιάρα, σίγουρα δεν τη θες. Και έχουν αρχίσει τώρα τα διάφορα, γιατί υπάρχει μια πρόβλεψη για βροχή εκείνη την ημέρα. Το μετεό λέει ότι ως την συναυλία θα έχει σταματήσει, μπορεί να βρέξει λίγο στην αρχή. Κάποιοι άλλοι λένε όχι, βροχή, βροχάρα. Αυτό θα ζήσουμε, και καλύτερα να έχουμε αγωνία γι' αυτό παρά για οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν είναι ότι έχεις και πολλή αγωνία. Όχι, εντάξει, αν περίμενες την ουρά την ψηφιακή, να εξασφαλίσεις την ελπίδα.

0: αυτό το I'm the Sky που λέτε από παλιά. Λέγαμε για το ΆΚΑ, την περιοχή γύρω από το ΆΚΑ, και ότι μπορείς να ακούσεις τέλεια τις πρόβες και τις συναυλίες και τα μάτς, τα γκολ που μπαίνουν. Καλά, τα γκολ τρανταζόμαστε μέχρι το Μαρούσι εμείς πάνω. Οπότε πετύχαμε τον Κωνσταντίνο που είναι εκεί για τρέξιμο και λέει ότι την είδαν και όλα στην Αναβίση. Είναι εκεί και είχε πρόβα νωρίτερα. Νομίζω μέχρι το Σάββατο θα είναι κάθε βράδυ. Εδώ μιλάμε για υπερπαραγωγή. Δεν θα έρθει τελικά κάποιος πάρα πολύ γνωστός που λέγανε. Νομίζω ένα κορίτσι που έχει ένα λίγο ελληνικό όνομα. Είναι ομογενής στην Αυστραλία. Την Αυστραλία είναι σίγουρα. Θα μάθω περισσότερα και θα σας πω.
1: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.

0: Πάλι συνέβη κάτι τέλειο. Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου. 20 πόσο?
1: 25.
0: Και διαβάζει ένα μήνυμα. Αφροδίτη, καλησπέρα. Μόλις τέλειωσα μάθημα, έκθεση, τρίτη ηλικίου. Μπορείς να μου χαρίσει ένα Barry White να χαλαρώσει το μυαλό μου? Και λέει ο Κωστάκης. Α, έχουμε και μικρά εδώ. Τέλειωσε έκθεση, τρίτη ηλικίου. Το πιο πιθανό είναι να είναι καθηγητή.

αν θέλει και Barry White. Σε μαθητή τον κόβω, μπορεί και μεγαλύτερο. Ευχαριστούμε Γιάννη, ναι καθηγητής. Ναι, το καταλάβαμε εμείς οι μεγάλοι. This fire bottom. Πρώτη μέρα φθινοπόρου αυτής της τόσο ωραίας εποχής. Το πρωτακρία. Σιγά σιγά θα έρθουνε βέβαια. Μετά τις 15 Οκτωβρίου συνήθως. Ένα όλοι λέει για εσάς που έχετε πει ότι φέτος δεν θα σταματήσετε τα μπάνια. Και να μην το κάνετε με τίποτα. Θα δείτε ότι θα μπορείτε να κολυμπάτε ακόμα και το καλά τον Ιανουάριο άνετα, αν το συνεχίσετε. Μπαίνεις μετά, το έχεις τρομερή ανάγκη. Κάθε εβδομάδα έστω μια βουτιά. Να παγώσεις το είναι σου να συνέλθεις. Χρόνια πολλά, boss.

Come on baby, cover me. Διαβάζω για τη συναυλία της, θα ανασβήσει. Θα την υδρώσει τη φανέλα. Καθόλου δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση, αλλά για κάποιο λόγο τη συναντώ συνέχεια τελευταία. Και γιατί τη λες? Γιατί θέλω να την ξορκίσω. 3,5 ωρίτσες θα είναι εκεί. Θέλα πάντα η αναβέση. Τι πω, πέφτει και ο τελευταίος ξερός. Εκείνη ακόμα συνεχίζει, ντούρασε. Μαζί με το pre-show που ξεκινά στις 8, πάνω από 4 ώρες. Θα ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ στις 9. Όσοι θα είστε εκεί θα πάρετε κάτι πολύ ωραία βραχιολάκια φωτεινά, που λένε Άννα ΟΑΚΑ. Φαντάζομαι ότι είναι σαν αυτά που είχαν δώσει και στο... Αχ, καλά, συγγνώμη. Και στους Coldplay. Η Οριάνθη είναι το κορίτσι που θα είναι μαζί της, που σας έλεγα. Είναι Αυστραλή, είναι κιθαρίστρια και είχε επιλεγεί για την περιοδία This Is It του Michael Jackson. Πού είναι ο φίλος μου, κύριε καθηγητά, ο Barry White που ζητήσατε. One ticket, please. No, για πάντα καλοκαίρι, ε. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's...

0: Let the music play. Ηρωνία, πριν να τον κόψω εγώ τώρα. Και το Βίκτορ Σαμουήλ είναι εδώ και η ώρα είναι 9 και έχουμε δελτίο ειδήσεων και μετά πάλι μαζί για μία ώρα ακόμα.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Ψαρών στο Χαλάνδρι. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Λόγω της φωτιάς διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Ψαρών στο ύψος της οδού Αριστίδου στην περιοχή του Χαλανδρίου. Έληξε ο συναγερμός της ελληνικής αστυνομίας στην Νίκαια για την υπόθεση ομηρίας σε διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 44χρονη γυναίκα άνοιξε εν τέλει την πόρτα, επιτρέποντας τους αστυνομικούς να εισέλθουν στο σπίτι όπου βρισκόταν μαζί με τον 49χρονο σύζυγό της, ο οποίος και οδηγήθηκε στο τμήμα. Σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της παρουσίας του στην Αμερικανική Μεγαλούπολη για τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, πολλές ακόμη μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν. Αυτό είναι που με οθεί και οθεί την κυβέρνησή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε τη ζωή των απλών Ελλήνων, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξηγώντας τους λόγους διεκδίκησης και της τρίτης θητείας. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας Καναδά-Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς κοινών προτεραιοτήτων όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διάστημα και η ενέργεια. Σκληρή απάντηση στον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν έδωσε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, κατηγορώντας την Τουρκία για μέγιστη υποκρισία στο Κυπριακό και καλώντας ευθέως τον Τούρκο πρόεδρο να επιτρέψει την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στη βάση του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Άκουσα πολύ προσεκτικά την ομιλία του Προέδρου Ερντογάν χθες, αναφορές στο διεθνές δίκαιο, στο σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών εν τούτης. Σε σχέση με την Κύπρο, η Τουρκία πράττει το ακριβώς αντίθετο, μέγιστη υποκρισία, είπε ο Κύπρος Πρόεδρος. Ότι η χώρα του είναι θύμα τρομοκρατίας, δήλωσε σε εξαιρετικά έντονο υφός ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, προηγουμένως απορρίπτοντας τον χαρακτηρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν είναι κράτος τρομοκράτης. Ακόμη ανέφερε πως η Τεχεράνη δεν θα ανεχθεί τα στενά του Ορμούζ να χρησιμοποιούνται για επιθετικότητα εναντίον της χώρας του και για την επιβολή ανασφάλειας στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ιρανού Προέδρου, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Στη Γενική Συνέλευση θα απευθύνει ομιλία και ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του προσκάλεσε τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην προσεχή σύνοδο της G20 που θα φιλοξενηθεί τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι. Σε τροχιά σύγκρουσης κυβέρνηση και αντιπολίτευση, μετά και την δήλωση του Πρόεδρου της Ελλάς, Αλέξη Τσίπρα, που έφερε αντιδράσεις, ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μπορεί να αποτελέσει την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, θέτοντας ευθέως το ερώτημα ποιος μπορεί να τον νικήσει στις εκλογές. Μάλιστα, έθεσε το εξής δίλημα: ή εμείς ή κανείς. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ. Αύριο στις 3 το μεσημέρι θα κηδευτεί στο χωριό Έμπονα στη Ρόδο ο 52χρονος πυροσβέστης που έχασε χθες τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο φαράγγι Σιδερίτισσας. Στον Αριοπάγο προσφεύγει η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα που δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι συνήγοροι της μητέρας της. Ύποπτο δέμα κινητοποίησε την αστυνομία της Νέας Υόρκης έπειτα από σχετική αναφορά μεταξύ της Δευτέρας και της Τρίτης Λεωφόρου κοντά στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών. Λόγω του περιστατικού επιβλήθηκε κυκλοφοριακός περιορισμός σε τμήμα του Μανχάταν. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσαταραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Λίγες νεφώσεις περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν τα 6 υποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλησπέρα σας παιδιά, δεν σας φιλάω και δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.

Wake Me Up When September Ends. Πόσο γραφική, σ' αγαπώ λέει που παίζεις ακόμα αυτό το τραγούδι. Γραφική, εγώ. Ποιος μας λένε μεγάλους. Όχι παιδιά, εντάξει, ειδικά το 2004, ειδικά έγινε στο Σεπτέμβριο. Και η Green Day τότε. Ήταν εκείνη η χρονιά που ήμασταν νομίζω σαν μεθυσμένοι συνέχεια. Το 2004 ξαναλέω. Με Euro, με Ολυμπιακούς, με χαμό μεγάλο. Και πάρα πολύ περήφανη. Και τι ωραίοι τύποι που είμαστε και πόσο ευγενικοί. Και όλος ο πλανήτης μιλάει για πόσο, για το πόσο μπιπ με την καλλιέννη είμαστε 22 χρόνια μετά. Βράδυ Τετάρτης με το πρώτο, την πρώτη δροσούλα, την πρώτη φορά που έβαλες φούτερ. Χθες περισσότερο από σήμερα. 15 βαθμοί αυτή την ώρα εδώ στην Κάτω Κηφισιά. Και κάπως έτσι θα κυλήσει όλη η εβδομάδα μέχρι το Σαββατοκύριακο, που εκεί υπάρχει πρόβλεψη για βροχή Σάββατο και Κυριακή. Και θερμοκρασίες μέγιστη, ας πούμε, την Κυριακή 22, άντε πάλι 24 πάντως αύριο μεθαύριο, δηλαδή κάπου εκεί θα κινείται. 14-24 το φτεράκι το θες, βροχή Σαββατοκύριακο. Όχι, είναι συναυλία Βύση λέγαμε, αλλά είπαν ότι λίγο θα είναι. Τέλος πάντων, θα δούμε. Κυκλοφορεί μια φήμη, όλο και πιο έντονη, ότι έρχονται και αυτά τα αγόρια στο ΆΚΑ. Εντάξει, μακάρι. Rolling Stones, you know I'm not good.

2 στα 2 σήμερα με τον Κωνσταντίνο Ρέκα. Πριν με το Rocketman που λέει αυτό δεν είναι που το έχει πει η Dua Lipa. Και τώρα ακόμη καλύτερο. Άτε ρε λέει, Rolling Stones το είχαν πει πρώτη. Και μετά η Amy. Μπερδεύτηκε άνθρωπος, λογικό. Καινούριο, όλο καινούριο, στο τελευταίο τους άλμπουμ, στο Foreign Tongues. Οι Rolling Stones διασκευάζουν Amy Winehouse και το κάνουν υπέροχα, με απόλυτο σεβασμό. Και 2-3 κλικ τρέλα παραπάνω. Αλφα Radio 989, μιλάμε για ό,τι ζεις. Βράδυ Τετάρτης με μια light δροσούλα, με κάποιους να κοιτάνε το τζάκι γλυκά, εγώ παιδιά ούτε για αστείο, γιατί λέει να σπάσει λίγο υγρασία. Όχι, έχει υγρασία, αλλά δεν θα σπάσει αλλιώς. Υπάρχουν και οι αφιγραντήρες που κάνουν καταπληκτική δουλειά. Αν δεν έχετε και στεγνοτήριο, αν πάρετε ένα αφιγραντήρα, έχετε και στεγνοτήριο για τα ρούχα. Με ευχαριστείτε αργότερα. Και με κάνει τεράστια διαφορά στην υγρασία, στην ατμόσφαιρα. Αληθινή μαρτυρία. Είναι κάποιος χορηγός.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλησπέρα σας, λοιπόν, εδώ από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα, έβαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε

Άργησα κι εγώ, άργησε και ο Θεόντορ. Και τρόμαξε χολύπτης. Και όχι μόνο ένας. Συναγερμός ξαφνικά. Do you know how to fall? Είναι ο Θεόντορ. Και το πρώτο πράγμα που μαθαίνεις στο τζούντο που είναι ευγενές άθλημα είναι πώς να πέφτεις. Πάρα πολύ χρήσιμο.

Πόσο ωραία λέει ιστορίες. Όχι μόνο με τη μουσική του. Είναι ο Θεοντόρ, ο οποίος κλείνει το πρώτο συναυλιακό του καλοκαίρι στο αίθριο της ΤΟΑΣ, της ΤΟΑΠΕΣ Μαζόγλου, που έχει γίνει τρομερό hot spot στο κέντρο της Αθήνας. Της Μαζόγλου 5 και Πανεπιστημίου. Ναι, αυτή η ΣΤΟΑ, η ιστορική ΣΤΟΑ. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. A Cold Summer είναι ο τίτλος μιας συναυλίας ειδικά σχεδιασμένη, σχεδιασμένης για το χώρο αυτό, με τίτλο A Cold Summer. Οπότε φαντάζεστε, έτσι και λίγο συναυλίες του είναι μέσα στην ατμόσφαιρα, φως, εικόνα και το κτίριο αυτό θα είναι ένα σκηνικό, και η δισκογραφία του Theodore αλλά και νέο υλικό. Σάββατο 10 Οκτωβρίου μας περιμένει στη ΣΤΟΑ. Θα σας το θυμίσω και όταν έρθει η ώρα. Και από Έλληνα σε Έλληνες. House of the Rising Sun, αλλιώς.

0: να αλλάξω εγώ τον τρόπο που λέω μακαρόνια με κιμά. Μακαρόνια με κιμά. Είναι κιμάς, δεν είναι κιμάς. Μπορεί εσύ εδώ στην Αθήνα να το λέτε έτσι. Και το καταλαβαίνω γιατί έτσι σας μάθανε να προφέρετε το κάπα, το κι. Ας πάμε όμως να δούμε μαζί κάποιες λέξεις, γιατί δεν είναι μόνο το κι. Είναι και το σι. Είναι σιρινό. Είναι και το γάμα. Είναι ανόγια. Δεν είναι ανόγια. Είναι ανόγια.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Όταν βλέπεις ανθρώπους με στόμφο, μακριά τους. Δεν ξέρουν. Κρύβουν την άγνοια πίσω από το στόμφο και το ύφος. Όταν βλέπεις ανθρώπους με ανοιχτή αγκαλιά και χαμόγελο, ξέρεις ότι ξέρουν.

την Booth, Άντζελο Μπαταλαμέντη, I believe, έχει πίστη. Πολύ σημαντικό. Όπου θες, ό,τι αν πιστεύεις. Αλφα Radio 989 10 παρά 25. Ευχαριστώ τον Λεωνίδα για τα καλά του λόγια. Εύκολα λέει το πιο άμπαλο δίωρο ever. Τι γλυκούλης από τους αγαπημένους ακροατές, έτσι. Έχουμε και εμείς τα θέματά μας πέρα εκεί. Hashtag δεν φτάνει που ήρθα.

0: όλη η Dream Team έχει περάσει σήμερα από εδώ. Έχω βάλει τα δυνατά μου κυριολεκτικά. Γιατί νομίζω ήταν μια πολύ τσιτωμένη ημέρα. Το λέει εδώ να και ο Πάνος ο Παύλου. Μα τι ημέρα ήταν αυτή, πάρα πολύ δύσκολη. Τέλος, καλό, όλα καλά. Η μέρα της τρέλας, λέει εκείνος. Και από άλλους το έχουμε ακούσει, το έχουμε ζήσει κι εμείς. Γιατί εδώ μιλάμε για ό,τι ζεις. Και είναι όντως, αν έχετε παρατηρήσει, όταν γεμίζει το φεγγάρι και πηγαίνουμε προς την Πανσέλινο, είναι σαν να γεμίζει και το κεφάλι και αυτό και η σκέψη, σαν να φορτώνει. Δεν ξέρω το. Ναι, τρελή αυτή, ό,τι θέλει λέει. Οπότε ναι, αυτό το ελαφρυντικό. Το άλλο που θέλω να σας πω, που το διαβάζω στο Astro Team Athens, καινούριο λογαριασμό που ανακαλύψα στο Instagram, και λέει για, για την Πανσέλινο στον κρυό, ότι δεν είναι καθόλου συνηθισμένη. Τώρα ο ουρανός θα γεμίσει αρμονικές γωνίες εξαγώνων. Δεν μπορώ αυτά τα τεχνικά. Αυτό που δεν μπορούσες, λέει, να δεις μέχρι τώρα γίνεται άμεσα ορατό. Κάτι σαν να έφτιαξες καινούργια γυαλιά και ξαφνικά καθάρισε η μεγάλη εικόνα.
1: Καλησπέρα σας, παιδιά. Δεν σας φιλάω γιατί δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.
0: Ίσως δεν χρειάζεται, λέει, να προσπαθήσεις να χρησιμοποιήσεις τη λογική σου, να βάλεις εντάξει τη σκέψη σου για να δεις. Ίσως. Ίσως και όχι.

0: μουσική δεν γίνεται αυτό.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Γυρεύεις τέτοια ώρα στην καμαρή μου? Σε είδε κανείς?
3: Ο έρωτας σκοτώνει.
2: Αυτοί δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.
4: Είδα να κάνουν σεξάκι.
5: What the fuck? Ο ξάδερφός μου τον ανακάλυψε.
6: Αντίχει τους.
7: Είναι πεθαμένοι.
6: Άκυρο, το παίρνω πίσω.
2: Τα φαντάσματα. Πρεμιέρα. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
8: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Κατά τη γνώμη μου, οι πιο ελκυστικοί άνθρωποι είναι οι έξυπνοι και μετά αυτοί που έχουν αυτοπεποίθηση. Αλλά υπάρχει αυτό το παράδοξο. Όσοι είναι έξυπνοι, επειδή είναι έξυπνοι, δεν έχουν ποτέ αυτοπεποίθηση. Και όσοι έχουν αυτοπεποίθηση, δεν είναι ποτέ έξυπνοι. Μπρο, τι συμβαίνει?

Λογικά θα έρθει και ο Βίκτορ Σαμουήλ τώρα. Γιατί γίνεται, που ζούμε. Το Μαρούσι, 22χρονος πρωταθλητής kickboxing, επιτέθηκε σε δύο γυναίκες. Ο πατέρας του λέει ειδοποίησε τις αρχές, αναφέροντας στους αστυνομικούς ότι ο γιος του είναι αυτός που επιτέθηκε στις δύο γυναίκες στο Μαρούσι. Σήμερα στις 6 το απόγευμα στη λεωφόρο Κηφισίας, λέει, μια νέα γυναίκα έβγαινε από την εταιρεία που εργάζεται και κατευθυνόταν προς το υπόγειο πάρκινγκ. Ο 22χρονος την ακολούθησε και της επιτέθηκε πλυσόπλατα, περνώντας τα χέρια του γύρω από το λαιμό της. Την έριξε στο έδαφος και τη χτύπησε επανειλημμένα στο κεφάλι, στο μαρμάρινο δάπεδο. Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Και λίγο αργότερα επιτέθηκε σε μια 55χρονη γυναίκα, η οποία κινούνταν με το αυτοκίνητό της σε απομονωμένο σημείο στο Πολύδροσο Αμαρουσίου. Εκεί στη γειτονιά μας γυροφέρνει. Άνοιξε, λέει, την πόρτα του οδηγού για να την τραβήξει έξω από το αυτοκίνητο και τη χτύπησε. Και μετά πήρε το αυτοκίνητο και έφυγε.

Άφησε το αυτοκίνητο το κλεμμένο στην Αγία Παρασκευή. Θρίλερ, κανονικό. Αχ, χτες γίνανε όλα αυτά. Την επόμενη μέρα ο πατέρας του ενημέρωσε τις αρχές. Απλώς είναι από ρεπορτάζ στο Μέγκα και το διαβάζει τώρα στο Newsit. Αλλά έχει και αυτό το δραματικό το site που νομίζω ότι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Όχι, αλλά εντάξει. Χτες προχτές. Ο πατέρας λοιπόν ενημέρωσε τις αρχές για το μπουμπούκι του. Πάλι καλά. Και τον συνέλαβαν. Hello my love and my love goodbye. Συγγνώμη Λεωνάρντο, αλλά μιλάμε για ό,τι ζεις αφού

Νομίζω τώρα έγινε η δουλίτσα που προσπαθώ από τις 8. Αυτό ακριβώς που έγραψε η Φωτεινή. Σταμάτησε ο χρόνος, μου φαίνεται. Είτε βότσκα, το πέτυχαν με το How It Ends. Και κάπως έτσι τελειώνει. Πριν όμως έχω βέβαια να κάνω τη γνωστή πυρουέτα, να σας θυμίσω πως είναι μαζί μας και η ΔΕΗ. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Και αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από τα έργα και τις πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μαθαίνετε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr. Αυτά. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Βίκτορ Σαμουήλ έρχεται για το δελτίο ειδήσεων στις 10 και αμέσως μετά ο Γρηγόρης Ψαρινός. Και εμείς τα λέμε πάλι αύριο. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Αύριο Πέμπτη, γιατί σήμερα ήταν μια δύσκολη τέταρτη.

0: Έρχεται λοιπόν ένας ωραίος. Δεν ξέρω το γούστο.
1: Βαριέμαι, αγάπη μου. Είναι διαδικασία αυτό το πράγμα όλο.
0: Η βαρεμάρα είναι που σταματάει.
1: Βαριέμαι πάρα πολύ να κάνω τη χαριτωμένη, να κάνω την ωραία, να κάνω την καλή, να κάνω. Δεν μπορώ. Βαριέμαι.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της παρουσίας του στην Αμερικανική Μεγαλούπολη για τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν επιδιώκουμε τρίτη θητεία, αλλά μία νέα εκλογή και αντιμετωπίζουμε αυτή την πρόκληση με μεγάλη ταπεινότητα. Πρέπει να εργαστούμε διπλά σκληρά για να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη του, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας Καναδά-Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς κοινών προτεραιοτήτων όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διάστημα και η ενέργεια. Η συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας και η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα. Αυτή είναι ακριβώς την πρακτική υπηρετή σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρει η Αθήνα μέσω διπλωματικών πηγών, απαντώντας στην τουρκική ανάρτηση, στην οποία γίνεται λόγος για σφαγές στον μουσουλμανικό πληθυσμό μεταξύ του 1821 και του 1830. Σκληρή απάντηση στον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν έδωσε ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, κατηγορώντας την Τουρκία για μέγιστη υποκρισία στο Κυπριακό και καλώντας ευθέως τον Τούρκο πρόεδρο να επιτρέψει την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στη βάση του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Άκουσα πολύ προσεκτικά την ομιλία του Πρόεδρου Ερντογάν χθες. Αναφορές στο διεθνές δίκαιο, στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, εν τούτης σε σχέση με την Κύπρο, η Τουρκία πράττει το ακριβώς αντίθετο. Μέγιστη υποκρισία, είπε ο Κύπριος Πρόεδρος. Τον Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε ως παράγοντα που εμποδίζει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην ομιλία που απίθυνε από τη Γενική Συνέλευση. Όσο περισσότερη ελευθερία έχει ο Πούτιν να ενεργεί, τόσο πιο επικίνδυνος γίνεται ο κόσμος για όλους τους άλλους. Γι' αυτό πρέπει να σταματήσει ο ασθενής μηδέν. Πρέπει να στερηθεί τον χώρο να ενεργεί και τον χώρο να διαδίδει αυτό το κακό, ανέφερε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του προσκάλεσε τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην προσεχή σύνοδο της G20 που θα φιλοξενηθεί τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι. Αίσιο τέλος στην Νίκαια, όπου άνδρας κρατούσε γυναίκα μέσα σε διαμέρισμα, υποστηρίζοντας ότι είχε όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 44χρονη γυναίκα άνοιξε εν τέλει την πόρτα, επιτρέποντας τους αστυνομικούς να εισέλθουν στο σπίτι όπου βρισκόταν μαζί με τον 49χρονο σύζυγό της. Αύριο στις 3 το μεσημέρι θα κηδευτεί στο χωριό Έμπονα στη Ρόδο ο 52χρονος πυροσβέστης που έχασε χθες τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Στον Αριοπάγο προσφεύγει η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα που δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024 σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι συνήγοροι της μητέρας της. Ύποπτο δέμα κινητοποίησε την αστυνομία της Νέας Υόρκης έπειτα από σχετική αναφορά μεταξύ της 2ης και της 3ης λεωφόρου κοντά στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών. Λόγω του περιστατικού επιβλήθηκε κυκλοφοριακός περιορισμός σε τμήμα του Μανχάταν. Αν γειτονικές χώρες συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διακόπτοντας τις ιρανικές πτήσεις, η Τεχεράνη θα διασφαλίσει ότι τα αεροδρόμια τους δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν, προειδοποίησε σήμερα σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση ο στρατηγός Μοχσέν Ρεζαή, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γρηγόρης Ψαριανός.
2: Λίγες νεφώσεις περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

γελιογραφία του Ηλία Μακρύ στην καθημερινή, στην τελευταία σελίδα, στον πάτο της εφημερίδας, δηλαδή σήμερα, Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ με το πορτοκαλί, το μαλλί και σαν γουρουνάκι, έτσι γουρουνιστερός, με κάτι κερατάκια από πάνω, και κουνάει το δάχτυλο, το κραδένει υψωμένο και λέει να βοηθήσω το Ιράν να ορθοποδήσει ή να το στείλω στην κόλαση, και φαίνεται ως να είναι ο ίδιος ο εκπρόσωπος της κολάσεως. Καλησπέρα και καλή παραμονή στο βαγόνι μας προς τα μεσάνυχτα. Η ώρα είναι 10 και 7 πρώτα λεπτά και θα μείνουμε μαζί ως τις 12 στα μεσάνυχτα. Ο σύντροφος Θάνος Μπούπας στην ρύθμιση του ήχου, στη γενική διεύθυνση δηλαδή, και βοηθός σε ρήφη ο Γρηγόρης Ψαριανός, και βοηθή του βοηθού εσείς, και βλέπουμε για να βοηθάτε όσο μπορείτε. Α989, είμαστε όλοι μαζί, και το τηλεφωνάκι, ο αριθμός στο Viber, δεν είναι ακριβώς τηλέφωνο, ο αριθμός του Viber για να στέλνετε τα περιστατωμένα μηνύματά σας, με 6947 989 989. Καλησπέρα, καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφισσες και όλοι οι υπόλοιποι, και σας ευχαριστούμε για τις ευχές σας. Πρέπει να πούμε σήμερα, δηλαδή επισήμως πρέπει να πούμε σήμερα, καλό φθινόπωρο, διότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα του φθινοπόρου και είναι και αυτό που λέμε η φθινοπορεινή ησημερία. Σήμερα η μέρα και η νύχτα είναι ισοπαλία, είναι ακριβώς, κρατάνε τον ίδιο χρόνο, τις ίδιες ώρες, τα ίδια λεπτά, τα ίδια δευτερόλεπτα. Ακριβώς. Είναι μέρα, νύχτα, σημειώσατε χ. Από αύριο αρχίζει το διπλό της νύχτας. Δηλαδή θα υπερισχύει η νύχτα της ημέρας, κάνα δύο δευτερόλεπτα κάθε μέρα θα είναι μεγαλύτερη. Θα κλέβει από τη μέρα η νύχτα. Μέχρι να φτάσουμε στις 21 Δεκεμβρίου που θα είναι το χειμερινό ηλιοστάσιο, που θα είναι δηλαδή η μεγαλύτερη νύχτα και η μικρότερη μέρα, και μετά στο επόμενο τρίμηνο πάμε στην εαρινή ησημερία, που πάλι θα είναι ισοπαλία η νύχτα με τη μέρα, θα είναι χ, έτσι, και μετά φτάνουμε στην η εαρινή ησημερία, έτσι, και μετά πάμε στο θερινό ηλιοστάσιο, 21 Ιουνίου, που είναι η μεγαλύτερη μέρα και η μικρότερη νύχτα. Αυτά. Για τους κύκλους που κάνει ο ήλιος που γυρίζει γύρω από τη γη, όπως λέγανε οι αρχαίοι, όχι οι αρχαίοι Έλληνες, διάφοροι άλλοι πολύ παλιοημερολογίτες, που λέγανε και διάφοροι θρησκευόμενοι, κάτι θεούσες, κάτι θεούσι, κάτι χριστιανοί, μουσουλμάνοι, δηλαδή εκπρόσωποι από όλες τις βλάβες, τις σοβαρές βλάβες, που πίστευαν ότι το κέντρο του σύμπαντος, όχι μόνο του ηλιακού συστήματος που δεν είχαν ιδέα περί αυτού, αλλά το κέντρο του σύμπαντος, όλου του σύμπαντος, δηλαδή που νομίζαν σύμπαν είναι ό,τι βλέπουμε, και ότι είναι άντε να πάμε δύο ώρες, μη τυχόν και το φτάσουμε στην άκρη του, που λέει ο λόγος, πίστευαν ότι η γη είναι το θέμα και όλα τα άλλα συμπεριλαμβανομένου του ήλιου γυρίζουν γύρω από τη γη. Και όταν κάποιοι έλεγαν ότι όχι ρε, ο ήλιος είναι το κέντρο του ηλιακού συστήματος που είναι μέρος του σύμπαντος και μέσα σε εκατομμύρια γαλαξίες, και η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο, αυτούς τους καίγαν όλους, τους ρίχνανε, τους βάζανε πάνω σε ένα ένα βουναλάκι από ξύλα και ρίχνανε κάτι υγρό και διάφορα άλλα προσανάματα, και ανάβανε ένα μπικ, ένα αναπτυράκι που είναι ο πιο αρχαίος αναπτήρας του κόσμου, είναι ο μπικ, και τους βάζανε ένα φόκο και τους καίγανε για να
σταματήσουν να λένε αηδίες που δεν αρέσανε στην κοινή γνώμη. Η κοινή γνώμη, μια κοινή, μια πόρνη, έλεγε ο Τζιμάκος σε ένα τραγούδι και σε κάτι σκετσάκια που έπαιζε καλύτερο. Η κοινή γνώμη, μια κοινή, μια... Μάλιστα. Ένας σύντροφος χτες μου είπε, επειδή ξεκίνησες μπίρι μπίρι μπούρου μπούρου ντούρου ντούρου στην πλατεία Κουμουντούρ και στη λίμνη Κουμουντούρ, βγάλε το σκασμό, σταμάτα, επιτέλους μας έχει ζαλίσει, και αν δεν μπορείς να σταματήσεις να μιλάς, να σου στείλω τίποτα να φας για να μπουκώσεις, να αρχίσω να τρώω για να μην μιλάω. Λοιπόν, ούτε τρώμε ούτε μιλάμε.

συνεχίσαμε με YouTube και συνεχίζουμε με Depeche Mode. Καλή τους ώρα και αυτούν όλε. Μια και αρχίσαμε YouTube, αυτός ο Μπόνο, γιατί και οι YouTube έχουν τον πόνο τους, όπως έχουν ξαναπεί σε αυτά τα σεμινάρια, χάθηκε αυτός ο Sting, έχει πολύ καιρό να έρθει ο Μπόνο, ο Sting λέω, αλλά και ο Sting έχει πολύ καιρό να έρθει. Νομίζω ότι τελικά μόνο ο Nick Cave έρχεται και ξανάρχεται κάθε εβδομάδα σχεδόν. Ο Νίκος Σπυλιόπουλος είναι σχεδόν συμπατριώτης μας πια. Χτες μάλιστα είχε γενέθλια, κάτι τέτοιο. Και ήταν και επέτειος της πρώτης μεγάλης συναυλίας που έκανε στην

Σύντροφε Πάτροκλε, πράγματι έφαγα πόρτα. Είχα κανονίσει να πάω να συναντήσω τον Τραμπ, να μιλήσουμε και να του σφυρίξω κάτι φωνήεντα και να κάνουμε και καμιά συνέντευξούλα έτσι για το ραδιόφωνο και για καραντίνα, να δώσουμε και σε καμιά εφημερίδα, να πούμε, σε διάφορους φίλους που κυκλοφορούν σε εφημερίδες και παίρνουν κάτι συνέντευξη που είναι χάλια. Οπότε έλεγα να πάω να πάρω εγώ μια σκληρή συνέντευξη, ας πούμε, από τον Ντόναλντ Τραμπ και να τη φέρω εδώ να την ακούσουμε έτσι και στο ραδιόφωνο, ηχογραφημένη όλη την κουβέντα, και να δημοσιεύσουμε και τα σημαντικότερα σημεία στις εφημερίδες. Αλλά έφαγα πόρτα, δεν με αφήσανε να πάω. Ούτε στον ΟΗΕ δεν μπόρεσα να πάω. Που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εχθρών με έχει, πώς το λένε, κορώνα στο κεφάλι του. Δηλαδή, δηλαδή ακούνε το όνομά μου και ανεμίζουν λάβαρα στον ΟΗΕ. Άρα πλαστελινιακά, έτσι, από αυτά τα τη σημαία της Ιορδανίας που τους, την έχουν κλέψει η πλαστελίνη. Γουτενάμπεντ Αλφα, λέει ο σύντροφος ο Πάτροκλος. Γεια, χαραντάμ.

0: Καθένας με τον πόνο του, αλλά εδώ ο πόνος έχει και παρέα.
1: Στο κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Ναι, στο When Love Comes to Town.

κομματάκι ρυθμικό, όλοι έτσι. Wow. Τίποτα σπουδαίο, αλλά εντάξει, μια χαρά. Τι με κοιτάς, τι με κοιτάς, δεν σ' αρέσει αυτό.

πέρασε προλογιστήριο. Κοίτα εδώ μεταξύ να βρεις καμιά δουλειά, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Εντάξει. Και άμα μου βρεις και εμένα καμιά δουλίτσα, μέσα είμαι, γιατί εμένα να δεις πόσο θολάμαι βλέπω και τα δύο μάτια. Και δεν θα είναι και η πρώτη φορά.

0: λέει ο σύντροφος, λέει, τι κοινό έχουν ο Biden με τον Τραμπ, ο νυν πλανητάρχης και πρόεδρος των ΗΠΑ με τον πρώην τον Biden. Τι κοινό έχουν, λέει ο Biden με τον Τραμπ. Ο Biden άπλωνε το χέρι του στο κενό για να χαιρετήσει το κοινό, ενώ ο Τραμπ απλώνει το χέρι απειλητικά ή για να κλείσει συμφωνίες ή για να τσακώσει κανέναν, να τον στείλει στις σπηλιές, στους δεινόσαυρους, να τον αφανίσει. Γιατί και σήμερα κάτι τέτοια είπε ο Τραμπάκουλας. Αυτά που έλεγε και προχθές δηλαδή. Ότι το Ιράν είναι κάτι πολύ καλά παιδιά και τα λοιπά, με τους οποίους θα συνοηθούμε στο τέλος, είμαι σίγουρος, είπε. Και λίγες ώρες μετά είπε ότι δεν τους βλέπω καλά αυτούς τους ξεφτυλισμένους. Είναι πολύ μαλακοπίτρους, ξέρω εγώ, κάτι γκλέζικα είπε εκεί πέρα. Και δεν τους βλέπω καθόλου καλά. Και αν συνεχίσουν έτσι, λέει, θα τους αφανίσω. Παρόλο που πιο πριν είχε πει ότι είναι πολύ συγκινητικό, αλλά είναι κάτι τύποι που αγαπάνε πολύ την πατρίδα τους. Και μετά από μερικές ώρες είπε θα τους αφανίσω και αυτούς και την πατρίδα τους μαζί. Αυτά λέει ο Τραμπ και είναι πάντα τόσο, τόσο απρόβλεπτος, όσο δηλαδή είναι απρόβλεπτος σε βαθμό μηδέν. Δηλαδή ξέρεις ακριβώς ότι θα λέει τα αντίθετα κάθε δύο ώρες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Come here, baby.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα μηνυματάκια της ΔΕΗ, γιατί την αγαπάω τη ΔΕΗ. Έτσι, γιατί είναι παραδοσιακός. Πάντα ήμουνα ΔΕΗΤΖΙΣ και θα παραμείνω ΔΕΗΤΖΙΣ ως το τέλος του βίου μου. Είμαι πολύ φίλος της ΔΕΗΣ. Και επειδή πάντα ξέραμε ότι η ΔΕΗ ξέρει και μας ρίχνει τα φώτα, μας δίνει τα φώτα, και ήταν μόνο αυτή που μας τα δίνε, έκπαλε. Γι' αυτό έκπαλε από πολύ μικρός, δηλαδή αυτό που λέμε, από πολύ μικρό παιδί ήμουνα φίλος της ΔΕΗ και μ' αρέσουν τα μηνύματά της. Όμως αυτό με τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πρέπει λίγο να το προσέξει. Μην πάθουμε καμία ηλεκτροπληξία δηλαδή. Οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες έτσι που πετάνε τα καλώδια με τους γάτζους πάνω σε σκολώνες. Δεν είναι σωστό να βλέπεις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες κάρβουνο. Πρέπει να έχει εκπροσώπους η ΔΕΗ ή ανθρώπους από το ΔΔΕ ενδεχομένως, που ξέρουν καλύτερα τον τρόπο μεταφοράς της ενέργειας, κολόνες, καλώδια, μετασχηματιστές, πυκνωτές κτλ. Και να έχουν τσιλιαδόρους και μόλις πηγαίνουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες να ρίξουν το γάτζο, να κλείνουν το διακόπτη. Έτσι, τουλάχιστον να μην.

και επειδή ήμουν ο παλιός σχολαριώτης, όταν πέρναγα από τη Μεσογείο εκεί δίπλα που είναι τώρα το μετρό, δίπλα από το νομισματοκοπείο, που θέλει να πάει ο Λαφαζάνης να κόψει δραγμές και τα λοιπά, ναι, με το ταξί, εκεί δίπλα από το νομισματοκοπείο ήταν ένα, πώς να σου πω, όχι καταβλισμός, μια έτσι ένα προάστιο ευαίσθητο των κοινωνικών ομάδων, ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας, και ρίχναν τους γάτζους πάνω στις κολόνες και το είχα δει αυτό με τα μάτια μου και έβλεπα, ήταν κάτι ευαίσθητο κοινωνικό, πουλά μικρά δηλαδή 12 χρονών, και πετάγανε τους γάτζους και έκανε και λέω, τι τα στέλνουν τα παιδάκια, εντάξει τα στέλνουν να καθαρίζουν τα τζάμια στα φανάρια, αλλά τα στέλνουν και με τους γάτζους να πετάνε στο κάτω χαλάδρι πάνω στις κολόνες γάτζους. Τέσπα.

μπαλάδα έτσι χαμηλών τόνων, ας πούμε. Χωρίς τη συνήθεια αγριάδα που έχουν οι Aerosmith. Crazy.

πιο χαμηλά τώρα. Λίγο πιο χαμηλά πέφτουμε, εντάξει.

Εκεί που βγήκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Μπιραλάχ στον οργανισμό, στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εχθρών, είπε διάφορα, έτσι, ότι οι αγωνιζόμενοι οι Παλαιστίνοι και οι πλαστελίνες και τα λοιπά, και ότι το Ισραήλ κάνει γενοκτονίες, και αυτά τα είπε αυτός ο τύπος, έτσι, ο Μπιραλάχ, ο τουρκομπαρόκ αυτός ο τύπος, ο οποίος δεν υπάρχει κανένα είδος γενοκτονίας που δεν το έχει κάνει. Δηλαδή ξεκίνησε με τη γενοκτονία των Μογγόλων, μετά τους πήρανε τις ταυτότητες και τις κρατήσανε αυτοί, τις μογγολικές, αυτά τα μογγολικά φύλλα, τέλος πάντων, και μετά συνέχισε με χριστιανούς, εβραίους, αρμένιους, Αιγύπτιους, ό,τι έβρισκε, έπεφτε λεπίδι. Και βγήκε και μιλάει για γενοκτονίες, ρε φίλε, ο Ρετζέπ Ταγίπ Μπιραλάχ. Και ανάμεσα στα άλλα είπε και ότι όχι ο ίδιος εκεί, αλλά υπήρξε μια ανάρτηση από την πλευρά των αγαπημένων μας γειτόνων, μια επίσημη ανάρτηση από τουρκικές πηγές, στην οποία ανάρτηση γίνεται λόγος για σφαγές που έκαναν οι Έλληνες ενάντια στους Οθωμανούς μεταξύ 1821 και 1830. Δηλαδή όταν είχαν επαναστατήσει, δηλαδή, και αναφερόταν προφανώς στη μοναδική περίπτωση που πραγματικά η βιαιότητα από την πλευρά των επαναστατών ήταν τρομακτική, εξωφρενικά βίαιη, στην Τρίπολη δηλαδή, τις σφαγές στην Τροπολιτσά των Οθωμανών εκεί, μέχρι γυναικόπαιδα και τα λοιπά, μια σκοτεινή μαύρη σελίδα στην ελληνική ιστορία, αλλά ήταν αυτό το περιστατικό. Αυτοί οι τύποι, οι τουρκομπαρόκ αυτοί, πώς τολμάνε και μιλάνε και λένε διάφορα, δηλαδή, όταν υπάρχει ηχείο στα ψαρά του Μεσολόγγιδες, σφαγές στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στη Σερβία, στην Αλβανία, στην Αίγυπτο, στη Συρία, παντού, παντού, από Οθωμανούς και από Νεότουρκους και από σύγχρονους Τούρκους. Πώς τολμάνε και μιλάνε? Γιατί δεν βγαίνει κανένας να τους τραβήξει κανένα σφάλιαρο, να τους ταπχώσει? Μόνο αυτός ο Νιάου, ο Νετανιάου, βγαίνει και ταχώνει.

50 τρόποι για να αφήσεις τον εραστή σου. Πώς να το πούμε τώρα αυτό? Πρέπει να το πούμε κάποια στιγμή ότι να χωρίσουμε μήπως με τους αγαπημένους μας γείτονες, λοιπόν. Να πάρουμε ένα διαζύγιο.

Yes, τη Τροπολιτσά. Είπε και διάφορε άλλε αλλούμπε. Ο Μπίραλαχ. Ο Ρετζέμ Ταΐπ Μπίραλαχ. Αλή Μπαμπά. Είπε και άλλα κουφά. Ότι τα προβλήματα λέει, που έχουμε με το Γιουνανιστάν, με εμά δηλαδή με την Ελλάδα, θα τα λύσουμε οι δυο μα με βάση το διεθνέ δίκαιο. Και τις διεθνές συνθήκες της θάλασσας, έτσι. Δηλαδή, αν είναι δυνατό. Ο τύπος δηλαδή που έχει κάνει το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας θα έχει κάνει κουρελόχαρτα, ας πούμε.

0: free.
1: Που θυμίζει κάτι από τον Lucky Luke που έλεγε ο δικαστής ότι κατηγορείσαι για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, βιασμό, το νόμο περί όπλων, ληστείες, σφαγές κτλ. Και κάζους μπέλη. Μα κύριε πρόεδρε, λέει στο δικαστήριο κατηγορούν, μα κύριε πρόεδρε, χαμπέας κόρπους και κάθισε, του λέει ο Ροϊμπίν.

δεξιά εκεί στην Οργανισμό Ηνωμένων Εχθρών, μόλις σηκωνόταν κάποιος να μιλήσει και τάχωνε σε κάτι άλλους, αυτοί οι άλλοι φεύγανε από την αίθουσα. Και μετά μίλαγε εκπρόσωπος των κάτι άλλων και αυτοί που μίλαγαν πριν φεύγαν από την αίθουσα. Έτσι, όταν μίλαγε ο Ερντογκάν, φεύγαν οι Ισραηλινοί, όταν μίλαγε ο Νετανιάχου, φεύγαν οι Τούρκοι κλπ. Αυτός είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων

Φτάνουν και νομίζω τα γουρουνάκια τα καημένα. Τι μας φταίνε, κάθε λίγο και λιγάκι λέμε α, είσαι γουρούνι και δεν είμαστε γουρούνια. Μια χαμακάρι να είμαστε γουρούνια. Τα γουρούνια μια χαρά κυλιούνται στις ίδιες λάσπες, ούτε τσακώνονται, ούτε τίποτα. Ούτε συμφωνίες κάνουν τίποτα. Είναι σύμφωνα εξ αρχής. Απριόρι δηλαδή. Και μοιράζονται τις λάσπες και την πανφαγία τους χωρίς κάζους μπέλι, χωρίς χαμπέας κόρπους, χωρίς σιβισπάκεμ παραμπέλουμ, χωρίς τίποτα από όλα αυτά τα λατινικά.

μίλησε και ο Βλαδιμίρ Πούτιν σε κάποια μέσα επικοινωνίας και κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο. Τον πόλεμο που είχε αρχίσει αυτός, έτσι, ο Βλαδόλφος Πούτλερ. Το οποίο το ακούω από διάφορα ραδιόφωνα και από εδώ και από εκεί και σωθώ και το γράφουν και τέτοια, το Βλαδόλφος Πούτλερ, χωρίς να λένε ότι είμαι ο νονός της ονοματοδοσίας στο σύντροφο. Αλλά χαίρομαι γιατί το να αναγνωρίζεις αυτόν τον τύπο ως Βλαδόλφο Πούτλερ καλό είναι. Ποιος είναι και κλεμμένο, δεν υπάρχει κλεμμένο.

λοιπόν που έλεγε ένας περιπτεράς κάποτε. Το λοιπόν. Αυτοί οι τύποι που αρχίζουν να μιλάνε, να πούν κάτι και λένε το λοιπόν, με τρελαίνουν, έτσι. Το λοιπόν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο φίλος μου, στην ομιλία που απίθυνε στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ενωμένων Εχθρών, κατηγόρησε τον Βλαδόλφο Πούτλερ, χωρίς να εκφέρει αυτό το όνομα βέβαια, κακός. Δεν το έχει μάθει ακόμα αυτό το. Τα βαφτίσια αυτά, δεν έχει ενημερωθεί για το βαφτίσι, για τα βαφτίσια αυτά, ο Ζελένσκι. Είπε ο Ζελένσκι λοιπόν στην ομιλία του στον ΟΗΕ, όση περισσότερη ελευθερία έχει ο Πούτιν να ενεργεί, τόσο πιο επικίνδυνος γίνεται και τόσο επικίνδυνος θα γίνεται όλος ο κόσμος για όλους τους άλλους. Γι' αυτό πρέπει να σταματήσει ο ασθενής μηδέν, είπε αναφερόμενος στον Βλαδόλφο, ο γνωστός ηθοποιός και πρόεδρος της Ουκρανίας. Πρέπει, λέει, να στερηθεί το χώρο να ενεργεί και πρέπει να στερηθεί και τον χώρο να διαδίδει αυτό το κακό παγκοσμίως, είπε ο σύντροφος. Και είναι και συνονόματι, ρε γάμο. Βολοντίμιρ και Βλαντιμίρ είναι το ίδιο όνομα, έτσι. Όχι Γιάννης Γιαννάκης.

Α, στον Μπιραλάχ, τον Ρετζέπ Ταϊπ Μπιραλάχ, δεν τα έχω σε μόνο Νετανιάου. Τα έχω σε και ο Νίκος Χρυστοδουλίδης, ο πρόεδρος Κύπρου, έτσι. Και κατηγόρησε ευθέως την Τουρκία για μέγιστη υποκρισία στο Κυπριακό και σε όλα τα υπόλοιπα. Και λοιπά και λοιπά. Καλώντας τον Ρετζέπ Ταϊπ, τον Αλί Μπαμπά και τους 40 κλέφτες να βοηθήσουν να κινηθούν προς την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στη βάση του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Να ζητάς από τον Ερντογάν να σεβαστεί τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, του Συμβουλίου Ασφαλείας, τους διεθνείς κανόνες, την διεθνή νομιμότητα, το δίκαιο της θάλασσας και όλα αυτά. Είναι σαν να ζητάς από ένα λυσσασμένο λύκο να σταματήσει να μασουλάει προβατάκια. Και η ίδια. Με τα συγχωρήσεις, γιατί είναι μερικά που μας ακούνε κιόλας. Δεν κάνει να λέμε τέτοιες αγριάδες. Άρα

0: Λοιπόν, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, πρώτη μέρα του φθινοπόρου και η μέρα της φθινοπορεινής ησημερίας. Από αύριο είπαμε μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι η νύχτα και κάνει το διπλό. Μέχρι το Δεκέμβρη θα κρατήσει αυτό και μετά θα δούμε. Μπορεί να γίνει ανατροπή, όπως γίνεται κάθε χρόνο, αλλά δεν ξέρω τότε ποιος ή ποιος πεθαίνει, παιδί μου. Άρα, πάμε για διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Όλοι αυτοί, ο Μπόνο και ο Sting και όλοι αυτοί και ο Leonard Cohen και όλοι αυτοί είναι κάτι λαμόγια, είναι σιωνιστές, έτσι, δολοφόνοι ας πούμε που κάνουν... Χριστούλη, Παναγίτσα, ο Θεός να βάλει το χέρι. Είναι γνωστή γενοκτόνια. I heard the ancient songs of sadness, but every step I thought of you, every footstep. Μέχρι και ο Λιόναλντ Μέσι, ο σύντροφος ο Μέσι, έτσι, είχε βγάλει κάτι φωτογραφίες σε μια Ισραηλινή σημαία και του την πέσανε από παντού οι πλαστελίνες και

υπόθεση των, των ερευνών που γίνονται για τα ιατρία, τα ψευτοιατρία και τους κουμπογιανίθες και τους χασάπιδες έχει γίνει πολύ σκληρή και γίνονται ερευνές σε δεκάδες τέτοια ιατροχασάπικα. Αλλά έπρεπε να πεθάνει ο Μαζουνάκης για να γίνουν αυτά.

Πλάσματα είναι οι στήλοι μάσκες του Μιχάλη Τσιντσίνη στην Καθημερινή, λέει. Το αίμα από παλιά το νόμιζαν μεστόν του μελαγχολικού χυμού. Έπρεπε ενίοτε να το αφήνεις να ρέει εκτός του σώματος και να καθαρίζεται. Η αφέμαξη είχε και τη σημασία μιας κυριολεκτικής κάθαρσης. Πόσο πρωτόγονο ακούγεται αυτό? Πολύ πρωτόγονο για να το πιστεύουν και να το πληρώνουν αδρά επιφανή άτομα με πεφωτισμένα μυαλά. Θα πας, θα σου αλλάξουν το πλάσμα και θα βγεις καινούριος. Και όσο το αίμα σου θα αλλάζει, θα σε σκέπει από τις εικόνες στους τοίχους το βλέμμα των Αγίων. Μαζί με το μηχάνημα της βιοτεχνολογίας θα δουλεύει πάνω σου και η υπέρκοσμη άβρα των Αγίων από τις εικόνες στους τοίχους. Πολλοί ξαφνιάζονται για την επιτυχία που είχε στην καλή κοινωνία ο γιατρός της Καρνεάδου, και όσοι μαζί με εκείνον δραστηριοποιούνται ακόμη στην αγορά της αντιγύρανσης και της ευεξίας. Πώς πέφτουν στη σαγήνη τέτοιων ψευδεστήσεων άνθρωποι σύγχρονοι και υποψιασμένοι με εύκολη πρόσβαση στην πιο εξειδικευμένη πληροφορία? Πώς πιάνεται όμηρος της δυσιδαιμονίας η elite?

Τέτοιο παράδοξο φυσικά δεν υπάρχει. Απέναντι στο φόβο της φθοράς, όλες οι διανοητικές μας άμυνες παθαίνουν αφλογιστία. Το εισόδημα δεν προστατεύει από την απατηλή πίστη ότι η φθορά μπορεί να αναχαιτιστεί. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Ο επιτυχημένος είναι πιο επιρρεπής στο να εγείρει μια αξίωση ελέγχου της φθοράς. Πιο επιρρεπής να δει τον εαυτό του και το σώμα του σαν ένα project το οποίο δεν πρέπει να αφαιθεί στο χρόνο και να αποτύχει. Η ιδεολογία της ατομικής επιτυχίας επεκτείνεται και στο σώμα. Αν το σώμα σου δεν είναι εύρωστο, φταίς εσύ που δεν το φρόντισες. Εσύ που δεν είσαι σε θέση να αξιοποιήσεις όσα σου δίνει η επιστήμη και οι τεχνολογίες για να μείνεις νέος και σφριγγυλός. Αφού μπορείς να είσαι αδύνατος, αφού μπορείς να είσαι fit, αφού μπορείς πια να δείχνεις νέος, με φυτεμένο μαλλί, τανισμένο δέρμα, γιατί να συμβιβαστείς με ένα γερασμένο εαυτό? Όπως το είχε διατυπώσει και ο αρμόδιος για την υγεία υπουργός όταν υπερασπίστηκε το δικό του project προσωπικής αναστήλωσης. Γιατί να θες να δείχνεις κακομύρης? Όποιος δεν έχει τους πόρους για να χρησιμοποιήσει τα όπλα της επιστήμης, της ψευδοεπιστήμης και της κοσμετολογίας και να αντισταθεί στη μοίρα του, είναι κακομύρης. Οι άλλοι που πιστεύουν ότι έχουν τη δύναμη να χακάρουν το μέλλον τους, συγκεντρώνουν σε εναλλακτικά ιατρία, κέντρα εξατομικευμένης διατροφής, λέσχες ευεξίας και άσκησης. Εκεί συγκεντρώνονται. Η αξία αυτών των αστικών σανατορίων δεν εξαντλείται μόνο στις υπηρεσίες αυτοβελτίωσης. Σε αυτά τα ιατρία και σε αυτά τα γυμναστήρια, τα επίλεκτα μέλη της κοινωνίας μας αλληλοαναγνωρίζονται κοινωνικά και αλληλοεπιβεβαιώνουν το στάτους τους. Είναι όμοια πλάσματα, καθαρού αίματος, καλύτερης μοίρας. Αυτά γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης στο άρθρο με τίτλο «Μάσκες» και φωτογραφία «Τη φάτσα μάσκα του αρχηγιατρού της Καρνεάδου». Με τα ροζ λουλουδάτα κοστούμια, τις γραβατούλες και τα γλυκά αυτοκόλλητα χαμόγελα.

γνώσης κρύβονται διάφορα παράξενα πλάσματα. Τώρα εσύ σύντροφε και συναγωνιστή, τρέχα γύρευε, άντε βρες τους.

ποιος είναι γιατρός, ποιος είναι κομπογιαννήθης, ποιος είναι ιατροφιλόσοφος, ποιος είναι κβαντικός μαλακοπίτουρας, ποιος είναι ο Δρυίδης που πουλάει κάτι παράξενα φίλτρα, μαγικά φίλτρα. Μαγικά και θανατηφόρα.

Κυριάκος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κύπρου, είπε επιλέξει, αναφερόμενος στον Ρετζέπ Ταγίπ Αλί Μπαμπά Μπιραλάχ. Άκουσα πολύ προσεκτικά, λέει ο Χριστοδουλίδης, την ομιλία του Προέδρου Ερντογάν χθες, με αναφορές στο διεθνές δίκαιο, στο σεβασμό της κυριαρχίας και της αδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Αυτά είπε ο Ερντογάν. Εν τούτης, λέει ο Χριστοδουλίδης, σε σχέση με την Κύπρο, η Τουρκία τι ακριβώς έκανε? Μήπως βρισκόμαστε μπροστά σε μια μέγιστη υποκρισία? Όχι ρε, γιατί το λες αυτό, κουμπάρε?

δεν είναι σούπα, έτσι, από δράκους, όπως έχουμε σούπα μοσχαρίσια, κοτόσουπα, γίδα βραστή κλπ. Εδώ είναι σούπ dragons και το τραγούδι μιλάει για την ελευθερία του καθενός μας και όλων. Τρέχα γύρευε δηλαδή. To be what I choose, to get my blues, any old time. I say love me, love me. Και η ώρα πάει 11. Τι πάει,

είναι για μένα η ναυτική, έλεγε ο Νίκος Καβαδίας. Εδώ η Pixlax λέει, λένε για μένα τα κορίτσια, οι όμορφες. Η Pixlax είναι το, από την Ελλάδα δηλαδή, είναι το μόνο ελληνικό συγκρότημα που ακολουθεί 3-4 ξένα συγκροτήματα, μεγάλα συγκροτήματα που κάνουν κάθε χρόνο την τελευταία τους συναυλία. Κάθε χρόνο έχουν κάνει την τελευταία τους συναυλία οι Scorpions, είναι καμιά δεκαριά συγκροτήματα τέλος πάντων. Μη φάμε τώρα την ώρα να ψάχνουμε να βρούμε, να θυμηθούμε όλα τα ξένα συγκροτήματα που κάθε χρόνο κάνουν την τελευταία τους συναυλία. Κοντά σε όλα αυτά τα ξένα είναι και ένα δικό μας, η

0: Γίνεται μεγάλο μπουρμπουτσουλούκι, έτσι, με τον Πινόκιο, Μιχάουζεν, Ζήκο, Αλεξέη κλπ. Κλπ. Αχ, το καημένο. Μάλλον όχι, τους άλλους καημένους λυπάμαι. Αυτός, εντάξει, μια χαρά είναι. Αυτές οι business είναι, έχουν ενδιαφέρον. Ιδίως όταν πουλάς την πραμάτια σου σε διάφορους τύπους που έτσι καθυστερούν να πάνε στις δουλειές τους, καθυστερούν, δηλαδή έχουν μια καθυστέρηση, έχει ενδιαφέρον. Μα να δεις πώς λειτουργεί ο κόσμος, πώς με λένε, τι ώρα είναι και το. Δηλαδή είναι πολύ λίγοι που μπορούν να απαντήσουν σε τέτοιες δύσκολες ερωτήσεις. Αυτό το κοινό δεν είναι, ξέρω εγώ, αμεληταία ποσότητα, είναι τεράστιο κοινό. Σε αυτό το κοινό των ανοϊκών, ας το πούμε έτσι, με έναν έτσι ελαφρύ χαρακτηρισμό, σε αυτό το κοινό αναφέρεται και απευθύνεται ο σύντροφος. Αλλά έχει πλάκα, γιατί τσουρομαδιώνται με τον Νίκο ο Αλέξης. Βέβαια ο Αλέξης είναι πολύ προσεκτικός, έτσι, δεν τα χώνει στον Νίκο, ενώ ο Νίκος τα χώνει άγρια στον Αλέξη. Τώρα πώς θα συναντηθούν μεθαύριο, να συνεννοηθούν για να έχουμε μια κυβέρνηση σοβαρή επιτέλους, Αλέξη και Νίκου, θα δούμε, θα το δούμε αυτό. Ο Θεός όλα τα έχει, όλα τα ξέρει, όλα τα κανονίζει, ναι. Του έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, του μεγαλοδύναμου. Σχετικά με το τσουρομάδημα αυτό, ας πούμε, Αλέξη και Νίκου, γράφει ο Pretender στα νέα Ρόγες και αναφέρεται κυρίως στο Νίκο, στο Πασόκ. Έχω μείνει, λέει, με μια απορία. Το Πασόκ μαζεύει όλους τους ξέμπαρκους για καλό σκοπό ή απλώς για να μπλέξει? Διότι προς το παρόν το μπλέξιμο το έχουμε δει, αλλά το καλό όχι. Μαθαίνουμε ότι το Πασόκ είναι ευχαριστημένο που δεν πήγε παρακάτω με τον Τσίπρα και κάνει αντεπίθεση για να μαζέψει τους κεντρώους από το Μητσοτάκι. Ωραία ιδέα, δεν υπάρχει αμφιβολία, γράφει ο Pretender. Ποιος πήρε λοιπόν για να μαζέψει τους κεντρώους? Ποιους κεντρώους μάζεψε? Πάρτε, λέει ο Γιάννης Pretenderis, πάρτε χαρτί και μολύβι. Παπά, Αράνια, Θρασιά και Αβραμάκη από το ΣΥΡΙΖΑ. Αδάμου και Αμπατζίδη από το Μέρα 25 του Γιάννη, με το Ενανί. Χουρδάκι από την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωήτσας. Φαραντούρη, ποικίλων και αδιευκρίνιστων προελεύσεων και μετακινήσεων. Αυλονίτη από ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μέσω Κασελάκη. Ολυμπία Τελιγιορίδου, που ήταν υποψήφια του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έγινε υφυπουργός ΣΥΡΙΖΑ και κατέληξε στον Κασελάκη πριν γυρίσει στο ΠΑΣΟΚ. Γεωργία Γενιά, που ήταν ΠΑΣΟΚ και έγινε ΣΥΡΙΖΑ, αφού προηγουμένως πέρασε από το συνδυασμό Όχι στο Μνημόνιο με τον Αλέξη Μητρόπουλο, το Άρμα Πολιτών, την Αλληλεγγύη του Στάθη Παναγούλη και το Πράτο του Νίκου Κοτζιά. Τελικά, μετά τη Μεγάλη Βόλτα, επέστρεψε στο ΠΑΣΟΚ αφού το 23 υποστήριξε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πόσο θα μείνει, ουδής γνωρίζει. Για να σκεφτεί κανείς ότι δεν έχουμε ακόμα συνυπολογίσει κορυφαίες κεντρώες προσωπικότητες όπως τη Θοδώρα Τσάγκρη, που ήταν ΠΑΣΟΚ και έγινε ΣΥΡΙΖΑ, μετά αντιπρόεδρος του Κασελάκη και τώρα θέλει να βγει στη Ρούγα βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Ή την Νίνα Κασιμάτη από τον Ωραίο Πειραιά, που τουλάχιστον γλίτωσε αυτή το σταθμό Κασελάκης. Τι σχέση, λέει, έχουν όλοι αυτοί με τους κεντρώους ψηφοφόρους που διεκδικεί το ΠΑΣΟΚ, ε? Πλάκα έχουν όλα αυτά. Οι κεντρώοι, λέει, είναι κεντρώοι. Δεν είναι, λέει, αριστεροί, ούτε σουρταφέρτες, δεν χτυπούν όποια πόρτα βρουν μπροστά τους κλπ. Γι' αυτό, λέει, και υπάρχει μια κραυγαλαία αντίφαση ανάμεσα στους στόχους του ΠΑΣΟΚ και σε εκείνους που μαζεύει για να εκπληρώσει αυτούς τους στόχους. Δεν βαριέσαι. Δεν είναι οι Ρόγες που φτιάχνουν τελικά ένα τσαμπί στα φύλλη. Χρειάζεται ολόκληρο αμπέλι.
1: Θα θέλα να ήμουν κυπουρός.
0: Κυπουρός και με αμπέλι.

Με αυτό το τραγούδι μας συστήθηκε, μάλλον συστήθηκε στο φαρδί κοινό ο Βαγγέλης Γερμανός. Εμείς το ξέραμε από χρόνια πριν. Ο κυνηγός, ο κυπουρός και όλα τα άλλα που αναφέρονται και ολόκληρο το τραγούδι μαζί με τον Διονύση Σαββόπουλο που βοηθάει τον Βαγγέλη Γερμανό και το λένε τραγούδι μισό-μισό, ήταν πρώτο στο πρώτο δίσκο του Βαγγέλη Γερμανού στα μπαράκια.

Στα μπαράκια τραγούδησαν και ο Βαγγέλης Γερμανός βέβαια, και ο Διονύσης Αβόπουλος και η Ελευθερία Ρεβανιτάκη και η Αλίκη, η μικρούλα, η Αλίκη, το Αλικάκι, το Γερμανάκι, το Γερμανοπουλάκι.

0: παράνομοι, παραβατικοί και λάτρεις της παρανομίας και της παραβατικότητας που το τραγουδάγαν αυτό έτσι πολύ λεβέντικα, ότι οι ελεύθεροι και ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές, ότι είναι ας πούμε φυλακισμένοι. Ο Μάνος Ελευθερίου εννοεί ότι ζουν σε κάτι φυλακές που έχουν φτιάξει ήδη για τον εαυτό τους, σε κάτι ατομικά κελιά που είναι σαν τηλεφωνική θάλαμη ας πούμε. Και πράγματι έτσι συμβαίνει. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε.
1: Εγώ δεν είχα τύχει να ζήσω μαγικά με δυο ψυχές.

6-9-47-9-89-9-89 για να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνοντας τα μηνυματάκια σας στο Viber, για να τα βλέπουμε, να τα διαβάζουμε και να συζητάμε. Άμα θέλετε.

κουμπάρε, είχα εκτός από τις ειδήσεις και διάφορα άλλα τέτοια σου ξουμούξου και λοιπά, είχα γράψει κάτι ανεκδοτάκια να σας τα πω απόψε και δεν έχω φέρει το χαρτάκι που τα έγραψα. Δηλαδή, πόσο δηλαδή, πόσο δηλαδή, πόσο δηλαδή.

σας πούμε ότι αυτό το 6947-989-989 δεν λειτουργεί ως τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι το 212-212-4800 και μπορείτε να απευθύνεστε με τηλεφωνήματα στο τηλεφωνικό κέντρο του Α μόνο μέχρι το απόγευμα. Το αριθμός του Viber είναι μόνο για να στέλνουμε μηνυματάκια και για να ανταλλάσσουμε απόψεις ακατέρωθεν.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Παμουτσινάς.
2: Τι λέει, όλα καλά?
3: Όλα. Πρώτο γράμμα ταφ, έξι γράμματα.
1: Τι είναι εύκολο.
2: Τέλεια.
3: Σωστά. Για πες άλλα.
2: Έχω πολύ...
1: χρήμα.
2: Υπαγράμματα. Υπαγράμματα. Αλήθεια τώρα.
1: Τι δεν θα παίξουμε άλλο.
2: Παμένα. Τώρα όμως είναι το νι, έξι γράμματα. Ο χρόνος μετράει από τώρα.
3: Μισάκι.
2: Όχι.
3: Νεράκι.
2: Καθόλου.
3: Δίσκο.
2: Λίγκο. Παίζεται και όταν λείπει. Δεν σας έλειψε λίγκο?
4: Λίγκο. Πρεμιέρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6:25 το απόγευμα. Στο Star.
5: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Λοιπόν, πώς πιάνετε στη σαγήνη της δυσδαιμονίας η ελίτ? Έλαντε, για πέμ και μένα, σύντροφε Μιχάλη Τσιντσίνη, πώς πιάνετε στη σαγήνη της δυσδαιμονίας και τον κομπογιαννητό κβαντό γιατρό Σαμάνων? Ένας μορφωμένος άνθρωπος, κάποιοι επιφανείς, κάποια στελέχια μεγάλων επιχειρήσεων, κάποιοι φοβεροί τύποι, καλλιτέχνες, διάφοροι διανοούμενοι, διάφορες κυριούλες, κάτι μικρομεγαλοκοπέλες. Πώς πιάνονται σε αυτή την σαγήνη αυτής της δυσιδαιμονίας των μηχανημάτων που σε ξανανιώνουν και σε κάνουν πάλι φρεσκαδούρα με τσιτωμένο το δέρμα και με αλλαγμένα αυτά και με φουσκωμένα τα έτσι και με ξεφούσκοντα τα γιουβέτσι? Πώς γίνονται όλα αυτά, κουμπάρε? Λοιπόν, περιμένω τον κουμπάρο να μου στείλει κανένα μήνυμα να μου πει τη γνώμη του, γιατί ο κουμπάρος είναι φίλος και εδώ λέει η Κατερίνη τη γνώμη της. Δεν θα την πει ο κουμπάρος? Ναι, θα περιμένω. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκος Ρούμπιος, ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προσκάλεσε το Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην προσεχή σύνοδο της G20 που θα φιλοξενηθεί στο Μαϊάμι το Δεκέμβριο, σε δύο μηνάκια. Εκεί λοιπόν έχει προσκληθεί να πάει ο Βλαντιμίρος Πούτιν, καλεσμένος του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του Μάρκου Ρούμπιο, αλλά θα είμαι κι εγώ εκεί. Και θα συζητήσω και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και με τον Μάρκο Ρούμπιο και με το, θα είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ, να πούμε δύο κουβέντες, να τους φυρίξω και η ιδιοφωνία, να δούμε πώς μπορούμε να διορθώσουμε μερικά πράγματα, γιατί έρχεται ένας χειμώνας πολύ δύσκολος που πρέπει όλοι και ο Νίκος και ο Νινί και όλοι μας να βάλουμε τα δυνατά μας για να αντεπεξέλθουμε, όχι να ανταπεξέλθουμε. Θα ήθελα να ανοίξω μια παρένθεση για να πω παρακαλώ τους συναδέλφους της ειδήσης και αυτά που λέει για να ανταπεξέλθει. Δεν είναι να ανταπεξέλθω, είναι να αντεπεξέλθω, γιατί είναι αντί, επί, εκ και έρχομαι. Είναι τέσσερις προθέσεις πριν από το ρήμα. Αντεπεξέρχομαι λοιπόν. Και είναι ο χειμώνας αυτός, θα είναι πολύ δύσκολος.

0: δραγίτσα μου. Κάθε χρόνο το θυμόμαστε αυτό και το λέμε και το ξαναλέμε και το τραγουδάμε. Και καθαρίζουμε σιγά σιγά τον ένα χειμώνα μετά τον άλλο.
1: Κόμμα και ρετσίνα κι άσματα επινίκια.
0: Και είμαι και 16 και σας γαμώ τα λύκια. Αλλά τώρα είμαι 50, 60, 70, 80. Αλλά εξακολουθώ και με τα λύκια.

0: Ρε κουμπάρε, τι λόγια είναι αυτά, ε? Λένε τέτοια οι μεγάλοι τραγουδοποιοί και οι διανοούμενοι, ε, μπινελίκια τέτοια.
1: Δεν είμαι πασόκα, δεν είμαι ούτε κουκουρέ.
0: Ε, τι, τίποτα.
1: Δεν είμαι πασόκα, δεν είμαι ούτε κουκουρέ.
0: Μήπως είσαι ΣΥΡΙΖΑ, μήπως είσαι ελληνική ρεύση, μήπως είσαι πλεύση, μπριστό, μήπως είσαι μέρα 25. Κι ό,τι
1: τραγουδώ για σε, είναι ό,τι είναι, κι ό,τι τραγουδώ για σε.
0: New left ενδεχομένως.
1: Ψηφίες, τάγματα, ξυπόλυτα,
0: ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες κλπ.

Από τότε τον είχαν στην Μπούκα, τον Γιαννουσάκο, που έλεγε «Το κόμμα με τραβάει από το μανίκι, δεν είμαι Πασόκα, δεν είμαι ούτε Κουκουέ». Από τότε τον είχαν βάλει στην Μπούκα.

0: να ρίξω για ένα τηλεφωνηματάκι στο Μάρκο Ρούμπιο για να κανονίσουμε τη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ. Γιατί πρέπει να πάω οπωσδήποτε.
1: Όλα μου τα καράβια που αρμενίζουνε, τα μάτια σου που λάμπουν και με ζαλίζουνε.
0: Γιατί έχουμε για τα καράβια στα στενά του Ορμούζ, που τα μετονόμασε ο Ντόναλτς.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Σοκράτης Μάλαμας σε ρόλο Στράτου Διονυσίου του κόσμου το περίγελο και Άκης Πάνου και εδώ η Μαρινέλα στον υπέροχο πυρετό μας.

μεσάρι θα παρά 25, θα είμαστε εδώ για 25 λεπτά ακόμα. 69 47 989 989, σας ξαναλέμε άλλη μια τελευταία φορά το τηλεφωνάκι, τον αριθμό του Viber για τα τελευταία μηνυματάκια σας. Και ναι, αν θέλετε τίποτα τραγουδάκια να μας βάλετε, καμιά λίστα να μας στείλετε, στείλτε καμιά λίστα με 2-3 τραγούδια ο καθένας, ελληνικά ή ξένα, να δούμε πώς μπορέσουμε να τα βρούμε, να τα τακτοποιήσουμε τις επόμενες μέρες, να σας τακτοποιήσουμε και εσάς, που λένε.

Ξεχάσαμε να σας πούμε, θα το έχετε ακούσει βέβαια, ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, συναντήθηκε, αυτό έχει ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνι. Αυτό γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον? Γιατί δεν αναμένεται συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά με τον Πρωθυπουργό του Καναδά, που τον απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα τον κάνει οικόπεδο δικό του και θα του αλλάξει και όνομα ενδεχομένως, όπως άλλαξε τα στενά του Ορμού σε στενά Τραμπ, όπως άλλαξε τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη Αμερικής, όπως αλλάζει διάφορα ονόματα και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει ενδιαφέρον ότι ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό του Καναδά και κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης οι δύο ηγέτες, ο Έλληνας και ο Καναδός, αντάλλαξαν απόψεις εκατέρωθεν για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού και διεθνούς ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας Καναδά-Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς κοινών προτεραιοτήτων, όπως είναι το διάστημα, η ενέργεια ή και η τεχνητή νοημοσύνη. Κάποια στιγμή όμως οι ηγέτες των χωρών που συναντιόνται και αλλάζουν απόψεις κατέρωθεν, πρέπει εκτός από το πρόβλημα το σοβαρό της τεχνητής νοημοσύνης και πώς θα την αξιοποιήσουμε χωρίς να καταστραφούμε και χωρίς να μας πιάνει κανένας τρόμος ότι θα μας υπερφαλαγγίσει η τεχνητή νοημοσύνη, εκτός από συζητήσεις περί την τεχνητή νοημοσύνη, καλό θα είναι να συζητάνε όχι μόνο για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και για την φυσική ανοησία. Είναι πολύ πιο σοβαρό ζήτημα αυτό.

0: Ποιος τη ζωή μας, ποιος
1: για
0: την κυνηγά.
1: Ποιον μες στο κόσμο είναι.
0: Αυτό το τραγούδι πρωτακούστηκε στη Γαλλία, κυκλοφόρησε ο δίσκος στα χρόνια της Χούντας. Ήταν τα τραγούδια του Αγώνα.
1: Ποιος την κυνηγά.
0: Μίχης Θεοδωράκης και Μάνος Ελευθερίου. Το τραγούδισαν τότε σε πρώτη εκτέλεση ο Μίχης Θεοδωράκης με τη Μαρία Φαραντούρη, η Μαρία Φαραντούρη με το Μίχη Θεοδωράκη. Εδώ είναι αυτή η υπέροχη διασκευή και επανέκδοση του τραγουδιού από τα Κατσιμιχάκια, ο Χάλης και ο Πάνος Κατσιμίχας.

Εν τω μεταξύ όλοι αυτοί που ξέραν να μιλούν και που ξέραν να πιστεύουν τα κάνανε μαντάρα, έτσι. Ήτανε πολλές φορές χειρότεροι από αυτούς που δεν ξέραν να μιλάνε και δεν ξέραν τι να πιστεύουν. Και ακριβώς αυτό είναι που μας κυνηγά. Κουμπάρε. Και αγαπητές κουμπάρες βέβαια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: έστειλε κάτι υπέροχα ποίηματα με τον ασύρματο, ο ασυρματιστής μας, ο αγαπημένος, ο Νίκος Καβαδίας, ένας κεφαλονίτης από τη Ρωσία, πρόσφυγας, Ρώσο κεφαλονίτης δηλαδή.
1: Χτισμένο τότε στον Εφράτη στη Φινή,
0: που όργωνε τις θάλασσες, έστελνε μηνύματα με τον ασύρματο και έγραφε ποίηματα υπέροχα.
1: Πια να αγαπάς κάποια τσιγκάνα, πώς τη λένε Φάτα Μοργάνα.
0: Εδώ η Μαρίζα Κόχ έχει μελοποιήσει ένα υπέροχο ποίημα του Καβαδία, Φάτα Μοργάνα λοιπόν.

αρκετά πριν αρχίσει να ασχολείται με τον Νίκο Καβαδία ο Θάνος Μικρούτσικος και να γράψει τον εξαιρετικό Σταυρό του Νότου, πρώτη ήταν η Μαρίζα Κόχ που ασχολήθηκε με τον Καβαδία. Ενδιάμεσα ασχολήθηκαν και πολλοί άλλοι, και ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, είπαμε, και ο Μικρούτσικος και πολλοί πολλοί άλλοι. Ανάμεσα αυτούς και ένα-δύο παιδιά από το Ναύπλιο, αν θυμάμαι καλά. Αυτοί ήταν δύο παιδιά που έγραψαν έναν ολόκληρο δίσκο με ποίηματα του Καβαδία, που λέγεται, ο δίσκος δεν θυμάμαι πως λέγεται, αλλά τα δύο παιδιά από το Ναύπλιο είναι οι Ξέμπαρκοι. Και εδώ είναι το Πούσι από την ομώνυμη συλλογή.

είναι ένα θαλασσινό τραγούδι, πολύ φθινοπορεινό, με βροχούλες φθινοπορεινές. Εκείνο ότι πρέπει, ας πούμε, για σήμερα που είναι η φθινοπορεινή ημερία, που η μέρα με τη νύχτα έχουν κάνει αυτή την ισοπαλία. Η, η επόμενη ημερία θα είναι το Μάρτιο, έτσι. Ενδιάμεσα θα γνωρίσουμε το θρίαμβο της νύχτας 21 Δεκεμβρίου στο χειμερινό ηλιοστάσιο.

ο πρίγκιπας των εξαρχείων, ο βασιλιάς των εξαρχείων, ο Παύλος, ήταν και ο πρίγκιπας, ο Νικόλας. Τσάπα πήγαν και οι δύο. Άδικα. Μη ήταν και οι δύο αυτοκαταστροφικοί.

Με πολλά χαιρετίσματα μακριά, χαιρετίσματα, τηλεχαιρετίσματα για πολύ μακριά. Και στον Παύλο και στον Μανώλη.

Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο Τετάρτης και σε 3 λεπτά, 3,5 λεπτά μπαίνουμε στην Πέμπτη. Θα τα πούμε αύριο στις 10. Φιλιά και χαιρετίσματα. Μουτς μουτς.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

πλάση, έχει πλάση κοκκινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανάποδα ο ντουνιάς. Άιντε θύμα,

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

το καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.